να στηρίξει τον αραβόναν αυτόν, εν πίστη και ομονία, και λέει πιο κάτω και αληθεία και αγάπη. Και είπαμε ότι αυτές όλες οι ευχές της Εκκλησίας, αυτά τα οποία λέει η Εκκλησία, δεν είναι απλά λόγια τα οποία λέγονται έτσι ας πούμε σαν μια ευχή όπως τις δικές μας, αλλά είναι λόγια τα οποία γίνονται πραγματικότητα, δίδονται ως πραγματικότητα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος τα λαμβάνει μέσα του δια του μυστηρίου σαν δώρα από τον Θεό και τα ενεργοποιεί μετά ο άνθρωπος με την ελεύθερη προαίρεσή του. Γι' αυτόν τον λόγο δεν υπάρχουν λόγια περιττά ούτε στη Γραφή, έτσι, ούτε στην Αγία Γραφή, ούτε στους λόγους της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχουν λόγια τα οποία λέγονται απλώς έτσι για μια φιλολογική καλλιέπεια του κειμένου. Αλλά είναι λόγια τα οποία έχουν μια οντολογική σημασία, έχουν μια πραγματική σημασία στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε πει την προηγούμενη φορά τι σημαίνει εμπίστη και ομονία και τώρα λέει και αληθεία και αγάπη. Δηλαδή να στηριχθεί ο αραβόνας αυτός πάνω στην αλήθεια και στην αγάπη. Να, με πίστη και ομόνια, με αλήθεια και με αγάπη. Είπαμε και την προηγούμενη φορά και άλλες φορές ότι μέσα στο γάμο και μέσα σε αυτήν την σχέση των δύο ανθρώπων υπάρχει μια απαίτηση να υπάρχει αλήθεια. Έτσι. Λένε ας πούμε οι άνθρωποι, οι σύζυγοι, πώς να πούμε, οι αραβωνιασμένοι, αυτοί όλοι οι μελώνυφοι, ότι πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια μεταξύ τους. Και αυτή η ειλικρίνεια σημαίνει να πούμε όλη μας η ζωή, ας πούμε. Από ό,τι ακούω κι εγώ, συνήθως στα πρώτα στάδια βέβαια, μετά νομίζω δεν εξατμίζεται, αλλά στα πρώτα στάδια υπάρχει μια εκατέρωθεν ανάγκη να πει ο καθένας ας πούμε τι έχει κάνει, τι έχει υποστεί στη ζωή του, τα λάθη του, ξέρω εγώ, τις αδυναμίες του, τις τυχόν άλλες σχέσεις που είχε και οτιδήποτε. Και αυτό θεωρείται ως μια κίνηση αλήθειας, η οποία είναι επιβεβλημένη. Και είναι γεγονός βέβαια ότι η αλήθεια πάντα βοηθά τον άνθρωπο. Πλην όμως πρέπει να ξέρουμε ότι σε όλες τις κινήσεις που κάνει ο άνθρωπος χρειάζεται πάντοτε η διάκριση. Και η διάκριση είναι να μην διαλύσεις τον άλλον άνθρωπο. Και όχι μόνο ο άλλος να σου πει την αλήθεια, αλλά και εσύ να είσαι έτοιμος να ακούσεις την αλήθεια. Είναι πιο δύσκολο πράγμα να ακούσεις μια αλήθεια παρά να την πεις την αλήθεια εκείνη. Και είναι πιο μεγάλη τέχνη, παιδιά, είναι πολύ πιο μεγάλη τέχνη να ακούει ο άνθρωπος παρά να μιλά. Είναι μεγάλη επιστήμη να ακούει ο άνθρωπος. Και φαίνεται ότι εμείς δυστυχώς δεν την ξέρουμε αυτή την τέχνη και δεν ακούμε παρά μόνο μιλούμε. Και όταν μας μιλούν οι άλλοι, όχι μόνο δεν τον ακούμε, αλλά ίσως να μιλούν και από μόνοι μας μέσα μας. Και θυμούμαι κι εγώ ότι όταν πρωτοέγινα πνευματικός πριν 18-19 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ναι, περίπου 18 χρόνια, διέβασα τα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου για τους πνευματικούς. Ήμουν μικρός τότε, 24 χρόνων. Και ντρέπομαι να αξιολογώ τους ανθρώπους, ντρέπομαι πάρα πολύ. Διότι αισθανόμουν άσχημα, δεν ξέρω, δεν μπορούσε να μου λέει τις αμαρτίες τους. Δεν έρχονταν και πολλοί βέβαια, στο Άγιον Όρος ποιος θα έρθει. Έρχονταν μερικοί. Και προτιμούσα να εξομολογώ νύχτα μέσα στην εκκλησία που τα θεοσκότεινα και μόνο το καντελά και ούτε με έβλεπα, ούτε τους έβλεπα. Λοιπόν, το ωραίο να σας πω ότι μια φορά ήρθε ένα στο Άγιον Όρος για να δείτε κατά φορά πόσο εμείς οι Κυπραίοι όπως μπαλτέρεις στην Ελλάδα είμαστε απλοί άνθρωποι. Ήρθε ένας Κυπραίος λοιπόν στο μοναστήρι και λέει θέλω να εξομολογηθώ. Ήρθα στο Άγιον Όρο να εξομολογηθώ. Τον πιάνει ένας μοναχός, να σε πάρω στον πνευματικό να εξομολογηθείς. Εγώ εξομολογούσα σε ένα παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου, το οποίο είναι πολύ μικρό και θεοσκότεινο. Είχε μόνο μια μικρή φλογή από το καντιλάκι του Αγίου. Ούτε έβλεπε τίποτα κανένας.
Εγώ επειδή κυκλοφορούσα τις νύχτες εκεί μέσα στην εκκλησία, όπως είσαι στο μοναστήρι, είναι θεοσκόντινα οι ακολουθίες, ήμουν κάπως εκπαιδευμένος και είχα και έναν κλεφτοφάναρο μικρό που είσαι έτσι μια, είσαι από έφεγγα το άλλο, ας πούμε. Οπότε έρχεται ο κύριος αυτός, του φέγγω, του λέω καθίστε απέναντι, κάθισε κοντά ένα μικρό τεκλισάκι. Μου λέει, πάτερ μου, ήρθα στο Άγιον Όρος, είχα μεγάλη επιθυμία να είσαι στο Άγιον Όρος, για να βρω εδώ ένα γέροντα με άσπρα γένια να εξομολογηθώ. Λέω από μέσα μου, ευτυχώς που είναι νύχτα και δεν είναι. Τώρα έχω άσπρα γένια, αλλά πριν 10 χρόνια που έγινε αυτή η ιστορία ήταν κατάμαυρα. Ήμουν 32 χρόνων. Και λέει, δεν ήθελα να εξομολογηθώ στην πατρίδα μου, γιατί, Κύπρο λέει, μικρός τόπος. Λέω, πράγματι, και στην πόλη λέει που είμαστε εμείς εξάλλου, λέει, είμαστε γνωστοί άνθρωποι, ξέρουν μας. Από πού είσαι, γεια μου, του λέω, που τη λέμε Σόλε. Να μην είσαστε πολυλογό, παιδιά, ήταν γείτονας μου άνθρωπος. Ήταν γείτονας μου και γνωστός μου και όλα. Τέλος πάντων, ήταν νύχτα, είπαμε, δεν εφανερώθηκα. Το πρωί μόνο μετά. Και δεν μπορούσε να καταλάβει, αυτός δεν μπορούσε να καταλάβει ότι εγώ είμαι Κύπριος. Και έτσι πέρασε, να σου πω ανώδυνα. Θέλω να πω ότι, πάμε στο θέμα μας. Όταν έγινα πνευματικός, λοιπόν, διέβαζα τα βιβλία του Αγίου Νικοδήμου που μιλούσε για τους πνευματικούς. Και έλεγε εκεί ότι πρόσεξε πολύ καλά, λέει, η πνευματική, όταν, ξέρω εγώ, έρχεται να εξομολογηθεί ένας άνθρωπος, να, πώς να ακούεις αυτόν τον άνθρωπο. Έχει μια ολόκληρη διδασκαλία ο Άγιος Νικόδημος για το πόσο πνευματικός οφείλει να ακούει και το πόσο οφείλει να αντιδρά, δηλαδή πώς πρέπει να αντιδρά ή να μην αντιδρά όταν ακούει κάτι. Και θυμήθηκα και εγώ κάποτε που όταν πρωτοπήγα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη φοιτητής, πήγα σε ένα πνευματικό να εξομολογηθώ. Πήγαινα συχνά, ας πούμε, κάπου έτσι να κουβεντιάζαμε, μάλλον γνωστός μου κάποιος ιερέας, που ό,τι του έλεγα, αντί να απαντήσει στο πρόβλημα το δικό μου, αυτός έλεγε με τα δικά του δεδομένα. Ας πούμε, εγώ του έλεγα, παραδείγματος χάρη, μα το βράδυ πεινώ και θέλω να πάω να φάω. Και του έλεγε, ευτυχώς εγώ το βράδυ δεν πεινώ και δεν τρώω τίποτα παρά μόνο αυτό. Του είπα, ξέρω εγώ ότι καμιά φορά στο δρόμο, ας πούμε, που σπρώχνω στον άλλον, μπορεί κάποιο να πει μια κουβέντα και νευριάζω και ξέρω γίνομαι έξω φρενών. Που λέω, εγώ χρόνια νευριάζω, το έχω ξεπεράσει το πράγμα. Και δεν, καταλάβατε ότι δεν μπορούσε να με βοηθήσει παρόλη την καλή διάθεση που είχε. Και μετά είδα πως και άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, και ενάρετοι άνθρωποι, ήξεραν αυτήν την τέχνη να ακούν τον άλλον άνθρωπο. Να ακούνε τον άλλον άνθρωπο. Και ανεκάλυψα κι εγώ από τη μικρή μου πείρα ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη υπόθεση να ακούει τον άλλον άνθρωπο. Δυστυχώς σε αυτό το σημείο πάσχουμε. Πάσχουμε και πάσχουμε και στην οικογένεια πάρα πολύ. Και όταν λέμε στον άλλον άνθρωπο να μας πει την αλήθεια ή να μας πει τον απασχολεί, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ έτοιμοι και πολύ προσεκτικοί ώστε να ακούσουμε αυτό που θα πει ο άλλος άνθρωπος. Και να το ακούσουμε και να το δεχτούμε και να απαντήσουμε με τον πιο κατάλληλο τρόπο. Μπορεί ο άλλος να έρθει να μας περιγράψει τον εαυτόν του με τα χειρότερα χρώματα. Αλλά εκείνος εύκολα λέει ότι εγώ είμαι παλιάνθρωπος, είμαι ελεηνός, είμαι, ξέρω εγώ, απατεώνας. Δεν μπορεί να του πεις όμως εσύ πράγματι, παιδί μου, είσαι ένας παλιάνθρωπος, απατεώνας, ελεηνός. Έστω και αν το λέει ο ίδιος. Έτσι. Ως επίσης, πρέπει να ξέρουμε ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι πιο δύσκολο και πιο επώδυνο και πιο σημαντικό αυτός που ακούει παρά αυτόν που λέει την αλήθεια. Αυτός που λέει την αλήθεια καμιά φορά το κάνει από εσωτερική ανάγκη. Έτυχε περιπτώσεις που, ξέρω εγώ, είχαν προβλήματα μεταξύ τους τα ανδρόγυνα και πήγε, ας πούμε, η γυναίκα και είπε στον άντρα της, δεν αντέχω άλλο, θέλω να σου πω τις απάντησες, ας πούμε. Και λέω, καλά, γιατί του το πες, ρε παιδί μας. Και εκείνος μετά έγινε εξωφρενό, διέλεσε τον γάμο του, δεν μπορούσε να πάει σπίτι του, ας πούμε, διαλύθηκε ο άνθρωπος. Λέω, γιατί του το είπες αυτό, αφού δεν μπορούσε να το βαστάξει ο άνθρωπος. Εντάξει, απάντησε τον άνδρα σου.
αυτό το πράγμα, μπορεί να του πει στην εξομολόγηση, έτσι, ενώπιον του Θεού, μια αμαρτία, και μετά να δούμε αν χρειάζεται να το πει και αν πρέπει, τέλος πάντων, να δει πώς θα γίνει. Αλλά πάει στα καλά καθούμενα, του δίνει μια κεραμίδα τόλο στο κεφάλι, διαλύθηκε ο άνθρωπος. Τώρα δεν μπορεί να έρθει σπίτι. Το είχε πιάσει, ξέρω εγώ, κατάθλιψη. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορούσε να αντέξει. Ναι, αυτός που το είπε, λέει, μα δεν μπορούσε, έπρεπε να το πω. Από τη στιγμή που το είπα, αναπαύτηκα πλέον. Ανεξάρτητα τι έγινε ο άλλος. Ο άλλος έγινε και εμάς, ας πούμε. Μα δεν με ενδιαφέρει τι έγινε ο άλλος. Εγώ το είπα και ξελάφρωσα. Εσύ το είπες και ξελάφρωσες, αλλά ο άλλος υπορτοποιήθηκε. Δεν μπορούσε να ακούσει αυτήν την κουβέντα. Βέβαια, είναι αδυναμία και του άλλου. Πρέπει ο άλλος άνθρωπος, όταν μπαίνει μέσα στο γάμο, να μάθει και να λέει την αλήθεια, αλλά πολύ περισσότερο να μάθει να ακούει την αλήθεια. Και ακόμα πιο πολύ, να δώσει στον άλλον άνθρωπο την ελευθερία και την δυνατότητα και την άνεση ότι πες μου την αλήθεια ή μπορεί να μου πεις ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε αλήθεια, χωρίς να σημαίνει αυτό το πράγμα ότι διασαλεύονται οι σχέσεις μας. Όπως όταν έρχεται ένας άνθρωπος να εξομολογηθεί και έρχεται και σου λέει, καταλαβαίνει κανείς από την εμπειρία ότι αυτός ο άνθρωπος κάτι κρύβει. Του λες, παιδί μου, τα είπες όλα? Ναι, τα είπα όλα. Μήπως είχατε που δεν το λες? Έσω απαντά. Αν κάτσε το πεις, καλά, ντρέπεσαι? Ντρέπομαι. Πες το και μην ντρέπεσαι. Δεν πρόκειται να σε παρεξηγήσω ή να πω ότι μα τι παλιόπαιδο είναι τούτος, ας πούμε, που κάνουν τα πράγματα. Προσπαθείς να του μειώσεις, ας πούμε, το γεγονός του σφάλματος του και να πεις δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Ίσως θα είμαστε πιο αγαπημένοι και πιο, ξέρω εγώ, θα έχουμε πιο καλή σχέση και διάλογο εάν πράγματι μου λες την αλήθεια, παρά εάν αισθάνομαι ότι κρύβεις την αλήθεια. Και αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να εισθέσει και ο πνευματικός, ώστε ακούγοντας εκείνη την αλήθεια, να μην ταραχθεί, να μην αισθανθεί αηδία, να μην αισθανθεί ξεοαπόρριψη του άλλου ανθρώπου και ο άλλος άνθρωπος να νιώσει άνετα. Έχω δει στη ζωή μου πολλούς ανθρώπους και παιδιά και ανδρόγυνα, οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν, πάσχουν, διότι δεν μπορούν να πούν στους γονείς τους ή στον σύζυγό τους ή ξέρω εγώ μεταξύ τους το τι προβλήματα έχουν. Και δεν υποπτεύονται ο άλλος άνθρωπος, δεν υποπτεύεται ότι ο σύντροφος σου, ο σύζυγός σου, το παιδί σου έχει αυτό το πρόβλημα. Και η αιτία είναι διότι δεν έμαθες, εκείνος καλά είναι ένοχος ή είναι πτέστης και δυσκολεύεται, αλλά εσύ φταίεις διότι δεν του έδωσες την άνεση με την παρουσία σου, με την συμπεριφορά σου, να καταλάβει ότι πες μου οτιδήποτε, ας πούμε, και δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα μεταξύ μας. Και όταν έρχεται ο άλλος άνθρωπος και λέει ότι του λες, καλά ρε παιδί μου, σου είπε η γυναίκα σου το πράγμα. Καλά, δεν μπορείς να το ανοιχτείς. Όχι, δεν μπορώ να το βαστάξω το πράγμα. Καλά, τότε πού πάνε όλες οι αγάπες που έλεγες? Μα η αγάπη πού πάει? Η αγάπη δηλαδή υφίσταται μόνο όταν αυτή η κοπέλα εμπιστεί σε σέναν ή ξέρω εγώ δεν έκαμε τίποτα. Η αγάπη νομίζω γίνεται μεγαλύτερη όταν το άλλο πρόσωπο πάσχει, υποφέρει, αδικείται, έκανε ένα λάθος. Πιο πολύ αγαπάς το άλλο πρόσωπο όταν είναι περίστατος παρά το στα καλά του. Έτσι ένας γονιός που έχει ένα παιδί το οποίο είναι ταλαιπωρημένο, το αγαπά περισσότερο και το προσέχει περισσότερο παρά ένα παιδί που είναι καθώς πρέπει. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Και βλέπει κανείς ότι πράγματι κάτι υπάρχει, κάτι λάθος συμβαίνει. Και γι' αυτόν τον λόγο αυτό που λέμε εναλυθεία είναι κατά κυριολεξία και η αλήθεια αυτή άπτεται και των δύο πλευρών. Έτσι. Και πρέπει να το καταλάβουμε και εσείς να το καταλάβετε, παιδιά, αύριο που θα παντρευτείτε ή όσοι είστε παντρεμένοι ή δεσμευμένοι. Λοιπόν, πρέπει να μάθετε να απελευθερωθείτε από προκαταλήψεις. Εάν το έτερον ίμιση, το άλλο πρόσωπο, καταλάβει ότι εάν κάποια στιγμή σας πει κάτι το οποίο θα σας πληγώσει και θα πληγωθείτε ανεπανόρθωτα, τότε ήδη εσείς δημιουργήσετε την προϋπόθεση να σας πει ψέμα. Όταν θα έρθει η ώρα, εάν έρθει εκείνη η ώρα που θα συμβεί κάτι και πρέπει να πει το πρόβλημά του. Έρχεται ο άλλος και λέει, ξέρεις, έφαγα τα λεφτά μου στα άλογα. Έφαγα τα λεφτά μου στα άλογα. Και δεν μπορώ να πάω σπίτι μου. Του λες, καλά ρε παιδί, πες στη γυναίκα σου. Συγγνώμη, έφαγα τα λεφτά μου στα άλογα. Το πολύ μπορεί να σου βάλει μια σέλα και σένα, ένα χαλινάρι, να σε δέσει, ας πούμε, για μένα μαζί με τα άλογα.
Διότι βέβαια ένας που πάει στα άλογα και έφαγε 20.000 λίρες στα άλογα, το να γίνει ένα μετάλογα είναι το λιγότερο. Διότι τα άλογα εκείνα τουλάχιστον είναι άλογα, γεννήθηκαν άλογα. Εσύ που γεννήθηκες άνθρωπος και έγινες άλογο και έγινες χειρότερος από τα άλογα, σου ταιριάζει να σε δύσει μέσα στο στάβλο μαζί τους, να τρώεις εσύ τριφύλλι και ξέρω εγώ άσυρα, να γίνεις άλογο. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Πες στο σπίτι σου, έχουν το πρόβλημα. Έχασα τα λεφτά μου στα άλογα. Πάω αδύνατο, αδύνατο. Δεν μπορεί να πει το πρόβλημά του. Δεν μπορεί να πει, ξέρω εγώ, την πτώση του. Δεν μπορεί να πει τη δυσκολία του. Και έτσι αναγκάζεται να ζει μια ζωή, να είναι υποκριτική, να φοράει μια μάσκα, κατακουράζεται, καταδιαλύεται και είναι σε φοβερά διέξοδα. Σε φοβερά διέξοδα. Ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, πράγματι, έχω δει αξιοθαύμαστες περιπτώσεις και γονιών και συζύγων που άκουσαν το πρόβλημα, εντάξει, άκουσαν το πρόβλημα και στάθηκαν δίπλα από τα παιδιά τους. Μεγάλα προβλήματα, δύσκολα προβλήματα, δύσκολες περιστάσεις. Αλλά όταν βρει την δύναμη και την ψυχραιμία να το ακούσει, τότε μπορώ να πω ότι υπάρχει ένα 50% ας πούμε άνοιγμα, ένα 50% ανοίγει ο δρόμος για την επίλυση του προβλήματος. Τουλάχιστον εκεί που βάσταζες ένα φορτίο 100 κιλά μόνος σου, τώρα βαστάζεις ένα φορτίο 100 κιλά με δύο άλλα πλάσματα, με δύο-τρεις άλλους ανθρώπους. Και κάπου ξεκουράζεσαι κι εσύ, έτσι. Παιδιά, έχει πολλούς έξω και είναι κρίμα. Και από τα παράθυρα ακόμα. Ελάτε λίγο πιο μέσα, ελάτε λίγο πιο μέσα, παιδιά. Επίσης, παιδιά, είναι καλό πράγμα, αφού υπάρχουν οι προϋποθέσεις να ακούει ο άλλος άνθρωπος. Κυρίως όταν μέσα στο γάμο, μάλλον πρώτου γάμου, στον αραβώνα, αισθανόμαστε οτιδήποτε μέσα στην καρδιά μας, κατά την περίοδο του αραβώνος, να το λέμε. Δηλαδή να πεις του άλλου, ξέρεις, δεν είμαι έτοιμος, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι απόλυτα βέβαιος για αυτό το αίσθημα που έχω απέναντί σου. Το να λες του άλλου, ξέρεις, ναι, μα σε αγαπώ και ξέρω ότι σε θέλω, αλλά μέσα σου να μην το αισθάνεσαι τέλεια και να το λες αυτό γιατί ξέρω τον λυπάσαι ή οτιδήποτε, δημιουργείς λαθασμένες προϋποθέσεις. Καλύτερα παιδιά είναι να είσαι στην απόλυτα βέβαιοι και να λέτε ότι δεν είμαι ακόμα βέβαιος, ώστε τα πράγματα να χτίζονται σιγά σιγά, παρά να πεις το άλλο εξυπαρχής, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται, ξέρω εγώ, να γίνει τίποτα και σε θέλω και σε αγαπώ και θα προχωρήσουμε. Και κάποια στιγμή μετά να σβήσεις και να πεις ότι ξέρεις, δεν κάνω λάθος. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Θέλει πολύ προσοχή. Δεν είναι σωστό πράγμα να παίζουμε με τα αισθήματα του άλλου ανθρώπου. Διότι το αίσθημα της αγάπης είναι το πιο δυνατό αίσθημα που υπάρχει στον άνθρωπο. Είναι η ουσία της ύπαρξής του, αφού είμαστε εικόνες Θεού, που ο Θεός είναι αγάπη. Λοιπόν, όταν φτάσει ο άνθρωπος να αγαπήσει, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο, αυτόν με τον οποίο, ας πούμε, προχωρεί να κάνει μια οικογένεια, δεν μπορείς μετά να του πεις, ξέρεις, έκανα λάθος, τώρα δεν είναι έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι, δηλαδή, σκοτώνεις τον άλλον άνθρωπο. Προτιμότερο είναι να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν σιγά σιγά και να πατάς και λίγο φρένο στην αρχή και να πεις ακόμα λίγο, να είμαστε περιμένουμε, να μην είμαστε σίγουροι, να δοκιμαστεί αυτή η αγάπη μας μέσα στο πέρασμα έστω μερικού χρόνου, παρά να τάζουμε φούρνους παξιμάδι και να λέμε μεγάλα λόγια και ύστερα να προδώνουμε τον άλλον άνθρωπο και να τον αφήνουμε εκτεθειμένο. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι σχέσεις πρέπει να είναι πάνω σε αλήθεια και να είναι και αληθινές, να είναι γνήσιες, παιδιά. Όχι αρρωστημένες σχέσεις. Το εν αληθεία σημαίνει και αληθινές. Όχι μόνο να λέμε την αλήθεια, αλλά να μην είναι άρρωστες. Και είναι στις ζήλιες οι άρρωστες. Γιατί κοίταξες από εδώ, γιατί του μίλησε εκείνο, και ποιος πήρε τηλέφωνο και το κλείσε, και γιατί ξαναπήρε και το κλείσε, και ποιος μας ακολουθάξε με το αυτοκίνητο. Τούτα τα πράγματα άρρωστα όλα. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα και τα άρρωστα πράγματα κάποια στιγμή θα τα αρρωστήσουν τα υπόλοιπα και αν είχε και έναν καλό η ιστορία θα γίνουν όλα χάλια μαύρα ύστερα και θα σκοτώσεις τον άλλον άνθρωπο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός που ζηλεύει έχει πρόβλημα αυτός και όχι ο άλλος. Έτσι. Όταν ζηλεύεις τον άλλον άνθρωπο, μην λες, ξέρεις, από αγάπη που σε ζηλεύω. Αυτή η αγάπη δεν είναι αγάπη, είναι αρρώστια. Τι ζηλεύεις τον άλλον άνθρωπο, τι φοβάσαι, ας πούμε. Τι είναι αυτό το οποίο, μα όταν φοβάσαι σημαίνει ότι
αγάπησες τον άλλον άρρωστα και τρέμεις μην το χάσεις. Εγώ σας λέω ότι όταν αγαπάτε τον άλλον άνθρωπο, πρέπει να ξέρετε ότι αγαπάτε άνθρωπο. Δεν αγαπάτε ούτε

είναι απόλυτη, απέραντη ύπαρξη. Είναι πεπερασμένο όν. Είναι η αρχή από εδώ και μέχρι εδώ. Σαν να έχεις ένα κουτί, ας πούμε, ένα δοχείο και έχεις ένα κουβά, ξέρω εγώ, γεμάτο νερό. Μα το δοχείο είναι εκείνο, χωρά, ας πούμε, είναι 2 λίτρα νερό. Δεν χωράει 5. Δεν μπορεί να συμπιέσει όλα από εκεί μέσα. Τόσο χωράει, τόσο θα πάρει. Το άλλο θα ξεχυλήσει μετά. Μα τι θα γίνει. Γι' αυτό πρέπει να το ξέρετε, παιδιά. Όταν προχωράτε και στο γάμο και στο δύο σχέση, να στείνετε και να χτίζετε την αγάπη σας και τη σχέση σας πάνω στα δεδομένα. Ότι παντρεύομαι αυτόν το πρόσωπο, αυτήν την κοπέλα, αυτόν τον άνδρα. Που σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος. Μπορεί και να θυμώσει, μπορεί και να λυπηθεί, μπορεί και να αρρωστήσει, μπορεί και να πεθάνει, μπορεί και να με εγκαταλείψει, μπορεί και να με προδώσει, μπορεί και να με δίριξε από μια βίδα. Όλα αυτά τα πράγματα. Διότι αν δεν το κάνουμε έτσι, τότε θα έρθει κάποια ώρα στη ζωή μας, στην οποία θα τσακιστούμε. Διότι θα έρθει η ώρα που αυτό το πρόσωπο θα μας κουράσει, φυσικό. Ζούμε μια ζωή μαζί, είναι προάνθρωπος. Θα μας κουράσει και θα λέμε, δεν μπορώ, κουράστηκα από την τη σχέση. Είναι νεαρή η σχέση μου, βαρύθηκα, ξέρω εγώ. Πάμε να βρούμε κάποιον άλλη. Συνηθίσαμε τώρα στον άλλο. Γιατί, διότι από την αρχή κάνουμε μεγάλα όνειρα για μικρά πράγματα. Είναι η προϋπόθεση της απογοήτευσης. Διότι φαντάζεσαι ότι, ξέρω εγώ, θα παντρευτώ και θα κολυμπώ μέσα στα ταμπελάκια της ευτυχίας. Εντάξει, ανθρώπινο, είναι να το φανταστείς. Δεν μπορεί να παντρευτεί και να πας στο πρωτοαίρο να πεις να δει μόνο μας θα τραβήσω μέσα στο γάμο. Και έτσι, δεν μπορεί να πεις αυτά, θα πεις βέβαια. Θα είμαστε ευτυχισμένοι, ξέρω εγώ, σε όλη μας τη ζωή. Ναι, είπα να πεις με προϋποθέσεις απελπισίας μέσα στο γάμο. Αλλά και από την άλλη όμως, να πατούμε σταθερά στο έδαφος. Για να μην δημιουργούμε προϋποθέσεις απογοήτευσης, ξέρω εγώ, έτσι, κόπωσης. Καλύτερα να προχωρούμε από το μικρό στο μεγαλύτερο, παρά να φανταζόμαστε μεγάλο και πέφτουμε κάτω στη γη. Μόνον ο Θεός, παιδιά, μόνον ο Θεός, απολύτως κανένας άνθρωπος. Και ο μεγαλύτερος Άγιος ακόμα να είναι, να το ξέρετε, και ο μεγαλύτερος Άγιος άνθρωπος είναι άνθρωπος. Μόνον ο Θεός είναι απόλυτον όν και ο άνθρωπος αναπαύεται απολύτως στον Θεό. Τίποτα άλλο, έτσι. Και οι Άγιοι άνθρωποι και τα Άγια Ιδρύματα και η Εκκλησία ακόμα και η ίδια η Εκκλησία, έτσι. Μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία με τόσον πόθο, ας πούμε, έτσι, με τόσον πόθο. Και αφήνουμε τα πάντα και αφιερωνόμαστε στην Εκκλησία. Και όμως καμιά φορά βλέπουμε τέτοια δυσκολία που λες, μα τι συμβαίνει, ας πούμε. Εάν δεν πατάς γερά και νόμιζες ότι όλα και μέσα στην Εκκλησία είναι αγγελικά και πως όμορφος κόσμος ηθικός αγγελικά πλασμένος. Βέβαια, όταν δεις ότι αυτά τα αγγελούδια καμιά φορά έχουν και καμιά ουρά, ας πούμε, τότε βέβαια σε ποια απελπισία, λέει, μα δυνατό μες στην Εκκλησία να γίνουν τα πράγματα. Βέβαια, δυνατό μες στην Εκκλησία, γιατί δηλαδή. Η Εκκλησία τι είναι, δεν είναι άνθρωποι. Εδώ οι Απόστολοι, παιδί, μέσα στους Αποστόλους. Ο ένας ήταν κλέφτης, ο άλλος ήταν ψεύτης, ο άλλος επήγαινε να φάει τους άλλους. Έτσι. Ο Χριστός, ζούσε ο Χριστός, όχι τώρα που έχει 2.000 χρόνια που έφυγε. Ζούσε ο Χριστός μαζί τους. Μαζί τους και ήταν 12 εκείνοι, 12 άνθρωποι. Ο ένας έκλεβε ο Ιούδας. Του δίνανε τα λεφτά οι άλλοι, τα μάζευε, ήταν ο ταμείας του να πούμε, και έκλεβε τα λεφτά τους. Ο Πέτρος, που ήταν και γέρος άνθρωπος και πιο σοβαρός από τους άλλους υποτίθεται, μόλις είδε την κοπέλα μου, τι μαμά, τι ήσουν μαζί με αυτούς. Όχι, εγώ τον ξέρω τον άνθρωπο. Βρήσουν μαζί τους, κατάλαβα από την ομιλία σου, όχι δεν τον ξέρω. Μα αφού σε είδα που είσαι μαζί τους, και ήρξα το καταναθεματίζει, να λέει ανάθεμα τον άνθρωπο, εγώ τον ξέρω ποτέ μου. Ο αρχηγός των Αποστόλων, ο κορυφαίος ο Πέτρος. Και οι άλλοι σαν που ήταν καλύτεροι, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο Χριστός τους έλεγε ότι, ξέρετε, πήγαινα στα Ιεροσόλυμα. Τώρα πάμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παροδοθεί στους Εβραίους. Τον πιάνουν εκείνοι, τον κόβουν από με κόμμα που λέμε, φαίνουν και τη μάνα τους και λέει, ξέρεις, τώρα που να γίνεις βασιλιάς των Ιουδαίων, εμείς να κάτσουμε ως δεξιά σου, ως αριστερά σου, να φάνε τους άλλους, να φάνε τους υπόλοιπους. Και βάλανε και τη μάνα τους μέσα από τα θεία του Χριστού, τα ξαδέρφη του. Και αυτή είναι ο άνθρωπος. Και τα λέει το Ευαγγέλιο του τα πράγματα. Τα διηγείται το Ευαγγέλιο. Και γιατί τα διηγείται. Τα διηγείται για να δείξει, παιδιά, τον άνθρωπο. Έτσι. Να πει ορίστε, αυτός είναι ο άνθρωπος.
Ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται, εντογίγνεσθε,

τελειότητα. Οπότε πρέπει να το ξέρουμε το πράγμα. Και το παιδί μας, και το παιδί μας είναι άνθρωπος. Θα έρθει η ώρα που θα μας προδώσει, θα μας εγκαταλείψει, θα μας, ξέρω εγώ, και να μας κακοποιήσει ακόμα. Και με το παιδί μου, ναι, το παιδί σου. Είναι και αυτός άνθρωπος. Γι' αυτό, παιδιά, να το ξέρετε, να είμαστε προσγειωμένοι. Οι σχέσεις μας να είναι αληθινές. Όχι άρρωστα πράγματα, όχι υπερβολικές, πώς να πούμε, υπερβολικά σαπουνόφουσκες, ας πούμε, κάτι υπερβολικά πράγματα, το, ξέρω εγώ, κάτι μεγάλα λόγια, ας πούμε, κάτι φαντασίες. Είναι ψέματα, παιδιά, αυτά τα πράγματα. Ζούμε σε μια εποχή του ψέματος. Ψεύτικα πράγματα, έγιναν όλα ψέματα. Και ο γάμος ακόμα έγινε ψέμα κι αυτός. Εγώ δεν πάω σε γάμους, αλλά παρακολουθώ γάμους από το παράθυρο μου. Τώρα που είμαι στη Μητρόπολη, είμαι πάνω από την αυλή. Και άμα έχει ένα γάμο, παρακολουθώ. Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να μπει, είμαι γέρασα και έχω παραξενιές. Μπορεί. Αλλά κάθομαι και κοιτάζω, κοιτάζω τα γεγονότα, κοιτάζω το γάμο, το νύφι, το γαμπρό, ξέρω εγώ. Και βλέπω, τώρα μπορεί να έχω και λάθος, μπορεί να πω, δεν ξέρω. Μπορεί να θέλω ψυχίατρο. Και βλέπω αυτό το ψέμα. Ψέμα, δηλαδή υπάρχουν ψέματα σε αυτήν την υπόθεση. Εκείνα τα χειροκροτήματα και τα χαμόγελα, εκείνες οι ευχές, οι ενδυμασίες, εκείνα τα φιλιά, οι δημοσιογράφοι, όπως είναι αυτοί οι φωτογράφοι. Ωραία, παιδί μου. Ψεύτικα πράγματα, υπάρχει ψέμα. Ξέρω εγώ, βγάλε το όνομα στο καμπαναριό, ας πούμε, γιατί είναι στρατιωτικός γάμος. Δεν περάσει στα σπαθιά να φωνάξει από το καμπαναριό, κούλα, ξέρω εγώ, σ' αγαπώ στον αιώνα του αιώνος. Τι τα θέλεις τα πράγματα, ρε παιδί. Τι τα θέλεις τα πράγματα, ρε. Γιατί ξέρω εγώ, στρατιωτικός γάμος. Και πρέπει να βάλω σπαθιά να περάσει από κάτω. Κάτι δεν πάει καλά. Και μετά μπαίνω μέσα στο γάμο και επειδή είμαστε ψεύτικα όλα, μετά γίνονται όλα ψεύτικα και ο γάμος είναι ψεύτικος ακόμα. Δεν καταλαβαίνει κανένας, δεν συμμετέχει κανένας, ούτε ο παπάς που κάνει το γάμο δεν συμμετέχει. Τα λέει και αυτός έτσι, πού να τα τελειώσει, αλλά δεν ακούει κανένας. Δεν ακούει κανένας. Τι θα πω το, τι, δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι ψέματα. Δύσκολα βρίσκεις τη γνησιότητα του πράγματος. Και είναι και μια εποχή που, ξέρετε, νομίζω έχει σημασία ότι έχουμε πολλά ψεύτικα πράγματα σήμερα. Και φορούμε και ψεύτικα ρούχα, έχει όλο απομιμήσεις, έτσι, ό,τι θέλεις σήμερα απομιμήσει. Ψεύτικα φαγητά, ψεύτικα ρούχα, ψεύτικα παπούτσια, ψεύτικα λουλούδια, ψεύτικα χόρτα. Τυρί, λέει, ας πούμε, από σόγια, ας πούμε, κρέας από φασολάκια. Αγίεται το πράγμα, ας πούμε. Θέλω να φάω κρέας, θα πάω πιάσω μια ώρα, θα τη σφάξω να φάω. Εάν και να φάω το κρέας τη σόγια, ας πούμε. Δεν θέλω να φάω κρέας, δεν τρώω κρέας, καλέ. Γιατί είναι το ψέμα παντού. Και μετά είναι και η εποχή της βιτρίνας, παιδιά. Είμαστε όλο βιτρίνες σήμερα. Δηλαδή, άμα βλέπετε τηλεόραση, καταλαβαίνετε βιτρίνα του πράγματος. Δέστε ότι είμαστε βιτρίνες, βλέπουμε βιτρίνες, βλέπουμε εικόνες και μετά γίνεται και η ζωή μας τέτοια. Απόδειξη όταν αποσυρθούμε μόνοι μας στο δωμάτιο μας με τον εαυτό μας, άσε που δεν μπορούμε να βοηθούμε τον εαυτό μας. Θέλουμε να βγούμε έξω, πάρουμε έξω, λέει. Τα όλη μέρα μόνοι μου ή μπορώ να μείνω μόνοι μου. Κάτσε χωρί μου μόνοι σου, τι θα πάθεις. Πού θα γυρίζεις. Ενε κουράστηκες όλη μέρα, ας πούμε. Όχι, πάμε έξω, μπορώ. Όλη μέρα μέσα στο σπίτι, κλειστή στο σπίτι. Γιατί, διότι δεν μας χωράει ο τόπος. Ο εαυτός μας δεν είναι φίλος μας. Το σπίτι μας δεν είναι η αιστεία μας που να πας σπίτι σου και όπως έλεγα παλιά σπίτι μου, σπιτάκι μου, σπιτοκαλυβάκι μου, έτσι. Τώρα τίποτε έξω από το σπίτι, μακριά, κάτσε μέσα στο σπίτι. Λες το άλλο του παιδιού, ρε παιδί μου, κάτσε σπίτι σου, μόνο όλη μέρα σπίτι, βρέχει σαν το σπίτι σου για μου. Τι πιο ωραίο πράγμα υπάρχει στον κόσμο από το σπίτι σου. Έτσι, από το σπίτι σου για μου. Και στο μοναστήρι λέμε ουδέ γλυκύτερον του κελίου σου. Να μου το κελί σου. Ένα δωμάτιο δύο επί δύο, ας πούμε. Και τι έχει μέσα, τίποτε. Και όμως όταν αγαπήσεις το κελί σου, αισθάνεσαι, ας πούμε, στο μεγαλύτερο παλάτι του κόσμου. Στο καλύτερο τόπο του κόσμου. Και το σπίτι σου γίνεται ωραίο, γίνεται χώρος όμορφος, πανέμορφος χώρος. Δεν υπάρχει πιο ωραίος χώρος από το σπίτι σου. Και από τον εαυτό σου δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
να είσαι με τον εαυτό σου. Μα δεν γίνεις φίλος με τον εαυτό σου, δεν θα γίνεις φίλος με κανένα ποτέ. Διότι θα γίνεις με τον εαυτό σου, θα γίνεις με τον Θεό και ύστερα με τους άλλους ανθρώπους. Εάν δεν είσαι έτσι, τότε όλα θα βασιστούν τα ψέματα. Δέστε καμιά φορά, έχει κάτι φωτογραφίες σε κάτι περιοδικά που κοιτάζω καμιά φορά άμα έχουν τίποτε, που μου στέλνουν έτσι από κόμματα, ξέρω εγώ, κοιτάζω τα περιοδικά να δω, και έχει κάτι φωτογραφίες που ξέρω εγώ, λέει ας πούμε το Σαββατοκυριακό, ας πούμε, έτσι, που διασκεδάζουν, και διάφορες φωτογραφίες από διάφορες διασκεδάσεις. Τις έχετε δει, έχετε προσέξει? Και άστε εκεί στις φωτογραφίες, παιδιά, και δέστε όλους τους ανθρώπους που μέσα. Τα χαμόγελα τους, το ύφος τους, τη φάτσα τους, τα μπογιές τους, τα ποτήρια τους, ξέρω εγώ, που κάνουν έτσι. Δηλαδή, το πράγμα, δεν ξέρω, συγγνώμη που θα το λέω, είναι μακάβριο θέαμα για μένα. Είναι ένα μακάβριο θέαμα. Θυμίζει πτώματα. Μυρίζει πτωμαίνει. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω. Αλλά... εμένα πια η κατάθλιψη. Παναγία μου, λέω, πώς αντέχουν και ζουν τα πλάσματα έτσι σχέδιο. Πώς μπορούν και ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς ζουν οι άνθρωποι. Βρε καλύτερα να βλέπεις, ας πούμε, μια γνησιότητα σε άλλα πράγματα. Εχάσαμε τη γνησιότητα, την αληθινή, τον αληθινό τρόπο ζωής και τον εκάμουμε ψεύτικο σε όλες τις φάσεις του. Σε όλες τις φάσεις. Έχει σημασία, παιδιά. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος κάτι. Λέει, εάν το μωρό θα γεννηθεί, το έλεγε ο Γέροντας πάντοτε το πράγμα, και βέβαια πριν 20 χρόνια που το έλεγε, εμείς λέμε, τι λέει τώρα, ας πούμε. Ο Γέροντας έλεγε ότι δεν είναι σωστό πράγμα, οι μητέρες πρέπει να θυλάσσουν τα μωρά τους. Και λέει τώρα, με τι ασχολείται ασκητής άνθρωπος του Άγιον Όρος, αφού γυναίκες δεν έχουμε εδώ, γιατί έλεγε, άμα κάνετε μωρά, να αναγκάσεις τις γυναίκες να θυλάσσουν τα παιδιά τους. Τι το είχαμε, γιατί Γέροντα? Διότι λέει, το μωρό να μάθει από μικρό το μπουκάλι, μετά που θα μεγαλώσει πάλι μπουκάλι θα θέλει. Δηλαδή, μετά να πίνει ποτό, να πίνει ψεύτικα πράγματα. Και έλεγε, να μην τους φοράτε νάιλα πράγματα. Τους φοράτε ρούχα λινά, βαμβακερά, όχι νάιλα. Να μην μάθει το μωρό μου στο ψέμα, ας πούμε. Δηλαδή, και νομίζει κανείς ότι, όπως έλεγε και εσύ το φοιτητή που ήρθε και του λέει, Γέροντα χρωστώ μαθήματα, κάνω καλά? Του λέει, άμα χρωστάς μαθήματα, γε μου, θα χρωστάς και στον Μπακάλιν και στον Κρεοπόλιν και στον Γαλατάν και στην τράπεζα αύριο. Να μην χρωστάς μαθήματα. Και τι να μάθεις να χρωστάς δηλαδή? Φαίνεται ότι αυτή η εξοικείωση με κάθε πράγμα που είναι κίνδυνο, μετά προχωρείς όλη μας τη ζωή, παιδιά. Γι' αυτό οι σχέσεις του ανθρώπου, εάν δεν είναι αληθινές, να είναι γνήσιες, τότε έχει προβλήματα. Και αυτές οι αρρώστιες όλες, εκείνη όλη η βιτρίνα, εκείνη όλη, ας πούμε, εκείνο το εξωτερικό. Μα αφού το βλέπεις, ρε παιδί μου, καμιά φορά είναι τόσο κακόγουστο, ας πούμε, που λες αμάν, αλίμονο, είναι αλίμονο. Τι να πω, έχω τόσες εικόνες μέσα στο νου μου, τόσες εικόνες ψεμάτων, που πραγματικά είναι σαν για τον ψεύτη που με τόσα πολλά ψέματα, που όταν του είπα, καλά ρε πέμε την αλήθεια τώρα, δεν μπορούσε να βρει την αλήθεια ο άνθρωπος. Έχασαν την αλήθεια. Και έχω δει ανθρώπους, παιδιά, που έχασαν τον εαυτόν τους. Δεν μπορούν να ανακαλύψουν τον εαυτόν τους. Γιατί ταυτίστηκαν με τα προσωπία τους. Η μάσκα τους και ο ίδιος, ο εαυτός τους, έγινε το ίδιο πράγμα. Και ένας αγώνας που κάνουν και οι ψυχολόγοι σήμερα, και εν μέρη είναι αρκετά καλός, είναι ότι προσπαθούν να του βρουν τον εαυτό του άλλου ανθρώπου. Να γίνεις ο εαυτός σου, ρε παιδί μου. Γίνε ο εαυτός σου. Μην φοράς μάσκες. Μην είσαι ψεύτικος. Να γίνεις ο εαυτός σου όπως είσαι. Που δεν σημαίνει αυτό ότι είναι να κάνεις ό,τι θέλεις. Ή ξέρω εγώ να κάνεις ό,τι θέλω, λένε τα πάθη σου. Αλλά σημαίνει ότι θα κινήσεις μέσα σε μια γνησιότητα. Σε όλες τις φάσεις της ζωής σου. Από το απλό πράγμα το οποίο θα χρησιμοποιήσεις, από το απλό πράγμα μέχρι το πιο τέλειο. Έτσι, από την απλή καθημερινή σου ζωή μέχρι την τέλεια σου σχέση με τον Θεό, αλλά και με τον άλλον άνθρωπο, τον οποίο πάεις να χτίσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι λοιπόν να στηρίξει ο Θεός τη σχέση αυτών των ανθρώπων, εν αληθεία. Και στην αλήθεια, αλλά και η σχέση να είναι αληθινή, να μην έχει αρρώστιες μέσα. Και αγάπη. Και πάνω στην αγάπη. Βέβαια, όλα αυτά που είπαμε,
οδηγούν στην αγάπη και η αγάπη είναι το τέλος. Αλλά αγάπη, παιδιά, είπαμε πολλές φορές, σημαίνει υπέρβαση του εαυτού μας. Υπέρβαση σημαίνει δίδεις τον εαυτό σου στον άλλον άνθρωπο. Έτσι, η τελεία αγάπη την είχε ο Χριστός. Και η τελεία αγάπη ολοκληρώθηκε όταν ο Χριστός απέθανε υπέρ όλου του κόσμου. Και όχι υπέρ του καλού κόσμου, έτσι, όχι υπέρ του καλού κόσμου, υπέρ των καλών παιδιών, αλλά έτοιμων αμαρτωλών όντων, λέει ο Απόστολος, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Δεν απέθανε ο Χριστός για μας όταν εμείς είμαστε τα καλά παιδιά, αλλά πέθανε για μας ημών αμαρτωλών όντων. Ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί μακράν του Θεού, εχθροί του Θεού. Δεν θέλαμε τον Θεό. Είμαστε εχθροί του Θεού και ο Θεός απέθανε για μας υπέρ των εχθρών του. Που σημαίνει αυτό στην πρακτική ζωή, την καθημερινή μας ζωή, είναι ότι η αγάπη μας δεν φτάνει. Πάστε μέσα στο κουρί τώρα που έχουμε. Λοιπόν, δεν φτάνει στον άλλο άνθρωπο όταν μας αγαπά, έτσι, ή όταν μας θέλει. Τον αγαπάς, τους αγαπώντας εμάς, ποια μη χάρισε τι. Τον αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν, αυτό το κάνουν όλοι. Τον αγαπάς αυτούς, ξέρω εγώ, που λένε καλά λόγια για σένα, και αυτό είναι καλό. Τον αγαπάς, δηλαδή να είσαι έτοιμο να αποθάνεις υπέρ αυτών που σε μισούν, που θέλουν να σε καταστρέψουν. Το να λες καλά λόγια για αυτούς που λένε τα χειρότερα λόγια για σένα, αυτή είναι η τελειότης. Τι το πράγμα και μες στο γάμο. Αγαπάς τη γυναίκα σου. Την αγαπάς πότε? Όταν σου καθαρίζει τα παπούτσια σου και σου πλένει τα ρούχα σου και είναι μια πιστή γυναίκα μέσα στο σπίτι, τίμια και όλα αυτά. Αυτή βέβαια μια τέτοια γυναίκα όλοι την αγαπούν. Ποιος δεν την αγαπά? Πρέπει να είσαι πολύ στριμμένος για να μην αγαπάς μια γυναίκα που σε περιποιάται. Αλλά και την άλλη γυναίκα που έχει, ας πούμε, ελαττώματα, που έρχεσαι σπίτι και σου ξεφεδονίζει, ξέρω εγώ, το ψιλοτάκουνο στο κεφάλι και σε απατά ακόμα, σε βρίζει, σε ταπεινώνει, δεν σε θέλει. Εκεί σε θέλω να δω εάν αγαπάς πράγματι. Έτσι. Και θέλω να σε δω εάν αγαπάς, εάν στην ώρα του τραύματος, της πτώσεως ή της προδοσίας ακόμα του άλλου ανθρώπου, εάν μπορείς να σταθείς δίπλα από αυτόν τον πρόσωπο με απόλυτη αγάπη. Αυτό είναι η αγάπη. Να σταθείς δίπλα από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ζαλισμένος τώρα. Γιατί, παιδιά, να ξέρετε ότι αυτό να τα πάθει είναι ναρκωτικά. Δεν είναι τίποτα άλλο. Είναι σαν το χασίς, την ηρωίνη, την κοκαίνη, τα πράγματα. Όπως ο ναρκωμανής, ο εξαρτημένος, όταν είναι στα καλά του, καλά, μια χαρά. Όταν έρθει η ώρα του, το μυαλό του και η ύπαρξη του, το σώμα του ίδιο, λειτουργεί ανάλογα με το πάθος του. Και είναι άρρωστος εκείνη την ώρα. Είναι άρρωστος. Πρέπει να το καταλάβεις ότι είναι άρρωστος. Μην περιμένεις από ένα άρρωστο να λειτουργεί σωστά. Και η αξία όλα είναι πώς μπορεί να σταθείς δίπλα από αυτόν τον άρρωστο. Να τον πιάσεις τον άρρωστο. Να καταλάβεις ότι είναι άρρωστος. Να καταλάβεις ότι δεν έχει πλέον θέληση. Δεν εξουσιάζει τον εαυτό του. Είναι εχμάλωτος αυτός ο άνθρωπος. Και εσύ οφείλεις, εάν πράγματι αγαπάς αυτόν τον εχμάλωτο άνθρωπο, να πεθάνεις γι' αυτόν και να ζήσει εκείνος. Όχι να πεθάνει εκείνος να ζήσει εσύ, έτσι. Που σήμερα αυτό επιθέλουμε. Να, ξέρω εγώ, να πεθάνεις για μένα, ας πούμε. Να με αγαπάς τόσο πολλά που να πεθάνεις για μένα. Δεν είναι ωραία. Είπαμε και άλλες φορές ότι η αγάπη, παιδιά, συνίσταται στο να υπερβείς τον εαυτό σου υπέρ του άλλου ανθρώπου. Εξ ολοκλήρου, η αγάπη ούζητη τα εαυτής. Δεν ζητά τα του εαυτού της αγάπη. Και δεν απαιτεί τίποτα. Και η αγάπη δεν φοβάται. Όταν αγαπάς τον άλλο άνθρωπο, δεν φοβάσαι. Δεν φοβάσαι από τίποτα. Διότι η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Δεν μπορεί να έχεις αγάπη υγιή για τον άλλον άνθρωπο όταν φοβάσαι. Διότι από τη στιγμή που τον φοβάσαι, σημαίνει έχεις έστω και ένα μόριο μέσα αφιβολίας, δυσπιστίας, αβεβαιότητας, έλλειψης αγάπης. Δεν υπάρχει στην αγάπη, παιδιά, δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει αφιβολία, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Μια απόλυτη αρχοντική διάθεση απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Και πιο κάτω. Διότι σίγαρ υπέδειξας δίδωστε τον αραβώνα και στηρίζεστε μπαντί. Διότι, λέει ο ιερέας, απευθυνόμενος ο Θεόν, εσύ Θεέ μου, εσύ Κύριε, έδειξες να δίδεται ο αραβώνας
και να στηρίζεται με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο. Διότι εσύ, λέει, έδειξες μέσα στο πέρασμα των αιώνων να υπάρχει σαν ορατό σημείο ο αραβώνας, το δαχτυλίδι, αυτό το οποίο συμβολίζει κάτι, την υπόσχεση. Την υπόσχεση και την υποχρέωση να γνωριστούμε και να προχωρήσουμε. Και προχωρεί πιο κάτω και λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη γεγονότα που είδος ο Θεός εμφανίζει το γεγονός του δαχτυλιδίου, τον αραβώνα. Και θα πω για ποιο λόγο έτσι με συντομία. Και λέει, δια δαχτυλιδίου εδόθη η εξουσία του Ιωσήφ εν Αιγύπτο. Με δαχτυλίδι, λέει ο ιερέας, εδόθηκε η εξουσία στον Ιωσήφ όταν ήταν στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ έβγαλε το δαχτυλίδι του και το φόρεσε στον Ιωσήφ. Και φορώντας το δαχτυλίδι του Φαραώ Ιωσήφ, έγινε και αυτός Φαραώ και κυβερνούσε την Αίγυπτο. Αιώνες πριν, έτσι στην Παλαιά Διαθήκη. Δια δαχτυλιδίου εδώ εδοξάστη Δανιήλ εν χώρα Βαβυλώνος. Με δαχτυλίδιν ο Δανιήλ ο προφήτης εδοξάστηκε στην Βαβυλώνα όταν ο βασιλιάς του έδωσε την εξουσία να είναι σύμβουλος του και να είναι κοντά του. Του φόρεσε το δαχτυλίδι. Δια δαχτυλιδίου εφανερώθηκε η αλήθεια της Θάμαρ. Με δαχτυλίδι η Θάμαρ που περιγράφει στη Γένεση ότι ανεκάλυψε και εκράτησε την αλήθεια με τον πεθερό της με το δαχτυλίδι του, πήρε το δαχτυλίδι του. Με δαχτυλίδι, δια δαχτυλιδίου λέει ο πατήρ ημών ουράνιος, ηχτήρμον γέγονεν επί των άσωτων ιών. Όταν επήγαινε ο άσωτος ιός, ο πατέρας μας ο ουράνιος λέει στο Ευαγγέλιο, δότε δακτυλίδων εις τη χείραν αυτού και ενέγκαντε στο μόσχοντο συντευτωθήσατε και φαγόντες εφρανθώμε. Είπε ο Θεός, όταν επήγαινε ο άσωτος ιός κοντά του, δώστε του το δακτυλίδι, το καλύτερο δακτυλίδι του παιδιού μου και να σφάξετε το καλύτερο μοσχάρι και να φάμε και να εφρανθούμε. Κάνει μια αναδρομή σύντομη στο πέρασμα των αιώνων για να πει ότι τότε φοράμε ένα δακτυλίδι, δεν το φοράμε ούτε για κόσμο μου για τίποτε. Αυτό το δακτυλίδι είναι ένα ορατό στοιχείο, έτσι, ένα πράγμα το πιάνεις. Είναι ένα δακτυλίδι. Αλλά αυτό το δακτυλίδι όμως είχε μια ύλη, είναι ορατόν μεν, αλλά η σημασία του, η έννοια του είναι και αόρατος. Είναι και ορόμενον και νοούμενον, όπως λένε οι πατέρες. Και το βλέπουμε, αλλά και το νοούμε. Έχει μια σημασία. Και είπαμε και άλλες φορές, παιδιά, ότι στην Εκκλησία δεν είναι μόνο ούτε το τι νοούμε, το τι σκεφτόμαστε, τι αισθανόμαστε, ούτε μόνο το τι βλέπουμε. Αλλά υπάρχουν και τα δύο ταυτόχρονα. Είναι η ορθόδοξη αρμονία, η ορθόδοξη ισορροπία. Στην Εκκλησία υπάρχει και η ύλη, αλλά υπάρχει και το περιεχόμενο της ύλης αυτής. Δεν είναι απλά ένα δαχτυλίδι, αλλά ούτε και μια απλή έννοια. Είναι και το δαχτυλίδι και η έννοια. Και αναφέρει τις περιπτώσεις στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός ο ίδιος μέσα από ένα δαχτυλίδι εδόξασε και έδωσε την παρουσία του εις τον άνθρωπο μέχρι στον Καινή Διαθήκη που δίδει σαν σφραγίδα της γνησιότητος του παιδιού του το δαχτυλίδι του. Για να δείξει εδώ ο ιερέας, η Εκκλησία, ότι αυτό το οποίο κάνουμε τώρα, έτσι, αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή μέσα στην Εκκλησία, δεν είναι μια απλή τελετή, ούτε μια ανάμνηση, ούτε μια θυμοτυπία, ούτε ξέρω εγώ μια συμφωνία μεταξύ μας. Αλλά είναι ένα γεγονά μυστήριον, το οποίο το βλέπουμε μεν έτσι, αλλά έχει αιώνιες διαστάσεις, που έρχεται από το παρελθόν, από την ιστορία ακόμα του πρώτου ανθρώπου, έτσι από το παρελθόν, όλη την ιστορία του ανθρώπου είναι στο παρόν που γίνεται τώρα και συνεχίζει στους αιώνας των αιώνων. Κάθε μυστήριο της Εκκλησίας δεν είναι αποκομμένο, γίνεται μεν εν χρόνο, τελείται εν χρόνο, αλλά έρχεται διαμέσου των αιώνων και πορεύεται στους αιώνας των αιώνων. Γι' αυτό λέμε πάντοτε στην Εκκλησία, πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Τα έργα της Εκκλησίας, ο λόγος εν τη Εκκλησία, οι πράξεις εν τη Εκκλησία και της Εκκλησίας και διά της Εκκλησίας είναι αιώνιες πράξεις. Δεν είναι εφήμερες. Και ο λόγος μας έχει αιώνια διάσταση. Γι' αυτόν τον λόγο είναι πολύ σοβαρό έργο το τι γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Είναι ένα μυστήριο το οποίο μας οδηγεί σε αυτή τη σχέση μας με τον Θεό, με την αιωνιότητα. Γι' αυτόν τον λόγο η Εκκλησία τονίζει αυτή τη σημασία, ότι αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι ένα απλό γεγονός, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σοβαρό, που βγαίνει και από τα όρια της υπάρξεώς μας ακόμα.
εξέρχεται των ορίων της υπάρξεώς μας και κινείται στον χώρο των μυστηρίων του Θεού, στον χώρο του Θεού. Άρα η σχέση μας μέσα στο γάμο, ο γάμος μας, η σχέση μας, η γνωριμία μας, η αγάπη μας, η αδίποτε σχέση μας μέσα στον γάμο δεν είναι ούτε πρόσκαιρη ούτε παρερχόμενη, είναι αιώνια. Χρησιμοποιούμε τα παρόντα για την αιώνια σχέση αυτή. Ο γάμος γίνεται για τον αιώνιο γάμο μας με τον Υφείο Χριστό. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου, παιδιά. Γι' αυτόν τον λόγο γίνονται όλα μέσα στην Εκκλησία και γι' αυτό και ο γάμος είναι μυστήριο. Είναι ενέργεια του Αγίου Πνεύματος η οποία τελειοποιεί αυτήν τη σχέση των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο γάμος είναι ευλογία, αλλά ταυτόχρονα είναι και πολύ σοβαρό έργο, πάρα πολύ σοβαρό έργο, το οποίο χρειάζεται την ανάλογη προσοχή και σημασία. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντος ημητρός και πάντως σου τον Αγίον αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν.

Machine. Ας δούμε, χριστιανοί μου, και ας ακούσουμε μια αληθινή ιστορία μιας βασανισμένης γυναίκας που αγίασε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Την περίπτωση της Εκατερίνης Παπαδοπούλου, μιας γυναίκας έγκαμης, χείρας, βασανισμένης από τα παιδικά της χρόνια και χαροκαμένης. Μιας γυναίκας από τις χαμένες πατρίδες ήλθε στην Ελλάδα μετά την καταστροφή της Μικράς Ασίας, καταστάθηκαν εδώ, ήταν οικογένεια που είχε φόβο Θεού και ερχομένη στην πατρίδα μας, εκτός από αυτά τα λίγα που τα ρουχαλάκια που κουβάλισαν μαζί τους, είχε και δύο εικόνες, της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Γεωργίου. Το 22 που ήρθε ήταν 10 ετών, το 32 ενηφεύθη με ένα σεμινό νέο και μέχρι τους 40, δηλαδή σε 8 χρόνια, έκαμε 6 παιδιά, 4 αγόρια και 2 κορίτσια. Και ενώ ο άντρας της γύρισε σώος από το αλβανικό μέτωπο, δεν πέρασε λίγος καιρός και το σκότωσαν κατόπιν οι Βούλγαροι στις σφαγές του Σεπτεμβρίου του 1941 στα περίχωρα της Δράμας. 4 από τα 6 παιδιά της πέθαναν στα δύσκολα κοινά και σκληρά χρόνια της κατοχής από ασθένειες και πείνα. Απέμεινε χείρα στα 29 της χρόνια και βαριά χαροκαμένη στα επόμενα 3 με 4 χρόνια της κατοχής. Μετά το 1948 βρέθηκε μαζί με συγγενείς της στη Θεσσαλονίκη. Από τα δυο της παιδιά, η θηγατέρας παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και η μάνα έμεινε μαζί με την παντρεμένη κόρη. Αλλά το δράμα συνεχίστηκε. Ο άλλος γιος, για άγνωστο για μας λόγο, και τρελάθηκε και τον πήγαν, βέβαια, δεμένο, ήταν στο φρενοκομείο Θεσσαλονίκης. Παρόλα τα δεινά, δεν έχασε ούτε την πίστη της, ούτε την ελπίδα της στον Πανάγιο Θεό. Ήταν άνθρωπος με συνεχή προσευχή και δοξολογία και ευχαριστία προς τον Θεό. Από μικρή έμαθε να προσεύχεται, να νηστεύει, να εγκρατεύεται, να εκκλησιάζει κάθε Κυριακή, να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων. Στην προσευχή της κάθε βράδυ οικέτευε, «Παναγία μου βοήθησέ με και μη με εγκαταλείπεις». Κάνει έλειος για την κόρη μου και την οικογένειά της, αλλά και έλειος για αυτό το παιδί μου που βρίσκεται εκεί στο φρενοκομείο. Έλειος για το σκοτωμένο μου άντρα, για την ψυχή του. Έλειος για τα μικρά παιδάκια που μόνο την κακία αυτού του κόσμου γνώρισαν, την κακία της βρωμερής κατοχής. Τι αμαρτίες είχαν, Παναγία μου. Λογάριασέ τα και αυτά και τον άντρα μου σαν μάρτυρος. Έλειος, έλειος, έλειος. Και αυτό γινόταν κάθε βράδυ για αρκετές ώρες. Πολλές φορές διάβαζε από ένα παλιό ψαλτήρι όλο το ψαλτήρι, όλους τους ψαλμούς και τους 150. Άλλοτε διάβαζε ολόκληρο το τετραβάγγελο. Χρειάζονται 5 ώρες αυτά, δεν είναι αστεία. Άλλοτε προσήφιο το όλη τη νύχτα για τους πεθαμένους και άλλοτε για τους ζωντανούς. Από τον πατέρα Βασίλειο Παπακαϊμάκη Μακαριστό, τον οποίον είχε πνευματικό, έμαθε να προσεύχεται για όλους τους Ορθοδόξους ιερείς, τους πνευματικούς πατέρες, για τους φτωχούς, τους ασθενείς, τις χείρες, τα ορφανά και όσους έχουν χάσει το μυαλό τους. Αργότερα έμαθε να προσεύχεται και για τους μοναχούς αγιορείτες πατέρες, ασκητάς και ερημίτες. Το κανδύλι και το θυμιατό ήσαν πάντοτε αναμένο. Όταν σήκωνε τα χέρια της ψηλά, είτε ήταν γονατιστή, είτε ήταν όρθια, ο νους της πέταγε, ιδίως τα τελευταία χρόνια, σε πνευματική θεωρία και τα σημεία της θεοφανίας ήσαν ολοφάντερα στο γλυκύτατο πρόσωπό της και στο σκελετωμένο σώμα. Τέτοιες άγιες μητέρες, μανάδες, αλλά και πατέρες, έχουν γνωρίσει αρκετούς. Κατερίνα όμως από τις πλούσιες φωτοχυσίες που έλουζαν την ύπαρξή της, μόνο ένα γεγονός μου αποκάλυψε, μόνο ένα. Ακούστε το.
Ένα βράδυ μετά τα μεσάνυχτα είχε σηκωθεί και έκανε πάλι προσευχή με αναμένο το καντιλάκι και άκουσε δυνατούς χτύπους από την εξώπορτα. Μην ανοίγοντας λοιπόν κανένας από τους δικούς της, παρά τους τύπους που συνεχιζόταν, πήγε η ίδια και άνοιξε την πόρτα. Και είδε μπροστά της μια ψηλή, πανέμορφη, μαυροφορεμένη κόρη. Χωρίς το θέλει έπεισαν τα μάτια της στα πόδια της και είδε ότι ήταν ξυπόλυτη. Έκανε πολύ κρύο γιατί ήταν χειμώνας. Την κάλεσε να μπει μέσα. Η κόρη την προσπέρασε και μπήκε πρώτη στο δωμάτιο κατευθείαν της γιαγιάς. Και παρόλο που το δωμάτιο δεν ήταν φωτισμένο, δεν είχε ανάψει φως, ήταν μόνο το καντήλι. Εν τούτης όμως όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο, έλαμψε από φως τόσο λευκό που ήταν λευκότερο και από το φως της ημέρας και το φως του ηλίου. Ζαλίστηκε η γιαγιά. Κόντεψε να τυφλωθεί και να πέσει κάτω, αλλά συγκρατήθηκε. Πιάστηκε από την άκρη του κρεβατιού και είπε: «Δεν είναι σωστό, κοπέλα μου, να γυρίζει τέτοια ώρα έξω. Δεν κάνει. Μόνο τα κακά κορίτσια γυρίζουν έξω τέτοια ώρα. Και μάλιστα και ξυπόλυτη. Μείνε εδώ πέρα το βράδυ και αύριο το πρωί φεύγεις και πας στο σπιτάκι σου». «Δεν χρειάζεται», της απάντησε με γλυκυτά τη φωνή. «Ήρθα να σε πληροφορήσω ότι τα δάκρυα σου κάθε βράδυ οι άγγελοι μου τα φέρνουν στον ουρανό και ήρθα να σε πληροφορήσω ότι οι προσευχές σου που γίνονται με τόσα δάκρυα εισακούονται όλες. Τα παιδιά σου είναι πολύ καλά τακτοποιημένα και αυτός που βρίσκεται στο φρενοκομείο είναι σεσωσμένος όπως και ο άντρας. Έσκεψε, της έδωσε ένα φίλι μας στο μέτωπο και εξαφανίστηκε. Άφησε γαλήνη μεγάλη στην ψυχή της γιαγιάς, άρρητη ευωδία, μέσα σε μία ατμόσφαιρα με απέραντη γλυκύτητα και ειδικότερα στο σημείο που εδέχθη τον ασπασμό. Και αυτός ο θείος και ουράνιος ασπασμός μπήκε μέσα στην καρδιά της. Και από την καρδιά πέρασε όλη της το σώμα, μέχρι και το τελευταίο κύτταρο της υπάρξεώς της. Η δε γλυκύτητα από την αίσθηση του ασπασμού κράτησε για πολλές πολλές ημέρες. Μόνο σε δύο ανθρώπους, του είπε. Στον τότε πνευματικό της και λίγο καιρό πριν πεθάνει, τα είπε και σε μένα τον Αράξιο. Και τελειώντας την αφήγησή της έκλεισε με τις λέξεις «μεταθάνατο». Και εγώ κατάλαβα να μπορώ να πω και να διηγηθώ τα πάντα μετά το θάνατό της. Ήδη έχει κοιμηθεί ο Σιακός. Όπως όλοι σας τα καταλάβατε, η ουράνια εκείνη γυναίκα ήταν η Παναγία. Άλλωστε αυτήν επικαλεί το συνέχεια. Ο Θεός πιστεύω πως την έχει κατατάξει ανάμεσα στους τόσους ανωνύμους Αγίους που αγίασαν αγωνιζόμενοι πιστοί μέσα στον κόσμο, με όσο κακό και αν έχει αυτός ο κόσμος. Σε εμάς το Άγιο παράδειγμά της ας τονώσει την πίστη μας και δεν μένει παρά να προσπαθήσουμε να την μιμηθούμε. Ένας άνθρωπος που έζησε στις μέρες μας. Στη μεγάλη της υπομονή, στις βραδινές της προσευχές, στην αυταπάρνησή της, στην ταπείνωσή της, στην προσευχή της, στο Ευαγγέλιο, στο Ψαλτήρι, στη Δοξολογία και γενικά σε ολόκληρο τον πνευματικό της αγώνα με εξομολόγηση, εκκλησιασμό, Θεία Κοινωνία και στις μετάνοιες, γιατί έκανε και μετάνοιες, μέχρι που αρρώστησε βαριά και βρέθηκε στο νοσοκομείο. Από 12 τις έφτασε μέχρι 200. Χριστιανοί μου, το σημερινό μας κηρύγμα θα έχει ως θέμα την κρίση που διέρχεται η σημερινή ελληνική οικογένεια.
κρίση ηθικών αξιών και θεσμών, τα μέλη της οποίας οφείλουν όχι μόνο να λέγονται χριστιανοί, αλλά και να ζουν κατά Χριστόν. Παρακαλώ το βρέφος να βγει έξω. Οφείλουμε εμείς οι γονείς, πατέρας και μητέρα, να είμαστε πρώτοι στα πνευματικά μας καθήκοντα, πρώτοι στην τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, πρώτοι στην καλλιέργεια των αρετών, πρώτοι στην προσευχή, στον εκκλησιασμό, στη Θεία Κοινωνία, πρώτοι στη φιλανθρωπία, στην ελεημοσύνη, στην αγαθοειργία, δηλαδή στην έμπρακτη αγάπη, προς όλους, χωρίς εξαίρεση, όσους έχουν ανάγκη, και στο καλό και διδακτικό παράδειγμα. Πρώτοι παντού και πάντοτε, και στη λατρεία μας προς τον Θεό, και στη συμπαράστασή μας προς τον πλησίο μας που πονά και υποφέρει, και στην πνευματική προκοπή των παιδιών μας. Και με απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού και αλληλοκατανόηση μεταξύ μας, δηλαδή η σύλληγη μεταξύ τους. Διότι κρίση μπορεί να προκληθεί μέσα στην οικογένεια και ειδικότερα μεταξύ των συζύγων από τις ανθρώπινες αδυναμίες που έχουν και οι δυο τους. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες. Από τον διαφορετικό χαρακτήρα τους. Και προπαντός από τον εγωισμό. Διότι αυτός είναι που κρύβεται πίσω από κάθε ένταση. Τα νεύρα, τους θυσμούς, τις βρισιές, τα ξεσπάσματα, τους διαπληκτισμούς και τόσα άλλα. Και ακριβώς πάνω σε αυτή την ένταση έρχεται ο μαύρος πορέας που λέγεται διάβολος και σφυροκοπά αλίπατα το μυαλό του ανθρώπου υποβάλλοντάς τη σκέψη. Δεν γίνεται άλλο, δεν πάει παρακάτω. Πρέπει να χωρίσεις. Γι' αυτό οι σύζυγοι στον αγώνα της οικογενειακής του ζωής έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις δυσκολίες που προκαλούν οι διαφορές των χαρακτήρων, έχουν, όλοι μας έχουν, και εσείς έχετε, μηδενός εξαιρουμένο, αλλά και τους ανθρώπους τους περιβάλλοντος, συγγενείς και φίλους, που έχουν και αυτοί τις προσωπικές τους αδυναμίες, έχουν τα δικά τους προσωπικά προβλήματα και με βάση αυτά προσφέρουν συμβουλές που καμιά φορά οξύνουν την κρίση στην οικογένεια αντί να την αμβλύνουν. Τους χωρίζουν αντί να τους ενώνουν. Έτσι δεν κάνουν παρατρεχάμενοι, συγγένεις και φίλοι. Βέβαια, εκτός από το άμεσο ή έμεσο περιβάλλον των συζύγων, αυτός που έχει σαν κύριο του έργου να αναστατώνει τις ψυχές και να τους βάζει σε αγωνίες και σε εντάσεις, είναι ο διάβολος, ο οποίος επιτίθεται κυρίως διαμέσω των λογισμών. Έτσι και ο παράδειγμα στη γυναίκα ψυχραίνει την αγάπη και δημιουργεί λογισμούς κατακρίσεως για τον άντρα της. Παραδείγματος χάρη, είναι άξιστος, απόταμος, σκληρός, εγωιστής, που κοιτάζει μόνο τη δική του καλοπέραση. Ή ότι τώρα τελευταία είναι πολύ αδιάφορος. Δεν με προσέχει. Μπασκέκια από όλο το μάτι του. Επίσης υπερτονίζει κάποια περιστατικά, όπως παραδείγματος χάρη, τώρα τελευταία, τι να κάνουμε, ξέχασε τα γενέθλιά της, αμάν, ή την επέτειο του γάμου, οδηγώντας μέσα από τη φαντασία και την υποψία το νου της σε άδικα συμπεράσματα. Τα ίδια ισχύουν και για τον άντρα. Άλλοτε σε μεγαλύτερη ένταση, άλλοτε σε μικρότερη. Υποψίες, ζήλες, υπόνοιες, γκρίνια. Άλλοτε πάλι ο διάβολος συνηθίζει να αναμοχλεύει σκηνές από το παρελθόν που ήσαν δυσάρεστες για αμφωτέρους τους συζύγους και για τους δυο. Με σκοπό να τους ξαναπικράνει μέσα από συνειρμούς εκεί, απολογισμούς κτλ. Να τους επιβεβαιώσει δίθεν τις υποψίες και τα παράπονά τους. Δυστυχώς πάνω σε αυτή τη ζάλη των λογισμών οι χριστιανοί μας δεν καταφεύγουν στην Εκκλησία, δεν πάνε στο πνευματικό που θα τους φωτίσει το νου και θα τους υποδείξει τον αγώνα διαμέσου του οποίου θα περαστούν όλα αυτά που τώρα φαίνονται ανυπέρβλητα. Δηλαδή
κάνοντας υπομονή, δείχνοντας ανοχή, αναγνωρίζοντας τα λάθη. Και δεν έχουμε ένα και δυο, πολλά λάθη κάνουμε. Καλλιεργώντας τη μετάνοια, αγκουμπώντας την ελπίδα μας ολόκληρη στον Πανάγιο Θεό και στην υπεραγία Θεοτόκου. Και δείχνοντας εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Αγίου Θεού. Επιπλέον παρατηρείται και το εξής, δεν συμφιλιωνόμαστε εύκολα με το γεγονός ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στην οικογενειακή μας ζωή. Θέλουμε να είναι από την αρχή που θα αρχίσουμε την συζυγία μας, να είναι όλα με λιγάλα. Δεν γίνεται. Οι δυσκολίες είναι αναπόφευκτες. Τέρμα. Αφού η κάθε μέρα της ζωής μας έχει τα δικά της προβλήματα, πρέπει να καταλάβουμε καλά ότι ο νους του ανθρώπου είναι εκείνος που είτε είναι άγαμος, παντρεμένος, είτε άγαμος, μπορεί να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό, οδηγώντας το στη σωτηρία ή διαμέσου των λογισμών που κατεργάζεται ο νους, να τον ενώσει με τον κόσμο της αμαρτίας και να τον χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Διότι ο γάμος δεν είναι ένα απλό κοινωνικό συμβόλαιο ή ένα κοινωνικό γεγονός, γιατί έτσι κατήνεις, κοινωνικό γεγονός, που το υπογράφει στο Δημαρχείο ή στο Συμβουλιογραφείο, αλλά ιερότατο μυστήριο, δηλαδή θεϊκός θεσμός που βρίσκεται κάτω από τη σκέπη της Θείας Ευλογίας. Και ευλόγησε αυτούς, δηλαδή τους πρωτοπλάστους, Αδάμ και Εύα, ο Θεός και είπεν, λέγον, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Δηλαδή, πρώτα ευλόγησε και ύστερα επέτρεψε την ένωση των σωμάτων. Χωρίς τη θεϊκή ευλογία, συζυγία δεν υπάρχει. Τον έκτισε τον γάμο ο ίδιος ο Θεός και τον ευλόγησε. Αλλά βρίσκεται μέσα στη χάρη και στην ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Είναι θεσμός ιερός και μυστηριακός. Αυτή είναι η θέση και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας και αυτά πρέπει να πιστεύουμε και ανάλογα να ενεργούμε. Για να διατηρηθεί όμως η ιερότητα του γάμου, πρέπει και οι δύο οι σύζυγοι να πάρουν απόφαση ότι έχουν μπροστά τους μια μαρτυρική πορεία γεμάτο από θλίψεις, πόνους, δυσκολίες, στεναχώριες, αντιθέσεις, απογοητεύσεις, πρόωρους θανάτους, αναπηρίες καμιά φορά, ανεργία, οικονομικές δυσκολίες, ατυχήματα και άλλα πολλά, πολλά, τα οποία συνιστούν τη ζωή των μαρτύρων. Δηλαδή έχουμε ένα καθημερινό σταύρωμα και πόνο. Πόνο πολύ. Πόνο πολύ. Μόνο με τη μεταξύ τους αγάπη και αλληλοκατανόηση, μαζί με τον Ευαγγελικό Λόγο και της Θείας Συνδρομής των δύο σωστικών μυστηρίων της Εκκλησίας μας, μετανοίας και Θείας Κοινωνίας, μπορεί να περάσει το ανδρόγυνο μέσα από το δύσκολο και σκληρό μονοπάτι της παρούσης ζωής, που είναι γεμάτο από παγίδες πάσης φύσεως με απόλυτη ασφάλεια. Τα τραγικά λάθη μέσα στην οικογένεια δεν είναι μόνο η μοιχεία, η πορνεία, η προδοσία, η ασυμφωνία των χαρακτήρων, η βαναυσότητα του ενός προς τον άλλον, η ζήλια, ο φθόνος, το μίσος και άλλα, αλλά κυρίως η παντελής αποσία εκκλησιαστικής και μυστηριακής ζωής. Δεύτερον, η αποσία θείας λατρείας, προσευχής, νηστείας, εγκράτειας, υπομονής, αλληλοκατανοήσεως, συγχωρητικότητος, έμπρακτης αγάπης και τόσων άλλων. Και τρίτον, ότι έχουν τελείως αδιαφορήσει για θέματα ορθοδόξου πίστεως που αποβλέπουν στην σωτηρία της ψυχής του. Άρα, γονείς, σύζυγοι και παιδιά είναι αξιολείπητα και τραγικά ναυάγια στο πέλαγος της αιωνιότητος. Από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα ότι σαν γονείς και σαν σύζυγοι,
οφείλουμε να προστατεύουμε τις ψυχές μας και τις ψυχές των παιδιών μας κάτω από την ομπρέλα τη σκέπη του Αγίου Θεού. Μια πιστή χριστιανή, αδελφή μου, πριν από μερικά χρόνια δοκιμάστηκε σκληρά από τα χτυπήματα της ανθρώπινης αδικίας και της εγκαταλείψεως. Είχε μια φρικτή συκοφαντία και ο σύζυγός της πήρε τα 4 παιδιά τους και εξαφανίστηκε. Έπεσε βοβερή κατάσταση, για μέρες είχε να φάει. Κανένας δεν τον γνώριζε, κανένας δεν

30 μέρες χωρίς τίποτα, μόνο με νερό. 30 μέρες πείνας και εξαθλιός. Την 31η μέρα πήρε μια πέτρα, πήγε μπροστά στα εικονίσματα και είπε στον Χριστό: «Συ, Κύριε, που αρνήθηκε στο διάβολο να κάνει τις πέτρες ψωμιά, κάνε το αυτό αλεύρι για να ζήσω και απάλαξέ με και λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων». Έκανε το σημείο του σταυρού έτσι πάνω στην πέτρα και με τα τρία δάχτυλα έτσι την κτύπησε. Και ο του θαύματος άνοιξε μια τρύπα στην πέτρα και άρχισε να τρέχει αλεύρι. Αυτό συνέβη γύρω στο 1940. Στα χρόνια μας δηλαδή και στον αιώνα μας. Αυρεύρι χωρίς να τελειώνει. 40 μέρες συνέχεια από την τρύπα έτρεχε αλεύρι. Η πίστη της δυνάμωσε πιο πολύ, γιγαντώθηκε κυριολεκτικά. Πάλιψε δια της προσευχής, της νηστείας, της πίστεως και των πολλών δακρύων και έγινε η αποκάλυψη της συκοφαντίας. Έλαμψε η αλήθεια. Και την ταπεινωμένη οι πάντες έπεφταν στα πόδια της για να τη ζητήσουν συγγνώμη. Συγχώρησε τον άντρα της και έζησε κατόπιν σε άλλη επαρχία με τα παιδιά της ευτυχισμένη και αναπαυμένη. Αργότερα δίκαιε εγγόνια. Το πρόσωπό της έλαμπε όταν την πρωτογνώρισα υπέργυρη πλέον στο νοσοκομείο του Μεταξά περίπου στην διετία 76-77 όταν ήμουν εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Βασίλειου Πυρίως. Την ιστορία της μου τη διηγήθηκε η ίδια τρεις μέρες πριν πεθάνει. Την κοινώνησα και τις τρεις μέρες. Και μου έκανε εντύπωση το πόσο πολύ έλαμπε το πρόσωπό της. Γέμιζε από φως, φως Χριστού, φως αιωνίου ζωής. Επιπροσθέτως θέλω να σας πω ότι αυτή την πέτρα την κράτησε ως ιερό κοιμήλιο και συγχρόνως φυλακτό στο εικονοστάτη. Πριν αρρωστήσει και την μετακομίσουν από την επαρχία στο νοσοκομείο του Μεταξά, την παρέδωσε στο μεγαλύτερο γιο της. Είμαι βέβαιος ότι αναπαύεται στα σκηνώματα των σεσωσμένων Αγίων. Ας έχουμε την ευχή της. Αμήν. Χριστιανοί μου, ένα από τα πιο μεγάλα κακά μέσα σε μια ορθόδοξη οικογένεια ελληνική που δημιουργεί ταραχή και κρίση, η μεγαλύτερη καταστροφή της, όπως το τονίζουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας και ένας μεγάλος Ρώσος λογοτέχνης ο Ντοστογεύσκη, είναι η γκρίνια. Πολλές φορές ακούμε ανάμεσα στο ανδρόγυνο της φράσης: «Πάψε πια να γκρινιάζεις, δεν σ' αντέχω άλλο». Και δεν είναι μόνο τα μικρά παιδιά που γκρινιάζουν γιατί τα θέλουν όλα δικά τους. Γκρινιάζουν και οι μεγάλοι. Ιδιαίτερα όμως γκρινιάζουν οι γυναίκες. Μην παρεξηγείτε. Και προπαντός οι πεθερές. Ιδιαίτερος όμως γκρινιάζουν, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γκρινιάζουν και οι άντρες, οι νύφες, οι γαμπροί. Και γκρινιάζουμε με λίγα λόγια όλοι για πράγματα, σήματα και γελία. Και η γκρίνια αυτή μεταδίδεται από τους γονείς στα παιδιά και πάει λέγοντας. Γκρινιάζουμε στο σπίτι, γκρινιάζουμε στο δρόμο, γκρινιάζουμε στη δουλειά. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ την γκρίνια ώστε δεν καταλαβαίνουμε το μεγάλο καταστρεπτικό λάθος που κάνουμε. Δηλαδή σχεδόν δεν το συνειδητοποιούμε ότι γκρινιάζουμε. Γι' αυτό και δεν το εξομολογούμαστε. Σπάνια, πολύ σπάνια. Στην Ιερά Εξομολόγηση ως πνευματικός μου ομολογούν άντρες και γυναίκες, σύζυγοι και πεθερές ακόμη παιδιά, ότι έχουν την κακή συνήθεια και το μεγάλο αμάρτημα να γκρινιάζουν. Ατέλειο την γκρίνια έχει γίνει η ζωή μας. Γκρίνια για τα πάντα. Γιατί άργησε ο ένας, γιατί δεν βοηθάει ο ένας, γιατί δεν με καταλαβαίνει. Και εκείνος δεν καταλαβαίνει, και εσύ δεν καταλαβαίνεις. Γιατί το τραπέζι δεν είναι έτοιμο, γιατί το φαγητό δεν είναι ωραίο, γιατί να γίνεται πάντοτε το θέλημα το δικό του. Γιατί είναι το δικό του και όχι το δικό μου. Γκρινιάζουμε γιατί βρέχει, γιατί δεν βρέχει, γιατί κάνει κρύο, γιατί κάνει ζέστη, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και η γκρίνια μας κάνει στο τέλος να μην μένουμε ποτέ

0: και από τίποτα ευχαριστημένοι. Η γενιά χαρίς των Ορθοδόξων Χριστιανών γίνομαι, που βλέπουμε παντού προβλήματα και λάθη, αλλά μόνο στους άλλους. Εμείς δεν έχουμε. Οι άλλοι. Πολλές φορές έχουμε διαπιστώσει ότι η κρίνη μας οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις. Οπότε νευριάζουμε, θυμώνουμε και στο τέλος διαπληκτιζόμαστε. Μαρώνουμε δηλαδή και καυγαδίζουμε. Έτσι φτάνουμε να γουγγίζουμε καθημερινά για όλους και για όλα, ταλαιπωρώντας τον εαυτό μας και τους γύρους μας, κυρίως τον άνθρωπό μας, τον σύντροφο της ζωής μας. Και καθώς η γκρίνια πολλαπλασιάζεται, δεν στρέφεται μόνο εναντίον του συνανθρώπου, του ή οδήποτε, αλλά καταλήγει κάποτε, συνειδητά ή ασυνείδητα, και εναντίον του Θεού. Γιατί η γκρίνια, όπως εκφράζεται στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια, όπου διαρκώς διασανασκετούμε για όσα μας συμβαίνουν ή προκαλούνται από τους άλλους, αυτό δεν είναι μικρό αμάρτημα. Καταλήγει στο τέλος να γίνει έκφραση της αχαριστίας. Και αχαριστίας προς τον πλησίον και κυρίως αχαριστίας προς τον Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος συμβουλεύει: «Μη γονγκίζετε καθώς κέτινες αυτόν εγόγγισαν και απόλλοντο υπό το λεθρευτού». Που σημαίνει: μη γονγκίζετε και μη γκρινιάζετε στις μικρές ή στις μεγάλες δοκιμασίες που έχετε μέσα στο σπίτι σας ή στη δουλειά σας, όπως εγόγγισαν μερικοί Ισραηλίτες και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι όταν κάποιος είτε στο σπίτι του, είτε στη δουλειά του, είτε στην κοινωνία διαρκώς γκρινιάζει, δείχνει πόσο αχάριστο και ανέστητος είναι. Μπορείτε να το βρείτε. Στον 21ο τόμο είναι. Και ο Μέγας Βασίλειος σημειώνει ότι αυτός ή αυτή, ο άνδρας ή η γυναίκα, που γκρινιάζει διαρκώς είναι βαριά πνευματικά άρρωστος. Έχει την ασθένεια της αχαριστίας. Γι' αυτό και του χρειάζεται θεραπεία. Πώς επιτυχάνεται η θεραπεία? Όταν κανένας αλλάζει χαρακτήρα. Όταν προσπαθεί να κατανοήσει τον άλλο. Όταν συγχωρεί τον άλλο. Όταν προσπαθεί να μπει στη θέση του. Γιατί κανένας δεν μπαίνει στη θέση του άλλου. Βέβαια αυτό μας διευκολύνει όταν συμμετέχουμε συχνά στα μυστήρια και τηρούμε τις ευαγγελικές εντολές του Αγίου Θεού. Μαζί με την καθημερινή αυτομεμψία και αυτοεξέταση. Καθίσου τώρα το βράδυ και δεν πω. Ποια ήταν τα λάθη μου όλη την ημέρα? Α, ήταν 1, 2, 3, 5. Αυτά να μην τα επαναλάβω αύριο. Προσπαθήσω να διορθωθώ. Και κάνεις προσευχή για την αυτοδιόρθωση. Όταν θα πάψει λοιπόν η γκρίνια μέσα στο σπίτι, τότε θα επικρατήσει η ειρήνη, η κατανόηση και το πνεύμα της αγάπης. Και ο διάβολος μη βρίσκοντας τόπο για να εργαστεί, εφόσον επικρατήσει, είπαμε, το πνεύμα της ειρήνης του Αγίου Θεού. Προσωρινά ο διάβολος θα απομακρυνθεί. Θα επανέλθει όμως με άλλες πονηριές. Διάβολος δεν κοιμάται. Εμείς κοιμόμαστε. Διότι αυτός δεν προσπαθεί συνεχώς να μας κάνει να μην μένουμε ευχαριστημένοι με τίποτα και από κανέναν. Να γκρινιάζουμε διαρκώς μέρα νύχτα μέχρι ότου σοριαστούν όλα γύρω μας σε ερήπια. Επομένως όλοι οι σημερινοί νεοέλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί, άντρες και γυναίκες, μπορούν και πρέπει να καταστήσουν την οικογένειά τους, την οικογένεια που δημιουργούν, κατοίκουν εκκλησία. Δυστυχώς όμως την καθιστούν εικόνα νομιών και αισχρών φθών, και αφού ως σύζυγοι πράττουν πράξεις που ξεπερνούν και αυτά τα άλογα ζώα. Ακούμε πολλά. Βέβαια εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα πρότυπες χριστιανικές οικογένειες. Πρότυπες. Αλλά με όσα θα πούμε επιθυμούμε να καταδείξουμε κυρίως την αρρωστημένη πλευρά της σημερινής οικογένειας. Δηλαδή την κρίση που περνά. Και μερικές απόψεις αυτής της κρίσης είναι πολύ θλιβερές. Θα αναφέρουμε 5-6 από αυτές. Κατά πρώτον λόγο είναι οι παράνομοι δεσμοί διαρκείας 3, 5, 10 ετών και πλέον. Έχουν πολλαπλασιαστεί σε τρομακτικό αριθμό. Όχι μόνο στις πολιτισμένες χώρες Ευρώπης, Αμερικής, Καναδά κτλ. Κτλ. Αλλά και στην πατρίδα μας στην Ελλάδα. Χωρίς καμιά προεπτική. Χωρίς δεσμεύσεις. Χωρίς ανάληψη ευθυνών. Χωρίς ντροπή. Κατρακυλούν αυτά τα ζευγάρια στο βούρκο της αμαρτίας. Στους παράνομους δεσμούς πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους πολιτικούς λεγόμενους γάμους, που δημιουργήθηκαν με ένα απλό χαρτί της Δημοτικής Αρχής, καθώς και τα συμβόλαια συμβιώσεως. Αυτά όμως είναι μπακαλόχαρτα. Επίσης πολλαπλασιάστηκαν οι δεύτεροι γάμοι, όπως άρχισαν να πυκνώνουν και οι μεικτοί γάμοι ανάμεσα σε Έλληνες και Ρουδαμπούς. Ιδίως στο εξωτερικό, που υπάρχουν Έλληνες μετανάστες, έχουμε γάμους Ορθοδόξους, Ορθοδόξων με ετερόδοξους, με παπικούς, με προτεστάντες, με διαμαρτυρωμένους, με σαββατιστάς, πεντεκοστιανούς, βαπτιστάς, ευαγγελικούς κλπ. Έχουμε ακόμα ασυγκρίτως χειρότερες παράνομες συζυγίες όταν έχουμε γάμους Ορθοδόξων, δεν είναι γάμοι αυτοί τέλος πάντων, με μουσουλμάνους, με Εβραίους, με Βουδιστές, με Ινδουιστές, με Βραχμανιστές, τα είδα στο εξωτερικό. Με δωδεκαθεϊστές, οι παγανιστές που κάνουν τους γάμους στον Όλυμπο και καλούν κουμπάρο το Δία. Και το κακό δυστυχώς δεν συμμαζεύεται, αλλά ένα και περισσότερο απλώνεται και η απιστία φουντώνει. Όμως όλες αυτές οι παράνομες σχέσεις στραπατσαρίζουν, κουρελιάζουν το κατοικόνα του Θεού και οδηγούν τις φυχές στο χειροστάσιο των κατωτέρων εστίκτων, όπως συμβαίνει με τα ζευγάρια των ομοφιλοφίλων. Μας έφεραν και αυτό το προύτο στην Ελλάδα. Και να σας πω, αν μπω καμιά λέξη βαριά τώρα. Επόμενο είναι το ότι σήμερα τα διαζύγια πλήθαιναν τόσο πολύ, ώστε στους δύο γάμους να έχουμε τον ένα που διάλυσε. Ένα άλλο λυπηρό κοινωνικό φαινόμενο είναι οι άγαμες μητέρες, που οφείλεται όχι μόνο στις αθέλητες εγκυμοσύνες των νεανίδων, αλλά και σε εκείνες τις γυναίκες που περνούν τα 40 και 50, που άλλοτε με τη θέλησή τους διαμέσου της πορδίας γεννούν παιδιά γνώστου πατρός ή με τεχνητή εξωσωματική γονιμοποίηση. Γνώρισα και από αυτός. Το 2007 στη Γαλλία είχαμε 2 εκατομμύρια γεννήσεις. Τα 700.000 παιδιά ήσαν νόθα, εξόγαμα. Άρα γιατί θα λένε αυτά τα παιδιά αύριο όταν μεγαλώσουν? Εγώ δεν είχα μπαμπά. Γιατί δεν έχω και ποιος είναι και πού είναι? Και να πώς γεννιόνται τα ψυχικά τραύματα και τα δράματα από τη στέρηση πατρικής παρουσίας στη ζωή των παιδιών. Άλλο να έχει πεθάνει. Γι' αυτό τα παιδιά αυτών των οικογενειών, τα χωρίς πατέρα ήταν όθα, σύμφωνα με τις επίσημες θέσεις κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, τα περισσότερα είναι ασυβή, ανάγωγα, αναρχικά, βία, επιθετικά και πολλά καταλήγουν στα ναρκωτικά, στην υλοποσία, στην αλητία, στις κλοπές και στο έγκλημα, ακόμα και στην αυτοκτονία. Και αν τυχόν αυτά τα παιδιά κάνουν κάποτε οικογένεια, ποιο πρότυπο πατρός θα έχουν? Ποιο? Εκείνου για αυτά που ήταν άγνωστος και ανύπαρκτος? Ποιο? Αν όμως η οικογένεια οδηγήθηκε σε αυτό το σημείο τις τελευταίες δεκαετίες, παρόλο που οι πρόσφατες γενιές είχαν γαλουθεί σε μεγάλο βαθμό με τα νάματα της Ορθοδόξου παραδόσεως, άρα η σημερινή γενιά των παιδιών και των εγγονών μας, που μεγαλώνει στην δηλητηριασμένη ατμόσφαιρα της διαφθοράς, της βίας, της αναρχίας, της ασέβειας, της καταλύσεως πάση ειδικής αξίας, πού θα καταλήξει? Τι να περιμένουμε όταν τα παιδιά μας που γεννήθηκαν μετά το 90 ή το 2000 και γεννιούνται ακόμα και σήμερα, μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά ήδη σε μια ατμόσφαιρα φύσικη, παράλογη, αρρωστημένη, στην οποία έχουν χάσει τη ζεστασιά της ενωμένης οικογένειας, την ομόνια και αρμονική συνύπαρξη των γονέων και την θερμότητα της αγάπης, της σιγουριάς, της ασφάλειας. Γι' αυτό τα σημερινά παιδιά στην πλειονότητά τάση είναι υπερβέστητα, σε υπερβολικό βαθμό, νευρικά, βία. Ήδη έχει αυξηθεί η ενδοσχολική βία. Μας τρομάζουν οι ειδήσεις που ακούμε. Είναι ανάγωγα, σεβέστατα, με τραυματικές εμπειρίες από τις γκρίνιες και τις φωνές των γονέων ή από τα διαζύγια. Και με πλήθος από ψυχολογικά προβλήματα που τις πιο πολλές φορές είναι αθεράπευτα. Εύκολα λοιπόν και κάτω από τέτοιες συνθήκες τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο, αρνούνται να διαβάζουν, πέφτουν θύματα ανθρώπων με σκοτεινές επιδιώξεις, παραδίδονται εύκολα στις ειδονές της πανσεξουαλικότητας και καταφεύγουν συχνά στη βία και στους τεχνικούς παραδείσους των ναρκωτικών, της συνωποσίας, αναζητώντας μάτια όλα εκείνα που στερήθηκαν από την οικογένειά τους. Των παιδιών αυτών τους λείπει η αγάπη, η στοργή της μητέρας, της μάνας και του πατέρα. Τους λείπει η ήρημη ατμόσφαιρα που θα πρέπει να είχαν δώσει οι γονείς αυτά. Αλλά πώς θα τη δώσουν αφού λείπει ο Χριστός και η Εκκλησία Του από το σπίτι τους? Πού είναι ο εκκλησιασμός? Πού είναι η αξιωμαλόγηση? Πού είναι η Θεία Κοινωνία? Πού είναι η προσευχή να δουν τα παιδιά τους γονείς να προσεύχουν? Και ύστερα να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά τους δουν να προσεύχουν. Πού είναι η μελέτη του αγραφών? Πού είναι το καντήλι και το θυμία? Τα βλέπουν τα παιδιά. Πού είναι η αγάπη, η ομόνια, η υπομονή μεταξύ συζύγων, γονέων? Πού είναι η αρμονική επικοινωνία μεταξύ τους? Πού είναι το κενό τραπέζι με προσευχή? Και με συζητήσεις επικοδομητικές, με ερωτήσεις και αποκρίσεις, με πνευματικό διάλογο, με αλληλοκατανόηση. Αυτό σημαίνει κρίση και μάλιστα μεγάλη κρίση, την οποία διέρχεται η σημερινή ελληνική ορθόδοξη οικογένεια στην πλειονότητά της. Αυτή η διακρίση του θεσμού της οικογένειας έχει σαν αποτέλεσμα ένα πλήθος από κοινωνικά φαινόμενα όπως η εξάπλωση της αναρχίας, οι ανεξέλεγκτες καταστροφές ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας, η επικίνδυνη άνοδος της εγκληματικότητας, η αύξηση των ψυχικών νοσημάτων και διαταραχών και κυρίως της καταθλίψεως. Νέοι και νέες έχουν κατάθλιψη. Ακόμα και παντρεμένοι. Και άγχος. Άγχος πολύ. Η επισημοποίηση της ομοφιλοφιλίας και των λοιπόν διαστροφών. Και ο κατάλογος δεν τελειώνει, να πούμε. Να πούμε και για την κρυπάλη και το μυθίσι στις διασκηνάσεις και τώρα που πλησιάζουν Κυριακή της Θερινής στον Καρνάβαλο, τι γίνεται. Όλα αυτά και άλλα πολλά αποδεικνύουν ότι πραγματικά η οικογένεια και ο γάμος ως θεοσύστατος και ιερός θεσμός είναι υποκατάρρευση. Και κάτι χειρότερο, ο ορθόδοξος γάμος στην πατρίδα μας δυστυχώς υπονομεύεται από όλες τις κατευθύνσεις με πολύ επικίνδυνες ίσως και ανυπολόγιστες συνέπειες για την ελληνική κοινωνία μας, για την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας. Αδελφοί μου, ένας άντρας και μια γυναίκα, της οποίας το μισό πρόσωπο ήταν γεμάτο από ούλες, φαίνεται από παλιό κάψιμο, συζητούν στον δρόμο, έξω στον δρόμο. Η γυναίκα έκλειγε ασταμάτητα, τα δάκρυά της ποτάμι. Και εκείνος όλο κάτι της έλεγε, της μιλούσε με έντονο ύφος. Αλλά είσαι ένα αδέλφι. Έτσι θα γίνει αν θέλει να γλιτώσει. Άλλωστε πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν πάει άλλο. Δεν μπορώ απάντηση. Εκείνη με λυγμούς. Έτσι που θα πας θα πεθάνεις. Διώξε το να γλιτώσει. Επέμεινε αυτός. Θα συμπαραζώσει. Είμαι μάνα εγώ. Ξανά από εκείνη. Και ό,τι και αν κάνει είναι πρώτα απ' όλα παιδί μου. Να αρνηθώ τα σπλάχνα μου. Διώξε τον διαφορετικά να μην με ξαναενοχλήσεις. Αυτό της είπε και έφυγε. Εκείνη έσχισε το κεφάλι και τράβηξε προς το σπίτι. Θυμάται και τρέμει. Μπαίνει μέσα στο σπίτι της. Μόλις είχε ειδικωθεί ο προκομμένος γιος. Ένα παλικάρι. 22 τον απόμενο, 23, 24. Άντε μωρή, σημαδιακιά που ήσουνα, κουνή σου, που γύριζες, που είναι το γάλα μου, που είναι ο καφές μου, που είναι οι κάτσες μου, που είναι τα παπού, είναι μάιστο. Τι έβγαλες θες, δώσ' μου, δεν έχω τσιγάρα, πίνε μου πάρεις. Δεν έχω τίποτα παιδάκι μου να σου δώσω, δεν βρήκα δουλειά, ούτε και ο θείος σου τώρα το πρωί. Μόνος τίποτα. Τι έκανε λέει. Να μπορεί βουράμα της λέει και τζίνει μια. Και την άφησε μισολυπόθυμα. Ο καλός γιος. Και έφυγε. Ύστερα μπορώ σηκώθηκα. Μην πλήθηκε, τακτοποιήθηκε και προσευχήθηκε όσο δεν είχε προσευχηθεί σε ολόκληρη τη ζωή του. Το βράδυ κοιμήθηκε ήσυχα. Μετά τα μεσάνυχτα ήρθε ο γιος, σκνήπα στο μηδής που λέμε. Ξημέρωθε ο Θεός και πάλι την ημέρα. Κατά τις 12 το μεσημέρι σηκώθηκε επιτέλους και ο προκομμένος. Μωρή σημαδεμένη που είσαι. Έρχεται αμέσως η κυρία Χλόη, έτσι την έλεγαν, Χλόη. Με ηρεμία και του λέει «Εδώ Πέτρο, χρόνια όμως έχεις να με φωνάξεις μαμά, ως πότε θα πάει αυτό». «Αντιγάσου, βλέπω μέσα, βλέπω». «Γιατί παιδί μου, επειδή με αυτό το σημάδι είμαι άσχημη και αποκρουστική, πρέπει για από εδώ για να μην σε χαλάσω και από την άλλη πλευρά». «Άκου να σου πω». Φτάνει πια. Και ο Πέτρος ευνηδιάστηκε. Πρώτη φορά του μιλάει με τη μάνα του. Και του βούλωσε. Και η κυρία Χλόη ξανάρχισε. Παντρεύτηκα. Και όταν ακόμη ήμουν 6 μηνών έγκυος σε σένα, έχασα τον πατέρα σου σε δυστύχημα. Γεννήθηκες εσύ. Δεν θέλησα να παντρευτώ παρόλες τις πολλές προτάσεις. Γιατί ήξερα ότι κανένας τους δεν θα ήταν ο μπαμπάς και πάλιψα μόνη μου για σένα. Μια μέρα καθώς γύριζα από τη δουλειά είδα φωτιά, καπνούς και κόσμο μπροστά στο σπίτι μας. Δυστυχώς καίγονταν το σπίτι μας. Το υφλόγις του είχαν κυκλώσει. Ενώ από μέσα ακουγόταν καθαρά οι τρομαγμένες φωνές σου. Θέλησαν να με εμποδίσουν από μέσα, αλλά εγώ όρμησα μέσα στις φλόγες αλαφιασμένη. Μπήκα στο δωμάτιο, σάρπαξα. Σε σκέπασα με ό,τι βρήκα μπροστά μου και προσπάθησα να βγω. Ένα όμως αναμένο ξύλο μεγάλο με χτυπάει στο πρόσωπό μου από αυτή την πλευρά και με ρίχνει κάτω. Ευτυχώς που δεν χτύπησε εσένα. Σηκώθηκα με πολλή δυσκολία και πέρασα ανάμεσα από τις φλόγες. Στις σκάλες έπεσα. Το παιδί μου πρόλαβα μόνο να πω και λιποθύμησα. Σέσασα από τη βουτιά, αλλά αυτή μ' άφησε αυτό το σημάδι. Της αγάπης το σημάδι συμπληρώνω εγώ. Για σένα έγινα Πέτρο σημαδιέκα, σημαδεμένη, για σένα το παιδί μου. Ο Πέτρος άκουγε τη μάνα του και λύγησε. Ήρθε ο φωτισμός του Παναγίου Πνεύματος και συγκλονίστηκε. Γέμισε δάκρυα και εντελώς αυθόρμητα έπεσε στα πόδια της και φώτασε βέβαια, συγγνώμη, συγχώρεσέ με και άφησε να με να φιλήσω το σημαδημένο μαγουλό σου. Γι' αυτό είναι σημάδι θυσίας και αγάπης που έκανες για μένα. Δεν ξέρω αν τα πει όλα αυτά, αλλά κάπως έτσι. Κραίνει και οι δυο, και το παιδί ξαναμιλάει και τι λέγει, δίνει μια υπόσχεση. Θα γίνω άλλος άνθρωπος, μάνα. Και έγινε. Το γνωρίσαμε αυτόν τον νέο. Αυτή η συγκινητική ιστορία, αδελφοί μου, είναι από τα καλά σημάδια της κρίσεως που περνά σήμερα η ελληνική ορθόδοξη οικογένεια. Χριστιανοί μου, εδώ και πολλά χρόνια είναι γεγονός ότι άλλαξαν οι συνθήκες της ζωής και πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Σήμερα κάθε σπίτι έχει αυτοκίνητο, ηλεκτρική κουζίνα, ηλεκτρική σκούπα, πλυντήριο, ψυγείο, τηλεοράσεις σε κάθε δωμάτιο, ραδιόφωνο, ίντερνετ και τα επικίνδυνα κινητά τηλέφωνα και τόσα άλλα. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Κάθε μέρος της οικογένειας θέλει σήμερα το κινητό τηλέφωνο, ακόμα και παιδιά του δημοτικού σχολείου. Ανεπίτρεπτο αυτό. Τα παιδιά της σήμερα έχουν ανάγκη από φροντιστήρια, από 2 ή 3 τουλάχιστον ξένες γλώσσες, που σπουδές, πανεπιστήμια, ΤΕΗ, μάστερ, πώς τα λένε, μεταπτυχιακές σπουδές και τόσα άλλα. Τα έξοδα δηλαδή τεράστια. Χωριστά διασκεδάσεις που απαιτούν όλα τα παιδιά σήμερα από 14 χρονών, με τις εκδρομές και ιδιαίτερως τα ξενίκια του. Αυξήσαμε τις ανάγκες, πολλαπλασιάσαμε τις ανέσεις και έτσι ο μισθός του ενός δεν φτάνει. Τώρα, έτσι όπως έχουν περικοπεί μισθοί και συντάκτους, Παναγία μου τι γίνεται. Ο δυτικός τρόπος ζωής που ήρθε εδώ έκαμε την οικογένεια περισσότερο καταναλωτική και την κατέστρεψε. Η άφηση αναγκών της ζωής, τι έκανε τώρα, ανάγκασε τη γυναίκα να βγει έξω από το σπίτι και να εργαστεί. Αλλά με αυτόν τον νέο τρόπο ζωής, η εργαζόμενη γυναίκα μητέρα, πώς μπορεί να υπαρκέσει σε όλες τις απαιτήσεις που έχει μια οικογένεια. Πώς να τα αποκριθεί σωστά και τέλεια στις απαιτήσεις που έχει η οικογένεια, ο γάμος, τα παιδιά και συγχρόνως και στην έξω εργασία. Έτσι χάνεται η ηρεμία και αρχίζει μέσα στο σπίτι η γκρίνια, τα παράπονα, η φαγουμάρα, οι αντιθέσεις, οι συγκρούσεις μεταξύ των συζύγων και τέλος το διαζύγιο. Και καταλήξαμε σε κάτι πολύ σκληρό. Όχι πολλά παιδιά. 2. Όχι. 1 και πολύ είναι. Και με διάφορους τρόπους αποφεύγουν την τυκνογωνία. Στις περιπτώσεις περισσότερες περιπτώσεις καταφεύγουν στις εκτρώσεις, δηλαδή στο φόνο του εμβρίου που έχει ζωή και ψυχή, στο ανυπεράσπιστο έμβριο. Δυστυχώς η εργαζομένη γυναίκα έπαυσε να είναι η παλιά εκείνη μάνα που τη γνώρισα εγώ στα παιδικά μου χρόνια, η γεμάτη τρυφερότητα, αγάπη και θυσία στην αναστροφή των παιδιών της, έστω και αν αυτά ήσαν 4, 5, 7, 10 και περισσότερα. Τα γνώρισα. Εκεί η μάνα που ήταν πρώτη σαν νοικοκυρά και γεμνά τη συμνότητα και ολοπρόθυμα στο να στηρίζει ειδικά τον βιοπαλιστή σύζυγό της, τι έγινε, όπως την ξέρουμε σήμερα. Όλες αυτές τις ευλογίες που έκανε εκείνα τα παλιά ζευγάρια, τις χάσαμε. Κατάρα έπιασε στην Ελλάδα μας από τις εκτρώσεις και τις βλαστήμιες των θείων. Το επαναλαμβάνω. Κατάρα έπεσε στην Ελλάδα μας από τις εκτρώσεις και τις βλαστήμιες των θείων. Βέβαια η λύση θα μπορούσε να δοθεί αν διπλασίαζαν και τριπλασίαζαν το μισθό του ανδρός και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες, ακόμα και μια υπερπολίτεκνης οικογένειας με επίδομα. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Μου έλεγε χθες ένα πνευματικό παιδί μου ότι μια κοπέλα 20 ετών πάει σε ένα πολυκατάστημα και εργάζεται όλο το μήνα και της δίνουν με τετράωρη εργασία που γίνεται και 5 και 6 χωρίς τίποτα και της δίνουν 200 ευρώ και θέλει τα 50 πηγινέλα. Λοιπόν, ασφαλώς μετά το 1970 δεν υπήρξε καμιά χριστιανική δίκαια πολιτική στα θέματα εργασίας, υγείας και παιδείας. Μας κατέστρεψαν. Αλλά φταίμε εμείς γιατί εμείς ψηφίζουμε. Όμως η πραγματικότητα αυτή είναι για τα τελευταία χρόνια πολύ τραγική, διότι από το 1980 έως το 2008 οι πολύτεκνες οικογένειες με 4 παιδιά και άνω μειώθηκαν κατά 70%. Ενώ τα μονομελή νοικοκυριά και οι παράνομες συζευγεύσεις, αυτές αυξήθηκαν κατά 70%. Οι διεκτρώσεις έχουν φτάσει στις 400.000 το χρόνο. Ήταν μια οικογένεια αδερφή μου με 2 παιδιά που τα μεγάλωναν λιτά με τα απολύτως απαραίτητα. Τα πάντα στο σπίτι ήταν μετρημένα, γιατί ένας δούλευε, η οικονομική κατάσταση δεν επέτρεπε πολυτέλειες και περιτά. Κάποια μέρα η μητέρα ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος το τρίτο της παιδί. Και αφού συζήτησε με τον άντρα της, καλά με τον άντρα της, αλλά την αδερφή της και τις φίλες, για ποιο λόγο, όπως γίνεται συνήθως, απεφάσισε να μην γεννηθεί το παιδί, γιατί με τη λογική φαινόταν αδύνατο να το συντηρήσουν. Έτσι προχώρησαν στην έκδοση. Όταν η μητέρα γύρισε στο σπίτι της μετά από το νομοποιημένο φόνο, τώρα τελευταία έγινε αυτό, του παιδιού της, η ψυχική της κατάσταση ήταν πολύ άσχημη από τις ενοχές της μητρικής της καρδιάς. Και αυτό κράτησε για πολύ καιρό. Επιπλέον στερήθηκε και τη βοήθεια της Θείας Κοινωνίας. Όταν μάλιστα έφερνε στο νου της το αγέννητο παιδί της και ότι αυτή έφυγε που του στέρισε το δικαίωμα της ζωής, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αλλά ήταν αργά. Όσα και αν χρόνια πέρασαν, που παρόλο το εξομολογήθηκε. Πέρασαν τα χρόνια, ξεχάστηκε το γεγονός. Ώσπου ένα πρωινό συνέβη το εξής. Για το δεύτερο της παιδί ήρθε ο καιρός να καταταγεί στο στρατό και μάλιστα στους πεζοναύτες. Την ώρα που είχαν μαζευτεί όλοι για να το ξεπροβοδίσουν, ο νέος γυρίζει και λέει στη μητέρα του: «Βρε μάνα, είδε ένα όνειρο σήμερα και είμαι κάπως φοβισμένος, παρότι δεν τα πολύ πιστεύω τα όνειρα. Είδα ότι μπήκε στο σπίτι μας ένας νεαρός, 2-3-4 χρόνια μεγαλύτερος από μένα φαινόταν, και μου είπε πικραμένος, με λείπει πολύ, η μένα η μητέρα μας δεν με άφησε να είμαι μαζί σου σήμερα, δεν με άφησε να παίξω ποτέ μαζί σας, να γελάσω, να κλάψω, να μεγαλώσουμε μαζί». Και εγώ μέσα στον ύπνο μου του απάντησα ότι δεν έχω αδελφό, παρά μόνο μια αδελφή 2 χρόνια μεγαλύτερη. Αυτός όμως επέμενε να ρωτήσω εσένα, τη μητέρα μας, να μου πεις τι έκανες κάποιο πρωινό του Μάρτη πριν χρόνια και να σου μεταφέρω ότι όπως μεγαλώσαμε εμείς, έτσι θα μεγάλωνε και αυτός μαζί μας. Τι άραγε να εννοούσε. Η μητέρα του όταν άκουσε αυτά τα λόγια, λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, ομολόγησε συντετριμένη στα παιδιά της ότι πριν από χρόνια είχε κάνει έκτρωση στο τρίτο της παιδί και αυτό το γέννητο παιδί ήταν που επισκέφτηκε τον αδερφό του στον ύπνο του. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι γυναίκες που έχουν κάνει έκτρωση βιώνουν το λεγόμενο μετεκτρωτικό σύνδρομο διαβίωσης, δηλαδή πάσχουν από διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων είναι η μελαγχολία, η κατάθλιψη και οι ενοχές. Το πιο φοβερό κακούργημα, τι πιο φοβερό κακούργημα, από το να σκοτώνει μια γυναίκα ένα ανυπεράσπιστο έμβριο που είναι τέλειος άνθρωπος με ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και θα έλθει η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Στην τραγική αυτή ιστορία που ακούσαμε, θα προσθέσουμε ακόμα μία ακόμα πιο τραγική. Προέρχεται από τα απομνημονεύματα του νόσου Ρώσου ιερέως, όταν υπηρετούσε σε διάφορες φυλακές και κάτεργα της Σιβηρίας. Ακούστε έναν φυλακισμένο. Αυτός τα κατέγραψε ο Παππούλης και αργότερα τα δημοσίευσε, ανώνυμα βέβαια. Κανένας δεν ήξερε πού και πότε και πώς. Ο Θεός Πάτερ μου με τιμώρησε για τη βρωμερή και ακόλαστη ζωή που έζησα. Είμαι ένας φρικτός δολοφόνος ψυχών. Ναι, δολοφόνος ψυχών. Για 27 ολόκληρα χρόνια μαζί με ένα γιατρό έκανα εκτρώσεις. Τον βοηθούσα. Στην αρχή φοβόμουν το Θεό και η συνείδησή μου διαμαρτυρόταν έντονα για το φωνικό επάγγελμα που ασκούσα. Πολλές φορές θέλησα να το αφήσω αυτό το αποτρόπιο, το φοβερό, το και παράνομο, συγγνώμη, τότε. Επάγγελμα που γέμιζε τα χέρια μου με αίμα, αλλά η γυναίκα μου δεν μ' άφηνε. Η γυναίκα μου δεν μ' άφηνε. Κάποτε ερώστησα από τύφο και κόντυψα να πεθάνω. Αυτό ξύπνησε τη συνείδησή μου και παρακολούσα τον Θεό με δάκρυα να γίνω καλά και άμα γίνω καλά δίνω όρκο ότι θα εγκαταλείψω αυτό το φοβερό και φρικτό επάγγελμα, το φωνικό. Σε 3 μήνες ήμουν τελείως καλά. Η γυναίκα μου και ο γιατρός όμως με ανάγκασαν να ξαναγυρίσω σε αυτή τη δουλειά. Μια φορά κάναμε έκτρωση σε μια πλούσια κυρία που ήταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης. Όταν ο γιατρός πέταξε το μικρό πλασματάκι μέσα σε μια λεκάνη, με διαπέρασαν έντονα ρίγη φρίκης και ένιωσα τόσο βαθύ πόνο για αυτό το ζωντανό πλάσμα ακόμα, το παιδάκι αυτό, ώστε χωρίς να το θέλω άρχισε να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια μου. Όταν αποσυρθήκαμε από το αποτρόπιο και φωνικό αυτό επάγγελμα, ας σκεφτείτε ότι έκαναν 100 και περισσότερες εκτρώσεις του χρόνου. Για 27 ολόκληρα χρόνια πολλαπλασιάστε το να δείτε πόσες εκτρώσεις έκαναν. Λοιπόν, είπα στον γιατρό, η συνείδησή μου είναι φοβερά αναστατωμένη και έχω ελέγχους μέρα νύχτα. Εξαιτίας αυτών των εκατοντάδων και χιλιάδων εκτρώσεων. Αναλογίζεσαι ποτέ, βρε άνθρωπε, πόσα ανθρωπάκια και πόσες ψυχές στείλαμε στον άλλον κόσμο, εσύ και εγώ. Αυτός με κορόιδος, που ανησυχώ για τέτοιες ηλιθιότητες. Και κατέληξε λέγοντας, θα διαβάσω την άποψη του αθέου γιατρού. Τι έγινε να κάνει, βρε, η συνείδηση με όλα αυτά, τι συνείδηση και κολοκύθια. Ο άνθρωπος είναι μια μπάλα ακατέργαστων δυνάμεων που συναντώνται με τη μια ή την άλλη εξωτερική μορφή ανάλογα με τα δομικά της στοιχεία. Αυτό είναι άλλο. Ούτε ψυχή, ούτε συνείδηση. Η άποψη όμως αυτή του γιατρού είναι τελείως αβάσιμη, παράλογη και καθαρός ηλιστική. Αυτό το συμπληρώνω εγώ. Παρεχόμαστε όμως, συνεχίζει ο φυλακισμένος. Άδικα προσπαθούσε μετέπειτα να με πείσει ο γιατρός ότι οι πράξεις τους ήταν ευάρεστες γιατί απαλλάσσονταν οι γυναίκες από τα περιττά βάρη και προβλήματα. Δεν τον πίστεψα τον γιατρό, γιατί όλοι οι επιστήμονες στη χώρα μας, στη Ρωσία, και ιδιαίτερα οι γιατροί την εποχή εκείνη γύρω στο 1900, το 1900 το βάζω εγώ, έχουν αρνηθεί ολοκληρωτικά κάθε πίστη στο Θεό ως δημιουργό του ανθρώπου αλλά και του σύμπαντος κόσμου. Το 1900 βγαίνει από το συμπέρασμα από τα απομνημονεύματα του Παππούλη. Γύρισα σπίτι και εκεί η γυναίκα μου, χωρίς λόγο, με υποδέχτηκε σε άξελη κατάσταση και μου πέταξε ένα δοχείο βλαστημώντας με τον χειρότερο τρόπο. Άναψα αμέσως. Και τυφλωμένος από οργή αρπάζει ένα μπουκάλι και της δίνω 1-2 στο κεφάλι και τη ρίχνω κάτω. Σε λίγα λεπτά ήταν νεκρή. Σκέφτηκα και ξανασκέφτηκα και ξανασκέφτηκα και παίρνω το μπουκάλι και δίνω 1 στο κεφάλι του παιδιού μου και το σκοτώρω και αυτό. Με καταδίκασαν σε 18 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Ξέρε πάτερ μου, όταν πέφτω να κοιμηθώ, μου φαίνεται ότι βλέπω μια χύτρα πελώρια σαν πολύ πολύ μεγάλη λίμνη που υψώνεται σιγά σιγά για να διαπιστώσουμε φρίκι ότι αποτελείται αποκλειστικά και μόνον από παιδιά. Το ένα μόλις είχε συλληφθεί στη μήτρα. Μερικά είχαν κάποια μορφή και μερικά ήσαν τελείως σχηματισμένα. Τα πιο πολλά ασχημάτιστα. Ανάμεσα σε αυτά όμως βλέπω ότι είναι και η γυναίκα μου και το 5χρονο αγόρι μου που τους σκότσα με τα χέρια. Και όλα αυτά τα έμβρια και βρέφη άλλοτε μου βγάζουν τη γλώσσα τους και άλλοτε με απειλούν με τις μικροσκοπικές τους γροθιές. Αχ, τη φοβερού σεφιάντης βλέπω, πάτερ μου, κάθε νύχτα. Η ψυχή μου είναι χαμένη, ολότελα χαμένη. Εδώ τελειώνει η διήγηση που ήταν συγχρόνος και εξομολόγησης ενός ανωνύμου καταδίκου, ο οποίος φοβόταν και έτρεμε κυριολεκτικά και στη σκέψη ότι οι μεγάλες αμαρτίες των εκτρώσεων που σαν φόνη αποτελούσαν γι' αυτόν εξαπέραστο εμπόδιο στην ασπραχνία του Θεού. Φαίνεται, αδελφοί μου, ότι το λεγόμενο σήμερα μετατραυματικό σύνδρομο διαβίωσης, αυτό το μετατραυματικό, δεν το έχουν μόνο οι φόνησες μανάδες, αλλά και όσοι εκ των γιατρών ημιών έχουν κάποια συνείδηση. Από τις 300 έως 400.000 εκτρώσεις το χρόνο που έχουμε στην Ελλάδα μας, η πρώτη βασική αιτία είναι αυτή. Είναι η πρώτη βασική αιτία της κρίσεως που μας στείλει τη χώρα μας. Στις εκτρώσεις θα προσθέσουμε και τις βλαστήμιες των δύο, το τονίσαμε και πριν. Στις εκτρώσεις θα προσθέσουμε και τις βλαστήμιες των δύο, του είπαμε. Τρίτον, θα προσθέσουμε τον πανσεξουαλισμό. Τέταρτον, την σχεδιότητα και διαστροφή των φύλων. Και πέμπτον, την γενική αδιαφορία των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών για θέματα πίστεως και σωτηρίας. Αυτές είναι οι μάστιγες. Και οι μάστιγες αυτές είναι κραυγαλαίες. Και είναι αυτές που έφεραν την ηθική και οικονομική κρίση στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κρίση ξεκινά, αρχίζει πρώτα από εμάς, ατομικά, προσωπικά. Πρώτα εμείς έχουμε κρίση μέσα μας. Και ύστερα αυτή η κρίση έρχεται στην οικογένεια. Και από οικογένεια σε οικογένεια απλώνεται σε ολόκληρη την κοινωνία. Έτσι γενικεύτηκε η κρίση. Που υπήρξε η ηθική κρίση, η κρίση αξιών, η κρίση των θεσμών της ζωής και σαν συνέπεια ακολούθησε η οικονομική σημερινή κρίση. Εμείς εδώ όμως, χριστιανοί μου, στο σημερινό κήρυγμα, το μη τεννοήσαμε την κρίση που υπάρχει στην ηλική οικογένεια και που την προκαλεί κατά πρώτον η διαφορετικότητα των χαρακτήρων μεταξύ των συζύγων. Δεύτερον, η παντελής απουσία εκκλησιαστικής και μυστηριακής ζωής. Τρίτον, η ολοήμερος γκρίνια για τους πάντες και τα πάντα. Τέταρτον, αναφερθήκαμε σε 6 τραγικές συνέπειες και αιτίες μαζί που μας συνειδούγησαν στο χείλος του γκρεμού και τέλος σε μερικά θλιβερά κοινωνικά φαινόμενα που οφείλονται στην κρίση της οικογένειας, μεταξύ των οποίων είναι και εκτρώσεις. Και η εντολή του Θεού είναι ουφωνεύσεις. Χριστιανοί μου, για την κρίση στην οικογένεια είπαμε πολύ λίγα. Θα συνεχίσουμε όμως. Προσπαθήσουμε μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, 2 Δευτέρες, να κάνουμε βραδινά κηρύγματα για την κρίση στην οικογένεια. Αν όμως αποφασίσουμε να ζήσουμε μέσα στην κυβωτό της Εκκλησίας, μαζί με τον Σωτήρα και Κύριον Ιησούν Χριστόν και για τον Χριστόν, τότε θα σωθούμε όλοι μας. Όπως ο Νόη και τα παιδιά του από τον φοβερό κατακλυσμό. Εμείς δεν θα δούμε, δεν θα αντικρίσουμε όπως αυτός το κτιστό φως της ημέρας και το ήλιο. Εμείς όχι θα δούμε, αλλά θα απολαύσουμε το φως της Αγίας Τριάδος, το φως του Θεού, το φως της Βασιλείας Του. Αυτό το αιώνιο φως της Θείας Ευφροσύνης, το αιώνιο φως της χαράς και της Βασιλείας Του, ταπεινά το εύχομαι σε όλους σας, αλλά και εσείς να το εύχεστε σε εμάς τους ιερείς. Καλή Σαρακοστή. Αμήν.
1: Και ερχόμενος, θέλοντας να πω δύο λόγια στην αγάπη σας, δεν μπορώ να αποφύγω μια πρόκληση που είναι η μέρα αυτή. Και για μένα η μέρα αυτή έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί σήμερα γιορτάζουμε την κατάθεση της τιμίας ζώνης της Παναγίας μας. Που, όπως ξέρετε, η ζώνη της Παναγίας μας είναι το μοναδικό κοιμήλιο που έχουμε από τη Θεοτόκο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο από την Παναγία. Είναι αυτή η ζώνη την οποία η ίδια η Παναγία ύφανε και φορούσε όταν ήταν στον κόσμο αυτό μαζί μας και στη συνέχεια την έδωσε στον Απόστολο Θωμά. Όταν συναντήθηκα με τον Απόστολο Θωμά, η Παναγία του έδωσε ως ευλογία τη ζώνη της. Αυτό το πράγμα, πέραν από το ότι άφησε σε εμάς αυτό το ένδυμα της Παναγίας, έχει και μια μεγάλη σημασία. Το γιατί η Παναγία να δώσει τη ζώνη της στον Απόστολο Θωμά και να μην δώσει κάποιο άλλο αντικείμενο δικό της ως ευλογία. Πριν πω όμως τη σημασία που έχει για μας, έτσι δύο-τρία πράγματα θα πω, αφού στο Άγιον Όρος που ήμουν για τόσα πολλά χρόνια, εκεί στο μοναστήρι μας ήταν θησαυρισμένη η Αγία Ζώνη της Παναγίας και εγώ είχα την ευθύνη, το διακόνημα, κάθε φορά που είχαν επισκέπτες στο μοναστήρι, προσκυνητές, να βγάζω την Αγία Ζώνη της Παναγίας μέσα στο κέντρο του ναού προκειμένου να προσκυνήσουν οι προσκυνητές που επισκέπτονται το μοναστήρι. Και έτσι είδαμε πάρα πολλές φορές αυτή την χάρη της Παναγίας τόσο έντονη εις αυτό το θεομετωρικό κοιμήλιο. Πλήθος θαυμάτων, πλήθος σημείων, μια δυνατή ενέργεια χάριτος η οποία διαχαιόταν στον κάθε ένα ο οποίος ερχόταν να προσκυνήσει. Εκείνη δε η άρρητος ευωδία, η μόνιμος άρρητος ευωδία της Παναγίας μας, που πολλές φορές συνοδευόταν με μυροβλησία, ανέβριζε μύρο μπροστά στα μάτια μας, στα χέρια μας. Μπορεί πολλοί άνθρωποι να είχαν καμιά αμφιβολία, αλλά εμείς που ξέραμε τι κρατούσαμε και πώς το φέραμε, ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες αυτού του θαυμαστού γεγονότος της Παναγίας. Θυμούμε μια φορά που πήραμε την Αγία Ζώνη, εγώ με δύο άλλους μοναχούς, και την πήγαμε στην Καβάλα. Στο δρόμο, στο καραβάκι μέσα όπως φεύγαμε, εκεί είναι το ολόκληρη λιτανία τέλος πάντων να φύγει η Αγία Ζώνη από το μοναστήρι, και φτάσαμε απέναντι στη ξηρά και φεύγαμε με το αυτοκίνητο να πάμε στην υποδοχή που είχαν οι άνθρωποι εκεί. Στο δρόμο δεν ευωδίαζε η Αγία Ζώνη όπως συνήθως ευωδίαζε. Έλεγα ότι εγώ θα πάρω με την Αγία Ζώνη και δεν ευωδιάζει. Φτάσαμε εκεί, μας περίμενε ο Μητροπολίτης και ένα πλήθος κόσμο. Και όπως την κρατούσα στα χέρια μου, έδωσε τον Μητροπολίτη την Αγία Ζώνη και άρχισε η πομπή να πάμε εκεί στο χώρο που θα γινόταν η επίσημη υποδοχή τρόπον την άρα. Από την ώρα που την πήρε ο επίσκοπος του Μητροπολίτης της περιοχής στα χέρια του, άρχισε όλη η διψανοθήκη της Αγίας Ζώνης να βγάζει ένα υγρό σαν λάδι, το οποίο ήταν μύρο. Και γέμισαν τα χέρια του Δεσπότη και λέει, μα τι βάλετε πάνω στο κουτί? Λέει, βάλαμε τίποτα στο κουτί, εμείς τη φέραμε όπως ήταν. Και 10 μέρες που έμενε εκεί η Αγία Ζώνη, γέμισε τον κόσμο όλων από την ευωδία της και από την χάρη της. Έτσι λοιπόν σήμερα είναι μια ειδική ημέρα, αλλά περισσότερο πέραν των θαυμάτων που η Παναγία μας μέσα από τα δικά της κοιμήλια έδωσε στον κόσμο, εκείνο το οποίο έχει σημασία για μας είναι ακριβώς η σημασία της ζώνης και για ποιον λόγο έδωσε τη ζώνη της η Παναγία στον Απόστολο Θωμά και τι σημαίνει για μας στη δική μας ζωή. Εάν διαβάσουμε την Αρχαία Γραφή και την Παλαιά Διαθήκη, κυρίως και την Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι η ζώνη ήταν ένα ένδυμα το οποίο είχε μια ιδιαίτερη σημασία εις τον λαό, την οποία σημασία ο Θεός τους την είπε, και αυτό μέχρι σήμερα. Παραδείγματος χάρη, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος φορούσε ζώνη δερματίνη περί την οσφήν αυτού. Εμείς οι χριστιανοί όταν βαπτιζόμαστε, λέγει μέσα στο τυπικό των ενδυμάτων της, του βαπτίσματος, να φέρει ζώνη. Είναι ένα στοιχείο των ενδυμάτων. Ο ιερέας όταν πάει να λειτουργήσει φέρει ειδική ζώνη, ο επίσκοπος το ίδιο. Ο Θεός κάθε φορά που καλεί κάποιον άνθρωπο για να του μιλήσει ο Θεός ή για να τον αποστείλει κάπου, του λέγει ο Θεός, περίζωσε ως ανοίχτην οσφή σου, ζώσε τη μέση σου και στάθω εκεί και θα σου μιλήσω, ή πήγαινε κάνω αυτό το πράγμα. Και το λέμε και εμείς στις λαϊκές μας παραδόσεις για τα ζωνάρια μας και για τις ζώνες μας, που σημαίνει την αντρία, την ετοιμότητα. Η μεν ζώνη λοιπόν εις τους άνδρες συμβόλιζε στην Αγία Γραφή και φανέρωνε την ανδρεία του ανθρώπου που την έφερε, εις δε τις γυναίκες την σοφροσύνη. Και η κυρία Θεοτόκος ακριβώς έδωσε τη ζώνη της ως το μαρτύριο, την μαρτυρία της σοφροσύνης και της παρθενίας την οποία είχε η Θεοτόκος. Έτσι λοιπόν έχουμε μπροστά μας δύο μεγάλες αρετές, την ανδρία και τη σοφροσύνη. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας είπαν ότι ο άνθρωπος στη ψυχή του έχει φυσικές αρετές, και από αυτές τις φυσικές αρετές μία λέγεται ανδρία και άλλη λέγεται σοφροσύνη, φρόνησης. Και γιατί είναι λοιπόν η ανδρία μεγάλη αρετή, αφού και ο Θεός εις την Αποκάλυψη λέγει ότι εις την εσχάτην ημέρα, εις την κρίση του Θεού, εκεί όπου παρομοιάζει, εικόνα δείχνει, όχι όπως θα είναι έτσι, αλλά εικόνα δείχνει η Αποκάλυψη τη λίμνη του πυρός δικαιωμένη, στην οποία μέσα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα χωριστούν αιώνια από τον Θεό. Είπαμε, είναι εικόνα αυτή, έτσι δεν θα είναι καμιά λίμνη, αλλά για να δείξει την οδύνη των ανθρώπων που αποχωρίζονται από τον Θεό, στη λίμνη αυτή λέγει Αποκάλυψη θα έχουν μέρος, θα είναι μέσα οι άνθρωποι που δουλεύουν στα πάθη, στην αμαρτία, στην απιστία, στην ειδωλολατρία, στην μαγεία, και εκεί θα είναι και η δειλή, λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι σε αυτόν τον χώρο θα είναι και ο άνθρωπος που έχει δειλία, που στερείται δηλαδή ανδρείας. Και στη συνέχεια όλη η παράδοση των Αγίων Πατέρων μιλούν για την ανδρεία του ανθρώπου. Λέγει κάποιο έναν ωραίο λόγο στα ασκητικά κείμενα του Γεροντικού. Λέγει, ρώτησε ένας αβάς, «Αβά», λέει, «πάτερ μου, γέροντα, πώς δύναμε σωθήνε, πώς μπορώ να σωθώ?» Και του λέγει ο αβάς, «Ή έχεις καρδία, δύνασε σωθήνε». Όχι καρδία όπως έχει ο γιατρός, ο καρδιολόγος εδώ, αλλά καρδία εννοεί εκεί, αν έχεις, αν το λέει καρδιά σου που λέμε, αν έχεις δύναμη, αν έχεις δύναμη, μπορείς να σωθείς. Αν έχεις ανδρεία ψυχής, να έχεις αυτήν την ανδρεία η οποία χρειάζεται ώστε να βαδίσεις στον δρόμο της ζωής σου. Για να δούμε λοιπόν πώς η Εκκλησία, πώς οι πατέρες μιλούν για αυτήν την ανδρεία του ανθρώπου και γιατί είναι τόσο σημαντικό για μας, αφού και η Εκκλησία η οποία μας φιλοξενεί σήμερα είναι το Αποστόλο Ανδρέα, που το όνομα παράγεται από το Ανδρίος, έτσι, και είναι συνώνυμο. Ανδρέας σημαίνει Ανδρίος. Είναι σημαντικό στον άνθρωπο να έχει ανδρείο φρόνημα, να μην είναι δειλός, γιατί η δειλία είναι γέννημα της ολιγοπιστίας. Ο ολιγόπιστος άνθρωπος δειλιάζει, δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί δεν έχει μέσα του την βεβαία πεποίθηση ότι αυτό που κάνει το ευλογεί ο Θεός. Όταν μας λείπει η πεποίθηση ότι αυτό που κάνω είναι το θέλημα του Θεού, εκεί έχουμε ολιγοπιστία και δειλία. Δειλιάζουμε σαν άνθρωποι. Να το κάνω ή να μην το κάνω. Είναι καλό ή δεν είναι καλό. Το θέλει ο Θεός ή δεν το θέλει ο Θεός. Όταν έχουμε αυτή την διψυχία μέσα μας, τότε αμέσως εμφανίζεται η ολιγοπιστία και σαν αποτέλεσμα έχει τη δειλία προς αυτό το γεγονός. Θυμήστε τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος όταν του είπε ο Χριστός «Έλα πάνω στα κύματα, περπάτα», πήδηξε από το καράβι και περπατούσε στα κύματα. Μόλις λειτουργήσε η λογική του και είπε «Μα πού περπατώ τώρα, πάνω στο νερό» και άρχισε να φοβάται τα κύματα, αμέσως πήγαινε από κάτω. Και ο Χριστός τι του είπε? «Γιατί εδίστασες ολιγόπιστε?» Άρα η ολιγοπιστία είναι αυτή η οποία γεννά μέσα μας την δειλία. Επομένως ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αποκτήσει ανδρεία οφείλει να καλλιεργήσει την πίστη και στη συνέχεια αυτή η πίστη θα γεννηθεί από τη συνείδησή του ότι αυτό που κάνω είναι το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι μάρτυρες που ήταν εκ φύσεως άνθρωποι σαν και εμάς, αλλά και μικροί στην ηλικία. Έτσι έχουμε κοπέλες νεαρότατες, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Μαρίνα, η Αγία Ειρήνη, τα κοριτσάκια μικρά, 15, 16, 17 χρόνων. Και είχαν τέτοια ανδρεία που νικούσαν τα θηρία, τους δημίους, το θάνατο, το πέθανε. Πώς μπόρεσαν να αποκτήσουν ανδρεία? Απέκτησαν ανδρεία γιατί είχαν μέσα τους ακλόνητη πίστη ότι αυτό το οποίο γίνεται είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Είναι μαζί τους ο Θεός. Είναι παρόν ο Θεός. Όταν ο Θεός είναι παρόν στη ζωή μας, αδελφοί μου, τότε ο άνθρωπος είναι ανδρείος. Όταν βλέπεις άνθρωπον δειλών, ο οποίος είναι αναποφάσιστος, σκέφτεται έτσι και έτσι, δεν παίρνει αποφάσεις, δεν κινείται ας πούμε με ένα φρόνημα δυνατό, αυτό το πράγμα αναλυόμενο πνευματικά δείχνει ότι στον άνθρωπο αυτό λείπει η μαρτυρία της συνειδήσεώς του ότι πράγματι ο Θεός είναι μαζί του, λείπει η πεποίθηση ότι ο Θεός είναι μαζί μας και στη συνέχεια η ολιγοπιστία γεννά την δειλία. Και η δειλία, ξέρετε, είναι ένα φοβερό πάθος στον άνθρωπο, ένα φοβερό πάθος. Ο δειλός άνθρωπος φοβάται και τη σκιά του. Παντού βλέπει εχθρούς, παντού βλέπει ότι τον κατηγορούν, παντού βλέπει ότι τον υπευουλεύονται, παντού βλέπει κινδύνους, παντού βλέπει, ξέρω εγώ, πράγματα άσχημα. Δεν αναπαύεται πουθενά. Του φταίνε τα ρούχα του. Φοβάται τη σκιά του ακόμα. Και γενικά η ζωή του γίνεται κόλασης. Γιατί τον κατατρέχει αυτός ο φόβος. Ο φόβος, το οποίο είναι αποτέλεσμα της δειλίας, φέρει κόλαση, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο φόβος γεννά κόλαση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και έχουμε όλοι μας πείρα στη ζωή μας. Όσες φορές φοβηθήκαμε, τότε πραγματικά αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον ωραίο εκείνο λόγο περί δειλίας. Πώς νικάς την δειλία? Δια της πίστεως. Πιάσε, λέει, τη μάχηρα της πίστεως και σφάξε αυτή την κεφαλή της δειλίας και μη φοβάσαι. Και όταν βλέπεις ότι κάπου δειλιάς και σε περικυκλώνει ο φόβος και χάνεις τον εαυτό σου ολόκληρο, μην υποχωρείς, μην εκεί. Μην εκεί και στρέψε το νου σου εις τον Θεόν και ζήτα την Θεία βοήθεια. Και προσεύχου και παρακάλα τον

ανθρώπου γύρω μας καθημερινά ακούμε, λέει, Πάτερ μου, έχω μέσα μου ένα φόβο, κάτι θα συμβεί. Καλά, με το φόβο αυτό τι εξυπηρετάς, μήπως αποφεύγεις τον κίνδυνο? Αν θα συμβεί κάτι, θα συμβεί στην ώρα του. Με το να φοβάσαι δεν κάνεις κάτι που βοηθάς. Όμως υποφέρει, πάσχει. Πώς ξεπερνά κανείς το φόβο? Βέβαια, δεν ομιλώ για τα ψυχιατρικά προβλήματα τα οποία επιλαμβάνεται η επιστήμη, αλλά ομιλώ για τα προβλήματα τα πνευματικά, τα ψυχικά προβλήματα της φοβίας, η οποία είναι γέννημα ακριβώς της απουσίας της πίστεως. Σήμερα η εποχή μας κατεξοχή μαστίζεται από την απουσία της πίστεως, η οποία γεννά φοβίες, ανασφάλειες, άγχος, μοναξές και όλα αυτά τα πράγματα. Μικρά παιδάκια σήμερα έχουν άγχος. Ακόμα θα πει κανείς και τα βρέφια μπορεί να έχουν άγχος σε λίγο, δεν ξέρω. Λοιπόν, φοβίες, φόβος εις τον κόσμο. Πάσχουν οι άνθρωποι, υποφέρουν από φοβίες, από ανασφάλειες. Δεν αισθάνεται ασφάλεια. Παντού βλέπει δυσκολίες. Ο γείτονας τον επιβουλεύεται, ο άλλος τον κατηγορά, ο άλλος τον ματιάζει, ο άλλος του κάνει μάγια, ο άλλος, ξέρω εγώ, δεν το θέλει. Ένα σύνδρομο μέσα στη ψυχή του ανθρώπου, ότι οι πάντες τον καταδιώκουν. Δεν ευρίσκει ειρήνη, δεν αναπαύεται, δεν ησυχάζει. Μέσα στην οικογένεια, πώς θα αποδώσει όταν η ψυχή του είναι ταραγμένη? Μέσα στην εργασία του, μέσα στον τόπο του, μέσα στο σπίτι του, στην πατρίδα του. Όλα αυτά, αδελφοί μου, από πνευματική άποψη ερευνόμενα, είναι γεννήματα ακριβώς της ολιγοπιστίας μας. Και η Εκκλησία σκοπόν έχει να μας εδραιώσει την πίστη, να την κάνει ισχυρή την πίστη, όχι με το να μας πείσει με λόγια, αλλά να μας δώσει εμπειρία, γιατί τα λόγια δεν είναι αρκετά. Δεν φτάνουν τα λόγια για να σε κρατήσουν σε μια δύσκολη ώρα. Στη δύσκολη ώρα θέλεις εμπειρία Θεού, να έχεις εμπειρία. Και η Εκκλησία ακριβώς είναι ο χώρος ο οποίος θα μας δώσει αυτή την εμπειρία της παρουσίας του Θεού μέσα στην καρδιά μας. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν αυτή την ανάγκη. Πραγματικά πολλές φορές διαρωτώ με, βλέποντας τα νέα παιδιά, κυρίως τα παιδιά του γυμνασίου, του λυκείου και του δημοτικού ακόμα, που μεγαλώνουν και έχουν τόσα πολλά πράγματα μπροστά τους. Χειρίζονται, ας πούμε, τους υπολογιστές με τόση άνεση. Έχουν μια άλλη νοοτροπία. Κινούνται σε έναν άλλον κόσμο. Έχουν άλλα δεδομένα. Πολλά από αυτά είναι καλά, αλλά είναι επικίνδυνα. Και λέει κανείς, αυτά τα παιδιά μεγαλώνοντας πώς θα κρατηθούν για να μπορέσουν να βρουν αυτό που χρειάζονται? Ποιος θα τους δώσει αυτή την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά τους? Τα λόγια δεν στέκουν, τα λόγια σήμερα. Οι παλαιότεροι άνθρωποι μπορεί να επίθονταν, μπορεί να δέχονταν, ας πούμε, λόγια, αλλά σήμερα δεν παίρνουν τα λόγια. Χρειάζεται πράξεις, χρειάζεται εμπειρία. Ο νέος άνθρωπος σήμερα θέλει εμπειρία Θεού για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, για να μπορέσει να αρνηθεί στη ζωή του τις προκλήσεις, τις καταστροφικές προκλήσεις, να μπορέσει να αρνηθεί τα ναρκωτικά, την βία, τη φιλιδονία, τον εγωισμό του, τα χίλια δυο τα οποία κάθε μέρα θα συναντά μπροστά του. Αυτή την εμπειρία του Θεού, λοιπόν, οφείλει να τη δώσει η Εκκλησία. Η Εκκλησία, η οποία έχει την αποστολή από τον Θεό να δώσει την ομολογία της παρουσίας του Χριστού δια του Ευαγγελίου στον κόσμο. Και έτσι ο άνθρωπος, κρατώντας αυτή την εμπειρία, αποκτά μέσα του την ανδρεία της υπάρξεώς του και νικά τον φόβο, νικά όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία τον καλύπτουν. Θυμούμαι, να σας πω την αλήθεια, έτσι να σας εξομολογηθώ. Όταν ήμουν μικρός φοβόμουν πάρα πολύ εγώ. Ήμουν πολύ φοβιτσάρη.

0: Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω κάτι παραμύθια που άκουα. Αλλά φοβόμουν. Δύο τα σκοτεινά νύχτα, να σου περπατήσω, φοβόμουν πάρα πολύ. Όταν πια στο Άγιον Όρος, εκεί δεν έχει ηλεκτρικά ρεύματα. Τότε ιδίως που είμαστε εμείς και στην έρημο που μέναμε, δεν είχε ηλεκτρικά ρεύματα. Βράδιασε. Όταν έπρεπε να πάμε κάπου, έπρεπε σκοτεινά. Περπατάς μέσα στο σκοτάδι. Είχε ένα γεροντάκι εκεί που μέναμε στην Καψάλα, ένας γεροσάβας από την Κρήτη, ο οποίος ήταν ένας πολύ άγιος άνθρωπος και έμενε μέσα σε μια χαράδρα σχεδόν. Πήγα μια φορά να τον επισκεφθώ και του λέω, «Γέροντα, δεν φοβάσαι εδώ μόνος σου?» Ήταν πραγματικά πολύ έτσι, ένας τόπος όχι όμορφος. Φοβερός τόπος δηλαδή, και ιδίως σε νύχτες. Και μέσα σε εκείνες άγριες νύχτες στο Άγιον Όρος με τις χιονοθύελλες και με τις χειμωνιάτικες νύχτες, τις μεγάλες και ατέλειωτες. «Δεν φοβάσαι μόνος σου?» Εχαμογέλασε, μου λέει, «Δεν φοβάμαι τίποτα». Λέω, «Γιατί, Γέροντα, δεν φοβάσαι?» Μου λέει, «Λέγω την ευχή. Άμα έρθει ο φόβος, λέγω την ευχή». Μου λέει, «Και εσύ αυτό να λες και να μην φοβάσαι». Όταν έγινα ιερέας, έπρεπε να κυκλοφορώ, να πάω να κάνω λειτουργία κάπου. Με προσκαλούσαν σε διάφορα κελιά και έπρεπε να πάω να κάνω λειτουργία. Αλλά στο Άγιον Όρος η λειτουργία είναι η ώρα 2 τα μεσάνυχτα, δεν είναι η ώρα 9 το πρωί. Έρχονται ένα γεροντάκι, «Να έρθεις, πάτερ, να μου κάνεις λειτουργία?» «Να έρθω». «Τι ώρα?» «Στις 2, καλά είναι». Είχε έναν άλλο γεροντάκι, ένας γεροδανίλ, ο οποίος έλεγε, έμενε στη σκηνή του Κουτλουμουσίου αυτό, λίγο πάνω από τον γέρο Παΐσιο. Του έλεγα, «Τι ώρα να είσαι ο γέροντα?» «Ότι ώρα θέλει να είσαι ευλογημένο». «Ότι ώρα θέλει να είσαι ευλογημένο». «Να είσαι η ώρα 12, η ώρα 12. Πήγαινε, ας πούμε, η ώρα 10, τον έβρισκα ξύπνιο. Επίτηδες, του είχαμε διάφορα τέτοια. Του έλεγα, «Θα είσαι η ώρα 5 το πρωί». «Ώρα 5 το πρωί». Πήγαινα η ώρα 1 μεσάνυχτα, ήταν στο πόδι. Αλλά νύχτα, πραγματικά αισθανόμουν αυτό το φόβο. Μες στο δάσος να κυκλοφοράς νύχτα, ας πούμε. Πήγα στο γέρο Παΐσιο, του λέω, «Γέροντα, με πολεμάει πολύ ο φόβος. Άμα βγαίνω τη νύχτα πάνω να λειτουργήσω, νομίζω ότι έχει κάποιο πίσω μου». Μου λέει, «Έχει κάποιο πίσω σου». Λέει, «Μου έχει κάποιο δίπλα να σε αρπάξει». Λέει, «Ευλογημένε, τι φοβάσαι?» Πίστης χρειάζεται, ας πούμε. Ο Θεός είναι παρόν. Όταν ο Θεός είναι παρόν στον άνθρωπο, τότε πού μπορεί να σταθεί ο φόβος? Ίσως ήταν και την ανική ηλικία. Σύντο χρόνο πέρασε. Δεν χάθηκε. Αλλά πράγματι σας ομολογώ και από τη δική μου εμπειρία την προσωπική, ότι η πίστης εις τον Θεό, αυτή η πίστης η οποία γεννάται μέσα από την μαρτυρία της συνειδησεώς μας, είναι τόσο δυνατό πράγμα στον άνθρωπο, ώστε ο άνθρωπος αποκτά αυτήν την αταραξία. Δεν ταράζεται με τίποτα. Να κολλήσει ο ουρανός με τη γύρω, όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ. Να χαλάσουν, ο κόσμος να χαλάσει. Τα πάντα να τυναχθούν στον αέρα, με στην καρδιά του ανθρώπου, του πιστού, δεν υπάρχει καμία ταραχή. Γιατί ο Θεός είναι παρόν. Και όταν ο Θεός είναι παρόν, τότε ένα από τα από τους καρπούς της παρουσίας του Θεού είναι ακριβώς αυτή η ανδρεία, αυτή η αταραξία μπροστά σε όλα τα δεδομένα του κόσμου τούτου. Λέγει στο γεροντικό, ένας ασκητής εφύτεψε ένα περιβολάκι μικρό και έβαλε λίγο σιτάρι για να περάσει το χρόνο του στην έρημο που ήταν. Πήγε κάποιος και του το έκαψε. Άναψε μια φωτιά, έκαψε το χωραφάκι. Πήγε και του λέει, «Ουέσια βαγελάσια, αλίμονό σου, πάτερ μου, σου έκαψα το σιτάρι σου». Εγέλασε ο αβάς, είπε, «Αλίμονος σε μένα? Αλίμονος αυτό που το έκανε, αυτός που το έκαψε». Λέει, «Πώς θα βγάλεις τον χρόνο, πώς θα ζεις αύριο?» Ουδεμία φροντίδα. Ας τον Θεόν και έχει ο Θεός την δική του μέρη. Ξέρετε πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό, να έχει κανείς αυτή την ανδρεία της πίστεως, να έχεις την ελπίδα στο Θεό. Μη φοβάσαι, μη ταρασέσαι μόνη καρδία, λέει ο Χριστός. Μη δε δηλιάδε, πιστεύετε στο Θεό και σε με πιστεύετε. Βλέπετε τι μεγάλο πράγμα σήμερα ιδίως. Έχουμε πράγματα γύρω μας, ένα δελτίο ειδήσεων να ακούσει κάποιος, πραγματικά πανικοβάλλεται. Όχι απλώς φοβάται, πανικοβάλλεται. Με το τι γίνεται γύρω μας. Το πώς έχουμε εκμηδενιστεί σαν άνθρωποι. Σαν λαός ακόμα, σαν τόπος. Που δεν ορίζουμε τον τόπο μας. Άλλοι αποφασίζουν για μας. Άλλοι ενεργούν αντί ας πούμε εμείς. Είδατε πριν λίγες μέρες στον Λίβανο τι έγινε. Τους έκανα τους ανθρώπους, τους διέλυσαν. Γιατί έτσι αποφάσισαν κάποιοι. Δεν ελογάρχιασαν τίποτε. Εμάς τον τόπο μας, είστε πρόσφυγες. Ζήσατε τον πόλεμο. Είδατε τι σημαίνει καταστροφή, κακία. Τι σημαίνει απειλή. Τι σημαίνει να έχεις τον τόπο σου και να μην μπορείς να τον απολαύσεις, να τον πάρεις. Αυτά όλα τα πράγματα που γεννούμε στην καρδιά μας ακριβώς την πίκρα της απογοήτευσης, της ανασφάλειας, εκείνο το αβέβαιο μέλλον, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, τι τέξετε επιούσα που λέμε, τι θα έρθει αύριο, όλα αυτά αδελφοί μου σβήνουν όταν έρθει ο Θεός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πόσα τέτοια μπορεί κανείς να πει και πόσα να θυμηθεί ο άνθρωπος, και είμαι σίγουρος ότι και εσείς από τους γονείς σας θα θυμάστε γεγονότα, πώς οι γονείς μας, οι παππούδες μας αντιμετώπιζαν τραγικά γεγονότα με μία καρτερία, υπομονή, ανδρεία. Δεν έχαναν τον εαυτό τους, δεν πανικοβάλλονταν, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν σαν το καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Έκαναν υπομονή, άντεχαν. Πήγα μια φορά, όταν ήμασταν στην έρημο, μας έδωσε ο γέροντας μερικά, μας έφεραν κάποιοι άνθρωποι κάποια δώρα, διάφορα φαγητά κτλ. Και τα βάλαμε σε σακουλίτσες μικρές και μας έστειλε ο γέροντας να τα πάρουμε σε κάποιους ασκητές. Είχε ένα γεροντάκι, ένας γεροσέργιος, στο βάθος έτσι της καψέλας, μόνος του, εκεί ούτε κανείς τον ήξερε. Πήγα λοιπόν, του λέω, γεροσέργιε, σου έφερα μέσα στο γέροντα να σου φέρω πράγματα. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ή όπως λένε στο Άγιον Όρος, ο Θεός συγχωρέσει. Ο Θεός να σε συγχωρέσει. Και ήρθε ένας Κύπριος μια φορά και άκουγε που λέγαμε ο Θεός συγχωρέσει. Και ο καημένος μας έλεγε ο Θεός μακαρίσσε. του δίναμε κάτι και ο άνθρωπος ήθελε να μπει στο αγιορείτικο πνεύμα, ας πούμε, και λέγει ο Θεός μακαρίζεσαι. Λοιπόν, το δώσαμε του παππού τα 2 λεπτά. Πήρε μερικά πράγματα και με λέει δικά σου όλα. Όχι, όχι, λέει, δεν τα χρειάζομαι. Είναι αρκετά για σήμερα. Πάρε να έχεις και αύριο. Όχι, λέει, αύριο. Μόνο για σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Ένας άνθρωπος μέσα στην έρημο. Με μία απόλυτη αταραξία η οποία γεννόταν από αυτήν την πίστη εις τον Θεό που έχουμε, αδελφοί μου, τόση μεγάλη ανάγκη σήμερα. Η ανδρεία λοιπόν είναι γέννημα πίστεως και η ανδρεία νικά την δειλία, νικά τις φοβίες, νικά τις μικροψυχίες μας, νικά τον εγωισμό μας ακόμα που φοβούμαστε να τον ξεπεράσουμε και να τον πληγώσουμε. Και είναι πραγματικά η ανδρεία ψυχής μια μεγάλη ευλογία στον άνθρωπο, γιατί του δίνει αυτή την ισορροπία στις ψυχικές και σωματικές και διαρρητικές του δυνάμεις. Έτσι κάθε άνθρωπος στη ζωή του ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ό,τι ήθελε συμβεί. Ό,τι ήθελε συμβεί. Άνθρωποι είμαστε, ζούμε σε ένα πέλαγος γεγονότων, κανείς δεν ξέρει το επόμενο λεπτό τι θα συναντήσουμε μπροστά μας. Αυτή την ειρήνη και αυτή την ανδρεία την οποία ο Κύριος δίδει στις καρδιές μας, την έχουμε να πω την ανάγκη σήμερα. Παντού, όπου και αν είμαστε, μέσα στην οικογένειά μας, στην εργασία μας, στον τόπο μας, στην πατρίδα μας, στην Κύπρο, εάν χάσουμε την ανδρεία της ψυχής μας, τότε θα γίνουμε τροπαθείς, θα γίνουμε άνθρωποι πανικοβλημένοι, τότε θα γίνουμε βιαστικοί, θα βγάζουμε γρήγορες αποφάσεις μόνο και μόνο για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Θα θέλουμε να τα καλύπτουμε όλα γρήγορα, να μην γίνεται τίποτα εις βάθος, γιατί τα έργα τα οποία είναι ουσιώδη θέλουν χρόνο και υπομονή. Ο άνθρωπος, ο δειλός άνθρωπος, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο. Αλίμονο λέει η Γραφή, εις το στρατό, όπου ο στρατηγός είναι δειλός και φοβάται και δειλιάζει και βιάζεται και πανικοβάλλεται και τρέπεται η σφυγή. Αλίμονο εις αυτόν τον στρατό, δεν μπορεί να σταθεί. Και αλίμονο στην οικογένεια, στην εργασία, στον εαυτό μας, όταν φεύγει η πίστης και μπαίνουμε μέσα στην κατάσταση του πανικού. Κάνουμε συνέχεια λάθη. Και το ένα διαδέχεται το άλλο και εμείς ζούμε την κόλαση αυτή της ανασφάλειας. Κάθε περίπτωση που έρχεται μπροστά μας, πολλές φορές είναι μια πρόκληση. Μια πρόκληση για να απαντήσουμε ένα ναι και ένα όχι. Όχι αυτά που πέρασαν. Πήραν και αυτό, είναι μια πρόκληση. Αλλά έρχεται πολλές φορές μπροστά μας που η ζωή μας η ίδια, η σωτηρία μας, η οικογένειά μας, το είναι μας εξαρτάται από έναν ναι και έναν όχι. Έρχεται η πρόκληση της αμαρτίας. Κάνε αυτό το πράγμα. Πήγαινε σε εκείνον τον τόπο. Δέξω αυτήν την, ξέρω εγώ, την πρόταση. Εάν πεις ναι, καταστράφηκες. Καταστρέφεις τα πάντα μαζί σου. Αν πεις όχι, σώζεσαι. Αλλά μπορεί να έχει κόστος το όχι εκείνο. Να έχει δηλαδή τίμημα. Να έχει αντίδραση από τους άλλους. Να έχει μια δυσκολία. Εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται η ανδρεία. Να μην σαλεύεται ο άνθρωπος. Όπως είπε ο Χριστός εις τους στρατιώτες εκείνους που πήγαν να δουν τον πρόδρομο. Τι ήρθατε, λέει, να δείτε? Έναν καλάμι το οποίο το σαλεύει ο άνεμος? Ή στην έρημο εξήρθατε να δείτε έναν ασκητή που τον παίρνει και τον φέρνει ο αέρας? Εδώ τους λέει αυτός είναι προφήτης του Θεού. Δεν σαλεύεται. Δεν μπορεί να αλλάξει νοοτροπίες. Δεν αλλάζει βάση των δεδομένων. Έχει μια πίστη, έχει μια πεποίθηση και στέκει εκεί αμετακίνητος, ακλόνητος. Γιατί γεννάται αυτό από την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του. Τελειώνω, αδελφοί μου, πραγματικά λέγοντας ότι εάν σε κάθε εποχή η ανδρεία της ψυχής είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για τον άνθρωπο, πολύ περισσότερο σήμερα. Μπορεί να έχουμε χίλιες ασφάλειες και ασφαλιστικές εταιρείες και χίλιες επινοήσεις ανθρώπινες για να είμαστε ασφαλείς, αλλά σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η ανασφάλεια μας πολιορκεί ασφιχτικά. Άρα σήμερα όσο ποτέ άλλοτε η πίστη που γεννά την ανδρεία και την ασφάλεια είναι απαραίτητη. Και αυτός ο χώρος που θα μας δώσει την εμπειρία της πίστεως είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας είναι αυτή που οφείλει να μας δώσει τον Χριστό ως εμπειρία. Και για αυτή την Εκκλησία και εμείς αγωνιζόμαστε και προσπαθούμε με τη χάρη του Χριστού μας, ώστε εμείς να γίνουμε τέκνα της Εκκλησίας όπως ο Θεός θέλει, αλλά και στους αδελφούς μας να δώσουμε όλοι μας, ο κάθε ένας από εμάς είναι υποχρεωμένος να δώσει αυτή τη μαρτυρία της καλής ομολογίας του Ευαγγελίου σε κάθε άνθρωπο που, που έχει ανάγκη αυτή τη μαρτυρία της πίστεως. Εύχομαι λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός να μας σκεπάσει, να μας δώσει ανδρεία ψυχής που είναι γέννημα της πίστεως εις αυτό, ώστε με αυτή την ανδρεία και με αυτή την πίστη να περάσουμε και τις δύσκολες μέρες που έχουμε μπροστά μας και ο Κύριος να μας οδηγήσει εις το Πανάγιο του θέλημα και εμείς με ειρήνη ψυχής, με άκρα ησυχία πνεύματος και ψυχής να υποτάξουμε τον εαυτό μας στο Πανάγιο θέλημα του Κυρίου έχοντες απόλυτη εμπιστοσύνη εις τον Θεό. Εμείς ως άνθρωποι θα αγωνιστούμε να κάνουμε το ανθρώπινο έργο. Τα υπόλοιπα ο καλός Θεός θα τα ευλογήσει όπως Εκείνος ξέρει και όπως Εκείνος θέλει. Ας έχουμε λοιπόν την ειρήνη του Θεού μες στην καρδιά μας, έχοντας την πίστη μας, την ελπίδα μας και την εμπιστοσύνη μας στην αγάπη του Χριστού μας. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Αυτό το αντικείμενο είναι 2.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Και κατασκευάστηκε από τα υλικά της εποχής.
0: Από τρίχες καμήλου.
2: Δεν ξέρω πού
0: είναι. Είναι υφασμένο, το βλέπουμε.
2: Πώς σε συντηρείται μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Θα σας απαντήσω. Το λέει σήμερα το πολιτήριο. Θεοτόκια υπάρθενε των ανθρώπων η σκέπη. Το αφθάκτο τόκο σου, το αχράντο τόκο σου, άφθακτα διαμείναντα λέει. Με τη χάρη του Χριστού που ήταν ο γιος της Θεοτόκου, διέμειναν άφθακτα τα αντικείμενα αυτά. Όπως μένουν άφθακτα τα δίψα των Αγίων. Όπως μένει άφθακτο το τίμιο ξύλων. Όπως μένουν άφθακτα τόσα αντικείμενα στην Εκκλησία μας και ευωδιάζουν και επιτελούν θαύματα, έτσι με τη χάρη του Θεού άφθακτη διέμεινε και η ζώνη της Θεοτόκου για να ευλογεί την Εκκλησία μας. Το μόνο, δεν υπάρχει άλλο. Μόνο η ζώνη υπάρχει, κάθε καντά υπόλοιπο. Μάλιστα.
3: Γιατί η Παναγία μας έδωσε την Αγία Ζώνη της Ισπόνης. Αυτός τον όλοι.
0: Θωμά. Ναι, διότι όταν... Κάτσε, Πατέρα Ανδρέα, κάτσε. Να μην είσαι σαν τιμωρημένος στη γωνιά. Κατά την παράδοση της Εκκλησίας, όπως ξέρετε, όταν εκοιμήθη η υπεραγία Θεοτόκος, οι Απόστολοι, διασπαρμένοι όντες στα πέρατα του κόσμου, διανεφελών ήρθαν ευρέθησαν όλοι στην Ιερουσαλήμ. Με το Πνεύμα του Άγιον ευρέθηκαν στα Ιεροσόλυμα για να κηδεύσουν την Παναγία. Ο Απόστολος Θωμάς όμως δεν ήταν παρόν. Ο Θεός επρονόησε έτσι και δεν ήρθε ο Απόστολος Θωμάς. Ήταν στην Ινδία. Όταν ήρθε ο τόκος μετέστη την τρίτη ημέρα, όπως ο Υιός της από τα γήνα εις τον ουρανό, συνήθισε τον Απόστολο Θωμά εις τον ουρανό, ερχόμενη, λέει η παράδοση της Εκκλησίας, και του έδωσε τη ζώνη της. Και ερχόμενος και συναντώμενος με τους άλλους Αποστόλους, έφερε σαν απόδειξη ότι συνήθισε τον Θεοτόκο τη ζώνη της. Η ζώνη φυλασσόταν μέχρι τον 4ο αιώνα στα Ιεροσόλυμα, μετά επί Αρκαδίου αυτοκράτορος μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Τον 12ο αιώνα πήγε στη Σερβία με τον βασιλιά Λάζαρο και τον 14ο αιώνα τη χάρισε ο βασιλιάς στο μνημείο των παιδιών του Αγίου Όρους. Εκεί υπάρχει μέχρι σήμερα. Μάλιστα.
4: Ήθελα να ρωτήσω, έχετε πει ότι απλώνει την πίστη, που ήθελα τον άνθρωπο να έχει ανδρεία δυναμικά τις δυσκολίες στη ζωή του. Από ποιον είναι μαρτυρά και από τους άλλους, να γίνεται ένας μάρτυρας. Με ποιον τρόπο όμως μπορεί κάποιος άνθρωπος να αποκτήσει αυτή.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία ερώτηση. Με δύο βασικά πράγματα, λέει πατέρες, δύο βασικοί πυλώνες τρόποντινά πρακτικά ενδυναμώνουν την πίστη. Η προσευχή και η μελέτη. Η προσευχή και η μελέτη το πνευματικό βιβλίο, το βιβλίο της Εκκλησίας μας, ως παρεκτική του Αγίου Πνεύματος και η προσευχή, είναι αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία δυναμώνουν την πίστη. Δηλαδή, αν κάποιος από εμάς αισθάνεται ότι έχει ανάγκη να δυναμώσει η πίστη του, πρέπει να προσεύχεται και να διαβάζει, να μελετά. Και σήμερα, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόση ευλογία. Δεν έχουμε δύναμη προσευχής πολλής, αλλά έχουμε πλήθος πνευματικών βιβλίων. μπορούμε να διαβάζουμε σε όλη μας τη ζωή και να μην τα προλάβουμε. Έτσι, η προσευχή και η μελέτη λοιπόν είναι τα δύο βασικά στοιχεία που αυξάνουν την πίστη μας. Και βέβαια, πάντοτε εννοείται, η ζωή της Εκκλησίας, τα μυστήρια, έτσι, η Θεία Κοινωνία, η συχνή Θεία Κοινωνία, κάτι βέβαια μέσα από την απαραίτητη προετοιμασία. Ευχαριστώ αδελφοί μου, να είστε πάντα καλά, ο Θεός να σας έχει καλά και να σας ευλογεί.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Εξελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και συνεχίζουμε την πορεία που εδώ και αρκετές εβδομάδες ξεκινήσαμε, σε μια προσπάθεια να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τρεις κανόνες, δηλαδή τρία αθροίσματα οδών, τα οποία έχει αφιερώσει η Εκκλησία μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι τρεις αυτοί κανόνες είναι ο μικρός παρακλητικός κανόν, ο μεγάλος παρακλητικός κανόν και ο κανόν του ακαθίστου ύμνου. Στην διάρκεια της σειράς των εκπομπών που προηγήθηκαν, ολοκληρώσαμε τους δύο από τους τρεις αυτούς κανόνες και έχουμε μπει από την περασμένη εκπομπή πλέον στον τρίτο και τελευταίο αυτής της ενότητας, που είναι ο κανόν του ακαθίστου ύμνου. Και θα μου επιτρέψετε πριν προχωρήσω παραπέρα για να δούμε κάποιους νέους ύμνους από αυτόν τον κανόνα, να κάνω την εξής παρατήρηση. Αν δει κανείς συγκριτικά τους δύο παρακλητικούς κανόνες, το μικρό και το μεγάλο, και τον κανόνα του ακαθίστου ύμνου, θα διαπιστώσει μια σημαντική διαφορά ως προς το ύφος. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας είναι κυρίως ηκεσία προς τη Θεοτόκο και ο σκοπός του ακριβώς αυτός είναι να μας δίνει την ευκαιρία σε κάθε δύσκολη στιγμή να απευθυνόμαστε προς το πρόσωπο της Παναγίας για να ζητήσουμε κυρίως τη στήριξή μας σε μια δύσκολη στιγμή μας. Ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας σαφώς και αυτός έχει το παρακλητικό στοιχείο, σαφώς και αυτός περιλαμβάνει ηκεσία προς την Παναγία, αλλά ίσως για άλλους λόγους, ίσως επειδή είναι τοποθετημένο στις γιορταστικές μέρες του πρώτου δεκαμεθημέρου του Αυγούστου που ετοιμαζόμαστε για τη σπουδαία γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, έχει και έναν πανηγυρικό χαρακτήρα, με την έννοια κυρίως ότι περίπου η μισή ύμνη είναι η ηκεσία προς τη Θεοτόκου και η άλλη μισή είναι έκφραση ευχαριστίας και αναγνώριση του μεγαλείου της, της σπουδαιότητάς της, σαν ανταμοιβή για όσα μέχρι σήμερα μας προσέφερε. Ο ακάθιστος ύμνος, σε ό,τι αφορά τον κανόνα του, δεν έχει τόσο τον χαρακτήρα της ηκεσίας. Κάπου-κάπου μπαίνει και αυτό το στοιχείο. Κυρίως όμως είναι ένας ύμνος δοξολογίας για την Παναγία. Και ο άγνωστος σε εμάς, δυστυχώς άγνωστος, παρά ότι υπάρχουν διάφορες υποθέσεις για το ποιος τον έγραψε, αλλά δεν ξέρουμε με σιγουριά ποιος τον έγραψε, ο άγνωστος σε εμάς υμνογράφος συγκεντρώνει έναν μεγάλο πλούτο λέξεων, ουσιαστικών ή επιθέτων, για να υμνήσει το πρόσωπο της Παναγίας και να εκφράσει το πόσο πολύ σπουδαίο το θεωρεί. Και θα έλεγα ότι η γλώσσα του, γιατί μας ενδιαφέρει σε αυτήν την εκπομπή πάρα πολύ η γλώσσα, η λέξη της ελληνικής γλώσσας που αξιοποιεί ο εκάστοτε υμνογράφος, η γλώσσα του είναι μια γλώσσα πολύ πιο επιμελημένη και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές πιο δύσκολη στην κατανόησή της. Δηλαδή το μικρό και το μεγάλο παρακλητικό κανόνα λίγο πολύ κανείς τους καταλαβαίνει οποιοδήποτε χριστιανός που έχει πάει πριν από κάποια χρόνια στο σχολείο, γιατί τώρα πια τα παιδιά που πήγαν στο σχολείο μάλλον δεν μαθαίνουν καθόλου αρχαία ελληνικά. Μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει μια στοιχειώδη γνώση των αρχαίων ελληνικών να καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των δύο παρακλητικών κανόνων. Και στον κανόνα του ακαθίστου ύμνου καταλαβαίνει πολλά πράγματα, αλλά είναι και κάποιες λέξεις ή κάποιες έννοιες που τον ξαφνιάζουν, τον ξενίζουν. Ακριβώς γιατί είναι πολύ πιο επιμελημένο, πολύ πιο φροντισμένο, πολύ πιο δύσκολο τελικά στην προσέγγιση του ύφους του.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την 6η συμφωνία του Αλεξάνδρ Γκλαζόνοφ. Είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή μείνει ακόμη στην πρώτη οδή. Είδαμε τον Ιρμό και τους δύο πρώτους ύμνους της πρώτης οδής και προχωρούμε στον τρίτο ύμνο. «Ρόδον το αμάραντον, χαίρε ημώνη βλαστήσασα». Εδώ ο υμνογράφος χρησιμοποιεί πάλι μια παρομοίωση και λέει ότι εσύ είσαι η μόνη που σαν μια τριανταφυλιά γέννησες ένα ρόδο, βλάστησες ένα ρόδο, αλλά που σε αντίθεση με όλα τα ρόδα, με όλα τα τριαντάφυλλα σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αιώνες και σε όλη την ιστορία της γης, είναι αμάραντο. Και φυσικά αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού, που το πρόσωπο του Χριστού δεν γνωρίζει τη φθορά, δεν γνωρίζει το θάνατο. Όλα τα γήινα πράγματα, κάποια στιγμή, όσο όμορφα και αν υπήρξαν, χάνουν την ομορφιά τους και στη συνέχεια χάνουν και τη ζωή τους. Και ένα όμορφο λουλούδι που το βλέπουμε, το καμαρώνουμε στη γλάστρα ή στο βάζο μας, κάποια στιγμή το βλέπουμε να ξεραίνεται και ή το πετάμε γρήγορα για να μην στενοχωριόμαστε ή το βλέπουμε βήμα προς βήμα να πεθαίνει μπρος τα μάτια μας. Όμως το ρόδο που γέννησε, που ευλάστησε η Παναγία είναι ένα ρόδο αμάραντο. Το μήλον το εύωσμον χαίρε η τέξασα. Χαίρε, το χαίρε είναι κάτι που συνέχεια επανέρχεται μέσα σε όλη την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Χαίρε εσύ που γέννησες το μήλο που έχει την ξεχωριστή, την πολύ ωραία μυρωδιά, το εύωσμον. Το οσφράδιον του πάντων βασιλέως. Και εδώ έρχομαστε σε μια πραγματικά δύσκολη λέξη. Το οσφράδιον είναι μια λέξη που δεν την έχουμε στη σημερινή μας γλώσσα. Νομίζω ότι δεν τη συναντήσουμε ούτε καν στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Είναι μια ιδιαιτερότητα της Βυζαντινής περίοδου. Σίγουρα είναι παράγωγο της λέξης όσφρησης, τη λειτουργία δηλαδή με την οποία μυρίζουμε τις ωραίες μυρωδιές. Οσφράδιον λέγεται το άρωμα που έχει πολύ έντονη και χαρακτηριστική μυρωδιά και στα βυζαντινά χρόνια αυτό το άρωμα είχε το δικαίωμα να το φοράει μόνο ο βασιλιάς. Άρα αν κάπου κανείς αισθανόταν αυτή την οσμή του οσφραδίου ήξερε ότι κάπου εκεί κοντά είναι ο βασιλιάς. Και τι μας λέει εδώ ο υμνογράφος? Ότι εσύ είσαι το άρωμα που παραπέμπει σε βασιλιά, αλλά που αυτός ο βασιλιάς είναι ο μόνος βασιλιάς. Είναι ο μοναδικός βασιλιάς. Γιατί είναι ο μοναδικός βασιλιάς? Βασιλιάδες γνώρισαν και γνωρίζουν ακόμη λαοί διάφοροι. Στην ιστορία έχουμε πάμπολους βασιλιάδες που πολλοί από αυτούς γνώρισαν μεγάλη δόξα, λατρεύτηκαν, τους επεφήμισαν, άλλους τους καταδίωξαν, άλλους τους σκότωσαν, άλλοι σκοτώθηκαν στη μάχη, αλλά όλοι κάποια στιγμή έπαψαν να υπάρχουν. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ισχυρίζονταν ότι ήταν θεοί και απαιτούσαν να τους λατρεύουν γύρω τους σαν θεούς. Όμως όταν ερχόταν η ώρα, αυτοί οι θεοί και αρρώστηναν και υπέφεραν και πέθαιναν. Ο μόνος βασιλεύς, πάλι αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού, είναι αυτός που είναι ξένος και προς την φθορά και προς την αμαρτία και την αρρώστια και φυσικά προς τον θάνατο. Αυτό είναι που τον ξεχωρίζει από τους άλλους βασιλείς και αυτό είναι που του δίνει το χαρακτηρισμό του μόνου βασιλέως ή του πάντων βασιλέως. Στους δύο ύμνους, τον Αδάμ επανόρθωση, τον προηγούμενο και αυτόν, πάλι έχουμε στο ίδιο σημείο ακριβώς του ύμνου, στο σημείο που ψάλλεται με τον ίδιο τρόπο, την μια φορά λέει του πάντων βασιλέως, λέει του βασιλιά του πάντως, την άλλη του μοναδικού βασιλιά. Και καταλήγει ο ύμνος, χαίρε απειρόγαμε κόσμου διάσωσμα. Απειρόγαμος είναι ομοιέχον πήραν
μη έχουν γνωριμία, μη έχουν σχέση, μη έχουν εμπειρία γάμου. Η Παναγία δεν πέρασε ποτέ από την διαδικασία του γάμου όπως τον αντιλαμβανόμαστε στην ανθρώπινη υπόσταση, και ακριβώς αυτό υποδηλώνει το άπειρο γαμέ, η άπειρος γάμου. Κόσμο διάσωσμα, εσύ που είσαι η σωτηρία του κόσμου, η σωτηρία των ανθρώπων.

Ακούτε την εκπομπή εξ ελληνικών λόγων. Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο που είναι και ο τελευταίος της πρώτης οδής. Αγνίας θησαύρισμα. Στην ιστορία της ανθρωπότητας και στην ιστορία της χριστιανικής θρησκείας ειδικότερα, πέρασαν κάποια άτομα τα οποία εβίωσαν την αγνία, εβίωσαν την αποχή από τα σαρκικά πάθη. Στο μέτρο που είναι δυνατόν να τη βιώσει ένας άνθρωπος. Όλοι μας είμαστε άνθρωποι, όλοι μας υποκείμεθα στα σαρκικά πάθη, όλοι μας κάποια στιγμή υποκύπτουμε σε αυτά, κάποιοι αγωνίζονται και τα ξεπερνούν λιγότερο ή περισσότερο. Αυτοί δικαιούνται να έχουν το χαρακτηρισμό ότι ανήκουν στην κατηγορία της αγνίας. Αγνίας με εψιλον γιώτα, προσέξτε, υπάρχει αγνία, δηλαδή αγνότητα με εψιλον γιώτα και άγνοια της αγνίας πάλι, αλλά με ομικρον γιώτα που εκεί είναι το να μην γνωρίζει κανείς κάτι. Εδώ είμαστε με εψιλον γιώτα. Αλλά η Παναγία χαρακτηρίζεται αγνίας θησαύρισμα. Είναι ο θησαυρός της αγνίας. Τι είναι ο θησαυρός? Είναι από όλα τα πράγματα το πιο πολύτιμο, το ανώτερο, το πιο σημαντικό, το πιο, αν πρόκειται για χρυσάφι, το πιο ανώθευτο. Η Παναγία λοιπόν χαρακτηρίζεται ως το πρόσωπο μέσα στον χώρο των ανθρώπων που είναι το θησαύρισμα, είναι η κορυφαία έκφραση της αγνίας. Χαίρε διείς εκ του πτώματος ημών εξανέστημεν. Χαίρε, λέει ο υμνογράφος, εσύ με την οποία, μέσω της οποίας, εκ του πτώματος ημών εξανέστημεν. Από εκεί που ήμασταν νεκροί λόγω της αμαρτίας, σηκωθήκαμε, αναστηθήκαμε, ξαναγυρίσαμε στη ζωή. Και αυτό βέβαια έγινε μέσα από την σάρκωση του Χριστού, όπου το όργανο της σαρκώσεως υπήρξε το πρόσωπο της Παναγίας. Το πρόσωπο της Παναγίας, χάρη στο οποίο από τον πνευματικό θάνατο ξαναγυρίσαμε στην πνευματική ζωή. Χαίρε ειδείπνων κρίνων δέσποινα, πιστούς ευωδιάζουν. Πάλι βλέπετε μια παρομοίωση με ένα ωραίο λουλούδι. Εδώ χαρακτηρίζεται η Παναγία, στο προηγούμενο ύμνο ήταν Ρόδων, που το είχε γεννήσει, ήταν ο Χριστός το Ρόδων. Εδώ η Παναγία η ίδια παρομοιάζεται με κρίνο ειδείπνων. Πνοή είναι η μυρωδιά. Ειδής είναι ο γλυκής. Ειδείπνων, αυτό που έχει γλυκιά, όμορφη, ευχάριστη μυρωδιά. Μια άλλη λέξη για τη μυρωδιά είναι η οσμή. Και έχουμε ένα φυτό το οποίο έχει γλυκιά μυρωδιά και είναι ο ιδίωσμος στην αρχαία ελληνική, ο δυόσμος που λέμε σήμερα. Βλέπετε πως η ελληνική λέξη πολλές φορές ενώνει κάποιες λέξεις, η ελληνική γλώσσα ενώνει κάποιες λέξεις για να φτιάξει μια σύνθετη λέξη που εκφράζει τον συνδυασμό των δύο ενιών. Ειδείπνων κρίνων λοιπόν, πιστούς ευωδιάζουν, το οποίο γεμίζει με ευωδία, με πνευματική ευωδία τους πιστούς. Για έναν που δεν πιστεύει, το πρόσωπο της Παναγίας είναι αδιάφορο και βεβαίως δεν μπορεί να αισθανθεί αυτήν την πνευματική ευωδία που κάποιες φορές αισθάνεται μέσα από την παρουσία της Παναγίας, μέσα από την ευλογία της Παναγίας, μέσα από τη συμπαράσταση της Παναγίας στη ζωή του, ο πιστός άνθρωπος. Θυμία μαεύωσμων μύρων πολύτιμων. Και μια που έχουμε μείνει στο κεφάλαιο της πνευματικής ευωδίας, ο υμνογράφος επιστρατεύει δύο άλλες πηγές ευχάριστης μυρωδιάς στην καθημερινή μας ζωή. Το ένα είναι το θυμίαμα, το εύωσμον. Βλέπετε, πάλι έχουμε εναλλακτική δυνατότητα λέξεων. Εδώ είδαμε τρεις λέξεις ανέφερα σε αυτά τα λίγα λεπτά. Είναι το ειδείπνων,
είναι ο ιδίωσμος που είπα πριν, τώρα το εύωσμον. Το ιδί αντικαταστάθηκε από το εφ, που σημαίνει καλό, ωραίο. Το ιδί είναι το γλυκό. Και είδαμε και τις λέξεις για την οσμή, οσμή πνοή. Θυμίαμα λοιπόν εύωσμο, θυμίαμα με ευχάριστη οσμή, μύρον πολύτιμον. Μύρο, άρωμα, πολύτιμο, πανάκριβο.

0: και στην Παναγία, όχι γιατί είναι ξένη προς την έννοια του θανάτου, αλλά γιατί η έγκλη της, η δόξα της, η ανάμνησή της φτάνει μέχρι σήμερα και τη νιώθουμε και εμείς ζωντανή δίπλα μας να μας παραστέκεται και να μας υποστηρίζει. Υπολόγιζα να προχωρήσουμε, να μπούμε στην επόμενη οδή. Βλέπω ότι ο χρόνος όμως της εκπομπής δεν μας το επιτρέπει. Θα πρέπει κάπου εδώ να τελειώσουμε. Θυμίζω ότι οι κανόνες αρθρώνονται σε μια σειρά από οδές. Οι οδές έχουν μπροστά έναν ιρμό που είναι ένα ύμνος που έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ψάλλει, με συγκεκριμένη μελωδία για να το πω απλά, και ακολουθούν τα τροπάρια, δηλαδή μια σειρά από ύμνους οι οποίοι ψάλλονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, είναι προσαρμοσμένοι οι στίχοι τους ακριβώς ώστε να ψάλλονται με τον ίδιο τρόπο με το πρώτο, με τον ιρμό, και ακριβώς επειδή ψάλλονται με τον ίδιο τρόπο λέγονται τροπάρια. Κάθε οδή λοιπόν αποτελείται από τον ιρμό και τα τροπάρια, και συνήθως οι κανόνες έχουν 8 οδές. Κανονικά οι οδές είναι 9, αλλά η δεύτερη οδή συνήθως παραλείπεται και έχουμε κατά κανόνα στους κανόνες 8 οδές. Μερικές φορές μπορεί να έχουμε λιγότερες, 3, ή και τον όρθο της Μεγάλης Δευτέρας έχουμε 2. Θα μείνουμε εδώ, θα προχωρήσουμε παρακάτω. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας συν Θεώ για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου.

0: Δαντής με ισόπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιό να λευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρύψη με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις αστησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
1: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου συγνώμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου, διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώση μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θεστρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τε σχέρση σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα του αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντα σε λογισάμιν πάντα του αμαρτωλού τη γη, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδό με τι αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου ει αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον ει σωτήριόν σου και ει το λόγιον τη δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του ποιήσε το κυρίω διασκέδασαν τον νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιή και συνετιήν υπείου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάστε σε νομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόθυσο πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ήματων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυσην, Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: σου. Νίκα τη βασιλεία κατά βαρβάρων δωρούμενου και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, ο υψωτήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός ημών. Έφρανον εν τη δυνάμει σου, τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει την σύνοπλον ειρήνης αίτη των τρόπιων. Και νυν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και ακατέσχυντε μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών, πανύμνητε Θεοτό και στηρίξον Ορθοδόξων πολιτείαν σώζεους και έλευσας, βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλεό σου δομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δικαιώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δικαιώμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημων Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπίω και δερέτου Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα εν εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την εν εσύ σου. Κύριε τι επληθύνθησε εν θλίβοντας με, πολύ πανίσθεται επ' εμέ. Πολύ λέγου στη ψυχή μου και σου τηρεί αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτρου μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και επικουσόμουν εξ ορούς Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Φοβηθήσουμε που μοιράδω λαού των κύκλου συνεμιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσουμε ο Θεός μου, της επάταξας πάντως εκτενοντάς μου ματέως, οδόντας αιματολών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί του λόγου της ομολογίας, εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε μη δε την οργή σου παιδεύσιν. Ότι τα βέλη σου είναι πάγιοι σαν μου και επιστήρεξε σε πεμέ τη χείρα σου. Ου και στην ιέση εν σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη σου στέζει μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι είναι μη πήραν την κεφαλή μου, συμφορτίων βαρύα βαρύνη τη αναπημέ μου. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλοιπόρησε και την κάμπθινε ω τέλου όλη την ημέρα σκυδροπάζουν επορευόμη. Ότι ψώμια πλήσαν εμπεγμάτων και ου και στην ιέση εν σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην ω φόδρα ριόμουν από στην αγμό τη καρδία μου. Κύριε, αντίο σου πάω σε επιθυμία μου και στον αγμό μου που σου καπεκρίβει. Καρδία μεταράχθη και τελειπέ με ισχύ μου και το φω του οφθαλμό μου και αυτό ο καίστη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναντί με ίνιωσαν και έστησαν και έγνιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου κήκο και ω άλλο σου κανίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν το στόμα του αυτοελεγμού. Ό,τι πείσαι, Κύριε, η λυπήσα σε είσαι ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπαν μήπω ότι πιχαρώσει με εχθρή μου και εντό ελευθύνη επόδα με πεμέ μεγάλο ρημώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγα σε έτοιμο και λογιδών με ενωπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγέλω και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέω ότι υπέρ εμέ και επλήθη τη εν εμισού τη μια δίκο. Για τα παιδότε μου κακά αντί αγαθών διαπαλών πει κατά δίκο να αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με Κύριε ο Θεός μου μια αποστήσα από εμού πρόσχη στη βοηθιά μου, Κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μία αποστήσα απ' εμού πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζομαι, εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε Αγία Ρήμου και Αβάτου και Ανίδρου. Ούτε στην Αγίου αυτήν σιτού δι δυναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν λέω σου περζουά στη χείλη με πενέ σου σύσαι μου. Ούτε σε ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα τη σου έρωτα χείλο μου. Ω εξθέτω και ποιότητα σε πλειστή η ψυχή μου και χείλη γαλιά σου σε νέση του στόμα μου. Η μνημόνευα σου επί τη τρομνή με τη σόρτ σε μελέτων εισέν. Ότι γεννήθη βοηθό μου και τη σκέπη του μητρίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν εντελάβω τα δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτεν ζήτησαν την ψυχή μου σε λεύσου δε στα κοτάτατα τη γη. Παραδοθεί σου τη χείρα μου θεά με ρίδε αλοπέκον έσουνε. Ο δε βασιλεύσε φρεθήστε επί το Θεό, επενεθήστε πάω σε μην αυτό την εφράγη στο μαλλον άδικα. Εν τη όρτισε μελέτων εσέ ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη του μητρίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν εντελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και εἰ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρας σε και έκραξε και ένυχτη εναντίον σου. Εισελθώ τον απαιώνα σου προσευχή μου, κλείνοντας σου εις τη δέησή μου. Ότι ευλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογίστε μετά των καταβενόντων εις λάκων, γεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίσεις ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέφονται σεν τάφουν ουκ εμνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με λάκο το τάτουν εις σκουτινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηριχθεί ο θυμός σου και πάντα τους μετερισμούς σου επίγειες επεμέ. Εμάκρυνας τον οστούς μου απ' εμού έθετο με δέλημα η αυτής. Παραδόθην και ο ξεπορευόμενη οφθαλμή μου εις εν αποπτωχίας. Εκεί έκραξε προς σε Κύριο, ολτήρη μέρα διαπέτασε προς σε τας Κύρας μου. Μη την νεκρής ποιείς, θαυμάσαι, γιατρεναστή σου και εξομολογήσω αντέση. Μη δίγεσαι τέτησεν το τάφο του ελαιός και την αλήθειά σου, τη απολία. Μη γνωστής το σκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γίνεται Κύριε που θεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου απ' εμών. Πτωχώσει με εγώ και εν κόπη συχνότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επιμέδε άνθρωπο αργία σου εφημερίδες μέσου ξαταραξάμε. Εκεί κλωσάμε σου είδε όλη την ημέρα πειραία σου με άμα. Εμάκρυνα σε που με φίλουν και πλησίουν και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριο Θεό, σου τρεις μέρες σε και έκραξε και ένιωχτε εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου κλείνω σου είστε δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πλαθάνω πάνω στι αποδόσει αυτού. Νευλατεύω τα πάση τη ανομία του κοινόμενου πάση τη γνώση σου. Το λυτρούμενο εκφθορά τη ζωή του στεφανώντα ένα ελαιέ και εκτιρμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου να κενιστήσει το σαϊ του νιώτη σου. Ποιον ελεήμο είναι σου κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε σου δώσω αυτό το μόησί τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτών. Και κτήρμο και λίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ού και στέλο οργιστή σε δεουδέ στον αιώνα μηνύμ. Ού κατά τα σανομία σημών επίση νημίνου δε κατά τη αματία σημών ανταπέδου και νημίν. Ότι κατά το υψτρονό από τη γη κρατέω ο κύριο το έλεο αυτό τη φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχουσαν του λέω αποδεσμών, η μάκρυνα φημών τα σανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρησε κύριο φοβουμένου αυτών, ότι αυτό σου έρνει το πλάσμα η μόνη μνήστη του χούσε μένου. Άνθρωπο ω ο χόρτο σε μένα αυτό ο άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δίλητε είναι αυτό και έχει υπάρξει και επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέρι του κύριο από το Ιόνο και του Ιόνο ψηφοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιών τη φυλάστη και θήκη αυτού και εμπνευμένη των εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο είναι τον ουρανό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε σε άγγελε αυτού δυνατή ισχύ, ποιούνται στο λόγο αυτού που του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα στην άμυση αυτού λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσον τις προσευχές μου, ενώ τις δέσεις μου εν τη αληθεία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις και μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οποίον σου πανζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, αταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθεσαι μεν σκοτεινή σου νεκρού σου όνους και κηδίασιν επ' εμέ το πνεύμα μεν ημί ταράχτη καρδία μου. Μνήστη μελών αρχαίων εμελέτησιν πάς της έργης σου ποιήμας του χειρών σου μελέτου. Διαπέτασε προς ετας κύριας μου ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό του οποίο και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Αγουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου την πίση ήλπισε μου. Γνώρισό με κύριο εδώ εμπορεύσουμε προ ήρε την ψυχή μου. Ξυλούμε εκ των εχθρών μου κύριε προ σε κατέφυγουν. Διδάξω με το ποιήν το θέλημά σου τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνομα σου κύριε ζήσει με μου. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτρίψει στην ψυχή μου και εν το ελέει σου εξοδοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύς πάντα στους λείπουντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα.

0: Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: υπέρ του ρηστήνα ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν
1: Κύριε ελέησον
0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός φωτίς τον αιώνα του έλεος αυτών, Θεός Κύριος και με φάρεν ημίν ευλογημένο.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότισον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο και...

0: Υιό και συνειρμός της ταυτής μάρτυσης την άνω ζωή.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ταχύδεξε δέσποινα άταση και εσύ ασήμων, και ταύτας προσάγαγε το ο Υιό και Θεό, Κυρία Πανάχραντε, λύσοντας περιστάσεις των εις προστρεχόντων, σκέδασοντας ενέδρας και τα θράση παρθένε, τον είναι εφοπλιζωμένον κατά των δούλων σου.
2: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιός, κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντό σου. Σύ μόνο ήμαρτον και το πόνηρο ενώπιό σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσουν κρίνες θέσαι. Ιδούγαρα να νομίσαι ανήλθιν και να αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθιν αγάπη στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Κρατήσμη σώπη και καθαριστήσουμε, ευκρινίσμη και επερχόνια να ευκαντήσουμε. Αποτείς μεγαλία συγκεφρουσίνα, αγαλιά όσου δε στέλνει ταπεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάω στι ανομίε μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά να κτίσουν ανεμία ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησαν τι εγκάτε μου. Μία απορρίψιμα από το προσώπο σου και το πνεύμα στο άγιο μια αντανέλησα απ' εμού. Απόδειξαν αγαλιά στην σωτηρία σου και πνεύμα αντιγυμονικό στήριξών με. Διδάσκον όμω τα σώδα σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουση. Ρίση με ξεμάτων ο Θεό, ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησε στη σία ένα δεκαλοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένο, καρδία στην τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξοδυνώσει. Αγάθρον κύριε τη ευδοκία στη σιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη σία δικαιοσύνη σαν αφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι ο θυσιαστήριό σου μόσου.

εσύ, ασώμεν πάντες Χριστό το πατρική ευδοκία επιφανήντη εκ Παρθένου και κήρυξαντη. Εν ή αυτόν Κυρίου δεκτών ημίν εις απολύτρωση, οδύν επινίκιον ότι δε δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι εν Ναζαρέτης ελθόν όπο πάροχευς του νόμου, εν ημέρες των Σαββάτων εδίδασκε, νομοθετών Εβραίοι στην έλευσιν αυτού την άφραστον, δίσως ελεήμων, σώσει το γένος ημών. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, άγοντες πάντες πιστή την υπερθαύμαστον κόρη, την των Χριστών την οικουμένη ανατήλασαν και χαρά στα πάντα πληρώσαν.

αντίπαλων κατηγονήσαστε μάρτυρες, ασκήσιμεν προτέρων επί τα δεύτερον, τη διέματος αθλήσει δια τούτο, ημών τα μνημόσιν απίστη γεραίρομεν. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τροθήσε το έρωτη του διήμας υπομείναντος, σταυρώνται και θάνατον τούτου τη ίχνεση, οικολούθησαν εάγιε γυναίκες, σαρκώς την ασθένειαν επιλαθόμενε. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, Ελλήνων θρησκεύματα και των δαιμόνων ιδρύματα, το όπλο της πίστεως κατηδαφίσατε και προσήχθητε ναό επ' ουρανίο, κοιμήλια έμψυχα μαρτύρες πανσεμνή, υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς. Προσθήσε τη χάριτη του εκ της ανατήλαντος, ιδίως Πανάμω με κόρενε άνιδες, διεκρούσαν το βασάνον τρικυμίαν, και σου απεινέκτησαν ο πίσω χέρουσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, δίδουμι εν οργάνω γλώτης αθρώ, ο Θεοφόρε Σημεών, το τίνοδιν συμπλέκοντι, τες δε είσαι εσύ τεσές γνώσεως φως Θεοδίδακτον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έγνωσαν την σοφίαν πάτερ την συν, πέρσε θείο πεσυνδί και σκήθε και αράβων πληθείς και δόξα σαν Χριστόν τον δία σου δοξαζόμενον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, χάριτος επληρώθης πνευματικής ποιμαντικών γαρεξικών, ως Ιακώβ Δαβίδ και Μωσής αρχηγέτης λογικών, όφθης τρεμάτων μακάριε. Και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, άκραντε Θεότο και χαίρες εμνή, ή τον αχώρη των Θεών εν σιγαστρή χωρίσασα, λυτρωθήνε των δεινών, αίτησε τους ανυμνούντασε. Στερέωσον με Χριστέ επί την άσης των πέτραν των εντολών σου και φώτισον με φωτί του προσώπου σου, που και στη γαράγη ως πριν σου φύλα άνθρωπε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, στερέωσον αγαθέιν κατεφύτευσε πόθο επί της γης η δεξιά σου κατά καρπών αμπέλων, φυλάτων σου την εκκλησίαν παντοδύναμε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, ενέργης πνευματικής θεοτερπές οικομώντας το έτος του το διαγαγήν καταξίωσον Κύριε, τους πίστης εμέλποντας Θεόν του παντός. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, γαλήνιον μη Χριστέ των ενιαύσιων κύκλων, δίδου ικτήρμων και έμβλησον με τον λόγον των θείων σου, που σώφθης φάσκον Ιουδαίης εν Σάββαση. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ως μόνην υπερφύος την υπεράνθρωπον χάρη, εν τη γαστρή σου δεξαμένη να τρέπτος κοινώσαντα, Χριστόν

προς Χριστού εστεφανώθητε, Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Όφθη των θύρων τα χάσματα, Θεία δυναστεία του Χριστού ανενέργητα, κερίσθητε Θεοφόρη, αυλαβείς Θεόν γεραίρουσε. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, νεύση προς Θεόν θεούμενε, της πολυθεΐας των κρημών απεκρούσαστε, και προς θάλψην της ανοδόξης αθληφόρη κατηντήσατε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, γνώντε σε ευσεβως κηρύττωμεν, σε παναλήθη Θεού Μητέρα πανάμωμε, δια σου γαρημίνο πλάστης ομιλήσε κατηξίωσεν. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οξέως φύγων την υφετώδη φοράν των πνευμάτων, προς σωτήριον υφτωμόλησας, μονήν Σημεών εξής και την αγύρω ζωήν εκαρπόσω. Αγίε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπέκλινας χαίρον την πυθύνιον ακοήν σου παμακάριστε, το δεσπότη μακαρίζοντι, και μακαριζομένη νεύρες πολιτείαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, του λόγου δεξάμενου στα σπέρματα της καρδίας σου τες άβλαξη των δακρύων επιβλήσε εσύ Χριστό, πολύχουν στάχη άρετον εδρέψω. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, αρήτως συνέλαβες Θεόν ημφέ, τον σωτήρατε και Κύριον, τον λυτρού.

0: Σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

0: Ευχαριστούμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άνος ζητών της κάτω συναπτώμενος και άρμα πυρός των στήλων εργασάμενος, δι' αυτού συνόμιλος των αγγέλων γέγονα σώσιε, συναυτής Χριστό το Θεό πρεσβεύων απαύστος υπερπάντων ημών, του Σημεών των άμεμπτων βίων, ποια γλώσσα ανθρώπων, εξαρκέσει ποτέ, προσέπαινον, εξηγήσαστε όπως υμνείς ο Θεού Σοφία, τα του ήρωος άθλα και τους αγώνας, του εν τη γη ως φωστήρος φανέντος, της πάση βρωτής και μεγάλος τη καρτερία, το χορό των αγγέλων εκλάμψαντος, συν τούτης γαρ ψάλλω, απαύστος Χριστό πρεσβεύων ουπάβει υπερ πάντων ημών. Υπερ ζέσαστη πίστη

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένο Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, θέτων όλων υπερούσι αιώντος, την ενιάψιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέησου το απείρο εκτήρμον, πάντας τους λατρεύοντας ή το μόνο δεσπότη και εκβώντας φόβο λυτρωτά, έφορον πάση το έτος χορήγησον. Αρήτω πάντα ως Θεοποίησαν τη σοφία, ισχύεται παντουργική, διασώζοντι πάντα, τον ύμνον δέοι εκ ψυχής προσάγομεν εν τρόμος δισοπούντες, παρασχήν εφορίαν τη γη, εν τη σήμερον ετησίω απαρχή, παντός ρισθήνε δισχερούς, ορατών και αοράτων δυσμενών, εν τες αισίες κράζοντες, περιώδης, Κύριε έφορον πάση το έτος χορήγησον. Μην Σεπτέμβριος έχων ημέρας τριάκοντα, η ημέρα έχει ώρας 12 και η νύξ ώρας 12, τη πρώτη του αυτού μηνός, αρχή της συνδίκτου, ήτη του νέου έτος, ίνδικτον ημίν ευλόγη νέου χρόνου, ο και παλέ και δι' ανθρώπους νέε, τι αυτή ημέρα μνήμην ποιούμεν του γενωμένου θαύματος παρά της Αγίας Θεοτόκου εν τη μονή των Μιασινών και μνήμη του γενωμένου εμπρισμού. Αυθερέτως άνεση άγρα της ξένη, λίμνης βυθού πάντη μουσικών παρθένου. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σιμεών του Στυλίτου, λοιπόν Σιμεών την επιστήλου βάση, την εγγύς έβρε του Θεού λόγου στάση, η ψηβά της Σιμεών Σεπτεμβρίου έκθανε πρώτη. Μνήμη της Οσίας Μάρθας μητρός του Οσίου Σιμεών και της Οσίας Ευανθίας και η κοίμησης Ιησού του Ναβί. Εν γη ξενίζει Μάρθα των Χριστών πάλε, σε δε ξενίζει Μάρθα Χριστός εν πόλο, όν του τρέχειν έστης εν ήλιον πάλε. Λοιπόν Ιησούς ήλιον δόξης βλέπει. Μνήμη των Αγίων τεσσαράκοντα γυναικών μαρτύρων, παρθένων και ασκητριών και αμούν διακόνου και διδασκάλου αυτών. Δυσικαρίθμης, παρθένης, πυρ και ξύφος, Θεού προεξένησαν ιών νυμφίων, αμούν καλύπτραν έμπειρον δεδεγμένος, το σαρκικόν κάλυμα χαίρον εξέδει. Μνήμη των Αγίων μαρτύρων και αυταδέλφων, Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένους. Κάλιστον όντως έβρε Καλίστη τέλος, συν της Καλής τμηθής αδητής συγγόνης, όσιος μελέτιος ο νέος, ο εντόρη, μοιου πόλεως ασκήσας εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Αγγελής, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας, κατά το 1680 ξύφι τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, εις ιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπημον Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν

0: Ανεφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Πεπλεών των οδηπορούν των νοσού των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, αργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας εχράντου υπρευλογημένης εν δόξου, δεσπίνη.

0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίνκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Το αναγέννη το πρωί το έλεος και την αληθιά σου κατά νύχτα. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι εφρανάσμε Κύριε εν της ποίμασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Ότι ευθύς Κυρίως ο Θεός ημών και ο καίστην

0: των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σαν το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο, Κύριος δύναμην και περιεζώσατο.

0: Χρησμή της θαλάσσης θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος, όσον ημάς ιε Θεού εν αγίης θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα το οίκος πρέπει αγίασμα Κυρία εις μακρό.

0: Και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Συ πρεπείμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθεί.

Κάνουν και φτωχόν την μπροστά την, την ακτίνος δίκην, την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν. Επώνυμον την όντως δωρεόντων του Θεού, την πάρσεπτον και οσίαν Θεοδόραν την βασίλισσα.

ακούσα μου, ως τον εχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπεράσπιστης, ασθενούντον ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, τροπαίο φόρε μεγάλο μάτης Γεώργιε, πρέσβε.

τούτο γάρ καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ως πάντας ανθρώπους θέλει, σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Εις γάρ Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, οδούσε αυτόν αντίλητρον υπερπάντων, το μαρτύριον και ρίση δεις, εις ο ετέθην εγώ Κήρυξ και Απόστολος. Αλήθειαν λέγω εν Χριστώ ψεύδομαι.

Τεν ο Ιησούς εις τη Ναζαρέτ, ουήν τεθραμμένος, και εισήλθε κατά το Υιωθώς αυτό εν τη ημέρα των Σαββάτων εις τη συναγωγήν, και ανέστη αναγνώνε, και πεδόθη αυτό βιβλίον Ισαΐου του προφήτου, και αναπτύξας το βιβλίον, έβρε τον τόπον ουήν γεγραμμένον, Πνεύμα Κυρίου επέμε, ουένεκεν εχρισέμενε, ευαγγελίσεστε, το χείς απέσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώ της άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλε τεθραυσμένους εν αφέσι, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών, και πτύξας το βιβλίον, αποδούς το υπηρέτη, εκάθισε και πάντων εν τη συναγωγή, οι οθαλμοίοι ανατενίζονται σ' αυτό, ήρξα το δε λέγει προς αυτούς, ότι σήμερον

0: Αυτούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη τη. Σοφία, όπως υπό του κράτους σου πάντα φυλατώμενης, η δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

του Αρχιεπισκόπη μου Καλλινίκου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου μου στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και φερωτών του Αγίου Ναοτού του και πάντων ημών, των προσεθόντων εις τη Θεία Μυσταγωγία ταύτη, των μακαρίων και εδήμων κτητόρων, ανακαινιστών και φερωτών του Ιρίου Ναοτού του, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος μεσαμένων και πεσόντων, και πάντων των υπερπίδινα στάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και δεφωνημών.

Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού των Μονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομόσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο, τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δι' την Μητέρα Σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα υπερ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέτα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμουν με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Άξιον και δίκαιος εμήν σε ευλογήν σε εμήν σε ευχαριστήν σε προσκυνήν εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου, σιγά αρθέως ανέκφραστος, απερενόητος, αόρατος, εκατάλληλος, αιώνος, αυτοσόν, σύ και μονοκινήσιος και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκ του μειόντος, εις το είναι μας παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστης τας πάλιν του καπέας της πάντα ποιών, έως ημάς των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χωρίς του μέλουσον. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμενση και το μονογνήσιο και το πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ενοικείσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εφημάδων γεννημένων. Ευχαριστούμενση και υπέρ τη λειτουργία τάξη νεκρών χειρών ημών, δέξεστε κατεξίωση και τη υπαριστήκαση χιλιάδε ευαγγέλων και μηγιάδε αγγέλων και χειροβήμ, δε σεραφείμ εξατέρυγα πολιώματα μετά ασυπηρωτά.

0: Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, θείο το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των οποίου συνοδώσει μην σίδερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν σου φιλέτης ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

ευχαριστούμε σε βασιλεύα όρατε ότι αμετρήψει δυνάμει τα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη το ελαίο σου ψυχόντων ει το είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτό δε το ουρανόθεν έπειδε επί του υποκεκλικότητα τη αυτό κεφαλά που καρέκνε και κέματι. Αλλά σύ το φοβερό Θεό, σύουν δε το προκείμενα, πάση μη σαγκατάνη σου μάλιστα με τεχνικά σου διακρίαν, τη πλέωση σύμπλεσαν, του δοκορού τη συνόδευσαν, τη μεσούντα ο ιατρό ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκληση Χριστού Χριστέου Θεός μου, εξαγίου κατ' Κυρίου σου και από θρόνο της Βασιλείας σου και ερθέ στο γιάσε εμάς, ο άνω του Πατήρ Γεθήμενο και ο Δήμηνα Ουράτο Συνών και καταξία στην κρατιά σου, κύριε Μητατούνη, μην το κράτο σώματό σου και του τιμήματο και δήμου πατή του λαού. Ο Θεό, η δάση. Αμήν.

0: θανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα Σοι, Κυρίε, δόξα Σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτυνα της άμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν, του Κυρίου δεηθώμεν, ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή επιπιθώτας όσων του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πείρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον την θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ερεύσει, τις άρχους εν ημών, το στρατό και πατή του λαό σου. Ότι πάσα δώσει σε καθή και πάντα όνειμα τέλειο, αν οθενεστεί, καταβαίνει του πατώσει των φώτων. Και εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί.

0: ενή Κρήτης. Αλλά επίστρεψον ψυχή προς μετάνοια, ως υπόρνη κράζουσα συνδάκριση, Κύριε, ελέησον με.
1: Άμα συνεπομβρίσας, Χριστέ, πηγήν των Ιάσεων, εν το πασέπτον ναό της Παρθένους ημέρων, τότης εις ευλογίας γραντισμό φυγαδεύει στας νόσους των ασθενούντων, ιατρέ των ψυχών και των σωμάτων ημών.
0: Παρθένος έτε και σαπειρόγα,

0: έργα κατεύθυνου και συγχώρησιν των πνευμάτων ημών έτησε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων το λίμνο.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος αθάνατος.

0: Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω.
1: Σοφία.
0: Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομεν.
0: Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξ ενός πάντες, δίνεται ιανού και πεσχύνεται αδελφούς, αυτούς καλλιλεύουν. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας ημνήσωσε. Και πάλι με εγώ έσω με πεπιθώς επ' αυτό. Και πάλι με το εγώ και τα παιδιά άμοιερο και εν ο Θεός. Επιούν τα παιδιά και κοινωνί και σαρκός και αίματος. Και αυτός παραπλησίως με τέρες και τον αυτόν. Την αδειά του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Ουδέστη των διάβολων και απαλλάξει τούτους. Πως η φόβο θανάτου διαπαντός του ζην ένοχη σαν δουλείας, που καρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Ο Θεόφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιοτήνε, να εδεήμων γέρεται και πιστός αρχιερεύς, στο προς τον Θεόν εις το ηλάσκες με τας αμαρτίας του λαού. Ενώ καρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται

εν της Ιερουσαλήμης επί την προβατική κολυμβήθρα, υπελεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά πέντε στο ασέχουσα, εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολιτών ασθενούντων, τυφλών, κολών, ξηρών, εκδεκομένων την του ύδατος κίνησιν, άγγελος γαρ κατά καιρών κατέβαινε την κολυμβήθρα και ταράστητο το είδωρ, ον πρώτος εβάς, μετά την τεραχήν του ύδωρ,

0: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού Σιών.

Ενός πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ πλεών των διπορούν των όσων των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του αγιαστήνη του ειδωρτού, το τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του καταφυτίσει το ύδατι τούτο, την καθαρτική της υπερουσίου Τριάδος ενέργεια του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του γενέστε το ειδωρτού, το ιαματικών ψυχών και σωμάτων και πάσης αντικειμένης δυνάμεως αποτρεπτικών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του καταπευθύνει αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου.

όπως Κυρίος ο Θεός ημών, αναδείξει μας Υιούς και κληρονόμους της Βασιλείας αυτού, δια της του ύδατος του, το μεταλήψεώς και κερατισμού του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Ριστίνα ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς,

εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός ο Θεός ημών, ο τοπικρών είδων, επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή μεταποιήσας, και τα βλαβερά είδα τα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα, γεια σας, τη αχράτως επιφανία, αυτός και είναι δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο. Τη ενεργία και επιφυτής του Αγίου Σου Πνεύματος και πίεσον αυτό γενέστε, πας της αεριωμένης και της μεταλαμβάνωσης εξ αυτού ευλογίας πηγήν ιατρία παθών, αγιασμών οίκων, πας επιβολής, ορατίστη και ορατού εξιτήριον. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη. Σήμων το Κυρίο κλείνομεν. Κλείνω, Κύριε, το όσο και πάκουσον ημών, αν Ιορδάνη βαπτιστήν είναι καταδεξάμενος και αγιάσεις τα είδατα και ευλόγησον πάντα σημάς, τους δια της κλήσεως του εαυτόν ευχαίνω σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσιν ημάς, εμπλησίνη του αγιασμού σου, δια της του ύδατος, τούτο μη τα λήψη ως την κερατισμού και γενέσαι το ημί Κύρις υγεία ψυχής και σώματος. Σιγάρι ο γιασμός του ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν ένα πέμπομεν, στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ.

ξένης, ως μέγιστον δωρεών αξιοθέντες παρά της αέναου πήγης, του Σωτήρος Χριστού. Θυσί καρπρός ημάς ο Κύριος, ως ομοζήλους των Αποστόλων, ιδού δε δοκα ημίν την εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε αυτά εκβάλλην και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, διότι προσταγμάς είναι αυτού καλός πολίτευσάμενη, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν παρέχετε, ιατρεύονται στα πάθη των ψυχών και των σωμάτων.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθε θυμάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξη Χριστέ ο Θεός, ελπίσουμε Κύριε δόξα Συν. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσμευγείες την αγάπη και παναγούμε Αγίας του Μητρός, δυνάμει του τιμή και ζωπίου Σταυρού, προστασίες του τιμήν υπουραίνη δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του τιμήν δόξου, προφήτου Ανδρώμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίης Πατρός Σιμών, Ιωάννου και Επισκόπου Ξενοπόλεως, στο στόμα μου τη Θεία Μυσταγωγία να επιτελέσουμε, τον Αγίης Πατρός Σιμών, Νικολάου και Επισκόπου Μύρου της Νικαίας του Μαντουργού, τον Αγίον Δόξο Μεγαλομάτρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, της Οσίας Μητρός Σιμών Θεοδόρας Βασιλίσης, τον Αγίου και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ Κιάνης, του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών του Στυλίτου, τον Αγίον Τεσσεράκοντα Μαρτύρων Γυναικών, Αμούν του Διακόνου και των Αγίων Μαρτύρων, Καλίστης, Ευόδου και Ερμογένους, όν τη μνήμη επιτελούν και πάνω των Αγίων, ελέησε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμα Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάζα φυλάξει πάντες μας. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά. Καλό εκκλησιαστικό έτος. Ο Θεός σε ευλογεί.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, καλό σας μήνα. Πρώτη Σεπτεμβρίου, αρχή της Συνδίκτου, δηλαδή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Η Εκκλησία του Χριστού εορτάζει σήμερα την αρχή της Συνδικτιώνος, δηλαδή την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους. Ο όρος προήλθε από τη συνήθεια των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων να ορίζουν διαθεσπίσματος για διάστημα 15 χρόνων το ποσό του ετησίου φόρου που εισέπραταν αυτήν την εποχή για τη συντήρηση του στρατού. Κατ' επέκταση καθιερώθηκε να ονομάζονται Ινδικτιώνες και οι 15ετής αυτοί κύκλοι που άρχισαν επί 4 Αυγούστου, 3 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού. Επειδή ο Σεπτέμβριος είναι η εποχή συγκομιδής καρπών και προετοιμασίας για το νέο κύκλο βλαστήσεως, τέριαζε να εορτάζουν οι χριστιανοί την αρχή της γεωργικής περίοδου, αποδίδοντας ευχαριστίες στο Θεό για την εύνοιά του προς την κτήση. Είναι αυτό που ήδη έκαναν οι Ιουδαίοι σύμφωνα με τις εντολές του Μωσαϊκού νόμου, την πρώτη δηλαδή ημέρα του 7ου Ιουδαϊκού μηνός, αρχές Σεπτεμβρίου, τελούσαν την εορτή της Νεομηνίας ή των Σαλπίγκων, κατά την οποία εσχόλαζαν από κάθε εργασία για να προσφέρουν θυσίες ολοκαυτωμάτων εις ως μήν ευωδίας Κυρίου. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Δημιουργός του χρόνου και του σύμπαντος, ο Προάναρχος Βασιλεύς των αιώνων, ο οποίος εσαρκώθη για να αποκαταλάξει τα πάντα εις εαυτόν και να συναγάγει Ιουδαίους και εθνικούς εις μίαν εκκλησίαν, ήθελε να ανακεφαλαιώσει εν εαυτό τον αισθητό κόσμο και τον γραπτό νόμο. Έτσι, αυτήν την ημέρα που η φύση ετοιμάζεται να διατρέξει ένα νέο κύκλο εποχών, εορτάζομαι το γεγονός κατά το οποίο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εισήλθε στη συναγωγή και ανοίγοντας το βιβλίο του Ισαΐου ανέγνωσε το χωρίο όπου ο προφήτης ομιλεί επωνόματι του Σωτήρος «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, κηρύξε εν αυτόν Κυρίου δεκτών». Όλες οι εκκλησίες, συναθρισμένες επί το αυτό, αναπέμπουν σήμερα δοξολογία προς τον ένα τρισυπόστατο Θεό, ο οποίος διαμένει στην αιώνια μακαριότητα, διακρατεί τα πάντα εν τη ζωή και στέλνει άφθονες τις ευλογίες του κάθε εποχή στα κτίσματά του. Ο ίδιος ο Χριστός ανοίγει τις θύρες του νέου έτους και μας προσκαλεί να τον ακολουθήσουμε για να γίνουμε μέτοχοι της αιωνιότητάς του.

Μνήμη σήμερα του δικαίου Ιησού του Ναβί. Ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, κατήγετο από την φυλή του Εφραίμ, γεννήθηκε στην Αίγυπτο και ονομαζόταν Αυσής. Κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, όταν στην Ραφιδίν τους επετέθησαν οι Αμαλικίτες, ο Μωυσής ανέθεσε τη μάχη στον ιαρό Ιησού, ενώ αυτός όρθιο στην κορυφή του βουνού με τα χέρια υψωμένα προσευχόταν. Ο Αυσής μετονομάστηκε Ιησούς από το Μωυσή, όταν εστάλει με άλλους 12 ομοφίλους του να κατασκοπεύσει τη γη Χαναάν. Προτού ο Μωυσής πεθάνει έξω από τη γη της Επαγγελίας, με εντολή του Θεού έχρισε ως διάδοχό του τον Ιησού του Ναβί, για να διαπεράσει το λαό από τον Ιορδάνη ποταμό και να τον οδηγήσει στη γη Χαναάν. Κατά τη διάβαση του Ιορδάνου ο Θεός εθαυματούργησε, όπως και κατά τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Μόλις οι ιερείς οι οποίοι μετέφεραν την κιβωτό της Διαθήκης εισήλθαν στα ορμητικά ύδατα, ο ποταμός χωρίστηκε στα δύο και τα ύδατα τα κατερχόμενα από το βορρά σταμάτησαν σαν τείχος, ενώ τα υπόλοιπα συνέχισαν τη ροή τους προς την νεκρά θάλασσα. Οι ιερείς με την κιβωτό στους ώμους εστέκοντος στο μέσον της στεχνής κήτης, έως ότου όλος ο λαός πέρασε αβρόχισποσιν στην απέναντι όχθη. Μετά την έξοδο και των ιερέων ο ποταμός ανέκτησε τον φυσικό του ρου. Υπό την καθοδήγηση του Ιησού έφτασαν στη χώρα όπου έρεε μέλι και γάλα. Έγινε η περιτομή των απεριτιμήτων αρένων, εόρτασαν το Πάσχα και έφαγαν για πρώτη φορά μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο σιτάρι που βρήκαν στην πεδιάδα της Ιεριχούς. Από την ημέρα εκείνη σταμάτησε να πέφτει το μάνα που τους έτρεφε επί 40 χρόνια στην έρημο. Ενώ ο Ιησούς ετοιμαζόταν να κυριεύσει την Ιεριχώ, εμφανίστηκε μπροστά του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με την ρομφαία γυμνή στο χέρι. Ο Ιησούς τον ερώτησε «Ημέτερος ή ή τον υπεναντίον?» Ο Μιχαήλ απήντησε «Εγώ αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου νυνή παραγέγωνα». Εις ένδειξην πλήρους υποταγής, ο Ιησούς έπεσε με το πρόσωπο στη γη και τον προσκύνησε. Καθ' υπόδειξην εκείνου έβγαλε και τα σανδάλια από τα πόδια του για να τιμήσει ως Άγιο τον τόπο όπου στεκόταν ο αρχιστράτηγος του Κυρίου. Με τη δύναμη του Θεού οι Ισραηλίτες κατέλαβαν την Ιεριχώ αμαχητή, μόνον με τον ήχο των σαλπίγκων και την περιφορά της κιβωτού γύρω από τα τείχη της πόλεως. Καμία πόλης, κανένας λαός δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη δύναμη των πιστών δούλων του Κυρίου. Κατά τη μάχη της Γαβαών ο Ιησούς ανεβόησε προς το Θεό. «Στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάλαγγα Ελών». Και ο ήλιος στάθηκε στο μέσον του ουρανού για μία ολόκληρη ημέρα, μέχρις ότου τα στρατεύματα των Ισραηλιτών πέτυχαν την πλήρη εξολόθρευση των υπεναντίων. Τόση ήταν η παρησία του Ιησού ενώπιον του Θεού, ώστε να μαρτυρεί η Γραφή. «Και ούκε γένετο ημέρα τη αύτη, ουδέ το πρώτερον, ουδέ το έσχατον, ώστε επακούσε Θεόν ανθρώπου». Μετά την κατάκτηση της γης Χαναάν και τη διανομή της στις 12 φυλές του Ισραήλ, ο Ιησούς τον Ναβί κυβέρνησε το λαό με φόβο Θεού και δικαιοσύνη επί 27 χρόνια. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 110 ετών και ετάφη στην Θαμνασαράχ. Το όνομα Ιησούς σημαίνει σωτήρ και οι πράξεις του ήσαν σαφείς προτυπώσεις του μόνου αληθινού σωτήρος, ο οποίος με το βάπτισμα μας διαπερνά από τα ύδατα του θανάτου αυρόχης ποσίν και μας οδηγεί στην απόλαυση των αιωνίων αγαθών, βοηθώντας μας στη νίκη κατά των εχθρών μας, δαιμόνων και των παθών.

μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Παρθενομαρτύρων και αμούν του διακόνου και διδασκάλους τους. Οι Άγιες αυτές γυναίκες έζησαν την εποχή του βασιλέως Λυκινίου 307 έως 324 στην Αδριανούπολη της Θράκης. Ο ηγεμόν της περιοχής Βάβδος τις συνέλαβε ως χριστιανές και τις προέτρεπε να προσκυνήσουν τα είδωλα. Η Κελσίνα, μία εξ αυτών και η πρώτη της πόλεως, μετά τη θαραλέα ομολογία της πίστεώς της, τις εσύναξε όλες στην οικία της, μαζί με τον διδάσκαλό τους, διάκονο Άγιο Αμούν, για να ενισχυθούν προς το μαρτύριο. Ο Αμούν πήρε το χαρτί με τα ονόματά τους και τα διάβασε δυνατά ένα-ένα. Ύστερα είπε: «Αγωνιστείτε υπέρ του Χριστού δια του μαρτυρίου, διότι έτσι θα καθίσει και ο Δεσπότης Χριστός στην πύλη της Ουρανίου Βασιλείας και θα σας προσκαλεί μία-μία κατόνομα για να σας αποδώσει το στέφανο της αιωνίου ζωής». Όταν και πάλι τις ανέκρινε ο ηγεμόν, ομολόγησαν όλες σταθερά την πίστη τους. Με την προσευχή του συνέτριψαν τα είδωλα και ο ιερεύς των ειδώλων ανυψώθηκε στον αέρα, μέχρις ότου ο βασανιζόμενος από πύρινους αγγέλους έπεσε νεκρός στη γη. Τότε ο Βάβδος πρόσταξε να κρεμάσουν τον Άγιο Αμούν, να του ξύσουν τις πλευρές, να κάψουν τις πληγές του με αναμένες λαμπάδες και να του φορέσουν στην κεφαλή χάλκινη πυρακτωμένη περικεφαλαία. Επειδή ο Άγιος διαφυλάχθηκε αυλαβής από τα μαρτύρια, οδηγήθηκε μαζί με τις μαθήτριές του από την Βερόη της Βουλγαρίας στην Ηράκλεια, στον βασιλέα Λυκίνιο, καθοδόν εμφανίστηκε ο Κύριος και τους ενεθάρρυνε. Φτάνοντας στην πόλη, πήγαν στον τόπο όπου είχαν κατατεθεί τα τίμια λείψανα της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας. Ενώ διενυκτέρευαν εκεί προσευχόμενες, παρουσιάστηκε η Αγία λέγοντας: «Καλώς ήλθατε, Άγιες δούλες του Θεού. Προπολού περίμενα την λαμπρή εν Χριστώ συνοδεία σας, για να χορεύσουμε στεφανωμένες όλες μαζί με τους Αγίους Αγγέλους στη Βασιλεία του Χριστού, τον οποίο μέχρι σέματος ομολογήσαμε». Στην Ηράκλεια τους έριξαν στα θηρία. Οι Άγιες γυναίκες μαζί με τον διδάσκαλό τους προσήφχοντο όρθιες με υψωμένα τα χέρια, τα δε θηρία κατελήφθησαν από ύπνο και δεν τους σύγκισαν. Την ώρα που οι στρατιώτες άναβαν φωτιά για να τους ρίξουν μέσα, προφήτευσαν στον ασεβή Λυκίνιο την επικράτηση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την νίκη του χριστιανισμού και την κατάργηση της ιδωλολατρίας. Κατόπιν, σφραγίστηκαν με το σημείο του Σταυρού και 10 από αυτές πήδησαν αγαλώμενες μέσα στις φλόγες υμνώντας το Θεό, ο οποίος εδρώσισε το πυρ. Έτσι αυτές μεν τελειώθησαν εν ειρήνη στην πυρά, 8 δε αποκεφαλίστηκαν μαζί με τον διδάσκαλό του Σαμούν. Από τις υπόλοιπες, οι δήμοι άλλες κατέσφαξαν και σε άλλες έβαλαν στο στόμα πυρακτωμένα σίδερα.

Με νύμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του εντυφάραγγι κουρταλιώτη της Κρήτης ασκήσεντος. Ο Όσιος Νικόλαος γεννήθηκε από ευσεβείς γονείς στο χωριό Ασώματος της Ιεράς Επισκοπής Λάμπης της Κρήτης στα τέλη του 16ου αιώνος. Εραστής της μοναχικής πολιτείας από την παιδική του ηλικία, εγκατέλειψε την πατρική οικία και μετέβη στις ερημίες της Μεσαράς για να ζήσει βίο ερημητικό και εισάγγελο. Μετά από αρκετά χρόνια, επέστρεψε στη γενέτειρά του και έστησε το ασκητήριό του στην φάραγγα Κουρταλιώτου, όπου με την Θεία Χάρη τελούσε πολλά θαύματα. Για να καταπαύσει τη δίψα του συνοδοιπόρου του, όταν έφτασαν στο άνυδρο και απόκριμνο αυτό φαράγγι, ο Όσιος προσευχήθηκε και έτεινε το δεξί του χέρι προς τους βράχους του λόφου κεφάλι. Αμέσως ανέβλησε άφθονο νερό από 5 πηγές που σχηματίστηκαν κατά τον τύπο των 5 δακτύλων της χειρός, οι οποίες υπάρχουν μέχρι σήμερα και διακηρύσουν το θαύμα του Αγίου.

0: Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Αγαθοκλίας, Ευόδου, Καλίστης και Ερμογένους Ξύφη Τελειοθέντων. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες ήσαν αδελφοί κατά σάρκα και έζησαν την εποχή των Αποστόλων. Οι ειδωλολάτρες ελληνικής καταγωγής μετεστράφησαν στο χριστιανισμό και αναγεννήθηκαν δια του Αγίου Βαπτίσματος. Ως χριστιανοί διευλήθησαν στον άρχοντα του τόπου και επειδή με παρησία ομολόγησαν τον Χριστό, καταδικάστηκαν στον διαξήφους θάνατο. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αγγελή του εν Κωνσταντινούπολη Ξύφη Τελειοθέντος. Ο Αγίος Αγγελής στην Κωνσταντινούπολη την εποχή του Σουλτάνου Μωάμεθ Τετάρτου, 1618. Χρυσοχώος στην τέχνη και πατέρας 6 παιδιών, βρέθηκε μια ημέρα με φίλους του στο χωριό του Αγίου Στεφάνου για την εορτή της αποδόσεως της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι συμμετέχοντες στην πανήγυρη, με τους οποίους ενώθηκαν και μερικοί Τούρκοι, χριστιανοί εξωμότες, έπιναν πολύ και διασκέδαζαν. Επάνω στο γλέντι, οι Τούρκοι αντάλλαξαν τα σαρίκια τους με τα σκουφιά των χριστιανών. Την επομένη, όταν συνήλθαν από το Μεθύσι, οι Τούρκοι ερώτησαν τον Αγγελή γιατί δεν φορεί το τουρκικό σαρίκι, διότι κατά αυτούς, αφού το είχε φορέσει έστω και μία φορά, σήμαινε πως είχε πλέον τουρκέψει. Έκπληκτος ο μάρτης διαμαρτυρήθηκε πως πάντα ήταν χριστιανός. Οι Τούρκοι όμως, που ζητούσαν αφορμή, τον άρπαξαν ως προδότη της πίστεώς τους και τον οδήγησαν στον Κρητή και εν συνεχεία στο Βεζίρι. Επηρεασμένος ο Βεζίρης από τη σεμνότητα του Αγίου, προσπάθησε με κολακίες να τον φέρει στην γνώμη του. Αλλά όταν είδε ότι ο Άγιος με πολύ ζήλο ομολογούσε πως ήταν χριστιανός και ότι χριστιανός ήθελε να πεθάνει, οργίστηκε και πρόσταξε να τον ρίξουν στη φυλακή και εκεί να τον βασανίσουν. Την άλλη ημέρα οι Τούρκοι έφεραν στο δεσμοτήριο και τη γυναίκα του για να τον παρακινήσει με τα δάκρυά της να εξωμώσει. Επειδή όμως τίποτε δεν κατόρθωσαν, ο Βεζίρης πρόσταξε να τον θανατώσουν. Παρέλαβαν τότε οι Δήμοι τον μάρτυρα, που χαρούμενος έτρεχε προς τη σφαγή και τον οδήγησαν μπροστά στο παλάτι, κοντά στην Αγία Σοφία, όπου τον απεκεφάλισαν την 1η Σεπτεμβρίου 1680, ημέρα Κυριακή. Κατά τα μεσάνυχτα, ουράνιο φως, ο στήλος πυρός κατέβηκε και στάθηκε για πολλή ώρα επάνω από το μαρτυρικό του λείψανο. Φοβηθέντες οι Τούρκοι, μήπως οι χριστιανοί τον τιμήσουν ως Άγιο, έδωσαν διαταγή να ρυφθεί το λείψανό του στη θάλασσα. Πρόφθασε όμως ο σύλλογος των Γουναράδων να το αγοράσει από τον Αγά και κρυφά το μετέφεραν στην Ίσο Πρώτη, όπου το ενεταφίασαν με πολλές τιμές στη Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Τες των Αγίων σου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 1η Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1462, τουρκικός στόλος υπό τον Μαχμούτ Πασά καταλαμβάνει τη Μυτιλίνη, την οποία κατήχαν οι Ενετοί μετά από συνθηκολόγηση και υποόρους, οι οποίοι δεν τηρήθηκαν αφού οι Τούρκοι προέβησαν σε εκτεταμένες σφαγές του πληθυσμού και τον εξανθρωποδισμό χιλιάδων παιδιών. Σαν σήμερα το 1807, οι Γάλλοι καταλαμβάνουν τα Επτάνησα. Σαν σήμερα το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρικτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Σαν σήμερα το 1918, αρχίζει η επιθετική ενέργεια ελληνικών μονάδων στον ευρύτερο ελιγμό της διασπάσεως του Μακεδονικού μετόπου. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1944, τμήματα ανταρτών του ΕΔΕΣ επιτίθενται κατά γερμανικής φάλαγγας στη θέση Ασπροχάλκο, της οδού Φιλιππιάδος Κερασόβου και τη διαλύουν, προκαλώντας σε αυτή σοβαρές απώλειες.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, οι 70 μαθητέ. Μετά ταύτα δε, εξέλεξε και ανεγνώρισε δημόσια ο Κύριος και άλλους 70 μαθητάς, και ανά δύο μαζί απέστειλεν αυτούς, πρωτύτερα από τον εαυτό του, εις κάθε πόλη και μέρος όπου επρόκειτο να έλθει και αυτός. Έλεγε λοιπόν εις αυτούς, «Τα μεν όρημα διαθερισμών στάχια είναι πολλά, οι δε εργάτε που θα τα θερίσουν είναι ολίγοι. Πολλοί δηλαδή είναι οι ευδιάθετοι να δεχθούν το Ευαγγέλιο και να σωθούν, ολίγοι όμως είναι οι πνευματικοί εργάτε που θα υπηρετήσουν εις το πνευματικό αυτό έργο. Παρακαλέσατε λοιπόν τον Θεόν που είναι Κύριος και ιδιοκτήτης της ορίμου προστερισμών σποράς να βγάλει και αποστείλει εργάτας εις τον θερισμό του. Προς εκτέλεση του θείου αυτού έργου πηγαίνετε κι εσείς τώρα και εκτελέσατε το με θάρρος και καρτερία. Ιδού εγώ σας αποστέλω σαν αρνιά ημέρα εν μέσω αιμοβόρων λύκων, προς τους οποίους ομοιάζουν οι εχθροί του Ευαγγελίου, οι κυριευμένοι

Αν υπάρχει στο σπίτι αυτού άνθρωπος ειρηνικός, ώστε να είναι άξιος της ευχής σας αυτής, θα μείνει μέσα του και θα επαναπαυθεί σε αυτόν η ειρήνη την οποία του ευχηθήκατε. Ιδάλλως, η ειρήνη σας θα επιστρέψει πάλι εσάς και θα απολαύσετε εσείς την ευχή της ειρήνης. Εις αυτή δε την οικία που εμβήκατε, μένετε και εκεί τρώγετε και πίνετε εκείνα που σας παρέχουν αυτοί. Ας αναλαμβάνουν αυτή τα έξοδα της συντηρήσεώς σας, διότι είστε εργάτε που εργάζεστε δια την πνευματική ωφέλεια των ανθρώπων και ο εργάτης είναι δίκαιο να λαμβάνει το μισθό της εργασίας του. Δίκαιο λοιπόν είναι κι εσείς να συντηρήσετε από εκείνους δια την πνευματική ωφέλεια των οποίων κοπιάζετε και μη πηγαίνετε από ένα σπίτι εις άλλο αλλάζοντες διαμονήν. Και σε οποιονδήποτε πόλη εμβαίνετε και σας δέχονται οι κάτοικοί της, τρώγετε εκείνα τα οποία σας παραθέτουν, χωρίς να ζητείτε περισσότερο ή διάφορον τι. Και θεραπεύετε τους αρρώστους που υπάρχουν εις την πόλη αυτήν, και λέγετε εις αυτούς, «Επλησίασε και με το λίγον έρχεται εις σας η πνευματική βασιλεία του Θεού, η οποία δια της υπό του Μεσσίου ιδρυωμένης εκκλησίας, θα καλεί και θα ελκύει τους ανθρώπους εις ουρανίαν ζωήν. Ετοιμαστείτε για να δεχθείτε αυτήν. Εις ανδήποτε δε πόλη εμβαίνετε και δε σας δέχονται οι κάτοικοι, αφού βγείτε εις τας πλατείας της, είπατε δημοσία, ώστε να σας ακούσουν όλοι. Και την σκόνη που εκόλλησε εις τα πόδια μας από το χώμα της πόλεώς σας, τη σφογγίζομεν και την αφήνουμε δια σας. Δεν θέλουμε τίποτα ειδικό σας να μείνει επάνω μας, ούτε σχέση να έχουμε μαζί σας. Να εξέφερετε όμως αυτό, ότι η Βασιλεία του Θεού επλησίασε και είναι κοντά σας, αλίμονο δε εις εκείνους οι οποίοι δεν την δέχονται. Σας βεβαιώ δε, ότι κατά την ημέρα εκείνη της κρίσεως θα επιβληθεί στα Σόδωμα περισσότερο υποφερτή τιμωρία παρά εις την πόλη εκείνη η οποία δεν εδέχθη τους απεσταλμένους μου. Αλίμονον εισέ Χοραζίν, αλίμονον εισέ Βιθσαϊδά, διότι εάν εις τα φημισμένας δια την κακία τους ιδωλολατρικάς πόλης Τύρο και Σιδώνα είχαν γίνει τα θαύματα που έγιναν εισάς, προπολού οι κάτοικοί των θα άφηναν κάθε άλλο έργο των και καθισμένοι κατά γης εν συντριβή και φέρονται στα σύμβολα και εμβλήματα του πένθους, δηλαδή σάκου αντί ενδύματος και στάκτη επί της κεφαλής των, θα είχαν μετανοήσει. Αλλά εις τους κατοίκους της Τύρου και της Σιδώνος θα επιβληθεί ελαφροτέρα τιμωρία κατά την ημέρα της κρίσεως παρά εισάς. Και εσύ Καπερναούμ, που έγινες κατοικία του ενανθρωπίσαντος Κυρίου και δι' αυτό υψώθης δοξασμένη μέχρι του ουρανού, θα καταβιβαστείς εντροπιασμένη μέχρι του άδου. Τα αυτά δε θα πάθουν και εκείνοι που δεν θα δεχτούν και το ειδικό σας κήρυγμα, διότι εκείνος που ακούει σας και υπακούει σας, ακούει εμέ και υπακούει εις εμέ, και εκείνος που παρακούει σας, παρακούει εις εμέ. Και όποιος παρακούει εις εμέ, παρακούει στον Θεό που με απέστειλε εις τον κόσμο. Πάσα λοιπόν παρακοή και πάσα ύβρις που θα γίνει από τους ανθρώπους εισάς, είναι ως να γίνεται εις αυτόν τον εν ουρανείς Θεόν. Τα μεγάλα προνόμια των μαθητών του Χριστού. Επέστρεψαν δε από την περιοδία των Ιεβδομήκοντα με χαρά και έλεγον, «Κύριε, και αυτά ακόμη τα δαιμόνια υποτάσσονται εις ημάς δια της επικλήσεως του ονόματός σου». Είπε δε προς αυτούς, «Αφότου ήρχισα το έργο μου, αλλά και όταν σας απέστειλα εις περιοδία και τώρα που ήλθατε και μου αναγγείλατε τας διώξεις αυτάς των δαιμόνων, έβλεπα τον σατανάν να χάνει την εξουσία και το κράτος του, τον έβλεπα να πίπτει συντριμμένος χάμω από το ύψος της εξουσίας του και από το σανωτέρα σφαίρας του εναερίου κόσμου, οπόθεν ίσκει την κυριαρχία του». Να πίπτει δε τόσο γρήγορα και φανερά και με τόσο πάταγο, όπως πίπτει αστραπή. Ιδού εγώ,
σας δίδω τώρα εξ

ουσία κατά του σατανά πολύ μεγαλύτερα από ό,τι σας έδωκα όταν σας εξαπέστελον εις το κήρυγμα. Σας δίδω εξουσία να νικάτε και να ποδοπατείτε πάντα τα όργανα του σατανά που σαν φίδια και σκορπιοί επιβουλεύονται και χύνουν το δηλητήριο ή πούλος εις τας ψυχάς των ανθρώπων δια να θανατώσουν αυτάς. Σας δίδω εξουσία να κατανικάτε όλη την δύναμη που διαθέτει ο εχθρός του ανθρώπου ο σατανάς εις τρόπον ώστε κανένα μέσο από όσα θα χρησιμοποιεί αυτός προς παρεμπόδιση του έργου σας να μην τελεσφορεί και τίποτε από όσα εναντίον σας μηχανεύεται αυτός δεν θα σας αδικήσει ή βλάψει. Αλλά όμως η όλη σας χαρά ας μην περιορίζεται εις αυτό και ας μην χαίρετε δι' αυτό, δια το ότι δηλαδή τα πονηρά πνεύματα υποτάσσονται εις σας. Δεν είναι ειδικό σας κατόρθωμα αυτό, είναι χάρις και δωρεά που σας έδωκα εγώ και προσέξατε να μην κυριευθείτε από ίηση και αλαζονία δια το χάρισμα τούτο. Χαίρετε δε περισσότερο, διότι τα ονόματά σας λόγω της πίστεώς σας εγγράφησαν εις τους ουρανούς και είστε εκεί πολιτογραφημένοι με όλα τα δικαιώματα της απολαύσεως των αγαθών της επουρανίου κοινωνίας και βασιλείας. Κατά αυτή την ώρα ο Ιησούς εδοκίμασε ζωηρωτά την χαρά εις τα βάθη της ψυχής του και είπε «Σε ευχαριστώ Πάτερ, ως Κύριο και εξουσιαστή και κυβερνήτη πάνσοφο και δίκαιο του ουρανού και της γης. Σε ευχαριστώ, διότι πανσόφος και εν δικαιοσύνη ενεργών απέκυψες τας μυστηριώδης και ουρανίους αυτάς αληθείας από ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι σοφή και συνετή και φανέρωσε τα σωτηριώδη αυτά μυστήρια εις απλούς και αφελείς και ταπεινούς ανθρώπους. Ναι, σε ευχαριστώ Πάτερ, διότι έτσι ήρεσεν είσαι και τέτοια υπήρξε η αγαθή και δικαία θέλησή σου». Και αφού εστράφη προς τους μαθητάς είπε «Όλα παρεδόθησαν εις εμέ από τον Πατέρα μου και έλαβα και ως άνθρωπος πάσα εξουσία και δύναμη και επειδή ως λόγος έχω την αυτήν ουσία με τον Πατέρα μου και είμαι άπειρος ως εκείνος, κανείς άλλος δεν γνωρίζει τελείως τον Υιό και ποια είναι η φύση και βουλή του Υιού παρά μόνον ο Πατήρ και κανείς δεν γνωρίζει τον Πατέρα κατά βάθος και κατά την ουσία αυτού παρά μόνον ο Υιός. Εν μέρη δεν τον γνωρίζει και εκείνος εις τον οποίο ο Υιός θα θελήσει να τον αποκαλύψει». Και αφού εστράφει προς τους μαθητάς, τους είπε ιδιαιτέρως «Άξια μακαρισμούνε τα μάτια που βλέπουν με το φως της πίστεως και εννοούν αυτά που βλέπετε εσείς. Και είναι άξια μακαρισμού τα μάτια αυτά, διότι σας βεβαιώ ότι πολλοί προφήτε και βασιλείς, όπως ο Αβραάμ και ο Μωυσής και ο Δαβίδ και ο Ισαΐας, ήθελαν να είδουν αυτά που βλέπετε εσείς και δεν τα είδαν, και επόθησαν να ακούσουν αυτά που ακούετε εσείς και δεν τα ήκουσαν».

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
2: Ένας από τους αγαπητούς στην καρδιά μας Αγίους, ο επίσκοπος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ, υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη αλήθεια ότι ο Κύριος, οδεύοντας προς τον Γολγοθά, είχε προοφθαλμόν μόνο τον Πατέρα και στην προσευχή του πριν από το πάθος δεν σκεφτόταν τους ανθρώπους που ετοίμαζαν για αυτόν κάθε θλίψη, λύπη, συκοφαντία, πόνο, σταύρωση, επονίδη στο θάνατο, αλλά όλα αυτά τα ονόμαζε ποτήριον που προσφέρει σε αυτόν ο Πατέρας. Φαντάζεστε ότι ο Κύριος τις μεγαλύτερες ημέρες της ιστορίας του κόσμου σκεφτόταν μόνο τον Πατέρα και όλος ο διάλογός του ήταν με τον Πατέρα. Το πάθος του όμως αφορούσε όλο τον Αδάμ. Τώρα είναι δυνατό να τον θεωρούμε ως τον μοναδικό σε ολόκληρη τη γη άνθρωπο. Όταν άκουσα τα λόγια αυτά στην εκκλησία, με κατέπληξαν. Εκείνη τη στιγμή, αόρατα μεν, αλλά ωστόσο, είδα τον Χριστό ως άνθρωπο που ανέρχεται στο Γολγοθά με αυτή τη σκέψη. Με ποια σκέψη? Να διαλύσει την κατάρα που επέφερε σε ολόκληρη τη γη η αμαρτία του Αδάμ. Κατανοούμε τον Αδάμ ως την αρχή ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Και αν ο Απόστολος λέει ότι οφείλουμε να έχουμε το ίδιο φρόνημα με αυτό που βλέπουμε στον Ιησού Χριστό, τότε και εμείς θα βλέπουμε με τα μάτια του Χριστού ολόκληρο τον κόσμο μέσα στο χρόνο και το διάστημα από τον Αδάμ ως τον έσχατο άνθρωπο που πρόκειται να γεννηθεί από γυναίκα σε αυτό τον κόσμο. Ας πάρουμε μια άλλη άποψη. Το παράδειγμα επίσης του Χριστού και οι εντολές του και ιδιαίτερα το «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» διευρύνουν την καρδιά και το νου μας και βλέπουμε ήδη όλη την ανθρωπότητα ως μια ιστορία με την οποία συνδέεται στενά και η δική μας ζωή. Και αν μας βοηθήσει ο Κύριος να διευρύνουμε την καρδιά μας τόσο ώστε να φέρουμε μέσα μας ολόκληρη την ανθρωπότητα, τότε κατορθώνουμε να έλθουμε στην κατάσταση του ανθρώπου που δημιούργησε ο Θεός. Όπως λέει ο Κύριος στη Γραφή, «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στην εποχή του για τον Χριστό, που αναλαμβάνει τις αμαρτίες όλου του κόσμου, πυρπόλησε τις καρδιές των Γαλατών για ολόκληρη τη ζωή τους, ακόμη και για μετά το θάνατό τους. Ταυτόχρονα, έθεσε το θεμέλιο λίθο και για τη δική μας ζωή. Και στις δικές μας καρδιές, οφείλει να αντανακλά με δύναμη Πνεύματος Αγίου η κλίση του Πατρός σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού. «Ουδείς δύναται ελθύν προς με, εάν μη ελκύσει αυτόν ο Πατήρ». Για να έχουμε δηλαδή πραγματικά χριστιανική συνείδηση, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Χριστό, να τον ακολουθούμε με προσευχή προς το Θεό, προς το Πνεύμα το Άγιο, τον Ουράνιο Βασιλέα. «Έλθε και σκήνωσον εν ημίν, οδήγησον ημάς εις πάσαν την αλήθειαν, έλκυσον τας καρδίας ημών προς το ύψος της αγάπης και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών». Προ Χριστού και εκτός Χριστού, σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου, κανένας άλλος δεν μας το δίδαξε αυτό. Θέλω να πω ότι υπήρξε κάποια στιγμή που τα λόγια αυτά ήχησαν στην καρδιά μου με παράδοξο τρόπο και είχα τη βεβαιότητα ότι προέρχονταν από τον ίδιο το Θεό. Ω, αν κατόρθωνα παρά την ικτρή μου τώρα κατάσταση που εσείς γνωρίζετε και βλέπετε, να σας βοηθήσω να δεχτείτε βαθιά στην καρδιά σας τη μορφή αυτή, ώστε η μοναχική σας ζωή να γεμίσει για πάντα από ουράνια έμπνευση. Όλη η ζωή μας μεταβάλλεται, όχι κατά την εξωτερική της μορφή, εξωτερικά τίποτε δεν παρατηρείται, αλλά κατά την εσωτερική μας συνείδηση που μας προσφέρεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να ζούμε όλο τον Αδάμ φαίνεται σε πάρα πολλούς ως φιλοσοφική φαντασία. Αλλά βέβαια, για τέτοια φιλοσοφία δεν γίνεται λόγος στο Ευαγγέλιο. Είναι η κατάσταση του Χριστού κατά την οποία ο ίδιος, εμφανιζόμενος ταυτόχρονα ως δημιουργός του ανθρώπου και αναλαμβάνοντας τη δουλική μορφή της υπάρξεώς μας, ενεργούσε κάποιες στιγμές ως άνθρωπος, και όταν εμείς διαβλέψουμε τέτοιον άνθρωπο, τότε γεννιέται και σε μας με φυσικό τρόπο ο πόθος να ομοιωθούμε προς Αυτόν. Τότε θα κατανοήσουμε επίσης τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχεν, έλαβε γην και συνείδησεν ουρανών, έλαβε νόπερ έβλεπε και πέπτο και νόθεν ουκ έβλεπεν».

Αυτή τη ζωή θα την ονόμαζα άνωθεν έμπνευση. Η συνομιλία μας για το θέμα αυτό συμπίπτει με τις ημέρες κατά τις οποίες θυμόμαστε ιδιαίτερα τον πνευματικό μας πατέρα Σιλουανό. Ο Θεός έδωσε σε αυτόν, από την αρχή ακόμη της μοναχικής του ζωής, προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλο τον Αδάμ, με βαθύ πένθος, περισσότερο ακόμη από όσο για τον εαυτό του. Και πάλι υπογραμμίζω ότι έχουμε υπόψη την κατάσταση του πνεύματός μας, που είναι δυνατή μόνο με την ενέργεια της χάριτος του Θεού. Σε αυτό έγκυται η ποιοτική της διαφορά από κάθε φιλοσοφία και ακόμη, θα τολμήσω να το πω, από κάθε διανοητική θεολογία. Αν τέτοια έμπνευση αγγίξει την καρδιά μας, τότε, επαναλαμβάνω, η έμπνευση αυτή θα καταστεί ακένωτη, διότι σε αυτήν περιέχεται η αρχή της αιώνιας ζωής και μολονότι η σωματική σύστασή μας θα διαλύεται, θα ζει μέσα μας με μεγαλειώδη τρόπο, με τεράστια δύναμη. Τότε θα είναι δύσκολο να μας προσεγγίσει αυτό που ονομάζεται ακηδεία, όσο και αν πάσχουμε. Βεβαίως, ζώντας σε κοινόβιο θα έχουμε πολλούς εξωτερικούς περιορισμούς, όπως το πρόγραμμα της ημέρας, κάποιο τυπικό, κάποιους κανόνες και τα παρόμοια. Το πνεύμα όμως που εκπορεύεται από το Θεό Πατέρα υπερβαίνει όλες τις μορφές αυτές και τους κανόνες. Όλοι εμείς οφείλουμε να διαφυλάξουμε αυτά τα εξωτερικά, εννοώ την υπακοή και όλες τις άλλες μεθόδους αγωγής του μοναχού, γιατί αυτό θα μας στερεώσει. Αυτά είναι απαραίτητα για να μας εισαγάγουν βαθμιδών στην πνευματική κατάσταση την οποία έζησε και ο ίδιος ο Χριστός. Τότε θα δούμε ότι τίποτε το κοινό, το ευτελές, το μηδαμινό δεν υπάρχει στη ζωή μας. Στο μακάριο Σιλουανό, στα πολύ απλά και συγκινητικά λόγια του γίνεται λόγος για το μοναχό. Περπατά ο άνθρωπος αυτός με τα πόδια επάνω στη γη και εργάζεται με τα χέρια. Και κανένας δεν γνωρίζει και δεν βλέπει ότι με το πνεύμα του παραμένει στον αιώνιο Θεό. Και αν το πολυτιμότερο είναι η παραμονή με το πνεύμα στο Θεό, τότε είναι εύκολο κάποιος να διαφυλάξει όλους τους νόμους, όλους τους εξωτερικούς κανόνες, χωρίς να γίνεται δούλος οποιοδήποτε περιορισμού. Όπως θα ήθελα να σας δώσω να εννοήσετε με τα λόγια μου αυτό που σκέφτομαι στο βάθος της ψυχής μου, όταν μιλώ για την άνωθεν έμπνευση. Βέβαια, έχω υπόψη μου την έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα. Αυτή όμως δεν εξαρτάται μόνο από το Θεό. Ίσως θα πείτε, τι παράδοξος λόγος, αλλά το νόημά μου είναι το εξής. Ο Θεός δεν κάνει τίποτε εξαναγκάζοντας τον άνθρωπο. Μας αποκαλύπτει τη μορφή του Χριστού και έπειτα μας αφήνει ελεύθερους να τον ακολουθήσουμε ή όχι. Έγραφα στο βιβλίο μου. Στο Χριστό, τον σαρκοθέντα λόγο του Πατρός, μας δόθηκε να κατοπτεύσουμε την προαιώνια ιδέα του Θεού για τον άνθρωπο. Όταν μας δίνεται από το Θεό να δούμε την εικόνα του ανθρώπου που είχε προαιωνίως ο Θεός, τότε γεννάται μέσα μας η δίψα να ομοιωθούμε με τον Χριστό. Τότε προσφέρεται μέσα μας χώρο στο Θεό. Και με την έννοια αυτή λέμε ότι η έκχυση της χάριτος σε μας δεν εξαρτάται μόνο από το Θεό, αν και μόνο σε Αυτόν υπάρχει η ζωή αυτή, αλλά μερικώς και από τη διάθεσή μας να τον δεχθούμε ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί και αδερφές, ιδιαίτερα όσοι ήρθατε πρόσφατα, να σας μεταδώσω τούτο. Ανοίξτε το νου και την καρδιά σας, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να χαράξει μέσα σας τη μορφή του Χριστού, και τότε όλη η μοναχική σας ζωή θα είναι κάτι εντελώς απερίγραπτο με ανθρώπινα λόγια. Ο Χριστός, τόσο στη Γεστημανή όσο και στο Γολγοθά, ζούσε διαρκώς με τη σκέψη για τον Πατέρα. Έτσι ας ζήσουμε κι εμείς. Εμείς όμως θα ζήσουμε περισσότερο με τον Χριστό παρά με τον Πατέρα. Είναι αδιαίρετη, αλλά ο Χριστός βρίσκεται ακόμη μαζί μας στο έργο της σωτηρίας μας. Και εμείς μόνο με Αυτόν ερχόμαστε προς τον Πατέρα. Εμείς γνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτό μας μιλάει. Μας λέει αυτό που είπε ο Χριστός. Και αν μας λέει κάτι αντίθετο, τότε αυτό πια δεν είναι το Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Στην πράξη, η ζωή μας γίνεται χριστοκεντρική, έτσι ώστε σε πρώτο επίπεδο μπροστά μας βρίσκεται κατεξοχήν η μορφή του Χριστού. Ήθε να ευλογήσει ο Θεός τον ερχομό σας, νεαροί αδελφοί και αδελφές μου. Είμαι πρόθυμος να σας διακονήσω ως την έσχατη αναπνοή μου.

Ο Κύριος ανήλθε στο Γολγοθά για να σώσει τους πάντες. Συνοδοιπόροι του Χριστού στην πορεία του προς το Γολγοθά για τη σωτηρία όλου του Αδάμ. Η πρόσληψη του Χριστού από τους Οσίους, Σιλουανό και Σεραφείμ ήταν αστραπιαία. Η οδός μας είναι σταδιακή. Η απόλαυση να είναι κάποιος υποτακτικός ή κοινόβιο. Η διπλή οδός της χαράς για το Θεό και των παθημάτων του Χριστού. Η ένταση στην εκκλησιαστική προσευχή. Η έμπνευση εξαρτάται και από το Θεό και από εμάς. Η οδή προς την ομοίωση, θέωση. Όπως και στις τελευταίες ομιλίες, ο λόγος μου σήμερα απευθύνεται προς τους νέους εκείνους αδελφούς και τις αδελφές που μας έδωσε ο Θεός. Η επιθυμία μου είναι να τους βοηθήσω να εννοήσουν γιατί βρίσκονται εδώ και ποιος είναι ο τελικός σκοπός που προβάλλει μπροστά σε όλους μας. Τότε, είτε ο σκοπός αυτός βρίσκεται μακριά είτε κοντά, οι πολύτιμοι αυτοί αδελφοί και αδελφές μας θα βαδίζουν πλέον στην οδό αυτή με βαθιά επίγνωση του ίδιου του νοήματός της. Ο λόγος μου σήμερα θα αναπτυχθεί χωρίς τάξη, διότι θα μιλήσουμε και για την αρχή και για το τέλος. Μπροστά μας υψώνεται ο απείρως μεγάλος Θεός, τον οποίο θέλουμε να υπηρετήσουμε. Αλλά σε εμάς τους ίδιους ζει κάτι που στη μαθηματική γλώσσα θα το ονομάζαμε απείρως μικρό, η εγωιστική μας συνείδηση. Αν ο νους μας κινηθεί από το άπειρο και θετικό είναι προς εκείνη τη μορφή υπάρξεως που μας έχει δοθεί και που φέρουμε μέσα μας, τότε πράγματι η απόσταση φαίνεται τόσο κολοσιαία, ώστε ο νους να καταπλήσεται. Σε τι όμως έγκυται η αντίθεση αυτή και για ποιο λόγο μου είναι δύσκολο να μιλήσω γι' αυτό? Επειδή εκείνο που για μας φαίνεται εντελώς απρόσιτο, για το Θεό είναι εύκολο και εφικτό. Όταν στα Ευαγγέλια οι Απόστολοι λένε «Τις άρα δύνατε σωθήνε», εφόσον δηλαδή οι εντολές του Χριστού υπερβαίνουν τη συνείδηση και τις δυνάμεις μας, τότε ο Κύριος απαντά «Παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστίν». Κάνω επαναλήψεις στο λόγο μου, αλλά οι επαναλήψεις αυτές είναι απαραίτητες, εφόσον θα αποδώσουν καρπό, τη γνώση. Επιθυμώ και πάλι να σας επισημάνω το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος ανέβηκε στο Γολγοθά για να σώσει όλο τον Αδάμ. Οι διαστάσεις της συνειδήσεως του Χριστού μας αποκαλύπτονται σταδιακά μέσα στην Εκκλησία, φανερώνοντάς μας επίσης τις αληθινές διαστάσεις του έργου του. Ο θάνατός του αγκάλιασε ολόκληρη την κτήση, ολόκληρο τον Αδάμ. Πόσο όμως μακριά από το μέγεθος αυτών των διαστάσεων βρίσκεται η δική μας συνείδηση? Είμαστε μια μικρή αδελφότητα και είναι ανάγκη ακόμη να προσευχηθούμε πολύ και με θέρμη, με δάκρυα και με πόνο καρδίας, για να μας δώσει ο Θεός να εννοήσουμε τι είναι η οικογένειά μας, να εννοήσουμε ότι είμαστε συνοδοιπόροι στην άσκησή μας να ακολουθήσουμε τα ίχνη του Χριστού. Αν όμως δεν φέρουμε ακόμη στη συνείδησή μας έστω και τον μικρό αυτό κύκλο ανθρώπων, τότε πώς είναι δυνατόν να ζήσουμε όλο τον Αδάμ στην ιστορία και στην αιωνιότητα? Είναι φανερό ότι παρά ανθρώπης του το αδύνατον εστί, όπως είπε ο Κύριος. Βλέπετε όμως, όλοι εσείς γνωρίζετε τους συγχρόνους μας, Σεραφείμ του Σάροφ και Σιλουανό τον Αθωνίπη. Και ο Σεραφείμ του Σάροφ και ο Σιλουανός ήταν σε ηλικία περίπου 28 ετών όταν είδαν τον Χριστό. Ο πλησιέστερος όμως σε εμάς είναι βεβαίως ο Σιλουανός. Άρχισε να προσεύχεται για όλο τον Αδάμ με μεγάλο πένθος, μεγαλύτερο από όσο για τον ίδιο τον εαυτό του. Όπως το Σταυρό, ο Κύριος των ληστήν αυθημερών του Παραδείσου ηξίωσεν, έτσι έγινε και με τον Σεραφείμ και τον Σιλουανό. Αυτό συνέβη σε μία στιγμή κατά την οποία τους εμφανίστηκε ο Χριστός. Κατά τη στιγμή όμως αυτή, ο Κύριος τους μετέδωσε τη δική του κατάσταση και τη διάσταση της συνειδήσεώς του. Για τον Σιλουανό δεν υπήρχε πλέον ο Αδάμ των πρώτων βιβλικών σελίδων ως έννοια ή ως αόριστη ποιητική φαντασία, όχι. Ήταν πραγματική κατάσταση, κατά την οποία όλος ο Αδάμ ζει μέσα στον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν για μας η οδός από τη μια πλευρά είναι ανέφικτα μακρινή, ενώ από την άλλη μπορεί να διαιρηθεί πολύ σύντομα. Σε μια στιγμή ο Χριστός μας εγγίζει.

Όταν κινούμαστε ανάμεσα στους δύο αυτούς πόλους, του απείρως μεγάλου Θεού και της απείρως μικρής εγωιστικής συνειδήσεώς μας, μετά την πτώση του Αδάμ, πώς μπορούμε να τα συνδυάσουμε αυτά και να ομιλήσουμε γι' αυτά? Η μακρά πείρα της Εκκλησίας έδειξε ότι παρόμοιες περιπτώσεις, όπως του Σεραφείμ και του Σιλοανού, είναι πολύ σπάνιες στην ιστορία. Ίσως γιατί δεν υπάρχει οδυνηρότερη ασκητική οδός από αυτήν που ακολουθούν όσοι είδαν τον Χριστό ήδη από την αρχή της πορείας τους. Ο καθένας από μας, μόλις αρχίσει να ζει εν Χριστώ, αρχίζει και να πάσχει από την ασυμφωνία και τη σύγκρουση μεταξύ της συνειδήσεως του Χριστού και της συνειδήσεως της κοσμικής μας υπάρξεως. Ο χριστιανός δεν έχει πουθενά τόπο να κλείνει την κεφαλή. Ωστόσο, η βίωση της καταστάσεως αυτής δεν δίδεται σε όλους κατά το ίδιο μέτρο, εφόσον οι προσευχές και τα κείμενα του αγαπημένου πατέρα μας Σιλουανού αποτελούν το πρότυπο και την πνευματική βάση της ζωής μας, φέρουμε μέσα στη συνείδησή μας την πεποίθηση ότι για το Θεό όλα είναι δυνατά να γίνουν σε μια στιγμή μόνο. Αλλά εμείς βαδίζουμε την οδό που μας υποδεικνύουν οι πατέρες μας, δηλαδή να αφομοιώσουμε τη συνείδηση του Χριστού που ανεβαίνει στο Γολγοθά σταδιακά με τον καθημερινό αγώνα στην προσευχή. Εσείς βεβαίως γνωρίζετε ήδη και πιστεύετε και ζείτε με τη συνείδηση ότι ο Χριστός μας εξαγόρασε όλους και ότι ο καθένας μας, όσο μικρός και μηδαμινός κι αν είναι, υπάρχει στη συνείδησή του προαιώνια. Αν φέρουμε μέσα μας αυτή την πίστη, τότε ο νους μας ασφαλώς θα κατευθύνεται στην ανάβαση προς το Γολγοθά και όλη η ζωή μας θα πάρει άλλη μορφή. Το περιεχόμενο κάθε στιγμής θα είναι πλέον αναμφισβήτητα μεγαλύτερο από όσο ήταν στην προγενέστερη ζωή μας. Κάποιος από αυτούς που ήρθαν πρόσφατα με ρώτησε «Πώς μπορούμε να λάβουμε το πνεύμα της προσευχής της μετανοίας?» Είναι φανερό ότι αυτός που έκανε την ερώτηση δεν έζησε με τραγικό τρόπο καμία στιγμή της αμαρτίας. Και αυτό με χαροποιεί, διότι ήρθαν σε μας άνθρωποι που δεν προσβλήθηκαν ακόμη τελείως από την κατάσταση του κόσμου που μας περιβάλλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει καθόλου ότι είμαστε άγιοι και δεν έχουμε αμαρτία. Βέβαια, η αμαρτία υπάρχει μέσα μας σε όλο το μέγεθός της, αλλά δεν μπορούμε οι ίδιοι να τη δούμε. Βρισκόμαστε στην κατάσταση εκείνη στην οποία ήμασταν όταν ήρθαμε στη Μονή. Κανένας ασφαλώς από τους ανθρώπους δεν μπορεί να γνωρίζει εντελώς τις διαστάσεις της αμαρτίας του ενώπιον του Θεού. Αυτό το γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στους συγχρόνους του «Αν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι εκείνος που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή επάνω στο Σινά, θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας». Ασφαλώς, χωρίς το Χριστό, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορούμε να δούμε την αμαρτία μας. Στην πραγματικότητα οφείλουμε να διαβάζουμε κατά τη διάρκεια όλου του έτους την προσευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, μετανοίας, κατανήξεως, υπακοής, χάρις έμι, δώρις έμι, του οράν τα αιμά πτέσματα. Αυτά λοιπόν πρέπει να φέρουμε στη συνείδησή μας κάθε ημέρα, ήσυχα, χωρίς να προκαλούμε την προσευχή κανενός. Και τότε βαθμιδών θα έρθει η επίγνωση ότι η αμαρτία του Αδάμ αποτελεί αμαρτία όλων μας. Με τον τρόπο αυτό γεννείται μέσα μας η προσευχή της μετανοίας, πρώτα για τον εαυτό μας και έπειτα έως τέλους για όλη την ανθρωπότητα. Μας χρειάζεται πολύς χρόνος μέσα στη ζωή για να ανακαινήσουμε την πεπτοκυή αφήση μας και να την καταστήσουμε εντελώς διαφανή με το λόγο του Χριστού και με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο ξεκινούμε στα μοναστήρια την πορεία μας προς τη συνείδηση του Χριστού που διευρύνεται και λαμβάνει κοσμικές και υπερκόσμιες διαστάσεις.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Την παραμονή, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Άρτης, και θα τεθεί εις προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα θα μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη και για το Κρυφό Σχολείο. Και η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε έναν μεγάλο προφήτη. Είναι ο προφήτης Ιερεμίας. Σε έκταση το βιβλίο του είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, άρα περιλαμβάνει 52 κεφάλαια. Έχουμε μιλήσει για αυτόν προλογικά, δίνοντας βιογραφικά στοιχεία. Έχουμε μπει και στην εποχή του για να κατανοήσουμε τον λόγο του. Έχουμε πει ότι για να κατανοήσουμε τον λόγο του προφήτη θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή του προφήτη. Και έχουμε δει την ηθική κατάπτωση, αυτό το διαχρονικό κακό, το ότι οι πλούσιοι εκμεταλλεύονται τους φτωχούς, ο φτωχός και ο αδικημένος δεν βρίσκει το δίκιο του. Γι' αυτό έχουμε πει ότι είναι και πολύ επίκαιρο και για σήμερα το βιβλίο αυτό. Ίδια τα πράγματα είναι, όπως τότε, έτσι και τώρα. Και έχουμε φτάσει και θα κάνουμε αναφορά σήμερα και στη θρησκευτική κατάπτωση του λαού. Ο προφήτης πικραίνεται γι' αυτό. Ο άνθρωπος του Θεού πικραίνεται όταν βλέπει το λαό να έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Και δεν μένει με τα χέρια δεμένα, σταυρωμένα, αλλά κινείται και κάνει ό,τι μπορεί, πολλές φορές φωτιζόμενος από το Θεό, προκειμένου να αλλάξει την ιστορία των πραγμάτων και να αλλάξει τη συνείδηση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Να πούμε ότι όταν οι Ισραηλίτες έχουν μία καταστροφή, δηλαδή δέχονται κάποιο πλήγμα, τα βάζουν με το Θεό. Και πάλι διαχρονικό αυτό, σε όλους μας συμβαίνει. Όταν κάτι μας συμβαίνει, την ευθύνη δεν την βρίσκουμε μέσα μας, αλλά την ψάχνουμε έξω από μας. Προσπαθεί λοιπόν να στηρίξει το λαό, ο οποίος φαίνεται ότι εγκαταλείπει το Θεό. Το βλέπουμε αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Και προσπαθεί να τους, είπαμε, να τους επαναφέρει. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος. Απεσταλμένος είναι ο προφήτης, απεσταλμένος του Θεού είναι, για να επαναφέρει το λαό στο δρόμο προς το Θεό. Και τι κάνει ένας γνήσιος προφήτης? Θέτει το ζήτημα ως έχει, με ειλικρίνεια. Λέει ότι θα έρθουν κίνδυνοι. Θα υπάρξουν κίνδυνοι, θα υπάρξει κίνδυνος και θα υπάρξουν και άσχημα γεγονότα που θα έρθουν στην κοινωνία. Άλλοι από αυτό συνετίζονται, αλλά οι λίγοι. Οι περισσότεροι δυστυχώς παραμένουν αμετανόητοι και ενώ βλέπουν το κακό να πλησιάζει, παραμένουν και πάλι αμετανόητοι. Πολλές φορές βλέπουμε δίπλα μας γεγονότα να γίνονται πρωτόγνωρα και συγκλονιστικά και βλέπεις ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, αλλά συνεχίζει να έχει τα ίδια πάθη που είχε και πριν την κρίση και μάλιστα να τα υπηρετεί, καμιά φορά να τα κάνει και χειρότερα. Δεν συνετίζεται, δεν λαμβάνει αυτό το συναγερμό που χτυπάει για να αντιληφθεί και να μετανοήσει. Ο Ιερεμίας βλέπει όλα αυτά που γίνονται. Δεν τα βλέπει ως τυχαία γεγονότα. Πολλές φορές λέμε ότι αυτό είναι τυχαίο, το άλλο είναι τυχαίο, το τρίτο είναι τυχαίο. Δεν είναι όλα τυχαία. Υπάρχουν μέσα στη γνώση, στη βούληση, στην πρόνοια του Θεού ό,τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή του καθενός, ούτε και στους λαούς, ούτε και στον κόσμο.
Το πρόβλημα είναι ότι μεταθέτουμε στο Θεό το πρόβλημα όταν κάποια καταστροφή γίνεται. Λέμε ότι τι κάνει ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός για τα παιδιά που είναι στην Αφρική και πεθαίνουν από το ότι δεν έχουν νερό. Δεν έχουν να πιούν νερό. Έχουμε σκεφτεί τι κάνουμε εμείς για αυτά τα παιδιά. Και ας μην σκεφτούμε μόνο για την Αφρική, αλλά τα παιδιά που μπορεί να είναι απέναντι από το σπίτι μας. Ο Θεός μας έδωσε τη φώτιση και τη δύναμη και τη γνώση να φροντίσουμε για αυτά τα παιδιά. Τα λέω όλα αυτά σαν παρένθεση γιατί τα βλέπουμε. Τα προφητικά κείμενα είναι πολύ επίκαιρα. Γιατί είναι ίδιες οι καταστάσεις. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι βεβαίως από ότι ο άνθρωπος κατάφερε να αυξήσει το όριο ζωής του. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του για πράγματα. Μπορεί να πηγαίνει πιο γρήγορα στη δουλειά του. Αλλά εσωτερικά και σε ένα κοινωνικό σύνολο βλέπουμε τα ίδια πράγματα δυστυχώς που ίσχυαν και 700 και 800 χρόνια π.Χ. Ένας γενικός κανόνας που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι αλλαγή υπάρχει σε ένα τόπο, σε ένα χώρο, σε ένα λαό, σε έναν άνθρωπο όταν μετανιώνει. Όταν ο Θεός βλέπει αυτή την καλή διάθεση, την ταπεινότητα από τον άνθρωπο, αλλάζει και όλη η κατάσταση. Παλεύει λοιπόν ο Ιερεμίας, ο προφήτης αυτός ο ένδοξος και μεγάλος, με όλες του τις δυνάμεις, με το κήρυγμά του, με τη στάση ζωής του, να αλλάξουν τα πράγματα και ο κόσμος να επιστρέψει. Να σταματήσει να λατρεύει τα είδωλα. Και οι είδωλα δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν. Άλλαξαν μόνο οι μορφές των ειδώλων. Και εμείς σήμερα είδωλα υπηρετούμε. Και ψεύτικους θεούς. Θα σας πω ένα ρήμα που υπάρχει, είναι το ρήμα Σουμπ στην εβραϊκή γλώσσα. Αυτοί μιλούσαν οι προφήτες. Το Σουμπ μεταφράζεται ως επιστρέφω. Αυτό το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Ιερεμίας το έχει πάρει από τον Ισαΐα που προηγήθηκε. Τι νόημα μας δίνει αυτό? Τι συμπεραίνουμε από αυτό που λέω? Συμπεραίνουμε ότι διάβαζε τον Ισαΐα. Ότι υπήρχαν κείμενα του διδασκάλου αυτού Ισαΐα. Έχουμε πει ότι ο Ισαΐας είχε και σχολή προφητική και πήγαιναν στην, ας πούμε, μια θεολογική σχολή της εποχής και πήγαιναν και μαθήτευαν δίπλα του, είχε μαθητές. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κείμενο το γνωρίζει ο Ιερεμίας του Ισαΐα και χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα, αυτό το σουμ, επιστρέφειν στο τρίτο κεφάλαιο, κάνει χρήση και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι διάβαζε τον Ισαΐα. Εδώ παίρνουμε και ένα βαθύτερο νόημα ότι υπάρχει μια παράδοση και στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως υπάρχει στους πατέρες της Εκκλησίας παράδοση, υπάρχει και στους προφήτες. Όπως έχουμε στους Αποστόλους αποστολική διαδοχή, έχουμε και προφητική διαδοχή. Το ίδιο ρήμα, το ρήμα Σουμπ, που δηλώνει επιστρέφω, χρησιμοποιεί λοιπόν και ο Ιερεμίας, το οποίο έχει πάρει από τον Ισαΐα. Και εδώ είπαμε, βλέπουμε από τη μία μεριά το ότι υπάρχει μία παράδοση, αποστολική διαδοχή τη λέμε στην Καινή Διαθήκη, προφητική διαδοχή τη λέμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ένας προφήτης λαμβάνει υπόψη τα λεγόμενα και τα κείμενα των προφητών που προηγήθηκαν αυτού. Και θα λέγαμε ότι είναι μία σχέση γέροντα πνευματικού παιδιού, δηλαδή οι πατέρες τους των προφητών, κάποιοι προηγήθηκαν, κάποιοι έπονται, αναλαμβάνουν
παραδέχονται όλη αυτή τη διδασκαλία των προηγουμένων και πολλές φορές μπορούν να την αυξήσουν κιόλας, να προσθέσουν και κάτι ακόμα ανάλογα με το τι θα συναντήσουν στη δική τους εποχή. Υπάρχει ένα ζήτημα, το βλέπουμε στο 14ο κεφάλαιο. Υπάρχει το ζήτημα ανομβρίας. Βλέπετε, είναι ίδια τα θέματα. Πολλές φορές λέμε ότι η ανομβρία πλήττει την εποχή μας και μια περιοχή. Από τα χρόνια εκείνα έχουμε ανομβρία. Και ο προφήτης Ιερεμίας βρίσκει μια αφορμή και τους λέει ότι αυτή η ανομβρία η οποία υπάρχει, υφίσταται, δεν είναι τυχαία. Φαίνεται ότι είναι μια τιμωρία, εδώ πέρα ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα, μια τιμωρία του Θεού στον άνθρωπο ο οποίος του στερεί, ας πούμε, αυτό το βασικό, το νερό, λόγω των αμαρτιών και λόγω της θρησκευτικής κατάπτωσης του τόπου, των ανθρώπων, της εποχής. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο σκανδαλίζει κάποιους, γιατί χωρίζουν, γίνεται τι αυτό, να χωρίζουν το Θεό σε Θεό κακό της Παλαιάς Διαθήκης και σε ένα καλό Θεό, τον Ιησού Χριστό, στην Καινή Διαθήκη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να διαβάζουμε αυτό το κακό Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και αφήνουμε όλη τη διδασκαλία, αφού υπάρχει Καινή. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά και δεν είναι τόσο εύκολη η ερμηνεία, έτσι όπως εμείς νομίζουμε ότι ερμηνεύονται τα πράγματα. Η αιτία για το κακό γενικότερα στον κόσμο είναι ο άνθρωπος και δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος με τα ίδια του τα χέρια βγάζει τα δικά του μάτια. Ο άνθρωπος ευθύνεται για όλη αυτή την οικολογική καταστροφή σε παγκόσμια κλίμακα, σε αυτή την κλιματική αλλαγή που λέμε και τόσα άλλα ζητήματα που υφιστάμεθα όλοι. Τότε γιατί το λέει έτσι? Ο Θεός δεν αλλάζει. Δεν είναι άλλοτε κακός και άλλοτε είναι καλός και άλλοτε είναι ποιηκής και άλλοτε είναι αυστηρός. Ο Θεός ένα πρόσωπο έχει, συγκεκριμένη είναι η ουσία του. Ο Θεός είναι αγάπη. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός είναι ίδιος. Είναι αγάπη. Αυτό που λέμε οργή Θεού, θα το έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, πάλι δεν σημαίνει ότι ο Θεός οργίζεται, αλλά τα πράγματα είναι απλά. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει και μένει αμετανόητος σε αυτή την επιλογή της αμαρτίας, τότε κόβει τους δεσμούς με το Θεό. Βάζει το Θεό στο περιθώριο. Τον βγάζει από τη ζωή του. Οπότε ο Θεός δεν έχει μάθει να επεμβαίνει στη ζωή μας βία. Μένει εκεί που τον βάζουμε. Τον τοποθετείς έξω από τη ζωή σου επειδή δεν τον θέλεις, επειδή δεν συμφέρει. Η πνευματική ζωή έχει στερήσεις, έχει δυσκολίες. Οπότε δεν τον θέλεις στη ζωή σου το Θεό. Και αυτό σέβεται την ελευθερία και κάθεται σε μία άκρη. Όταν όμως φεύγει ο Θεός από τη ζωή σου, αυτό λέγεται οργή Θεού. Γιατί παίρνει τη χάρη του από πάνω σου και τότε γίνεσαι ένας άνθρωπος δυστυχής και έτοιμος να κάνει και το χειρότερο κακό. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ο λόγος που αναφέρουν οι προφήτες μερικά τέτοια ζητήματα είναι παιδαγωγικός. Προσπαθούν τον άνθρωπο της εποχής τους να τον κάνουν να κατανοήσει, να τον κάνουν να μετανοήσει, να τον φέρουν σε μετάνοια.
και γι' αυτό χρησιμοποιούν κάποιες τέτοιες εκφράσεις. Και καμιά φορά παρουσιάζεται ο Θεός σαν να οργίζεται. Δεν οργίζεται ο Θεός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι όμως τρόποι που μας κάνουν να έχουμε συνέστηση των αδυναμιών μας και των λαθών μας. Και πολλές φορές ένα πρόβλημα που έρχεται μας συνετίζει. Πολλές φορές έχουμε κάτι το οποίο συνέβη και μας έφερε σε συνέστηση ότι δεν είναι ο δρόμος που οδεύουμε ο σωστός. Παρά το έντονο όμως και συνεχές κήρυγμα βιωματικό αλλά και λεκτικό μέσα από το κήρυγμά του, μέσα από τη ζωή του, του προφήτη, στο λαό να σταματήσουν να ερωτοτροπούν με τα είδωλα και να απομακρύνονται από τον έναν και αληθινό Θεό, να σας πω μέσα από το κείμενο πώς απαντάνε οι άνθρωποι. Και έτσι ερμηνεύεται πως ο προφήτης είναι ένας προφήτης που συχνά θρηνεί και κλαίει. Τους λέει λοιπόν για μετάνοια, τους λέει να απομακρυνθούν από τα είδωλα και αυτοί τι απαντούν, δεύτερο κεφάλαιο, 25ο στίχος, όχι. Αγαπώ τους ξένους θεούς και σε αυτούς θα τρέχω. Δηλαδή εκείνος πέφτει στα γόνατα, προσεύχεται στο Θεό, παρακαλά για αυτούς, τους προτρέπει και η απάντηση είναι κάθετη. Δεν σ' ακούμε. Ο προφήτης μιλάει και εκείνοι αποστρέφουν τελείως οποιαδήποτε ακοή από αυτό που λέει. Δεν υπάρχει δυνατότητα μετανοίας, διότι δεν υπάρχει συνέστηση αμαρτίας. Έλεγε κάπου ο Άγιος Παΐσιος ότι οι άνθρωποι είναι μεθυσμένοι. Ένας άνθρωπος που είναι μεθυσμένος δεν καταλαβαίνει καν τι λέει, τι του λένε, πού βρίσκεται, και πολλές φορές όταν ξεμεθάει νιώθει πάρα πολύ άσχημα για αυτά που είπε και για αυτά που έκανε. Σας λέω ακόμα τι λέει ο λαός. Αθώος ημί. Τι έχουμε κάνει. Αθώοι είμαστε. Ουχ ήμαρτον. Ουχ ήμαρτον. Δεν έχουμε να ζητήσουμε καμία συγγνώμη. Δηλαδή έναν αμετανόητο λαό ο οποίος πηγαίνει με 200 χιλιόμετρα πάνω σε ένα τοίχο και δεν το βλέπει. Θυμίζει αυτό και τον Νόε. Θυμάστε το περιστατικό που έφτιαγνε την Κιβωτό όπως του είχε πει ο Θεός και πέρναγαν εκεί οι συμπατριώτες του και του λέγανε «Τι κάνεις Νόε?» Λέει «Θα φτιάξω μια Κιβωτό γιατί θα γίνει κατακλυσμός και θα πρέπει να διαφυλαχθούμε. Έλα σε παρακαλούμε μαζί μας και άσε τώρα αυτά τα παραμύθια που λες. Τι είναι αυτά που μας λες τώρα, δεν θα γίνει τίποτα». Είδατε, μέσα στον χρόνο κάνουμε τομές και βλέπουμε τα ίδια πράγματα, το ίδιο και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας προετοιμάζουν και για κάποια πράγματα, όχι με φόβο, όχι φοβικά, και εμείς δεν κατανοούμε. Αθώος ημί, ουχ ήμαρτον. Αυτή είναι η απάντηση της κοινωνίας. Δείτε μέσα από την τηλεόραση και ό,τι προβάλλεται, αν δεικνύει αυτός ο κόσμος ότι μετανοεί με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Αν παίρνουμε τα μηνύματα δηλαδή από όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Πώς να μην κλαίει ο προφήτης και πώς να μην τον χαρακτηρίζουν έτσι θρηνώδης ο λόγος του. Αφού λοιπόν ο προφήτης βλέπει ότι δεν υπάρχει μετάνοια, προφητεύει πλέον με ένα βαθύ πόνο στο τέταρτο κεφάλαιο ότι αναπόφευκτα έρχεται η καταστροφή. Πλέον γίνεται πολύ συγκεκριμένος. Η θρησκευτική κατάπτωση, η ηθική έκκληση του λαού, του Ιουδαϊκού λαού,
δεν μπορεί να παραμείνει ατιμώρητη και, και επαναλαμβάνω ότι η τιμωρία είναι αυτοτιμωρία. Δεν είναι από το Θεό. Ο Θεός το επιτρέπει βέβαια, γιατί είναι παντοδύναμος. Είναι πολλές οι περικοπές μέσα στο βιβλίο που τους λέει συνεχώς για την καταστροφή που έρχεται, για την ερχόμενη καταστροφή. Τους λέει ότι θα ερημώσει η χώρα. Τους λέει ότι θα έρθουν δεινά. Και όμως και πάλι και με την προφητεία αυτή ο λαός δεν συνετίζεται και φαντάζεται ένα υπέροχο μέλλον για τη χώρα με μια ανάπτυξη που έρχεται. Ουκ έστι ταύτα. Δεν είναι έτσι. Ουχ ήξι εφημάς κακά και μάχεραν και λιμών ουκ οψόμεθα. Δεν θα δούμε τίποτα από όλα τα άσχημα που λες εσύ. Και μάλιστα το έκαναν αυτό κάνοντας και το καθήκον τους θρησκευτικά. Πήγαιναν δηλαδή στο ναό, έκαναν θυσίες και αφού τελείωναν από το ναό έβγαιναν έξω και πήγαιναν και λάτρευαν τα είδωλα. Είχαν μία ζωή άσωτη. Και έλεγαν τι άλλο θέλει ο Θεός. Λατρεία δεν, του τα δώσαμε τα ζώα. Δεν καταλάβαιναν ότι η πίστη είναι κάτι βαθύτερο. Και δεν έχει να κάνει με το τυπικό κομμάτι. Δείτε και αυτό σήμερα πάλι. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν εκκλησία. Αλλά σταματάει η ιδιότητα του χριστιανού μέχρι την πόρτα της εκκλησίας. Βγαίνοντας από την πόρτα της εκκλησίας γίνονται κάτι άλλο. Ένας άλλος άνθρωπος που διεκδικεί, που βρίζει, που έρχεται σε αντιπαραθέσεις, που αδικεί τον άλλον. Τα ίδια δεν γίνονται. Γι' αυτό έχει πολύ σπουδαίο, είναι πολύ σπουδαίο το να ανατρέχουμε και να μελετάμε τα κείμενα και να δούμε τι ίσχυε τότε και να δούμε και σήμερα τι διαφορά έχουμε τόσους αιώνες μετά Χριστόν. Υπάρχει μία περίφημη μεταρρύθμιση, η λεγόμενη μεταρρύθμιση του Ιωσία. Έγινε το 621, είμαστε στον 7ο αιώνα π.Χ. Εκεί φαίνεται ότι καταστράφηκαν όλα τα είδωλα των ξένων θεών, κατεδαφίστηκαν όλα τα θυσιαστήρια των ξένων θεών και

αυτά που σας λέω είναι παράλληλα με τη ζωή του Ιερεμία. Αλλά ο Ιερεμίας δεν φαίνεται πουθενά. Ξέρετε πώς λέγεται αυτή η περίοδος? Είναι η περίοδος σιγής του προφήτη. Από απογοήτευση, από ανάγκη να μαζέψει δυνάμεις. Το βλέπουμε και αυτό, ότι χρειαζόμαστε κάποια περίοδο να είμαστε λίγο πιο κοντά στην πίστη, στη λατρεία, στην προσευχή, να μαζέψουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε μια δυσκολία που έρχεται. Είναι λοιπόν το διάστημα της σιγής του προφήτη. Το ότι σιγή δεν σημαίνει ότι δεν προσεύχεται, δεν σημαίνει ότι δεν νοιάζεται για ό,τι γίνεται γύρω του. Έχουμε πει ότι ο προφήτης είναι ένας ενεργός πολίτης της εποχής του, που νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του, παλεύει γι' αυτόν. Αλλά ήταν ανάγκη να σιγήσει για λίγο. Η σιωπή του προφήτη προδίδει ίσως και κάτι άλλο, και την ευνοϊκή στάση έναντι της καλής μεταρρύθμισης που έκανε αυτός ο βασιλεύς, ο Ιωσίας. Είδατε ότι ο προφήτης επεμβαίνει όταν βλέπει ότι παρεκτρέπεται και ο αρχηγός του κράτους. Όταν βλέπει όμως έναν αρχηγό να είναι ευλαβής, να νομοθετεί υπέρ της εκκλησίας, τα λέγαμε σήμερα, τότε και αυτός δεν υπάρχει λόγος να είναι σε τέτοια ένταση, μένει πιο πίσω. Πρέπει να υποθέσουμε ότι ο προφήτης Ιερεμίας ζητά σε αυτή την περίοδο μεγαλύτερη ενίσχυση από το Θεό, μαζεύει δυνάμεις από Αυτόν. Είπαμε, είναι ευχαριστημένος από την μεταρρύθμιση που γίνεται από τον Ιωσία και δεν πάβει να μιλά για την εσωτερική πίστη. Συνεχώς τυλιτεύει στο ότι δεν είστε σωστοί. Δεν είναι ο Θεός. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από εμάς, ούτε από κρυάρια, ούτε από άλλα ζώα, από καμία προσφορά. Ο Θεός θέλει την καρδιά. Την καρδιά Του, την καρδιά μας θέλει, είναι η μόνη που δίνεται όταν εμείς το θελήσουμε. Αγαπητοί μου, κάναμε σήμερα μία αναφορά και κάνουμε μία αναφορά στον προφήτη Ιερεμία. Είναι, είπαμε, από τους μεγάλους προφήτες, σημαντικός προφήτης. Είναι μεγάλος όχι επειδή είναι κάποια άλλη μικρότερη αξία, αλλά επειδή είναι μεγάλο το κείμενο που έχουμε. Έτσι χωρίζουμε σε μικρούς και μεγάλους προφήτες, τους προφήτες. Είδαμε το πώς δρά στην εποχή του, βλέποντας τη θρησκευτική κατάπτωση, αυτό κατά βάση λέμε σήμερα, και στο ότι πάντοτε είναι εκεί για να γίνεται ένα, για να στέκει σαν ένα κερί αναμένο και να φωτίζει τους συμπατριώτες του, αλλά να τους δίνει και ένα μια φωνή διαμαρτυρίας, μια φωνή ελέγχου και μια φωνή αφύπνιση, αφυπνιστική φωνή έχει, προκειμένου να επανέλθουν οι άνθρωποι στο δρόμο που οδηγεί προς το Θεό. Ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Θα συνεχίζουμε σε αυτή την εκπομπή την ανάλυση των προφητικών κειμένων, μπαίνοντας και στην εποχή και βλέποντας και την αναφορά και τον συσχετισμό με τη σημερινή εποχή.

0: Ο λαός συνέδεσε τη μεταρρύθμιση του Ιωσία προς τα συντελούμενα κατά τους χρόνους του πολιτικά γεγονότα, δηλαδή την κατάρρευση της ασσυριακής δύναμης, και ανέμενε από το Θεό τη λύτρωση από τα δεινά ως αμοιβή για τη γενωμένη θρησκευτική ανακαίνιση. Η μάχη που έγινε στη Μαγεδό το 609, στην οποία νικήθηκαν οι Ιουδαίοι από τους Αιγυπτίους και ο Ιωσίας φωνεύτηκε, σκοτώθηκε, διέλυσε όλες τις καλές ελπίδες που είχε στηρίξει ο λαός ότι θα έρθει η ευημερία κτλ. Πάλι μετά το θάνατο του Ιωσία εμφανίστηκε η λατρεία των ξένων θεών. Αυτό συνεχώς γινόταν. Δηλαδή, οι άνθρωποι να παρατούν τον πραγματικό Θεό και να αφιερώνονται και να λατρεύουν ψεύτικους θεούς. Ίδιο είναι και σήμερα. Απλώς τότε είναι ο Βάλ και οι άλλοι και εδώ είναι τα χρήματα, οι εξουσίες και διάφορα άλλα πράγματα στα οποία δίνεις υπόσταση θεότητας. Λατρεύεις κάτι άλλο ή λατρεύεις και την ίδια σου τη δουλειά ή την ίδια σου την ύπαρξη. Αυτό λατρεύεσαι. Έτσι λοιπόν, μετά το θάνατο του Ιωσία και πάλι έχουμε λατρεία ξένων θεοτήτων και πάλι παρατηρείται μια χαλάρωση στις ειδικές αρχές, υπάρχει πάλι μια κοινωνική ακαταστασία σαν να βλέπουμε το σήμερα. Πάντα τα αυτά, όλα αυτά δεικνύουν ότι η μεταρρύθμιση στερείτο μιας βαθύτερης πίστης του λαού, σταθερής πίστης. Βλέπεις πολλές φορές ότι θέλεις να λατρέψεις το Θεό και να τον υπηρετήσεις, αλλά είναι πάρα πολλά, γλιστράει ο δρόμος, είσαι απρόσεκτος, πέφτεις. Αυτό γίνεται. Η λατρεία του Θεού τονίστηκε με τη μεταρρύθμιση, αλλά πάντοτε οι Ιουδαίοι το είχαν αυτό, αναμίγνιαν την λατρεία τους με τους ξένους θεούς και αυτό έφερνε μία παρακμή γενικότερη και έβλεπαν τη θρησκεία ως θρησκεία. Η θρησκεία από μόνη της ως έννοια αρνητική είναι. Θρησκεία τι είναι? Θρησκεία είναι η ανάγκη του ανθρώπου να πιαστεί κάπου για να ξεπεράσει τους φόβους του και την ανασφάλειά του και δημιουργεί ο ίδιος Θεό. Γι' αυτό είναι η ορθόδοξη πίστη είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν είναι κίνηση του Θεού να φτιάξει, του ανθρώπου να φτιάξει Θεό, αλλά ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Είναι αντίθετη, αντίστροφη πορεία. Γι' αυτό η ορθόδοξη επιστήμη τη λέμε θρησκεία. Θρησκεία είναι αρνητικός όρος. Θρησκεία είναι κάτι ανθρώπινο, κατασκευασμένο. Ενώ η ορθόδοξη πίστη είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Χριστός έρχεται και μας προτρέπει να τον ανακαλύψουμε, να τον ψηλαφίσουμε, να τον γνωρίσουμε, αφού έχει κάνει ο ίδιος το πρώτο βήμα. Η κατάσταση της εποχής κάνει καλή τον Ιερεμία να αναλάβει και πάλι δράση. Τι είχαμε πει? Ότι έμεινε κάποιο καιρό σε μία σιγή, η οποία γι' αυτόν ίσως να ήταν και αναγκαία και ίσως ήταν και μια προετοιμασία, επειδή έβλεπε ότι πήγαινε καλά τα πράγματα με τη ρύθμιση που είχε κάνει ο Ιωσίας. Αλλά εδώ χρειάζεται να ξαναμπεί στη δημόσια δράση και να επαναφέρει πράγματα και να στυλιτεύσει πράγματα και να ελέγξει πράγματα. Ο πρώτος λόγος λοιπόν του προφήτη, τον οποίο έχουμε κατά τη δεύτερη τώρα εμφάνισή του, είμαστε στο 609 π.Χ., είναι μια μικρή προφητεία για τον βασιλιά Ιωάχαζ, το γιο του Ιωσία, ο οποίος βρέθηκε εχμάλωτες στην Αίγυπτο. Ο λαός ελπίζει ότι θα επανέλθει ο βασιλιάς από την εξορία και θρηνεί για το θάνατο του καλού βασιλιά Ιωσία. Ο κόσμος ξέρει και να καταλαβαίνει όταν ένας πραγματικά είναι βασιλιάς που αγαπά και το Θεό αλλά φροντίζει και τον πολίτη, δέχεται απολαμβάνει σεβασμού και ευγνωμοσύνης από τον κόσμο. Άρα είναι ένας πικραμένος λαός που έχει χάσει τον βασιλιά, πιστεύει τώρα ότι θα πάει κάτι καλύτερο με τον γιο του βασιλιά, ο οποίος βρίσκεται στην εξορία. Ο Ιερεμίας εμφανίζεται και λέει δεν θα γίνει έτσι το πράγμα όπως το νομίζετε. Ο Ιωάχας δεν θα επιστρέψει από την εχμαλωσία. Και καταλαβαίνετε ότι γίνεται ο λόγος του, απογοητεύει απογοητεύει το λαό, γιατί αυτοί έχουν ελπίδα για την επαναφορά και για ένα καλύτερο μέλλον, και με έναν κάθετο τρόπο, αλλά αυτή την εντολή έχει, και έτσι το αισθάνεται ο προφήτης, και έχουμε πει ότι ο προφήτης είναι απεσταλμένος του Θεού, τους λέει ότι αυτό δεν θα γίνει. Στην προφητεία περί του Ιωάχας συνάπτεται και μια περικοπή κατά του τότε βασιλέα του Ιωακείμ. Αυτός είναι ένας ασεβής και υπερήφανος βασιλιάς. Ζει μια τριφυλή ζωή, πολυέξοδη ζωή, και πώς θα βγάζει και πώς θα απολαμβάνει αυτός μια τέτοια τριφυλή ζωή με βαριά φορολογία απέναντι στο λαό. Θέλει να δημιουργήσει πολυτελέστατα ανάκτορα, αγκαρεύει τους πολίτες να πηγαίνουν χωρίς να πληρώνονται τους εργάτες να φτιάχνουν το σπίτι, τα σπίτια του, την οικία του, αυτό το παλάτι του, και εκεί πάλι εμφανίζεται ο Ιερεμίας. Ο Ιερεμίας τώρα, αν δεν ήταν γνήσιος προφήτης, θα πήγαινε και θα είχε μία άριστη σχέση με το βασιλιά. Γιατί? Για να ζήσουμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Γιατί να μπούμε σε μία αντιπαράθεση? Θα έχω καλή σχέση με το βασιλιά, θα απολαμβάνω κι εγώ από αυτή την επικοινωνία και θα αφήνουμε το λαό να βασανίζεται και να ταλαιπωρείται. Δεν είναι λοιπόν ένας είναι γνήσιος προφήτης. Δεν είναι ψευδοπροφήτης. Και πάει και ελέγχει το βασιλιά. Και αν σκεφτούμε για την εποχή εκείνη, δεν είναι εύκολο το να εμφανιστείς στο βασιλικό οίκο και να ελέγξεις το βασιλιά. Αυτό σημαίνει ότι είσαι έτοιμος για θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι δεν λογαριάζεις τη ζωή σου. Έχεις πάρει απόφαση ότι η επόμενη ώρα μπορεί να είναι και η τελευταία σου. Αλλά κάτι μέσα σου σε οθεί. Ο γνήσιος προφήτης έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Δρά με την εντολή του Θεού. Ελέγχει λοιπόν τα αδικήματα του τυράννου, αυτού βασιλιά, και χρησιμοποιεί και πάρα πολύ δρυμή λόγο. Ελέγχει πάρα πολύ. Εκφράσεις τολμηρές. Και αυτό τι είχε σε συνέπεια? Εξοργίζεται ο βασιλιάς και κατά τους χρόνους βασιλείας του κατέστησε μαρτυρικό το βίο του προφήτη, ώστε η περίοδος αυτή να γίνει μια γεθσημανή για τον προφήτη. Μέσα σε παρέθεση αυτό, δηλαδή όπως ο Χριστός πέρασε τις δύσκολες ώρες, το ίδιο βλέπουμε να έχει γίνει και από τους προφήτες πριν από τον Χριστό. Δηλαδή ορκίστηκε ο προφήτης ότι θα περάσει μαύρη ζωή, επειδή τόλμησε να εμφανιστεί μπροστά του και να τον ελέγξει. Αλλά και κατά του λαού επιτίθεται ο Ιερεμίας. Ο λαός, όπως είπαμε, νομίζει ότι είναι ασφαλής. Φωνάζει ότι εμείς τελούμε τη λατρεία μας. Οπότε τίποτα δεν θα μας κάνει ο Θεός κακό. Δεν θα επιτρέψει. Και φυσικά δεν ακούει και πάλι τον προφήτη. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να καταστραφεί ο Άγιος Ναός αφού ο Θεός εδρεύει σε αυτόν. Τους λέει ότι θα καταστραφεί ο ναός. Δεν θα μείνει λίθος επάνω στο λίθο. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και λένε, εκείνη αποκλείεται να γίνει αυτό. Γιατί είναι κατοικία του Θεού. Υπάρχει στους Ιουδαίους της εποχής αυτής μία ιδέα η οποία φτάνει μέχρι και την Καινή Διαθήκη, που λέει ότι ο Θεός έχει κατοικία του το ναό στα Ιεροσόλυμα και δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Αυτό, ξέρετε, είναι συγκλονιστικό, διότι αν καταστραφεί ο ναός, για αυτούς συνεπάγεται ότι καταστράφηκε και ο Θεός. Γι' αυτό μετά έρχεται ο Χριστός και λύνει όλα αυτά τα ζητήματα και λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει σε χειροποίη τους ναούς. Ο Θεός είναι πνεύμα και βρίσκεται παντού όπου ο άνθρωπος τον επικαλείται. Ήταν μια πολιτική στάση αυτή στους πρώτους επικεφαλείς των Ιουδαίων, γιατί ήθελαν να συσπυρώσουν τους Ιουδαίους μεταξύ τους σαν έθνος. Τι ενώνει ένα έθνος? Η κοινή γλώσσα, η κοινή πίστη. Και άρα πίστευαν ότι ο Θεός δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Θα πρέπει να φύγεις όπου και να πήγες Ιουδαίε και να έφυγες από τους Αγίους Τόπους και να πήγες όπου και να πήγες, δύο φορές, μία, δύο φορές το χρόνο οπωσδήποτε θα έρθεις στο ναό να προσκυνήσεις. Και έχουμε καραβάνια ολόκληρων ανθρώπων που φεύγουν από πολύ μακρινές περιοχές και με τα πόδια ή με τα ζώα της εποχής για να πάνε στο ναό, γιατί επαναλαμβάνω, το θεωρούσαν κατοικία, ότι ο Θεός κατοικεί και εγκλωβίζεται. Εμείς το βλέπουμε σήμερα, πίστευαν ότι εγκλωβίζεται ο Θεός, μπορεί να τον περιορίσουν το Θεό στα όρια τους. Ο Θεός όμως δεν ήταν καθόλου αυτό που εκείνοι νόμιζαν, γι' αυτό και αντιδρούν πάρα πολύ όταν ακούν τον προφήτη και τους λέει θα καταστραφεί ο ναός. Αυτοί λένε αδύνατο να γίνει αυτό. Και έτσι συνέχιζε σε ένα βίο ασέβειας, αδικίας και ότι δεν θα γίνει τίποτα κακό. Με δυρμύτητα ο προφήτης σε μια γιορτή στα χρόνια είμαστε της βασιλείας του Ιωακείμ, όταν ο κόσμος, το πλήθος συνέρευσε στο ναό, έλεγξε εκεί την θρησκευτική αντίληψη του λαού και των ερχόντων και προφήτευσε ενώπιον όλων τώρα. Έχουν μαζευτεί όλοι στην εκκλησία και από τα μικρόφωνα, καταλαβαίνετε πως το λέω, ακούνε οι εντός και οι εκτός, τους λέει ότι ο ναός θα καταστραφεί γιατί έγινε, προσέξτε, σπήλαιο ληστών. Μα το ίδιο είπε ο Χριστός. Όταν πήρε το μαστίγιο και πέταξε όλους αυτούς τους εμπόρους έξω από το ναό και λέει κάνατε τον οίκο του Κυρίου οίκο εμπορίου. Σε εκμεταλλεύεστε την πίστη των ανθρώπων εδώ. Κοιτάξτε ότι χρησιμοποιεί την ίδια έκφραση, σπήλαιο ληστών, 7,3 έως 14 στον Ιερεμία. Άρα ο Χριστός επικαλείται χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα πώς εσύ λες ότι δεν την πιστεύεις την Παλαιά Διαθήκη? Πώς πιστεύεις μόνο στον Χριστό αφού ο ίδιος ο Χριστός κάνει χρήση χωρίων? Και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν κάνεις καλά όταν δεν μελετάς την Παλαιά Διαθήκη. Καυστικότατο λοιπόν το κήρυγμα του προφήτη Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο τι κάνει, θίγει τα συμφέροντα όλων αυτών που τρέφονταν από τον ναό, ακόμα και των ιερέων. Θίγει λοιπόν τα συμφέροντα των παρισταμένων ιερέων και ψευδοπροφητών, οι οποίοι τώρα τι κάνουν, ό,τι και με το Χριστό, συσπυρώνονται, ενώνουν τις δυνάμεις τους αφού τους έχει χαλάσει όλο αυτό που είχαν φτιάξει και όλοι τώρα με μία φωνή είναι εναντίον του προφήτη. Τον συλλαμβάνουν και φωνάζουν, τώρα θα πεθάνεις. Τι λέγανε στον Χριστό, άρον άρον σταύρωσον αυτόν. Ίδιος κόσμος, ίδιες αντιλήψεις. Τώρα θα πεθάνεις. Και τον οδηγούν ενώπιον των αρχόντων ως ένοχο θανάτου, διότι είπε ότι θα καταστραφεί ο ναός. Δεν βλέπετε εδώ πέρα παράλληλους βίους με τον Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν και για τον Χριστό είπανε, μήπως είναι ο Ιερεμίας. Όταν είδανε θαύματα και έκανε ο Χριστός, κάποιοι είπαν μήπως είναι ο Ιερεμίας, μήπως είναι κάποιος εκ των προφητών. Γιατί όλα αυτά ήταν παραδόσεις που πήγαιναν από στόμα σε στόμα και έβλεπαν την... και ήταν παράλληλη βία. Τώρα διαβάζοντας αυτό το κείμενο, το μυαλό μας πάει στο Χριστό. Όταν κάποιος έχει διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Οι πολιτικοί άρχοντες αθώωσαν τον Ιερεμία επικαλούμενη παρόμοια προφητεία του Μιχαία που έλεγε «Σιών ως αγρός αρωτριωθήσετε και Ιερουσαλήμ ως οπωροφυλάκιον έστε και το όρος του οίκου εις άλσος δρυμού». Λένε αυτό που είπε ο Ιερεμίας μη μας ξαφνιάζει, να το προσέξουμε γιατί το είχε πει και ο Μιχαίας. Άρα δεν έχουμε επανάληψη από δεύτερο προφήτη και κρατήθηκαν με αυτόν τον τρόπο και αθώωσαν σε αυτό το δικαστήριο που πήγαν τον προφήτη. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε σήμερα το λόγο μας. Χαιρόμαστε αν χαίρεστε κι εσείς, αν βλέπετε αναφορές που έχουν να κάνουν με το σήμερα. Εκεί έχει αξία και ένα κείμενο. Δεν κάνουμε μια ιστορία, μια ιστορική αναδρομή που αφορά στο τότε. Βλέπουμε ότι είναι άμεση η σχέση που έχουμε με το σήμερα, γι' αυτό και τα προφητικά κείμενα είναι αθάνατα και έχουν βάθος θεολογικό. Θα σας περιμένουμε την επόμενη φορά να συνεχίσουμε από τον ίδιο προφήτη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς μας ήρθατε στο καλό μήνα. Καλό φθινόπωρο, καλό εκκλησιαστικό έτος. Καλή χρονιά να έχουμε. Μην προφασίζεσαι άγνοια για τις αμαρτίες που έκανες, γιατί όποιος δεν εγνώριζε τον νόμο και έπεσε σε αμαρτίες θα τιμωρηθεί επειδή δεν φρόντισε να μάθει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης. Ας μην αποφεύγουμε μόνο τα αμαρτήματα, αλλά και εκείνα που φαίνονται ότι είναι αδιάφορα. Μας οδηγούν όμως σιγά σιγά στις αμαρτίες, μας συμβουλεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Καλύτερα να φας κρέας τη Μεγάλη Παρασκευή παρά να φας τις σάρκες του αδελφού σου με τη συκοφαντία, λέει στο γεροντικό ο Αβάς Ησύχιος. Και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, ο χριστιανός δεν έχει διάλειμμα για τον εαυτό του, αλλά είναι πάντα στην υπηρεσία του Θεού. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης μας συμβουλεύει: όταν έχουμε μπρος μας δυο κακά, πρέπει να εκλέγουμε το ελαφρύτερο. Και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, όπως φυτρώνει ο σπόρος όταν πέσει η βροχή, έτσι αναζωογονείται η καρδιά με τα καλά έργα. Και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: η νεότητα που χαρίζει ο Χριστός με την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου δεν γνωρίζει γυρατιά. Δεν προσβάλλεται από αρρώστια. Δεν κυριεύεται από λύπη. Δεν αμαυρώνεται από τον χρόνο. Δεν υποχωρεί σε τίποτα. Δεν νικέται από κανέναν παρά μόνο από την αμαρτία. Και ο Άγιος Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης αναφέρει: να χρησιμοποιείς τα μάτια σου έτσι ώστε ή βλέποντας να μην επιθυμείς, ή αν επιθυμείς, τότε να μην βλέπεις. Και αν θέλετε να διαβάσετε κάτι από την Αγία Γραφή σήμερα σύντομο, μπορείτε να ανοίξετε το Ιερό Ευαγγέλιο του Μάρκου στο 11ο κεφάλαιο, τους στίχους 20 έως 26. Τα κείμενα, τα σύντομα αυτά που διαβάσαμε, τα βλέπουμε στην σημερινή ημερομηνία, στο βιβλίο Πορεία Καθημερινής Άσκησης με Πατερική Σοφία και Διδαχή, που έχει επιμεληθεί ο πρεσβύτερος Ηλίας Διακουμάκος και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παρισία.

Ο Σεπτέμβριος είναι ο ένατος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, με διάρκεια 30 ημερών. Η λατινική ονομασία του September προέρχεται από το Septem, 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, στην αρχή του έτους, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην ένατη θέση, χωρίς όμως να αλλάξει ποτέ η ονομασία του, όπως συνέβη με τον Quintilis και τον Sextilis, που μετονομάστηκαν σε Ιούλιο και Αύγουστο αντίστοιχα. Στο ρωμαϊκό εορτολόγιο, ο Τζούπιτερ, ο Ζεύς, πατήρ θεός του ουρανού και της Θύελλας, εορταζόταν στους Ιδούς κάθε μηνός, δηλαδή τη 15η ημέρα του μήνα. Ειδικά κατά τους Ιδούς Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, ο εορτασμός έπαιρνε ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια με δημόσιο ιερό συμπόσιο, θεάματα και αγώνες. Ο Τζούπιτερ Ζεύς είχε στη Ρώμη ιδιαίτερο ιερέα που αντιπροσώπευε τον Θεό σαν ζωντανό ειδωλό του στον μεγαλοπρεπή ναό του στο Καπιτόλιο. Το μήνα αυτό τελούνταν στη Ρώμη μεγάλες εορτές, τα Καπιτόλια, και προς τιμήν του Δία τα Ρωμαία ή Μεγάλοι Ρωμαϊκοί Αγώνες, ιδρυτής των οποίων υπήρξε κατά την παράδοση ο βασιλιάς Ταρκίνιος ο Πρεσβύτερος. Η Σύγκλιτος θέλησε να δώσει στον Σεπτέμβριο το όνομα του αυτοκράτορα Τιβέριου, ο οποίος όμως εναντιώθηκε, έχοντας την ωριμότητα να σκεφτεί ότι οι συνεχείς αλλαγές στις ονομασίες των μηνών για λόγους κολακίας των ισχυρών μόνων σύγχυση προκαλούσαν. Στις αρχές του 4ου μετά Χριστόν αιώνα καθιερώθηκε στην Κωνσταντινούπολη ως αρχή του εκκλησιαστικού έτους η 1η Σεπτεμβρίου, που συνέπιπτε με την αρχή της Ινδικτιόνος, κατά την οποία ετελεί το εορταστική ακολουθία, η ακολουθία της Ινδίκτου. Έτσι, κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, το έτος και οι Ινδικτιόνες άρχιζαν το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα πρωτοχριστιανικά έθιμα της Ανατολικής Εκκλησίας, η οποία εξακολουθεί πάντα να εορτάζει την 1η Σεπτεμβρίου ως αρχή της Ινδίκτου, οπότε αρχίζει και το εκκλησιαστικό έτος, ο ενιαυτός. Ο πάσης δημιουργός της κτήσεως, ο καιρούς και χρόνους, εν τη ιδία εξουσία θέμενος, ευλόγησον τον Στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, Κύριε, απολυτίκιο της Ινδίκτου. Ο των αιώνων ποιητής και δεσπότης, Θεέ των όλων υπερούσιε όντος, την ενιάφσιον ευλόγησον περίοδον, σώζον το ελέη σου το απείρο ηκτυρμών, πάντας τους λατρεύοντας σύ το μόνο δεσπότη και εκβοώντας φόβο λυτρωτά, έφορον πάσιν το έτος χορήγησον, κοντάκιον της Ινδίκτου. Στην Πάτμο θεωρούσαν την 1η Σεπτεμβρίου αρχιχρονιά και την ονόμαζαν Πρωτοσεμβρίαν, ενώ οι νησίροι και οι κόοι την ονόμαζαν Καλοχρονιά ή Αρχιχρονιά. Πράγματι, παλαιότερα η 1η Σεπτεμβρίου λεγόταν Αρχιχρονιά, σε αντίθεση με την Κλειδοχρονιά, την 31η Αυγούστου, οπότε κλείδωνε ο χρόνος. Τη μέρα αυτή, εορτή του Αγίου Σημεών του Στυλίτη, ήταν έθιμο οι έγκυες να απέχουν από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί με το σημάδι του Αγίου Σημεών «Σημαδεύω». Ο Σεπτέμβριος συνδέεται με ποικίλες προλήψεις. Έτσι, σε ορισμένα μέρη, η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται πως τη μέρα αυτή ο Χάροντας γράφει όσους θα πεθάνουν στη διάρκεια του χρόνου. Για να εξορκίσουν το Χάροντα, τη μέρα αυτή οι νοικοκυρέοι σπάνε ρόδια στην είσοδο του σπιτιού τους. Αλλά ο Σεπτέμβριος θεωρείται αρχή του νέου έτους, επειδή εκτός από τη σχέση του με την Κωνσταντίνια Ινδικτιώνα και την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους, το μήνα αυτό, με τη συγκομιδή και αποθήκευση των καρπών, κλείνει ο κύκλος του φυσικού έτους. Οπωσδήποτε είναι ο μήνας της φθινοπορεινής ησημερίας, μιας από αστρονομικής άποψη πολύ λογικής αφετηρίας του έτους. Άλλωστε, αρκετά αρχαιοελληνικά ημερολόγια ανάμεσά τους των Λακεδαιμονίων και των Μακεδόνων είχαν ως αφετηρία την φθινοπορεινή ησημερία. Έτσι, σε ορισμένα μέρη ονομάζουν το Σεπτέμβριο Χινόπορο, θεωρώντας τον αρχή του φθινοπόρου, που όντως αρχίζει ουσιαστικά τη φθινοπορεινή ησημερία, καθώς από τότε μικραίνει σταδιακά η μέρα και μεγαλώνει αντίστοιχα η νύχτα, μέχρι τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους, το Δεκέμβριο με το χειμερινό ηλιοστάσιο. Ο Σεπτέμβριος έχει διάφορες ονομασίες
στο λαϊκό καλαντάρι, προερχόμενες από τις ασχολίες στην Ήπεθρο στη διάρκεια του, καθώς και τις εκκλησιαστικές γιορτές. Ονομάζεται ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια, και τριγομηνάς ή τριγητής, λόγω του τρίγου, αλλά και Άη Νικήτας από τη γιορτή του Αγίου Νικήτα, στις 15 του μήνα, και βέβαια Σταυριάτης, Σταυρίτης και Σταυρός, από την μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αυτά τα λιγοστά, φίλες και φίλοι, για τον Σεπτέμβριο, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου, που τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι το φθινόπωρο δεν ξεκινάει με το Σεπτέμβρη. Ή μάλλον, για να είμαστε και πιο ακριβολόγοι, το φθινόπωρο όπως και η άνοιξη, οι δύο εποχές, μοιάζουν με ενδιάμεσες σύντομες στάσεις του καλοκαιριού και του χειμώνα. Τα τελευταία χρόνια, ακόμα και το Σεπτέμβρη, στην Ελλάδα μπορούμε να μιλάμε για καλοκαίρι.

Τα πανηγύρια, φίλες και φίλοι, θρησκευτικά και εμπορικά, κατέχουν πολύ σημαντική θέση στον παραδοσιακό πολιτισμό των νεότερων Ελλήνων. Τα εμπορικά παζάρια, εμποροπανηγύρις ή απλώς πανηγύρια, έπαιξαν στο παρελθόν και μέχρι πρόσφατα ακόμα σπουδαίο ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή ευρύτερων περιοχών της υπηρωτικής προπαντός Ελλάδας, όπου κυρίως αναπτύχθηκε και άκμασε ο πανάρχιος αυτός θεσμός. Ιδιαίτερη σημασία είχαν οι εμποροπανηγύρις στον ελληνικό και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο κατά την Τουρκοκρατία, όπως προηγουμένως στο Βυζάντιο. Στο νέο ελληνικό κράτος, όλο τον 19ο και στις αρχές του 20ου, μέχρι περίπου τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο, ορισμένες και μέχρι πρόσφατα, παρουσίασαν μεγάλη εξάπλωση στην ορεινή κυρίως Ελλάδα. Η εξάπλωσή τους από την Νότια Πελοπόννησο, Φινίκη Λακωνίας μέχρι τη Θράκη στο Δημότυχο και από την Κρήτη, Μοίρες του Ηρακλείου και την Εύβοια, Χαλκίδα, ως την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβονά, στο Τσοτήλι, οφείλεται στο ότι ικανοποιούσαν τη γενική ανάγκη για ψυχαγωγία και κοινή προσευχή τα θρησκευτικά και συνδύαζαν τις δυνατότητες εξυπηρετήσεως των οικονομικών εμπορικών συναλλαγών και καλλιέργειας κοινωνικών και λοιπών επαφών και σχέσεων, συνάψεως ποικίλων συμφωνιών, συνοικεσίων και άλλα. Οι εμποροπανηγύρις συνήθως γίνονταν μια φορά το χρόνο, με σταθερή περιοδικότητα, δηλαδή σε γνωστές και καθιερωμένες από παλιά ημερομηνίες κάποιου μήνα, συνήθως του καλοκαιριού ή του φθινοπόρου. Δεν έλειπαν παλαιότερα και οι εμποροπανηγύρις που γίνονταν χειμερινούς μήνες, από Ιανουάριο μέχρι και Δεκέμβριο, όπως και περιοχές που είχαν δύο ή και τρεις, όπως η Λαμία, εμποροπανηγύρις τη χρονιά. Δίνοντας ένα σχετικά πλήρη ορισμό των εμποροπανηγύριων, μπορούμε γενικά να τις προσδιορίσουμε ως σημαντικές και οργανωμένες συγκεντρώσεις παραγωγών, εμπόρων, αγοραστών κλπ. Προϊόντων και ποικίλων εμπορευμάτων σε συγκεκριμένο τόπο, πόλη, χωριό, αγροτική τοποθεσία, με σκοπό τη διενέργεια αγοροπολισιών ή και άλλων δικαιοπραξιών και συμφωνιών, με αφορμή συνήθως κάποια θρησκευτική γιορτή, η οποία συχνά ταυτίζεται τόσο πολύ με την εμποροπανήγυρη, ώστε με το όνομα του Αγίου να εννοείται όχι τόσο το θρησκευτικό, όσο το εμπορικό πανηγύρι. Παραδείγματος χάρη, Αχίλης, από τον Άγιο Αχίλιο, κατά τη γιορτή του οποίου γίνεται, λέγεται, το ετήσιο παζάρι των Γρεβενών, και η Μαρίνα, αυτό στο Τσοτήλι της Κοζάνης, στα μέσα Ιουλίου. Οι περιοδικές αυτές συνάξεις των ανθρώπων και συγκεντρώσεις ποικίλων προϊόντων και ζώων προς πώληση διαρκούσαν λίγες μέρες, οι τοπικές ή και εβδομάδες. Οι μεγάλες υπερτοπικές εμποροπανηγύρις με ευρύτερο βαλκανικά παλαιότερα χαρακτήρα, όπως οι εμποροπανηγύρις στα Φάρσαλα, την Ελασσόνα, τη Λαμία, το Μοσχολούρι της Καρδίτσας, το Μαυρονόρος των Γρεβενών, την Οζνοζιώβα στη Βόρεια Θράκη. Παλιότερα, όποτε οι χερσαίες συγκοινωνίες ήταν ιδίως στα ορεινά πρωτόγονες, οι τόποι εμποροπανηγύριων επιλέγονταν κυρίως να είναι μέρη που ήταν σημαντική συγκοινωνιακή κόμβη στο πανάρχιο δίκτυο συγκοινωνιών, κέντρα μεγάλης παραγωγής σημαντικών προϊόντων ή τόποι μεγάλων θρησκευτικών συγκεντρώσεων και εορτών.

Οι μήνες της καλοκαιρίας, κυρίως από τον Ιούλιο μέχρι τον Οκτώβριο, αποτελούν εύλογα την περίοδο διεξαγωγής των περισσότερων και σημαντικότερων εμποροπανηγύρεων. Ιδιαίτερα ο Σεπτέμβριος, μήνας ήπιος, οπότε έχει επίσης ολοκληρωθεί η συγκομιδή πολλών γεωργικών, κτηνοτροφικών και άλλων προϊόντων, ήταν ο κατεξοχήν μήνας των παζαριών και λιγότερο κατά σειρά ο Αύγουστος, ο Ιούλιος και ο Οκτώβριος. Σεπτέμβριο γίνονταν όχι μόνο τα περισσότερα, αλλά και πολλά από τα σπουδαιότερα στην Ελλάδα τον 19ο και ιδίως τον 20ο αιώνα. Μεγάλες σεπτεμβριάτικες εμποροπανηγύρεις ήταν από τα χρόνια της τουρκοκρατίας ήδη της Ελασσόνας, σημαντική μέχρι σήμερα, της Σιλίμνου στο χωριό Γενιντζέ στη Βόρεια Θράκη, που διαρκούσε από τις 4 Σεπτεμβρίου ως τις 26 Οκτωβρίου, και το ξακουστό πανηγύρι της Ουζουντζόβας κοντά στο Χάσκοη της Φιλιππούπολης, που άρχιζε στις 15 Σεπτεμβρίου και όπου μεταφέρονταν εμπορεύματα από τις πιο μακρινές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά και την Ευρώπη, ιδιαίτερα μάλιστα μεγάλες ποσότητες γουναρικών. Στον ελλαδικό χώρο είναι πολυάριθμες οι εμποροπανηγύρεις που γίνονταν ή εξακολουθούν να γίνονται τον Σεπτέμβριο, ιδίως τον 20ο αιώνα. Οπότε εμφανίζεται πλήθος νέων εμποροπανηγύρεων, σε βαθμό όπου η πλεισμονή αυτή συντέλεσε μαζί με άλλους λόγους στην παρακμή του θεσμού και στην κατάργηση πολλών από αυτές. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε, εκτός από τις Ελασσόνος, τις πανηγύρεις των Τρικάλων, πολύ αξιόλογοι ως πρόσφατα, της Κομωτινής, της Κίδρας στην Πέλα, του Μόλου της Φθιώτιδας, το περίφημο Παζαρόπουλο ή Πανηγυρόπουλο της Κόνιτσας, μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, διάρκειας παλαιότερα 10 ημερών, στο οποίο κυριαρχούσαν τα κτηνοτροφικά προϊόντα, ζώα, μαλλιά, τυριά και τα μάλινα είδη, φλοκάτες, σκούτια και αρκετές άλλες. Το Παζαρόπουλο είχε πανηπυρωτικό χαρακτήρα, καθώς ερχόνταν σε αυτό επισκέπτες και έμποροι από τη Βόρειο Ήπειρο, Κοριτσάρ, Γυρόκαστρο, Μπεράτη και αλλού, και από τη Μακεδονία πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους. Σήμερα, που το εμπόριο εγχώριο και διεθνές έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις, οι παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις, που διήνυσαν συχνά δύο αιώνων, συνεχώς υποχωρούν, καταργούνται ή έστω εξελίσσονται μερικές όπως της Λαμίας σε σύγχρονες εμπορικές εκθέσεις. Σε αυτό τις οδήγησε, εκτός από την ελεύθερη ανάπτυξη του εμπορίου, η αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και η μεγάλη πρόοδος των συγκοινωνιών, ιδίως την τελευταία εκατονταετία, η οποία έκανε δυνατή την πρόσβαση και την εμπορική και άλλη προσέγγιση και στο πιο απομακρυσμένο και ορεινό χωριό της ενδοχώρας. Έτσι, λίγες σημαντικές εμποροπανηγύρεις κατόρθωσαν να επιβιώσουν ακόμα και το Σεπτέμβριο, τον μήνα των πολλών εμποροπανηγύριων στη σημερινή Ελλάδα. Και αυτό παρά την πολλαπλή του σημασία, οικονομική και κοινωνική, αλλά και πολιτισμική, που ο απόϊχός της ακούγεται στο μυρολόγιο αυτό από την τριφυλία της Μυσσηνίας. Ήθελα να γινότανε στον Άδη πανηγύρι, να πήγαινα να αγόραζα παλικαριού ντουφέκι και καλαμάρια μάλισο για τους γραμματισμένους, να αγόραζα μια λιγερή, μια δόλια μικρομάνα, παφή και το παιδί μικρό, στην κούνια να κοιμάται.

Ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι τρεις πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους μήνες, ενωμένοι σε μία εποχή. Φθινόπωρο βέβαια, αλλά ο Σεπτέμβρης είναι σαν καλοκαιράκι. Ο Νοέμβρης σαν χειμώνας. Και ο Οκτώβρης ανάμεσά τους λίγο από το καθένα. Εύστοχα και ευαίσθητα το επισημαίνει αυτό ο καθηγητής της λαογραφίας Δημήτρης Λουκάτος. Λέγοντας ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο, εννοούμε ότι προχωρούμε μέσα από το Σεπτέμβρη να συναντήσουμε πρώτα τον Οκτώβρη, αλλά κυρίως τον Νοέμβρη, που είναι ο πραγματικός προάγγελος του χειμώνα. Το φθινόπωρο, λέξη ελληνική, αρχαιότατη, σημαίνει την εποχή που τελειώνουν τα φρούτα ή που έρχεται μετά τα φρούτα, μετόπωρον. Είναι μια περίοδος μελαγχολική, επειδή πλησιάζει ο χειμώνας. Λαϊκά, χυμόπωρο, χινόπωρος, μυθόπωρο, ψιμόπωρο, στερνοκέρι, αλλά και αισιόδοξη για τη συγκομιδή και για το ετοιμασμένο ξεχειμώνιασμα.

Σεπτέμβριο. Ο 7ος κατά το αρχικό ρωμαϊκό ημερολόγιο μήνας του έτους, όταν αυτό άρχιζε την 1η Μαρτίου. Η αρχή του οικονομικού έτους για τους Ρωμαίους, οπότε επιμετρούσαν τους φόρους που έπαιρναν σε είδος τώρα που οι εισοδιές ήταν συγκεντρωμένες. Ο πρώτος μήνας της Ινδικτιόνος, ο Τριγητής, ο Πτιμεζάς, ο Σταυρίτης, που φέρνει την μεγάλη πανχριστιανική γιορτή του Σταυρού. Ο μήνας του Τρίγου, όπου έπρεπε να τριγηθούν γρήγορα τα αμπέλια και στη συνέχεια να πατηθούν τα σταφύλια για να φτιαχτεί το κρασί της χρονιάς, θεμελιακό στοιχείο της καθημερινής διατροφής. Παράλληλα με την εινοποίηση φτιάχνονται και τα καλούδια του μούστου, πετιμέζι, μουστόπιτες, μουστολαμπάδες, σταφυλαρμιές και φυσικά οι σταφίδες. Ο καλλιτέχνης κάθε οικογένειας τέλος έκοβε και κόβει ακόμη τα πιο ωραία τσαμπιά από τις κλιματαριές, τα καθάριζε, μη μείνει καμιά χαλασμένη ρόγα, άλυφε το τσαμπί στο κόψιμο με κατράμι για να το μονώσει και να μην χάνει χυμούς, τύλιγε ωραία τα τσαμπιά με τουλπάνια ή με στρατσόχαρτα και τα κρεμούσε σε δροσερό μέρος που να αερίζεται ελαφρά για να κρατηθούν τα τσαμπιά μέχρι το 12ωρο. Στη Λευκάδα, εκτός από τις κρεμαζάδες, στα χωριά έκαναν τις χωσάδες, δηλαδή γέμιζαν ένα καλάθι με καλά γερά σταφύλια, το σκέπαζαν με αμπελόφυλλα που τα έστρωναν και ανάμεσα στα τσαμπιά, γκρέμιζαν μια καλή λιθιά και τοποθετούσαν το καλάθι πάνω στις πέτρες. Μετά έφτιαχναν πάλι τη λιθιά και έμενε το καλάθι με τα σταφύλια εγκλωβισμένο ανάμεσα στις πέτρες που κρατούν δροσιά. Το έβγαζαν γύρω στα Χριστούγεννα και ήταν τα σταφύλια μια χαρά, ζουμερά, δροσερά. Μόνο ανάλαφρα συρρυκνωμένες ήταν οι ρόγες τους, ανάλογα πως είχε πάει και ο καιρός. Κάτι ανάλογο έκαναν και στην Κεφαλονιά, στο οροπέδιο των Ομαλών, στον τόπο της Ρομπόλας. Οι κύριοι Ματιάτος και Λουκάτος, πρόεδρος και χημικός αντίστοιχα του συνεταιρισμού παραγωγών, εξηγούσαν ότι εκεί έφτιαχναν μια λακκούβα στον σωρό από πέτρες που υπήρχε στην άκρη κάθε αμπελιού. Είναι χαρακτηριστική εικόνα ο σωρός με τις πέτρες στις άκρες των αμπελιών. Τις έβγαζαν όταν τα καθάριζαν και έβαζαν μέσα στην λακκούβα αυτή μέσα από ένα τσαμπί σταφύλι, το έκλειναν με πέτρες και το διατηρούσαν έτσι για μερικές μέρες ή μια-δυο εβδομάδες. Και σήμερα ο Σεπτέμβριος είναι κρίσιμος μήνας για τους εινόφιλους και τους εινολογούντες, και όχι μόνο τους εινολόγους όλου του κόσμου. Όχι για να τους πετύχει το κρασί, αλλά για να είναι ενήμεροι για τη χρονιά και να υπολογίσουν ποια θα είναι τα καλά κρασιά, ποια θα παλαιωθούν, και έτσι προετοιμάζονται για τα σύγχρονα πιθήγια.

Ο Οκτώβριος πάλι, ο 8ος μήνας του παλαιού ρωμαϊκού ημερολογίου, ο Άι Δημητριάτης, ο Σπαρτός, γιατί στις μέρες του αρχίζει και η σπορά ή η προετοιμασία της. Για τους νομάδες ποιμένες είναι σημαντικός μήνας, επειδή η γιορτή του Αγίου Δημητρίου είναι το ορόσημο της μετακίνησής τους στα Χυμαδιά, όπου θα περάσουν το χειμώνα. Όταν έρθει η γιορτή του άλλου καβαλάρη Αγίου, του Αϊ Γιώργη, στο απέναντι διαμετρικά σημείο του ημερολογίου, θα ξανανεύουν στα ορεινά.

Αη Στρατηγό, από τη γιορτή των Αρχαγγέλων Ταξιαρχών. Σημαντική γιορτή του Νοεμβρίου είναι αυτή του Αγίου Φιλίππου στις 14, γιατί είναι η τελευταία μέρα που επιτρέπεται να φάνε κρέας, καθώς την επόμενη αρχίζει το 40ήμερο, δηλαδή η πρώτων Χριστουγέννων νηστεία. Επειδή στη γιορτή του Αγίου Φιλίππου δεν επιτρέπεται απλά, αλλά επιβάλλεται να φάνε οι πιστοί κρέας για να μην το λαχταρίσουν το επόμενο διάστημα, στο συναξάρι του Αγίου αναφέρεται και επαινείται η θυσία του να σφάξει το βόδι του αρότρου του για να αποκρέψουν οι φτωχοί. Αν υπολογίσει κανείς τη σημασία των αρωτήρων ζώων για τον Γεωργό, πράγματι, ο Άγιος έκαμε μεγάλη θυσία, γι' αυτό και ο μεγαλοδύναμος τον αντάμυψε αντικαθιστώντας το βόδι. Ο μήνας ονομάζεται επίσης Μεσοσπορίτης, για τον ίδιο λόγο που αποκαλείται Μεσοσπορίτισσα και η Παναγιά, που εορτάζει στις 21 του Νοεμβρίου τα εισόδια της, γιατί η μισή σοδιά έχει ήδη καταναλωθεί και, όπως λέει ο χωρικός, μισάφαγα, μισάσπυρα, μισάχω στην κοφίναδα. Αυτήν την ημέρα φτιάχνουν τα πολυσπόρια, μια πηχτή σούπα από όλα τα δημητριακά και όλα τα όσπρια που αλλού τρώγεται με ζάχαρη και αλλού μαλάτι. Πρόκειται για πανάρχαιη συνήθεια που τηρούνταν στα θεσμοφόρια, γιορτή αφιερωμένη στη Δήμητρα, και λεγόταν πανσπερμία και είναι προσφορά με ευετηριακό περιεχόμενο. Εκτός από παχνιστής και βροχάρης, από τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν, ο μήνας λέγεται και νιαστής, νιάζω, οργώνω, και επίσης σκιγιάτης, σκιά, νύχτα.

Να διαβάσουμε όμως τι λέει ο ιερόφιλος ο σοφιστής που έζησε τον 4ο τον 6ο αιώνα στο έργο του «Πώς οφείλει διαιτάσθε άνθρωπος εθεκά στο μιμή». Για τον Σεπτέμβριο αναφέρει «Αρμόζει γαλακτοτροφήν και γαλακτοποτήν και πάντα τα γλυκαία και σεμιδαλάτα, ινομέλιτα και δροσάτα λαμβάνει. Εκδέ των κρεών, πρόβια, ορνήθια, περιστεράς, νίτας, πάπιες, τρογλίτας και λακτέντα οπτά συν οξομέλιτη αισθήν. Εκδέ των ηχθείων λαμβάνει πάντας τους τρυφεροσάρκους». Προσέξτε όμως, διότι τώρα επιτρόπονται λίγα από τα τσουκτερά, ήγουν τα δρυμαία. «Δρυμοφαγία δε πάση μερικός χράστε, ίον ραφάνων, πεπέρεος, συνάπεος, κυναμόμου, στάχους, τας δε οπόρας εσθίε καλός». Πολύ σημαντικό, γιατί τον Αύγουστο ήταν παντελώς απαγορευμένο. Για τον Οκτώβριο επιτρέπεται να τρώτε μόνο κρέη, πρόβια, ορνήθια, περιστερόπουλα, χήνας, όρτιγας, ορτιγομήτρας και λακτέντα, αλλά επιβάλλεται να απέχετε των νησαρίων και φασών και τριγώνων και πλατώνων, ελάφι και σιάγρων αγριογούρωνα και λαγωών. Εκδέ των ηχθείων απέχεστε χρή των κεφάλων, αγράβλων, τριγλών και πάντων των αλέπων. Από δε των οπόρων σταφίδας λευκάς, απίδια άγρια, ακμάζοντα και μήλα γλυκαία, σίκα λευκά, μέσπυλα, ροδάκινα, φίνικας, αριάς και μιλοκίδωνα. Εκδέ των ξηρών οπόρων, κάρια βασιλικά, καρύδια, πιστάκια, αμύγδαλα,

Πονάρια και κάρια ποντικά από τον πόντο, τα λεπτοκάρια, φουντούκια. Για τον Νοέμβριο τέλος αναφέρει. Κάπως έτσι συνεχίζετε και διαιτάστε, μόνο που τότε μπορείτε να τρώτε ψαχνάτε και χλία, διέφθα και καρινευτά και τα μικρά γαλούλια του τέστη τα λακτέντα. Ο Νοέμβριος έχει ένα ακόμα υπέρ του. Μπορείτε να πίνετε ίνων παλαιών ευώδη. Θλίψη κυριεύει του σύγχρονο άνθρωπο όταν διαβάζει πόσα και πόσα πράγματα μπορούσε κανείς να φάει εκείνη την εποχή. Ενώ τώρα ένα μοσχαράκι Ολλανδίας έχει απομείνει στον άνθρωπο και χρειάστηκε να το τρελάνει και εκείνο με τη μανία του για να αντιληφθεί ότι υπάρχουν κατσίκες και τραγόπουλα, βεζούλια και κοκόρια. Εξίσου σημαντικό, αντίθετα με τη σημερινή διατροφική τακτική που τρώγονται όλα όταν λάχει, είναι ότι υπάρχουν λόγοι για να τρώμε κάθε τι στον καιρό του. Λόγοι από τους οποίους οι πιο σημαντικοί είναι δύο. Πρώτον, αφήνοντας να αναπτυχθούν τα ζώα, τα ψάρια, τα πουλερικά, το κυνήγι, τα φρούτα, διασφαλίζουμε τη συνέχεια της ύπαρξής τους. Δεύτερον, μόνο στον καιρό τους τα τρόφιμα είναι νόστιμα. Μην μου πείτε ότι ο ιερόφυλλος είναι πολύ παλιός. Έτσι έκαναν οι άνθρωποι μέχρι να γίνουν όλα τα διατροφικά μας πράγματα ένα ίσιωμα. Να τρώμε δηλαδή άκρητα ό,τι είναι μπροστά μας. Έτσι εξηγείται που τώρα δεν βλέπεις το κηδόνι, ενώ πριν από μερικά χρόνια τα κηδόνια κατεξοχήν φθινοπορεινά φρούτα στη φρουτιέρα της τραπεζιέρας μοσχομύριζαν από την στιγμή που έμπαινε στο σπίτι. Ετοιμαστείτε να ψήσετε κηδόνια και γλυκοπατάτες και να κρεμάσετε ρόδια για να γευθείτε το φθινόπωρο.

Ερχόμαστε πάλι στον Σεπτέμβρη, τον Τριγητή. Είναι η πιο γνωστή και διαδεδομένη από τις ονομασίες του Σεπτεμβρίου στο λαϊκό καλαντάρι. Και συνδέεται βέβαια με τον Τρίγο, την κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. Στην εικονογραφία των μηνών, ο Σεπτέμβριος παριστάνεται ως τριγητής με το τριγοκόφινο να τριγυρνάει ο ίδιος ή να πατά στα φύλλα στο πατητήρι, περιστοιχισμένος από άνδρες και γυναίκες σε ευθυμία, που τριγούν τον μεθυστικό καρπό του αμπελιού. Ο Τρίγος, τριγητός, τρίος, βεντέμα, είναι μια εποχιακή εργασία που, όπως και ο θερισμός, απαιτεί διαμιάς πολλά χέρια. Διαδικασία συμμετοχική. Εκτός από τη χρησιμοποίηση εποχιακών εργατών, ο Τρίγος αξιοποιούσε στο παρελθόν τον θεσμό της αλληλοβοήθειας. Ο νοικοκύρης έπρεπε να εξασφαλίσει εργάτριες, κουβαλιτάδες, καλάθια και αχθοφόρα ζώα, να ετοιμάσει τα εργαλεία, τριγοκόφινα, τριγολόγους, να φροντίσει για φαΐ και πιωτή, να καθαρίσει το πατητήρι και άλλα. Ανάλογα με την περιοχή, ο Τρίγος αρχίζει από τον Αύγουστο, στη νοτιοανατολική Κρήτη αρχές Αυγούστου. Κυρίως όμως το Σεπτέμβριο, σε λίγες περιοχές μπορεί και αρχές Οκτωβρίου. Παλαιότερα, η έναρξη του Τρίγου καθοριζόταν από την κοινότητα ή από τον έμπορο που αγόραζε τη σοδιά. Παραδείγματος χάρη, στην Ανακού της Καπαδοκίας, ο πατρικός, κλητήρας του χωριού, ανεβαίνοντας τον καλέ, ειδοποιούσε από βραδύς για το μέρος που θα τριγούσαν την επόμενη. Έπρεπε να τριγύσουν όλοι την ίδια μέρα στο ίδιο μέρος, γιατί στην επιστροφή περίμενε ο ενοικιαστής για το φόρο. Στις τοπικές αγροτικές κοινωνίες, ο Τρίγος ήταν συνήθως αργία και για τα σχολεία και τα παιδιά συμμετείχαν με χαρές και τραγούδια. Την καθολική και πυρετώδη συμμετοχή της κοινότητας αποδίδει η παροιμιακή φράση «Θέρος Τρίγος πόλεμος». Η συμμετοχή όλων των κατοίκων του οικισμού αναδείκνυε τον Τρίγο σε ευχάριστη εργασία, που συχνά έπαιρνε το χαρακτήρα πανηγυριού. Στις 40 εκκλησίες, παραδείγματος χάρη, όπου άκμαζε παλαιότερα η αμπελουργία, η πρώτη ημέρα του τριγητού χαιρετίζεται δια τυμπάνων και ασμάτων. Οι λινοί συνοδεύονται διομάδων ορχουμένων και αδόντων και κατά την απέλευση και κατά την άφηξη. Τη νύχτα, όμιλοι προσωπιδοφόρων εν τυμπάνης και αλλαλαγμής, περιερχόμενοι τας αγιάς μέχρι βαθίας νυχτός, επιδίδονται εις ποικίλας παιδιάς και διασκεδάσεις.

Επειδή, κατά την λαϊκή αντίληψη, η αρχή κάθε νέου εγχειρήματος προδιαγράφει και την εξέλιξή του, καταβάλλεται ιδιαίτερη φροντίδα για την έναρξη και του τριγητού με τους καλύτερους ιονούς. Στη Λευκάδα δεν άρχιζαν ποτέ τρίγο το Σάββατο, αλλά ούτε και την Τρίτη. Στην Ικαρία φρόντιζαν να αρχίσουν Τετάρτη. Στη Λέρο πρόσεχαν ποια μέρα έπεσε τα Ιαννιού του Λιοτροπιού, 24 Ιουνίου, και άρχιζαν την επόμενη. Αν έπεσε Τετάρτη, αρχίζουν την Πέμπτη. Στη Λευκάδα, στο τέλος του τρίγου, αφήνουν ένα κλίμα ατρίγητο να μην λιμάξουν τα πουλιά. Στον ελληνικό χώρο καλλιεργήθηκαν από την αρχαιότητα διάφορα είδη σταφυλιών, που η ονομασία τους καθορίζεται από το χρώμα, το σχήμα, τον χρόνο ρήμανσης και τον τόπο αρχικής παραγωγής. Αυγουλάτο, Αγγελομάχο στην Άξο, Άνες, Κύθνος, Σύφνος, Αϊτονίχη, Αποστολιάτικο, Ασπρούδι, Βοηδομάτι, Εφτακύλι, Καρδινάλι, Κέρινο, Κλωσαριά, Κουμαριανό, Κουντούρα, Κρουστάλι, Λιάτικο, Μαντιλαριά, Μαυρούδι, Μοσχοστάφυλλο, Μοσχάτο, Ροζακί, Ροδίτης, Ρωμαϊκό, Σαβατιανό, Σιδερίτης, Σιρίκι, Τσαμπάτο, Φωκιανό, Φράουλα και άλλα. Η μεταφορά τους στον λινό, πατητήρι, αργαστήρι, καρούτα, πατερό, τραπεζονιά, σκαφόνι, γίνεται με ζώα, με κάρα ή με μηχανικά μέσα σήμερα πια στα πατητήρια. Το πατητήρι διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ως προς το σχήμα και τη χωρητικότητα. Αλλού είναι χτιστή παραλληλεπίπεδη δεξαμενή με κλίση του δαπέδου προς την πλευρά από όπου εξέρχεται ο μούστος. Αλλού είναι ένας μεγάλος ξύλινος ή πλεκτός φορητός κάδος που τοποθετείται κατά το πάτημα πάνω σε χτιστή δεξαμενή, υπολίνιο, αποδεχάρι, δοχιό και άλλα, μέσα στην οποία ρέει ο μούστος. Το πάτημα των σταφυλιών γίνεται από τους πατητάδες. Το γλεύκος, μούστος, απόσταμα, βράσμα, λαγάρι, πρόσυρο, μεταφέρεται και αποθηκεύεται συνήθως σε μεγάλα ξύλινα βαρέλια που έχουν πληθεί με ειδικά αρωματικά φυτά, σχήνος, μυρτιά, δάφνη, και έχουν απολιμανθεί με θιάφι ή έχουν ρετσινωθεί. Μέσα εκεί ο μούστος βράζει, ζυμώνεται και γίνεται κρασί. Για τη βελτίωση της ποιότητας του κρασιού και για τη συντήρησή του χρησιμοποιούνται διάφορες ουσίες και εφαρμόζονται ποικίλες πρακτικές. Συνήθως το βαρέλι με το κρασί, αφού ελέγχεται η πυκνότητά του, γραδάρισμα, μένει ανοιχτό και σφραγίζεται ύστερα από 40 ημέρες. Η πρώτη δοκιμή του γίνεται την ημέρα του Αγίου Δημητρίου, 26 Οκτωβρίου, ή στις 3 Νοεμβρίου, του Αγίου Γεωργίου του Μεθυστή.

Το κρασί, κύριο προϊόν του σταφυλιού, χαρακτηρίζεται ανάλογα με το είδος του σταφυλιού από το οποίο προέρχεται, τον τρόπο παρασκευής και συντήρησης, τη χρήση κλπ. Αγιάσμα, αδάμαστο, αδρύ, ανέρωτο, απόσταμα, βαμμένο, βερδέας, βυσάντο, βραστός, γυναικόκρασο, γλυκάρεμα, ηλιασμένο, λιαστό, καδόκρασο, κουμαντερέα, κουτελίτης, λάγκερο, μαγκανίτης, μαρουβάς, μοσχάτο, φράουλα, αλλά και ξιδόκρασο, νερόκρασο, παλιόκρασο, λάγκερο, ξιδιάς και άλλα. Είδος καθημερινής διατροφής, βασικό στον αγροτοπιμενικό πληθυσμό, το κρασί καταναλώνεται σε μικρές ή μεγαλύτερες ποσότητες ανάλογα με την απασχόληση και τις περιστάσεις. Έτσι, οι αγρότες καταναλώνουν περισσότερο κρασί, ενώ οι κτηνοτρόφοι λιγότερο. Και βέβαια σε συμπόσια, γιορτές, γάμους, πανηγύρια και περίδειπνα καταναλώνονται περισσότερο κρασί και ρακί. Δώρο, σύμφωνα με αρχαιότατη ελληνική παράδοση του Διονύσου, που θεωρείται ευρέτης και δοτήρας του Ίνου, το κρασί θεωρείται, μαζί με το λάδι, το νερό και βεβαίως το ψωμί, δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Η ιερότητά του ανοιχνεύεται σε πλήθος δοξασιών και σχετικών συνηθιών συνδεδεμένων με τον ετήσιο παραγωγικό κύκλο. Στα έθιμα του κύκλου της ζωής, γέννηση, γάμος, θάνατος, αλλά και σε άλλα συμβολικά συστήματα, όπως είναι οι μύθοι, οι όρκοι, οι κατάρες, ο ρόλος του κρασιού είναι επίσης πολύ σήμαντος. Τα ινοπνεύματα, το σπίρτο, τσίπουρο, ρακί, τσικουδιά, αποράκι, βινάς, κλωσταριδιά, πρωτοστάλαμα, στροφλιά, σούμα, είναι υποπροϊόν του σταφυλιού, παραγόμενο από τα τσίπουρα, στέμφυλλα, στράμφυλλα, που απομένουν μετά το πάτημα των σταφυλιών και την εξαγωγή του μόστου. Παρασκευάζεται επίσης από μούρα, μουρνόρακι, κούμαρα, μήλα, μιλωρακί. Η απόσταξη γίνεται με ειδικά καζάνια, τα αρακοκάζανα, αποστακτήρες που περιλαμβάνουν το καζάνι, τον ψυκτήρα, λεκάνη και το ρακοκούρουπο για τη συλλογή του ινοπνεύματος. Στην άξο, αφού πατήσουν τα σταφύλια, παίρνουν τη στροφιλιά μέσα στους ντενεκέδες και τα διάζουν μέσα σε μεθύρες. Η μεθύρα δεν κάνει να είναι σκεπασμένη και τις λίγες μέρες αρχίζει να βράζει. Απάνω στη μεθύρα βάζουν ένα ξερό φρύγανο. Μέσα στη μεθύρα θα μείνουν οι στροφιλιές κανένα μήνα, μέχρι που να τελειώσει το βράσιμο που κάνει. Ύστερα είναι έτοιμες για να τις βγάλουν και να βγάλουν τη ρακή. Για να μην εξατμίζεται η ρακή, το καζάνι το χρίζουν με βούδια. Κατόπιν βάνουν το λαΐνι από κάτω από τον ουλά και ανάβουν φωτιά και αρχίζει να βράζει. Όταν βράζει γίνεται ατμός που ανεβαίνει και περνά μέσα από τον ουλά. Εν τω μεταξύ τη μπιρμπινίτσα την έχουν γεμίσει νερό. Μόλις περάσει ο ατμός κρυώνει και γίνεται νερό, ρακί που τρέχει μέσα στο λαγίνι. Για να δοκιμάσουν το ινόπνευμα συνήθως ρίχνουν κατά διαστήματα λίγο στη φωτιά και αν δεν ανάβει διακόπτουν την απόσταση. Για τη βελτίωση της γεύσης του ινοπνεύματος χρησιμοποιούν γλυκάνισο, μάραθο, μαστίχα και άλλα. Εκτός από ποτό, το ινόπνευμα χρησιμοποιείται και για φαρμακευτικούς λόγους, εντριβές, κομπρέσες, σε πονόδοντο, κρυολογήματα και αλλού. Η σταφίδα, μονοκαλλιέργεια κάποτε για ορισμένες περιοχές, Κορινθία, Ηλία, Αχαΐα, Ανατολική Κρήτη, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς το τρίγημα, αλλά κυρίως ως προς το άπλωμά της, στα αλόνια παλιότερα. Μετά την αποξήρανση, ακολουθούσε ο καθαρισμός και το λίχνισμα της σταφίδας και η μεταφορά της στις αποθήκες. Η σταφίδα υπήρξε για πολλά χρόνια το γλύκισμα των παιδιών και το τονωτικό τους στα κρύα του χειμώνα. Μια χούφτα σταφίδες, μαύρες, με κουκούτσι, ήταν μια ευχή και την ημέρα του παιδιού στο σχολείο. Αλλά και σε δύσκολες για τον επιστημισμό του λαού μας περιόδους, η σταφίδα υπήρξε η μεγαλύτερη παρηγοριά.

Από τα τριαντάφυλλα μιανής ημέρας του Τελοάγρα, στα καρπεράκια γέραστα αμπέλια της Οδύσσιας, από τους μήνες με τα φυτά της φυσικής ομορφιάς, του μέτρου και της ηρεμίας, στο Σεπτέμβρη του γενικευμένου τριγητού, με τους απόϊχους των διονυσιακών εθήμων, με την ένταση, την ταραχή, την εσωτερική διάλυση. Κορυφαίες στιγμές κάποτε για πολλές αγροτικές περιοχές οι μέρες του τριγητού περνούν σήμερα σχεδόν απαρατήρητες. Παλιά οι αθηναϊκές εφημερίδες ήταν γεμάτες με ανταποκρίσεις από τη συγκομιδή των σταφυλιών, τις φωνές και τα τραγούδια, τα νταούλια και τις πίπιζες, τις σούστες και τα κάρα που, στολισμένα με λουλούδια και κλονάρια, κατηφόριζαν από τα Μεσόγεια προς την Αθήνα. Αποσπούμε από την εφημερίδα Ακρόπολης της 21ης Σεπτεμβρίου 1929 σχετική περιγραφή που πέρα από τις γραφικότητες δείχνει τη σκληρή δουλειά που σημαίνει για τους δουλευτές το διονυσιακό πανηγύρι. Πεύκα, ελιές και απέραντοι αμπελώνες που εκτείνονται σε χιλιάδες στρέμματα. Χωριατοπούλες κυμμένες κόβουν τα βαριά γινωμένα τσαμπιά και τα πετούν στα κοφίνια τους. Τι δροσερά χρώματα, τι όμορφες αρμονίες, κόκκινα, κίτρινα, μαύρα. Ροδίτη, σαβατιανό, ροζάκι. Το μάζεμα γίνεται γρηγορότατο. Μια χωριατοπούλα μπορεί να μαζεύει ως χίλιες οκάδες σταφύλια τη μέρα. Τον ίδιο περίπου καιρό, ο Τζόγες, ψευδώνυμο του Σώτου Πετρά, δίνει με το λαϊκό ύφος του Ινοπότη μια άλλη αίσθηση της γιορτής. Μοσχομυρίζει εδώ και μέρες το σύμπαν από μουστομυρωδιά που τύφλα να έχουν μπρος στο άρωμά της όλα τα αρώματα του Κωτή και οι καμουφλαρισμένες αηδίες της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Οι εικόνες του τρίγου ξυπνούν την ερωτική διάθεση στους παλαιότερους λυρικούς. «Ας φιλιούμαστε στα χείλια και ας τριγούμε τα σταφύλια», λαχταρά στον τρίγο του ο Αθανάσιος Χριστόπουλος. Και ο Αλέξανδρος Ραγκαβής μοιάζει να δικαιολογείται στο δικό του τρίγο για την ερωτική του αποκοτιά. «Ήσαν χείλια και όχι κόκκινα σταφύλια», ο Κώστας Κρυστάλης στο τραγούδι του τριγητού και σε διάθεση άλλη, περιμένει από τα μπέλη του το πλατύφυλλο και καλοκλαδεμένο να δώσει τα θάνατο κρασί για να κεράσει τον ξενιτεμένο του στον γυρισμό. Άμπελος, λέει ο αρχαίος μύθος, ήταν ένας σάτυρος που νέος, ωραίος και δυνατός όπως ήταν, χαιρόταν να καλπάζει καβάλα σε ένα άγριο τάβρο. Ώσπου το ζώο έριξε βία στη γη τον ευνοούμενο του Διονύσου και τον σκότωσε. Ο Δίας τότε, με τη μεσολάβηση του Διονύσου, τον μεταμόρφωσε στο ομώνυμο φυτό. Ο μύθος ενέπνευσε πολλούς αρχαίους καλλιτέχνες, ιδίως αγκιογράφους. Σε Αγγεία, στο Βρετανικό Μουσείο σήμερα, βλέπουμε τις παραστάσεις του Διονύσου και του Αμπέλου τη στιγμή της μεταμόρφωσης. Στη χριστιανική τέχνη και λατρεία, η παρουσία της Αμπέλου είναι συνήθως αλληγορική. Ο Νόε μετά τον κατακλυσμό εφύτευσε αμπελώνα, έπιεν εκ του ίνου, εμεθύστη και εγυμνώθη εν το οίκο αυτού. Στους ναούς συναντάμε αμπέλια και σταφυλοφόρα κλίματα σε μαρμάρινα ή ξυλόγλυπτα τέμπλα και παραστάσεις με πτηνά που ραμφίζουν σταμφύλες στην καπνικαρέα. Στη λειτουργική γλώσσα και στους ύμνους η Άμπελος συμβολίζει άλλοτε το χριστεπώνυμο πλήρωμα, τον Χριστό, τη Θεοτόκο, αλλά και τους νεόνυμφους στις ευχές του γάμου, Άμπελος ευκλιματούσα. Στη βοτανική, το πανάρχιο φυτό κατατάσσεται μαζί με άλλα 60 είδη του βόρειου ημισφαιρίου στις αμπελίδες. Φυτό με ξεχωριστό δυναμισμό το αμπέλι διατηρεί για πολλά χρόνια την παραγωγική του ικμάδα, αντέχει στις αντίξωες συνθήκες του περιβάλλοντος, ανανεώνεται συνεχώς, πολλαπλασιάζεται και διασταυρώνεται με ευκολία. Έχουν δημιουργηθεί πολλές ποικιλίες, αλλά είναι δύσκολος ο προσδιορισμός τους, γιατί τα χαρακτηριστικά τους παραλλάζουν από τόπο σε τόπο. Η Ευαγγελία Φραγκάκη παραθέτει τις κριτικές ονομασίες διαφόρων κλιμάτων: σιρίκι, λαδικινό, επτάκυλο, κοτσιφάλι, λιάτικο, κομινάτο, πετινός, σαρακινό, βοηδωμάτο, σοκιανό, μαύρο ραζάκι και μαύρο ρωμαϊκό, ακίκι, καντινιό, μουσάδο, μαύρο, μουσκάδο, άσπρο, βαλαΐτιες, γρομπόλα, γλυκάδο, δαφνί, λιτό, βιλάνα, αθήρι, θραψαθήρι, κουρού, ταχτάς, σουλτανί, ραζακί, θράψα, βιδιανό, μελισσό, φράουλο, πετραχλάδι. Στην αμπελοκαλλιέργεια οι ποικιλίες συνοποιίας καταλαμβάνουν τις περισσότερες εκτάσεις και στη λογοτεχνία επίσης. Το κρασί και το αμπέλι έχουν θεματικά τη μερίδα του λέοντος. Η κλιματαριά εμφανίζεται ελάχιστα. Από αυτές διαλέξαμε τις σπάνιες φορές. Στους παλιούς ρυθμούς ο Μιλτιάδης Μαλακάσης συνδέει το τραγουδάκι του «Φεγγάρι και κλιματαριά» με ένα παραθύρι. Παίζει απόψε το φεγγάρι μέσα στην κλιματαριά, που είναι να το πιείς αλήθεια στο ποτήρι. Και όχι τόσο γιατί παίζει στην κλιματαριά, όσο γιατί φέγγει δίπλα σε ένα παραθύρι.
Σε τόνους δραματικούς, ο Μάνος Ελευθερίου στην ποιητική αλληγορία του «Αγρύπνια» για το σκοτεινό τριγώνι συνομιλεί με τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Καθόταν η Φραγκογιαννού στο πεζουλάκι της αυλής και μπάλωνε τα ρούχα της φαμίλιας της από την κλιματαριά της, χοντρές σταγόνες στο σκοτάδι, σαν χαλάζι έριχνε ο ήλιος του μεσημεριού στην ποδιά της. Και ο Γιάννης Ρίτσος αναρωτιέται: «Κυρά των αμπελιών, πώς να κρατήσουμε στους ώμους μας τόσο ουρανό, πώς να κρατήσουμε τόση σιωπή». Μιλήσαμε για το Σεπτέμβρη και το φθινόπωρο. Να είστε όλες και όλοι καλά, καλή συνέχεια, καλό μήνα.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι ακροατές, ελάτε να ακούσετε παιδιά με την όμορφη παρουσία του κυρίου Κώστα Γανωτή και πάλι στην εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Γανωτή για τις εντυπώσεις του ιδίου που είχε όταν βρέθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Κοσμά στο Μαρούσι και προσκύνησαν ο ίδιος και το πίμνιο ολόκληρο το χέρι της Αγίας Άννας. Κύριε Γανωτή, καλησπέρα σας.
1: Εγώ ακόμα έτσι υπό το κράτος της συγκίνησης από τις προσκύνησεις του λειψάνου της Αγίας Άννας. Γιατί είχα πάει να μιλήσω για την οικογένεια και για τις σχέσεις των συζύγων, πώς επιδρούν επάνω στην πνευματική ζωή των παιδιών. Και μου τέριαζε πάρα πολύ το θέμα, γι' αυτό και απευθυνόμουν συχνά στην Αγία Άννα για να πάρω από εκεί φώτιση και δύναμη για να αναπτύξω το θέμα. Θα ήθελα, αν σας ενδιαφέρει κάτι από αυτά, να σας απαντήσω από τις εντυπώσεις μου.
0: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε, αφού προσκυνήσατε το χέρι της Αγίας Άννας εσείς και οι υπόλοιποι που ήταν στην εκκλησία και ήρθαν να ακούσουν λόγο δικό σας.
1: Ναι, σταμάτησαν, ενώ στην αρχή γινόταν οχλαγωγία και φώναζε ο κόσμος, όταν κάθισα στο τραπέζι και είπα «Σεβαστέ μου, Πάτερ», σταμάτησαν τελείως οι φωνές. Έγινε απόλυτη ησυχία, ούτε μωρό δεν εγκρίνιαζε, τίποτε. Άρα λέω, εδώ η Αγία Άννα βάζει τον κόσμο σε τάξη. Γιατί εγώ δεν ήμουν ικανός να επιβάλλω τάξη πολλές φορές και στα σχολεία μου.
0: Τα λείψανα, κύριε Γανωτή, πόσο ουσιαστικά είναι για την πίστη ενός ανθρώπου, δηλαδή η ύπαρξη των λείψανων. Τι αξία έχει τελικά στην πίστη μας?
1: Ξέρετε, η Εκκλησία μας είναι εσχατολογική, δηλαδή ζούμε σε αυτή τη ζωή, έχουμε αναμνήσεις και τις λειτουργούμε από την αρχή της ζωής, από την ώρα που δημιούργησε τον άνθρωπο ο Θεός, και έχουμε συγχρόνως και το νου μας πώς θα τελειώσει αυτός ο κόσμος. Συμπεριλαμβάνουμε όλη τη δημιουργία μέσα στη σκέψη μας, όχι μόνο στη σκέψη μας αλλά και στη λειτουργία μας. Δηλαδή όταν παντρεύει ένα ζευγάρι ο ιερέας, του θυμίζει το λόγο που είπε ο Θεός, ένα κατού του καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα, και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού και έσετε οι δύο εις σάρκα μίαν. Σκεφτείτε ότι είναι λόγος, ο πρώτος λόγος τον οποίο είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους όταν έπλασε τη γυναίκα. Και εμείς το λειτουργούμε αυτό, όχι απλώς το πληροφορούμαστε ότι ελέγχθηκε κάποτε, αλλά το εντάσσουμε μέσα στο μυστήριο, στην ακολουθία του μυστηρίου με το οποίο επικυρώνεται ο γάμος δύο ανθρώπων, έτσι, ενός ζευγαριού. Και μέσα σε αυτά οραματιζόμαστε την ώρα που αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν από αυτή τη ζωή και μας άφησαν όχι μόνο τα παραδείγματα τους, όχι μόνο τα λόγια τους, αλλά μας άφησαν και ένα μέρος από το σώμα τους, από αυτό που είχαν όταν έδρασαν πριν από 2.000 χρόνια.
0: Και εμείς το προσκυνάμε.
1: Ξέρουμε ότι αυτό μαζί με τα άλλα κομματάκια του που θα τα μαζέψει η παντοδύναμη χάρη του Θεού θα αποτελέσουν το σώμα της που θα ξαναγεννηθεί, θα ανανεωθεί η Αγία Άννα και θα την δούμε μπροστά μας. Άρα αυτή την ώρα κατέχουμε το χεράκι της το ίδιο που θα το πιάσουμε και θα πούμε συγχαρητήρια. Γιαγιά του Χριστού, σε ευχαριστούμε, πάρε μας από το χέρι να μας πας περίπατο όπως πήγαινες και τον Χριστούλη μας. Λοιπόν,
0: κύριε Γανωτή, είχα διαβάσει κάπου ότι είχε πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πως ο Θεός μας δίνει εμάς τα λείψανα και παίρνει τις ψυχές των ανθρώπων, των Αγίων, και μας αφήνει τα λείψανα, και ήταν πολύ ποιητικό αυτό, έτσι.
1: Ναι, γιατί σου λέει εδώ με αυτούς θα μεγαλώσετε, αυτούς θα έχετε στο νου σας, αυτοί θα είναι κοντά σας και σωματικά και υλικά. Κανονικά ο χριστιανισμός είναι ο Άγιος Ηλισμός. Δηλαδή με αγιασμένη την ύλη, μπορεί να πει κανείς ότι είναι ηλιστής ο χριστιανός, αλλά της αγιασμένης ύλης. Και έτσι είμαστε σε αυτό τη χάρη. Και γι' αυτό και ευωδιάζουν τα λείψανα. Εγώ δεν ένιωσα σχεδόν ποτέ να μου ευωδιάσουν λείψανα, αλλά το πιστεύω όμως. Και ευωδιάζουν μέσα στη σκέψη μου. Και νιώθω συγκίνηση. Λέω, κοίταξε να δεις ότι αυτά τα πράγματα είναι χειροπιαστά, δεν είναι ιδέες. Αν το έλεγε κανείς αυτό στον Πλάτωνα, λόγω χάρη, θα γελούσε ο Πλάτωνας. Θα έλεγε, τι λες τώρα, υλικά πράγματα αξίζουν. Μόνο οι ιδέες αξίζουν. Εδώ εμείς λέμε ότι αξίζουν τα πάντα, γιατί τα πάντα αγιάζει το Άγιο Πνεύμα.
0: Οι αγιορείτες που έφεραν το λείψανο, το χέρι της Αγίας Άννας, έτσι που είναι σε καθημερινή βάση με τα λείψανα, με όλα αυτά τα θαύματα του Θεού, πώς τους νιώθετε, πώς τους συναντήσατε εκείνη την ημέρα?
1: Κάθε φορά που πλησιάζω Αγίους Μοναστηριών, διαπιστώνω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αντλούν χαρές από τα καθημερινά, να πω πώς χαρήκαμε που σας είδαμε κτλ. Ή πώς λυπήθηκα για αυτό το πράγμα και ξέρω εγώ. Μπορεί να το πούν και αυτό, γιατί και αυτό συμβαίνει, αλλά μέσα τους τους νιώθουν να ζουν μια ειρήνη που είναι πάνω από τα γεγονότα, και από καλοσύνη τους και συμπάθεια προς τους ανθρώπους δείχνουν συμμετοχή στα συναισθήματα των ανθρώπων. Και έχουν μια ειρήνη μέσα τους, σαν να μην τρέχει τίποτα. Δεν τους πτωεί τίποτα. Φαντάζομαι τον Άγιο Ευθύμη όταν τον πιάσανε οι εγκάθετοι του Μιχαήλ του 8ου, του πρώτου παλαιολόγου, και τον κατεβάσανε κάτω στη θάλασσα και ύστερα τον βάλαν στη βάρκα, και από τη βάρκα τον δέσαν και τον πετάξαν μέσα στη θάλασσα για να πνιγεί, και πνίγηκε τελικά. Αυτός ο άνθρωπος στον δρόμο πρέπει ούτε να έκλαιγε, ούτε να έτρεμε, ούτε να έλεγε «αχ, τι έπαθα εγώ, γιατί ρε παιδιά, τι σας έκανε», τίποτα από όλα αυτά. Γιατί ήδη ζούσε τον παράδεισο. Αυτό που θα ζούσε και μετά την εκπνοή του, τον ζει και τώρα. Και έχει μια ησυχία μέσα του. Αυτή είναι η ησυχία των Αγίων. Δεν είναι το να βουλώσουν το στόμα τους και να μην μιλούνε. Είναι ότι μέσα τους έχουν μια ησυχία που δεν επηρεάζεται από τα εξωτερικά γεγονότα.
0: Η Αγία Άννα τώρα, ως έγκαμη Αγία, έτσι που γέννησε την Παναγία μας, τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει στη σκέψη μας και στην καρδιά μας βέβαια, ως χριστιανοί, για τους έγκαμους να μιλήσουμε, γιατί συνεχώς μιλάμε για τους άγαμους, τους μοναχούς.
1: Ναι, το παράπονο οι έγκαμοι, ότι δεν μιλούν για... Μάλλον δεν το έχουν αυτοί παράπονο. Το σχολιάζουν οι άγαμοι και λένε, κοίταξε να δεις τώρα έγκαμοι άνθρωποι αυτοί και παλεύουν για αγιότητα. Ποια αγιότητα, αφού είναι βουτυγμένοι στις μέρημνες και στις ειδονές του βίου. Και μου έλυσε την απορία ένας υμνογράφος στην ημέρα, στη λειτουργία της Αγίας Άννας, στον όρθρο της Αγίας Άννας, που λέει στον Ζαχαρία, λέει, «Εφραίνου Ζαχαρία μετά της Άννας, γιατί λέει προσφέρατε στον κόσμο τη σωτηρία», δηλαδή γίνεται μέσον για τη σωτηρία. Βλέπετε ότι όταν μπούμε στο χώρο του Θεού, δεν υπάρχει τίποτα άσχημο και είναι όλα ωραία. Με κάνει εντύπωση πολλές φορές που πηγαίνουμε σε μοναστήρια γυναικών, που τους λέω, εδώ είναι η γυναίκα μου, ξέρω εγώ τι, αυτά όλα, οι κόρες μου κτλ. Τους δείχνουν μια αγάπη. Δεν λένε ότι δεν τρέπεσαι συγχαμένη, εσείς ζείτε μέσα στα σαρκικά και εμείς εδώ βουρλιζόμαστε μέσα στην εγκράτεια και στην... Τίποτα από όλα αυτά. Συμμετέχουν στη χαρά μας με μεγάλη προθυμία. Και εκεί που εμείς λέμε αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, αυτοί λένε τι καλός που είναι. Και ούτε καν επηρεάζονται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζουν σαρκικά. Γιατί η σάρκα που ζούμε είναι ο Χριστός, αφού κοινωνούμε. Μου έλεγε η μάνα μου όταν ήμουν μικρός και αν μας έπεσε το ψωμάκι κάτω, λέει πάρ' από κάτω, φίλησέ το και φάτω. Και όταν ρώτησα γιατί, λέει, γιατί αυτό, λέει, είναι σώμα Χριστού. Και η αγράμματη μάνα μου μου έλεγε, καλέ, είναι σώμα Χριστού, δεν το πιστεύεις. Λέει, λέω κι εγώ πώς θα το πιστέψω. Γιατί, λέει, το τρώμε εμείς που κοινωνάμε το σώμα του Χριστού και γίνεται μέσα μας σε αυτό ο Χριστός. Έτσι μου έλεγε η αγράμματη μάνα μου. Είδατε ο κόσμος πως ζει τα δόγματα με έναν λαϊκό τρόπο που είναι αφοπλιστικός. Όπως μου έλεγε η άλλη κυρία ότι πρέπει να πεθάνουμε κουρασμένοι. Λέω γιατί πια να πεθάνουμε κουρασμένοι. Λέει γιατί πως θα μας λένε βρε, λέει καλιά να απαυσί, από τι θα έχουμε ανάγκη να απαυτούμε. Λοιπόν, και ο κόσμος έχει αφοπλιστική, απλοϊκή αλλά πιστική απάντηση σε αυτά τα ρήματα που βάζουν οι διανοούμενοι και οι διανοητικά θεολογούντες.
0: Και τελικά, κύριε Γανώτη, η Αγία Άννα τώρα και ο σύζυγός της, παρόλο που ζούσαν μια σαρκική ζωή σαν έγκαμοι, σαν ζευγάρι, σαν παντρεμένοι άνθρωποι και έκαναν την Παναγία μας, αγίασαν. Όμως η Εκκλησία... δεν είναι το, οι σημερινοί άνθρωποι της Εκκλησίας μας δεν έχουν τόση, πώς να το πω, άνεση με τους εγκάμους. Αυτό είναι, γιατί τότε είχαν και σήμερα δεν έχουν. Τι έχει αλλάξει από τότε?
1: Κάνετε ερωτήσεις δύσκολες. Πρώτον ότι όχι η Εκκλησία που λέμε, αλλά οι άνθρωποι γενικά έχουν επηρεαστεί πολύ από τα πλατωνικά δόγματα του διεισμού, ότι υπάρχουν δύο λογιών πράγματα, τα υλικά και τα πνευματικά. Τα υλικά είναι όλα κακά και τα πνευματικά είναι όλα καλά. Αυτός είναι ο διεισμός, ντουαλισμός λέγεται γενικά, του Πλάτωνα, που επηρέασε πολύ τους ανθρώπους στην εποχή που δεν ξέρανε ποιο είναι το καλό και το κακό. Δεν ξέρανε ότι καλό είναι ο Χριστός. Λέγανε ότι καλό είναι αυτό και εκείνο και εκείνο, οι διάφορες καλές ιδέες ή οι αρετές. Και μάλιστα θεωρούσαν τις αρετές για σκοπό της πνευματικής μας ζωής. Ενώ δεν είναι σκοπός, είναι μέσον. Τέλος πάντων, αυτά επηρέασε επί αιώνες και επηρέασε και ορισμένους φιλοσόφους που ήταν και χριστιανοί, όπως ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος. Σιγά σιγά ο κόσμος όμως με την πρακτική επαφή που έχει με τα μυστήρια της Εκκλησίας καταλαβαίνει πια την ιερότητα όλων των πραγμάτων με τα οποία σχετίζονται οι άνθρωποι, αποβλέποντας την ευλογία του Θεού. Λοιπόν, όπως λέμε πολλές φορές, κάνε αυτό, φάε εκείνο, κάνε έτσι κάτι για να δεις, λέει, Θεού πρόσωπο. Πιστεύω ότι θα δει Θεού πρόσωπον ένας άνθρωπος όταν κάνει το οτιδήποτε, και υλικό και πνευματικό, αλλά με ευλογία του Χριστού. Θεωρούμε και ευκολία, είναι μια τεμπελιά του ανθρωπίνου πνεύματος να αρχίσει να επαινεί όλα τα πνευματικά και να καταφύγει τα υλικά.
0: Για εξηγήστε το όμως αυτό.
1: Είναι έλλειψη λεβεντιάς να βγούμε πάνω από τα πράγματα και να πούμε πάνω από όλα είναι ο Θεός, ο οποίος ό,τι έκανε από το χέρι του το Άγιο το έκανε ευλογημένο και μέσα στην αλήθεια του.
0: Είπατε ότι είναι τεμπελιά του ανθρώπινου πνεύματος.
1: Θέλει τα λικαριά να πεις ότι εγώ δεν επηρεάζομαι από το αν αυτός κάνει ένα καλό ή αν κάνει κάτι κακό, να πω ότι αυτά είναι τα τελικά που ζούμε, αλλά εκτιμώ το πρόσωπο του ανθρώπου, είτε αμαρτάνει είτε αγιάζεται, εφόσον η πρόθεση του Θεού είναι να τους αγιάσει όλους, και εγώ εύχομαι να αγιαστούν όλοι. Δεν μπορείς πια να επιτρέψεις στον εαυτό σου να έχεις αντιπάθειες, να έχεις γκρίνιες με ανθρώπους, να λες αχ δεν τρέπονται, τι κάνει. Δεν έχεις περιθώριο να τα κάνεις αυτά. Είσαι υποχρεωμένος να τους βλέπεις όλους Αγίους, όπως ο Απόστολος Παύλος όταν έστειλε χαιρετίσματα σε επιστολές του, έλεγε ασπάσαστε τους Αγίους της εντοικία του Κέσαρος, που ήταν, υπήρχαν χριστιανοί, κρυφοχριστιανοί μέσα στον έρωνα το παλάτι. Ασπάσαστε Αγίους, ήταν Άγιοι γι' αυτόν. Εφόσον κατά εκεί έτειναν οι άνθρωποι.
0: Άρα αυτό όμως βέβαια θέλει κάποια πορεία για να το καταλάβει κανείς, μια πνευματική πορεία. Έτσι. Ναι. Ότι δεν είναι τέλος πάντων χάσιμο χρόνο. Να...
1: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι μετά την πτώση των πρωτοπλάστων ήταν αναγκασμένοι να ζήσουν υποδουλωμένοι στη δουλειά. Στην ασχολία με τα πράγματα, ας πούμε, λιγόστεψε η πίστη στο Άγιο Πνεύμα. Άρα θέλαμε γιατρούς. Μέσα στον παράδεισο δεν θέλαμε γιατρούς. Εδώ λοιπόν θέλουμε και γιατρό να μας ενθαρρύνει και να μας θεραπεύσει, αλλά και το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει την ευλογία να μας πιάσει η ιατρική. Ύστερα άνθρωποι θέλανε γεφύρια, θέλανε δρόμους, θέλανε σπίτια. Όλα αυτά δεν τα χρειάζονταν στον παράδεισο, αλλά εδώ όμως τα κάνει η αρχιτεκτονική, η δουλειά των χτιστάδων, οι πολεοδόμοι κτλ. Πλην όμως δεν επαναπαυόμαστε μόνο σε αυτά. Εδώ είναι η κρίση του πολιτισμού. Όταν επαναπαύεται μόνο σε αυτά. Ναι. Εμείς τα χρησιμοποιούμε όλα αυτά κάτω από την ευλογία του Θεού για να είναι ευλογημένα. Και όταν ξεκινάμε να χτίσουμε ένα σπίτι, ενώ φέρνουμε τους μαστόλους εκεί, φέρνουμε τα υλικά και τα πάντα, φέρνουμε και τον παπά να ευλογήσει ώστε όλα αυτά να πετύχουν. Βλέπετε τι ωραία που εντάσσουμε πλέον και τον αγώνα, αυτήν και αυτήν ακόμα την τιμωρία μας μέσα στον κόσμο, έξω από τον παράδεισο, και αυτή την παίρνουμε και την εντάσσουμε στην ευλογία του Θεού. Τα πάντα τα ξαναγυρίζουμε στην ευλογία του Θεού, χωρίς να μπορούμε να τα καταργήσουμε όμως.
0: Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορεί, για να επιστρέψουμε και στο θέμα μας, με αυτόν τον τρόπο αγιάζεται και ο γάμος που έχει τόσες μέρημνες μέσα.
1: Και ο γάμος, εδώ βλέπετε κυρίως ο γάμος.
0: Κυρίως.
1: Η πρώτη αγιαστική επέμβαση του Χριστού μας στη ζωή αυτή έγινε σε γάμο. Και μάλιστα δεν ευλόγησε, ξέρω, ούτε τα μπάρια με τα ψωμιά, με τα στάρια, με αυτά. Ευλόγησε το κρασί. Ξέρετε πόσο κρασί ήταν, οι 7, 6, 7 πόσο ήταν μετρητές. Ήταν καμιά 700, δηλαδή και λίτρα. Δηλαδή ήταν κρασί για όλη τη ζωή τους να πίνουνε.
0: Και γιατί λέτε ότι δεν ευλόγησε, ας πούμε, τα στάρια, αλλά ευλόγησε το κρασί?
1: Γιατί το κρασί είναι κέφι. Μπορεί να ζήσει κανείς και χωρίς κρασί. Αλλά δεν θα έχει το κέφι που θέλει ο Χριστός να χορεύει, γιατί ο Σίμων ο Κανανίτης, που λένε ότι αυτός ήταν ο γαμπρός, μαρτύρησε και αγίασε. Άρα χόρευε σε όλη τη ζωή του το γάμο του.
0: Μάλιστα. Οπότε θέλει κέφι και η πνευματική ζωή. Θέλει κέφι και η ζωή των εγκάμων.
1: Είναι... Μα εδώ στην εκκλησία μας δεν ξεχωρίζουν αυτά τα δυο.
0: Μάλιστα.
1: Για σκεφτείτε, ό,τι πνευματικότερο υπάρχει στη ζωή μας είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και έχει υλικό, υλικό σαν, ας πούμε, βάση, θα λέγαμε, ανθρώπινη, εγκόσμια, τον Άρτο και τον Ίνο. Το βάπτισμα έχει το νεράκι και το λαδάκι που βαπτίζουμε τον άνθρωπο. Το ευχέλαιο, αυτά όλα, το χρήσμα είναι υλικά πράγματα, για σκεφτείτε. Και όμως αποτελούν όχι απλώς αγιασμένα, αλλά αποκλειστικούς τρόπους να κατέρθει η αγιότητα και να μπει στον άνθρωπο. Αυτό είναι το επαναστατικό μήνυμα της Ορθοδοξίας. Αυτό δεν μπόρεσαν ακόμη να καταλάβουν ή των άλλων ομολογιών χριστιανοί εντός εισαγωγικών.
0: Μάλιστα. Και έτσι οι σχέσεις των συζύγων αποενεχοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, οι σαρκικές, κύριε Γανώτη, και στους ίδιους.
1: Βέβαια. Έτσι. Αυτά αγιάζονται. Λέει, ο Μινωδός λέει, τέρπου λέει, Ζαχαρή, ως το λένε Ιωακήμ μετά της Άνης. Τέρπου, αχαίρεσε λέει. Εφραίνου μάλιστα λέει, ακόμη πιο έντονο από το τέρπο. Εφραίνου, γιατί ο Θεός τα έδωσε όλα χαροπά. Δεν έδωσε τίποτα πεζό που να γίνεται με γκρίνια ή με καθοσπρεπισμό. Όλα είναι χαρούμενα. Εδώ είδατε ένα ωραίο που έχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν περνούσαν την Κιβωτό της Διαθήκης μέσα από τα χωράφια για να τον ανεβάσουν πάνω στη Σιών, ακολουθούσε από πίσω ο Δαβίδ, ο οποίος λέει εχόρευε με την νεοελληνική σημασία του χορεύου πίσω από την Κιβωτό. Δεν περπατούσε έτσι επίσημα και σοβαρά, χόρευε. Ήταν, ας πούμε, μια, θα λέγει κανείς, πρόρηση για το πώς θα είναι η σχέση μας με τα πράγματα του Θεού.
0: Όταν λοιπόν αυτά τακτοποιηθούν πρώτα στο μυαλό μας, ας μιλήσουμε για τους εγγάμους, γιατί για αυτούς μιλάμε σήμερα. Όταν αυτά λοιπόν τακτοποιηθούν στο μυαλό μας και περιμένουμε την ευλογία του Θεού και χαιρόμαστε με το γάμο μας, αυτό πόσο θα επιδράσει αργότερα στα παιδιά μας?
1: Α, ήταν αυτό και το θέμα μου στην ομιλία. Πώς θα επιδράσει? Να σας πω, τα παιδιά έχουν μέσα τους δοσμένα στοιχεία ασυνείδητα της ολόκληρης αλήθειας για τον κόσμο. Έρχονται με μια αίσθηση ότι ο κόσμος γεννιέται από την αγάπη. Γι' αυτό και το κύριο πράγμα που ζητάνε είναι η αγάπη. Θέλουν να χαϊδευτούν, θέλουν να αγκαλιαστούν από τη μανούλα τους, από τον πατέρα τους. Θέλουν μόλις σκοτεινιάσει ένα βλέμμα ή φανεί αδιάφορο δίπλα τους, αυτά υποφέρουν. Και μάλιστα πολύ συχνά, θα το έχετε προσέξει κι εσείς, όταν ήταν μικρά τα παιδιά σας, εάν κουβεντιάζετε κοντά τους εσείς οι δυο γονείς, μπαίναν τα παιδιά ανάμεσα να κρύψουν το πρόσωπο του ενός από τον άλλον. Σου λέει, με μένα μίλησε, εγώ λαχταρώ να ακούσω τη φωνούλα σου, εγώ σε θέλω. Λοιπόν, τα παιδιά γεννιόνται με μια ασυνείδητη αίσθηση ότι τα γεννάει η αγάπη. Ποια αγάπη? Ο ίδιος ο Θεός που είναι αγάπη, αλλά και η αγάπη των γονιών, η οποία αντλείται από τον ίδιο το Θεό. Για σκεφτείτε ότι η ερωτική σχέση αντλείται από την ευλογία του Θεού. Τη δημιούργησε ο Θεός. Όταν το ξέρει αυτό κανείς, δεν τον νικάνε σκέψεις αυτές τις φράγκικες που λέμε για το τι είναι εφάμαρτον και το τι είναι άγιον και ιερόν και τα λοιπά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν μεγάλωσε και ήθελε να γίνει μοναχός, του λέει η μάνα του, λέει, άκου να δεις, εγώ λέει θα πεθάνω και θα σε θέλω κοντά μου ως τότε, γιατί είναι χείρα. Και όταν πεθάνω θα αναμίξεις τα κόκαλα τα δικά μου μετά του πατρός σου και ύστερα είσαι ελεύθερος να πας όπου θέλεις. Και το σεβάστηκε. Γιατί? Διότι αυτά τα κόκαλα της μάνας του και του πατέρα του τον έφεραν στον κόσμο. Η αγάπη αυτών τον έφερε στον κόσμο. Άρα είναι τόσο βασικό, είναι σαν μια πηγή της ύπαρξης η αγάπη. Όχι σαν, είναι πηγή της ύπαρξης. Και το παιδί το διαισθάνεται και το απαιτεί. Γι' αυτό τα παιδιά που κακοπερνάνε ή αντιμετωπίζουν διαστάσεις γονέων, κακές σχέσεις ή δεν γνώρισαν τους γονείς ποτέ, αυτά έχουν ένα βαθιά θλιμμένο βλέμμα. Πρέπει να πάτε, αν αντέχετε, εγώ δεν αντέχω πια, να δείτε παιδάκια που τα έχουν εγκαταλείψει οι μανάδες τους στα νοσοκομεία και φύγανε και αυτά περπατούν ανάμεσα στα κρεβάτια. Και κάθε έναν που συναντούν τον κοιτάζουν βαθιά βαθιά στα μάτια, ψάχνοντας να βρουν τη χαμένη αγάπη. Σου λέει, δεν μπορεί εγώ να ήρθω στον κόσμο χωρίς αγάπη κάποιων που με γέννησαν. Πού είναι αυτή? Βλέπω λοιπόν τα βλέμματα τα δικά μας σχεδόν αδιάφορα ή ξέρω εγώ ψυχρά καμιά φορά και σου λέει, είναι δυνατόν? Δεν είμαι από αυτούς εγώ. Καταλάβατε. Λοιπόν, η αγάπη τα γεννάει τα παιδιά. Η αγάπη του Θεού που δίνει αγάπη και στους γονείς, και πνευματική αγάπη και σαρκική αγάπη. Για σας δείτε ότι στο γάμο τον παλιό καιρό κοινωνούσανε οι χριστιανοί τα ζευγάρια. Τώρα δίνουμε συμβολικά κρασάκι, όπως κοινωνούν δηλαδή οι Προτεστάντες. Αλλά στην ουσία τότε κοινωνούσαν των αγράντων μυστηρίων κατά τη διάρκεια του γάμου, για να έχουν έρωτα. Διότι και τούτο το θαυμάσιο συνέβαινε και συμβαίνει ακόμη στις χριστιανικές οικογένειες, ότι ο έρωτας δεν πιάνεται έτσι, την είδα με είδε, τον είδα σε μια εκδήλωση, μόλις το κοίταξα, παθαίνω αυτό που λέει στην

0: είπε «Αχ, μ' αρέσει αυτό το παλικάρι, ας το πω στη μάνα μου, μπας και κάνει κανένα συγκέσια». Τίποτε. Μετά την ευλογία που έδωσε ο ιερέας, ο αρχιερέας, άρχισε να γεννιέται ο έρωτας. Και τότε αυτός ο έρωτας δεν πεθαίνει ποτέ. Και μάλιστα προκόβει, ανεβαίνει. Τα ζευγάρια των 80-90 ετών είναι πιο ερωτευμένα από τα ζευγάρια των 20-25 ετών.
1: Και γιατί λέτε ότι συμβαίνει αυτό, δηλαδή τα ζευγάρια της μεγάλης ηλικίας, τι σημαίνει αυτό?
0: Κοίτα τι ψάχνει να βρει. Εγώ λοιπόν, αγαπητοί μου, ήμουν στο γάμο σου.
1: Το θυμάμαι.
0: Ήμουν πάνω και σε είδα να ανεβαίνει στα σκαλιά αποφασιστική και σε καμαρώσαμε. Μάλιστα. Γιατί? Διότι οριμάζουν οι άνθρωποι. Όταν παντρευόμαστε είμαστε μπακυρένοι, σαν τα χάλκινα νομίσματα. Με τον αγώνα της αρετής που κάνουμε μια ολόκληρη ζωή μέσα στην Εκκλησία, περνάμε στο ασημένιο και μετά πάμε στο χρυσό και στο πλατινένιο. Οπότε όσο πιο πολύ οριμάζει ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ δεκτικός είναι τις ευλογίες του Θεού και ο Θεός κυκλοφορεί τόσο πιο άνετα μέσα στα μέλη μας και στις ψυχές μας.
1: Γιατί πολλοί λένε, κύριε Γανωτή, ότι είναι μια θυσία να μένει ο ένας δίπλα στον άλλον?
0: Θυσία είναι η σωτηρία, η θυμηδία, όπως έλεγε η Εκκλησία μας. Αλίμονο. Εμείς τώρα στην ηλικία αυτή, αν λείψει ο ένας από τον άλλον για μια ώρα, αισθάνεται άσχημα και ο ένας και ο άλλος. Γιατί είναι θυσία? Θυσία είναι βέβαια όταν σε κακομεταχειρίζεται ο άνθρωπός σου, όταν είναι βάναυσος ή όταν είναι βαριά άρρωστος και έχει πολύ κόπο, τότε κάνεις μια γλυκιά θυσία. Μια γλυκιά θυσία. Θυσιάζεις τον ελεύθερο χρόνο σου, τις δυνάμεις σου, αλλά πίσω από αυτή τη θυσία βρίσκεται η μεγάλη γλύκα. Όπως και πίσω από κάθε μαρτύριο είναι η μεγάλη χαρά του μάρτυρα.
1: Οι περισσότεροι όμως αυτή την εποχή, κύριε Γανωτή, θεωρούν θυσία να μένουν με τον ένα και μόνο άνθρωπο.
0: Ναι, και εμάς τώρα όταν τους λέμε πολλές φορές, ανταμώνουμε ότι είμαστε 60 χρόνια και παραπάνω μαζί, λέει πω λέει, κυρία μου, πώς τον άντεξες 60 χρόνια. άλλαξε ο κόσμος την νοοτροπία, αλλά ο κόσμος. Εμείς τώρα όταν λέμε κόσμο εννοούμε το σύνολο των ανθρώπων, δεν είναι το σύνολο των ανθρώπων. Είναι η κακή ποιότητα των ανθρώπων, που πολλές φορές μπορεί να είναι ανάμεικτη και με την καλή ποιότητα, αλλά πολλές φορές επικρατεί η κακή ποιότητα των ανθρώπων. Και το λένε αυτό ότι είναι μαρτύριο, ενώ είναι απόλαυση. Πήγαινα και έκανα ομιλίες τότε στην Εύβοια από χρόνια, με παίρνανε στη λειτουργία το πρωί, έκανα τον ψάλτη. Θεός τη ψυχή μου που λέει, τι ψάλτης ήμουν, αλλά δεν είχαν ψάλτη και προσπαθούσα εγώ να τον υποκαταστήσω. Νύχτα λοιπόν φτάναμε εκεί στη Μακρή Κάπα, σε κάτι χωριά στη Βόρεια Εύβοια, και μέσα στο μισοσκόταδο μας υποδέχονταν ο ιερέας με ένα δείξιμο. Έκανε έτσι ο γέροντας, ήταν γέροντας λοιπόν, και ξεκινούσε αυτός τώρα. Και ήξερε ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή την ώρα, 6 ώρα το πρωί, στα 90 του χρόνια που ήταν, 80 με 90, ήθελε να ξαπλώσει, να ζεσταθεί, κρύωνε, η παγερή, η εκκλησία, ποιος θα τη ζεστάνει από τη νύχτα. Και λέω, κοίταξε, λέω, ξυπνάει ο άνθρωπος, βήχει και ξεροβήχει, και είναι υποχρεωμένος όχι απλώς να λειτουργεί, αλλά και να ψάλει, να τραγουδάει. Είναι όπως λέμε σε κάποιον, θα το κάνεις αυτό και θα πεις και ένα τραγούδι. Λοιπόν, και έψελνε ο καημένος ο γέροντας με τη βραχνή φωνή του. Είχε αυτό πράγματι μια θυσία, αλλά αυτός μέσα του καταλάβαινε τη γλύκα αυτής της θυσίας. Αυτός την καταλάβαινε.

0: και εμείς τα γεροντικά ζευγάρια καταλαβαίνουμε τη γλύκα που έχει το να είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον στην τόσο προχωρημένη ηλικία.
1: Κύριε Γανωτή, να πάω λίγο τώρα σε κάτι που είχα διαβάσει πρόσφατα σε ένα έργο του Παπαδιαμάντη, το «Ο πολιτισμός εις το χωρίον», που έχει παντρευτεί δεύτερη φορά ο πρωταγωνιστής στη ζωή του, έχει παντρευτεί, τέλος πάντων είναι άρρωστο το παιδί του και εκείνος ξεχνιέται ψάχνοντας
0: στο
1: να βρει στο καφενείο του χωριού, του νησιού ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ξεχνιέται ο πρωταγωνιστής και ψάχνοντας να βρει το γιατρό θα πάει στο καφενείο αυτό και αρχίζει να τα πίνει και να παίζει χαρτιά.
0: Φέραν και άλλοι όμως γιατί τον καθησύχασαν. Έλα τώρα το παιδί δεν έχει τίποτε, το πρωί θα είναι καλά.
1: Έτσι.
0: Κάτσε να παίξουμε ακόμα ένα.
1: Μου έκανε εντύπωση.
0: Είναι δαιμόνιο αυτό.
1: Μου έκανε εντύπωση που λέει κάποια στιγμή δεν είχε παράπονο, λέει, η σύζυγός του. Ήταν καλός, δεν την έδερνε.
0: Δεν μου την έδερνε και αυτό ήταν πολύ.
1: Ήταν καλός. Μου έκανε εντύπωση και λέω ότι και αυτό είναι μια θυσία που σήμερα ας πούμε δεν γίνεται. Τότε θεωρεί το σπουδαίο πράγμα να μην είναι βάναυσος και ας έκανε. Ας πούμε ήταν και τι δεν έκανε αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Όμως ναι, με πόση υπομονή οι ηρωίδες του Παπαδιαμάντη.
0: Είναι δώρα του Θεού. Δίνονται στους αθώους ανθρώπους όταν καταφέρουν να μην μισούνε και να μην κακολογούν κανέναν. Τότε και μόνο με την προϋπόθεση αυτή και άλλες δηλαδή υπάρχουν, δηλαδή αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις, αγιάζει ο άνθρωπος μέσα του και τότε του δίνει τη χαρά της θυσίας, τη χαρά της υπομονής, το να εκτιμάει τον άνθρωπο που εγώ θα μπορούσα να τον σκοτώσω. Ναι. Βέβαια, είναι δώρα του Θεού, δεν είναι κατορθώματα των ανθρώπων. Θυμηθείτε εκεί στη Γλυκοφιλούσα που η χρονιάρα που τη λέγανε που είχε καταραστεί την κόρη της να μην χρονίσεις, όχι επειδή πραγματικά ήθελε να μην χρονίσει, αλλά από συνήθεια έτσι βλαστημούσαν τότε. Λοιπόν, και πραγματικά πριν να χρονίσει η γυναίκα πέθανε πάνω στον τοκετό και μετά πάνω πρώτα πέθανε το παιδί και μετά η κοπέλα και θα λέει κανείς αυτή η γυναίκα είναι κολλασμένη. Αυτή η γυναίκα είναι, θα την βγάλουν στο περιθώριο της κοινότητας. Και ο Παπαδιαμάντης λέει ότι ήταν η σημεοφόρος όλων των πανηγύρεων. Μπροστά αυτή με το καλαθάκι στο χέρι να μαζεύει χορταράκια και να τραβά και την κατσίκα από πίσω, σε όλα τα πανηγύρια της εκκλησίας πήγαινε και βόλευε τα λάδια να μην στάζουν τα καντήλια και λερώνουν την εκκλησία, να φροντίζει να την ασπρίζει και να περιμένει τον παπά να έρθει, να χτυπάει την καμπάνα και τα λοιπά, έτσι προαιρετικά. Και μάλιστα προσέφερε και την νηφική στολή, τη βαρύτιμη της κόρης της, στο Παπαβεφάνη να βάζει επί μανίκια από τα μανίκια του νηφικού, να βάζει επί τραχύλιον στον τράχυλο κτλ. Δηλαδή έκανε όλη την σκευή της νηφικής στολής, την έκανε προσφορά προς τον ιερέα με σκοπό να τιμήσει το Θεό. Και λέμε πού είναι η κακία της, πού είναι οι ενοχές της, πουθενά δεν υπάρχουν. Τη συγχώρεσε ο Θεός γιατί η γυναίκα μετανόησε.
1: Και είχαν ότι με αυτό τώρα που μου λέτε, ίσως να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά καίει αυτή τη στιγμή αρκετό κόσμο και θα θέλαμε να μας πείτε τη γνώμη σας, γιατί είπατε ότι ο κόσμος βλασφημεί από συνήθεια και έχουμε και τους νόμους που τώρα όπως η πολιτεία το κάνει δεν...
0: Και καλά έκανε η πολιτεία.
1: Δεν ισχύουν πλέον, ας πούμε, δεν σε πάει κάποιος στο δικαστήριο αν βλασφημίσεις τα θεία. Τι γνώμη έχετε?
0: Ξέρετε, αυτά τα μεγάλα πράγματα που είναι η ζωή και θάνατος δεν νομοθετούνται, είναι εκτός νόμου. ούτε τα φτιάχνει κανένας νόμος, ούτε μπορεί να τα χαλάσει κανένας νόμος. Ανήκουν σε άλλη σφαίρα. Πάντως, να σας δώσω μια πληροφορία. Όταν εγώ ήμουν παιδί στα 15, 17, 20 χρόνια, βλαστημούσαν πολλοί άνθρωποι. Τώρα έχει περιοριστεί το κακό. Μάλιστα, θυμάμαι στο χωριό της γυναίκας μου που σχεδόν κάθε οικογένεια είχε θάψει το πρώτο αγόρι της. Και βλαστημούσαν, άκουγε στους δρόμους να βλαστημάνε τα ζώα τους, αλλά βλαστημούσαν και τα θεία. Και όταν μια φορά άκουσα εγώ, βγήκα έξω στο τρίστρατο, ας πούμε, στο δρόμο, στο Καλτερίμι, και είπα, δεν βλέπετε πως έχετε θάψει τα πρώτα αγόρια σας όλοι και ακόμα συνηθίζετε να προκαλείτε του Θεού την οργή? Και μετά από μερικά χρόνια, όταν διεπίστωσα ότι δεν άκουγα πια στους δρόμους βλαστήμιες, είτε κάναν μέσα τους ή ντρεπόντουσαν πια να βλαστημίσουν οι άνθρωποι. Μέχρι τότε το θεωρούσαν παλικαριά, ξέσπες είμαι εγώ, το Θεό ακόμα βλαστημού και δεν με νοιάζει τίποτα. Ύστερα φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν κυρίως γιατί έγιναν πολλά δυστυχήματα. Σκοτωθήκαν παιδιά με τα αυτοκίνητα, με τα μηχανάκια, με τα ψαροντούφεκα. Κάθε λίγο χτυπούσε η καμπάνα για κάποιο παιδί που είχε σκοτωθεί. Και αυτό το πράγμα του συγκλώνησε. Γιατί ήταν ακόμη αθώοι, ήταν χωρικοί, διεφθαρμένοι μεν, αλλά χωρικοί. Ενώ στα αστικά μέρη, στις μεγάλες πόλεις, δεν αγγίζει τους ανθρώπους αυτή η επέμβαση του Θεού. Όλα τα θεωρούν, ας πούμε, λογικά, επιστημονικά, τυχαία κλπ.
1: Γι' αυτό λέτε ότι έχει μειωθεί, ας πούμε, η βλασφημία των θείων στις πόλεις. Γιατί δεν ασχολούνται με το να βλασφημίσουν κάτι που, το οποίο θεωρούν ότι δεν υπάρχει.
0: Ναι. Έστερα έχει παρατηρηθεί ότι βλαστημούν οι άνθρωποι εκεί, κυρίως εκεί που δεν πιστεύουν. Εκεί που δεν πιστεύουν. Σου λέει, τι να βλαστημίσω, το ανύπαρκτο. Τρέβατε. Άρα και η βλαστημία ακόμη δείχνει ότι ο λαός και κάτω από αυτή τη διαφθορά πιστεύει.
1: Όμως δεν τίθεται θέμα τιμωρίας, δηλαδή αυτό το δεν μπαίνει πλέον.
0: Είναι, τον νιώθησαν τιμωρία ύστερα, όταν γίνει και ύστερα. Αλλά μέχρι να γίνει δεν το νιώθει ότι είναι τίποτα. Και οι πατέρες της Εκκλησίας σε κάποια... Δεν ξέρω που στη Φιλοκαλία λέει ότι υπάρχουν δύο, ας πούμε, όψεις της βλασφημίας. Αυτή που γίνεται κατά συνήθεια χωρίς κακία μέσα στον άνθρωπο, αλλά με διαφθορά που έγινε από ακούσματα από τα παιδικά χρόνια, και η άλλη βλασφημία που είναι κανονικά σατανικής επιρροής. Δηλαδή συμβιβασμού του ανθρώπου με το σατανικό φρόνημα. Οι πατέρες, είδατε, είναι πολύ πιο επίκης από τους αστούς.
1: Άρα, ακούγοντας τους πατέρες, ας πούμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς μπορεί μια πολιτεία να επέμβει και να βάλει στο δικαστήριο κάποιον που έβρισε τα θεία.
0: Βέβαια. Έτσι. Είδατε, και με τον όρκο έγινε αυτό. Όλοι λένε, ας πούμε, η Εκκλησία δεσμεύει τους ανθρώπους. Δεν δεσμεύει η Εκκλησία. Δεν αποφάσισε η Εκκλησία να ορκίζονται οι άνθρωποι στα δικαστήρια. Τα δικαστήρια πιάστηκαν επειδή ξέραν ότι ο όρκος δεσμεύει τη συνείδηση των ανθρώπων και φοβούνται οι άνθρωποι να επιορκίζουν. Το χρησιμοποίησαν αυτό για να βοηθηθεί η απόδοση της δικαιοσύνης. Δικονομικά δηλαδή. Αλλά παρόλα αυτά είδατε ότι την ουσία, την πνευματική, δεν μπόρεσαν ούτε να την επιβάλλουν ούτε να την απορρίψουν.
1: Είπατε, κύριε Γανωτή, ότι οι πατέρες της Εκκλησίας τη μία βλασφημία λένε ότι την απέκτησε κάποιος από τα ακούσματα που είχε από τους γονείς του.
0: Από διαφθορά, βέβαια. Και δεν έχει βάθος. Δηλαδή δεν έχουν οι άνθρωποι πνευματική κακία μέσα τους έχουν μια διαφθορά απλώς.
1: Άρα, για να επιστρέψουμε και στο θέμα μας στην αρχή, επηρεάζουν οι γονείς τα παιδιά σε μεγάλο
0: πάρα
1: βαθμό.
0: Πάρα πολύ επηρεάζουν οι γονείς τα παιδιά. Και εγώ τώρα που γέρασα, βλέπω τον εαυτό μου πολλές φορές σε ορισμένες πράξεις ή εκφράσεις μου να επαναλαμβάνω ακριβώς τον πατέρα μου και λέω, κοίταξε ρε παιδί μου, σαν να είμαι ο ίδιος. Έτσι τα έλεγε και εκείνος. Καταλάβατε. Μάλιστα. Επηρεάζονται οι άνθρωποι. Ο δαίμονας όταν κυριέψει έναν άνθρωπο και ο άνθρωπος αυτός γεράσει και πεθάνει, μετά μένει άνεργος. Πάει στα παιδιά του, στα γκόνια του. Σου λένε, η ιδιοκτησία μου εδώ είναι ο δικός μου ο τόπος. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι κάνουμε μπορεί να επηρεάσει γενναίες γενναιών μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Είτε κακό, είτε καλό βέβαια.
1: Και πώς μπορεί να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος?
0: Τίποτα. Κοιτάξτε, σταματάει όσο ο Θεός επιβάλλει να σταματήσει, με τις προσευχές όχι των ιδίων που αμαρτάνουν, αλλά των γύρω από αυτούς. Εμείς δεν πήραμε είδηση ότι εάν εγώ προσεύχομαι για την υγεία ή για τη διόρθωση ενός άλλου ανθρώπου, πηγαίνει η δύναμη εκεί και βοηθάει. Αλλά το ετώνησε πάρα πολύ ο Άγιος Πορφύριος, ότι η κάθε προσευχή, όχι μόνο η προσευχή λέει, αλλά και μια καλή σκέψη που λέμε, να, αυτός ήταν καλός άνθρωπος, μωρέ. Και αυτό ακόμη φεύγει από μας μια δύναμη και πηγαίνει σε αυτόν τον άνθρωπο και του κάνει καλό. Όπως το παιδάκι που πάει σχολείο και η μάνα ξέρει ότι θα περάσει ορισμένες περιπέτειες και μέσα της το συλλογίζεται και λέει, αχ παιδάκι μου, να μην πέσει, μην χτυπήσεις, να μην σε μαλώσει ο δάσκαλος, να μην σε μαλώσει με τα άλλα παιδιά. Το λέει μέσα της, ξέρει, δεν το ακούει το παιδάκι της, αλλά η έγνοια αυτή πάει κοντά στο παιδί της και το προφυλάσσει γύρω γύρω.
1: Αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνουμε. Γίνεται με ένα μυστικό τρόπο, κύριε Γανωτή.
0: Μυστικό τρόπο, βέβαια. Δηλαδή, σαν... Πάντως ο Άγιος Πορφύριος μας το ετώνησε ιδιαίτερα. Ακόμα λέει και το παράπονο που διατυπώνουμε για κάποιον άνθρωπο, και αυτό και εμάς μας κάνει να αμαρτάνουμε και σε αυτόν πηγαίνει αρνητικά. Ακόμα και το παράπονο, πόσο μάλλον η αγανάκτηση, όταν λέμε, ρε παιδί μου, με έσκασε σήμερα όλη μέρα, μα τι είναι αυτά πράγματα, φέραμε παιδιά στον κόσμο για να μας βασανίζουν. Αυτό λέει είναι μια επίθεση κατά του παιδιού.
1: Άρα
0: ανοίγει δρόμο να περάσει ο δαίμονας επάνω του.
1: Πόσο μάλλον που οι σύζυγοι, τώρα για να πάμε πάλι και στους συζύγους, οι σύζυγοι που παραπονιόμαστε ο ένας τον άλλον τόσο πολύ.
0: Και το παράπονο μας κάνει κακό στον άλλον. Κάνει κακό. Πρέπει να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτή την ασφάλεια, την ασφαλισμένη ειρήνη των αγιονοριτών, που βλέπουν τόσα κακά γύρω τους και τόσες αμαρτίες πολλών και διαφόρων και μένουν απαθείς. Τον αγαπούν, προσεύχονται γι' αυτόν, αλλά δεν συγκλονίζονται να εκφράσουν παράπονο ή αγανάκτηση, να πούν, ρε τι είναι αυτά που κάνεις.
1: Ναι, έτσι, έχετε δίκιο. Αλλά ας πούμε εμείς νιώθουμε, κύριε Γανωτή, ότι εμείς έχουμε δίκιο και ο άντρας μας ή η γυναίκα μας.
0: Το λέω πολλές φορές και με κοροϊδεύουν ότι δεν αξίζει το δίκιο ούτε το ορθόν. Οι περισσότεροι καυγάδες και τα περισσότερα εγκλήματα γίνονται επειδή ζητάμε το δίκιο. Και οι περισσότερες παρατηρήσεις που διαταράσσουν τις σχέσεις των συζύγων γίνονται στο όνομα του ορθού. Λέει, να μην του το πω, λέει, ότι αυτό δεν είναι σωστό. Να μην της πω ότι δεν κάνει καλά. Θα της το πω αλίμονο. Και αυτό θα είναι επίθεση. Η αγάπη είναι η λογοκρισία όλων των συναισθημάτων μας. Περνάνε μέσα από την αγάπη και σβήνονται. Δηλαδή γράφουμε εμείς ένα κυλιόμενο, ας πούμε, επίπεδο, διάφορα λόγια. Αυτό πρέπει να περάσει από μια σχισμή που είναι της αγάπης και η σχισμή από πάνω τα σβήνει αυτά. Και βγαίνει ύστερα το αυτό το επίπεδο που κυλείται βγαίνει καθαρό έξω. Πρέπει να, η αγάπη να σβήνει, να αγνοήσει το ορθό. Πάμε εγώ με συγκίνηση τους γονείς μου που αυτά αγράμματι, ρε παιδιά μου, αγράμματι τύφλα να έχουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αγράμματι άνθρωποι λέγανε και τα ακούγαμε και εμείς τα παιδιά και χαιρόμασταν. Λέει, πετάει ο γάιδερος γυναίκα μου. Πώς δεν πετάει, λέει. Πετάει και φορτωμένος, λέει η μάνα μου. Δηλαδή στο όνομα της αγάπης καταργούν και τη λογική και τη φυσική και τα πάντα. Σβήνουν αυτά όλα. Πού τα άμαθε αυτός ο λαός, από ποιος τα άμαθε όλα αυτά τα πράγματα. Από πού μας θυμάνε ότι το ψωμάκι είναι το σώμα του Χριστού.
1: Πάντως αυτό το πετάει και φορτωμένος, κυρία Γανωτή, είναι σαν να... αυτό το χωρίς προϋποθέσεις αγάπη μας θυμίζει την αγάπη του Θεού προς εμάς. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή κάπως έτσι δεν μας αγαπάει ο Θεός με όλα τα χάλια που...
0: Έτσι. Που παράλογα, παράξενα, υπερφυσικά. Αλήθεια, σκεφτόμουν πολλές φορές όταν πήγε η αμαρτωλή γυναίκα εκεί που κάθονταν ο Χριστός στο τραπέζι που του κάνανε, το κάνει ο Φαρισαίος, και εκεί φιλούσε τα πόδια του. Παναγία μου, και τα φιλούσε. Και έκλαιγε και στάζαν τα δάκρυά της πάνω στα πόδια του Χριστού που θα ήταν και σκονισμένα βέβαια από το περπάτημα, και μετά άλυγε τα μαλλιά της και τα σκούπισε. Βλέπετε τι κάνει. Και ήταν μια πόρνη αυτή. Και ο Χριστός λέει, αφέονται αυτές οι αμαρτίες ότι ηγάπησαν πολύ. Τι κάνει η αγάπη, τι σβήνει η αγάπη. Τι σβήνει τα πάντα. Δεν σας είπα ότι σαν να περνάει ένα επίπεδο κυλιόμενο, περνάει μέσα από τη σχισμή της αγάπης και όταν βγαίνει μετά τη σχισμή δεν είναι γραμμένο τίποτα πάνω, σβήνουν όλα.
1: Κύριε Γανωτή, ποια αγάπη, για να τελειώσουμε την εκπομπή μας, θέλουμε να μας πείτε ποια αγάπη, ποια αγάπη υμνείτε εσείς.
0: Μου κάνει εντύπωση πως πιάνετε αυτά που δεν το περίμενα. Ποια αγάπη. Η αγάπη είναι αλήτησα, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε εισαγωγικά. Επειδή είναι του Θεού, πηγαίνει αυθαίρετα, αυθόρμητα, θα λέγει κανείς ξετσίποτα, και παρουσιάζεται όπου είναι ανάγκη να λύσει προβλήματα. Τι ρωτάμε ποια αγάπη, δεν υπάρχει άλλη αγάπη την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Θεού είναι η ίδια που ενώνει τον άντρα με τη γυναίκα, η ίδια που ενώνει το γονιό με το παιδί και η ίδια η οποία ενώνει τον Ιεραπόστολο που πάνε να τον φάει, πηγαίνει στην Αφρική να τον φάνε τα λιοντάρια από αγάπη, και αυτός που πάει ας πούμε και περιποιείται τους μετανάστες ή ξέρω εγώ τους ξένους, τους φτωχούς, τους αναπήρους κτλ. Η ίδια μία είναι η αγάπη. Παίρνει διάφορες μορφές, διάφορες αποχρώσεις απλώς. Αλλά στην ουσία της είναι μία η αγάπη και είναι αυθαίρετη. Γι' αυτό χρησιμοποίησα έτσι κι εγώ, αν δεν ξέρω να μου το επιτρέψατε, να πω ότι είναι αλήτησα.
1: Και μας άρεσε πολύ, μας άρεσε αυτή η λέξη. Έτσι.
0: Πάει όπου θέλει.
1: Πάει όπου θέλει. Αλλά είναι μία, λέτε, κύριε Γανωτή. Είναι μία. Δηλαδή έχει την ίδια, το ίδιο υλικό,
0: η ίδια, ίδια φύση. Αγάπης. Ας πούμε η μάνα εκείνη στο Αφγανιστάν που ήταν, που ήταν να κρεμάσουν αυτόν που σκότωσε το παιδί της.
1: Ναι.
0: Κάποιος σκότωσε ένα νεαρό που γνώριζε και τον καταδικάσε σε θάνατο. Και έλεγε μέσα η νομοθεσία τους ότι άμα όμως η μάνα του θύματος χαρίσει τη θανατική ποινή, το δικαστήριο δεσμεύεται να σεβαστεί τη γνώμη της μάνας του θύματος. Πολύ ωραίος νόμος αυτός. Και πήγε η μανούλα αυτή θλιμμένη μετά από τόσα χρόνια δικαστήρια κτλ. Τον είχαν βάλει πάνω σε ένα σκαμνάκι, του είχαν περάσει τη θηλιά στο λαιμό και μόνο η μάνα μπορούσε να κλωτσίσει, να μην κλωτσίσει το σκαμνάκι που είναι από κάτω, να απαγχωνιστεί ο άνθρωπος. Πάει αυτή λοιπόν, του δίνει ένα σκαμπίλι για να τηρήσει και τον νόμο του Κορανίου που πρέπει να τιμωρείται ο ένοχος δωρεάν, δεν υπάρχει συγχώρεση, και μετά του βγάζει τη θηλιά από το λαιμό, ναι, και τον άφησε ελεύθερο, δεν ξέρω αν τον φίλησε κιόλας. Και όταν της είπανε, μα γιατί κυρία μου το έκανες αυτό, λέει, δεν ήθελα άλλη μάνα να πονέσει όπως πόνεσα εγώ για το παιδί μου που το σκότωσε. Δηλαδή ήταν αγάπη και για τον Φωνιά, αγάπη και για τη μάνα του. Τι ωραίο πράγμα, τι ωραίο πράγμα. Είδατε που πάει αγάπη και γίνεται μουσουλμάνα και αγνοεί τα πάντα και τα έθιμα και τις θρησκείες και τα πάντα.
1: Και συγχωράει.
0: Στείνεται εκεί μπροστά και τους λέει, κάντε πέρα. Εγώ σας αγαπάω όλους.
1: Και με αυτή την αγάπη τη μία σας ευχαριστούμε που μας δώσατε τον προσδιορισμό της και ευχαριστούμε για όλα όσα μας είπατε μέχρι τώρα.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Αλλά το παραμύθι μου το φάγατε όμως.
1: θα μας θα τα πείτε την επόμενη φορά. Έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γανωτή. Και εδώ, μετά από όσα ακούσαμε από τον κύριο Γανωτή, τα όσα πολύτιμα μας είπε, είμαι ευχαριστώντας σας που ήσασταν μαζί μας και μας στείλατε όλες τις ευχές από την καρδιά σας.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Πατρέως Ιμών Μελετίου του Νέου, του εντοόρητου Κιθερόνος Ασκήσαντος.

Για αυτούς που πυρπολούνται θείο ζήλο και με πόθο καρδίας τρέχουν προς τα πνευματικά αθλήματα, η άσκηση είναι απόλαυση και χαρά. Με τη χαρά αυτή έζησε πάνω στον Κιθερώνα Όσιος Μελέτιος και αξιώθηκε θείων δωρεών. Γεννήθηκε το 1035 από ευσεβείς γονείς στην κομμόπολη της Καπαδοκίας, την Μουταλάσκη. Από μικρό παιδί αγαπούσε πολύ την Εκκλησία. Σίγουρα ο μικρός Μελέτιος είχε ως πρότυπό του τον μεγάλο συμπατριώτη του, τον Όσιο Σάβα. Ως παιδί όμως δοκίμασε μια μεγάλη δυσκολία. Δεν μπορούσε να μάθει γράμματα. Αγωνιζόταν με θέληση, αλλά ήταν αδύνατον να μάθει. Τόσο δυσκολευόταν που με δάκρυα μία μέρα κατέφυγε στο ναό και καθ' όλη την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας παρέμεινε κάτω από την Αγία Τράπεζα προσευχόμενος. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας αξιώθηκε του θαύματος να κατανοεί ό,τι διαβάζει, έτσι ακριβώς όπως το πίστευε. Αμέσως, μόλις βγήκε κάτω από την Αγία Τράπεζα, πήρε και διάβασε την Δευτέρα Οδύν του προφήτη Μωυσή και με μία μόνο ανάγνωση την έμαθε απ' έξω. Από τότε δόθηκε με ένθεο ζήλο στη μελέτη του Θείου Λόγου. Στην ηλικία των 15 ετών οι γονείς του θέλησαν να τον παντρέψουν. Όταν όμως το αντιλήφθηκε, έφυγε κρυφά από την πατρίδα του, εγκαταλείποντας τους γονείς του και άγνωστος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη και μπήκε στο μοναστήρι του Ιερού Χρυσοστόμου. Εκεί εκάρι μοναχός και σύντομα διακρίθηκε για την αυστηρή του άσκηση και τις άλλες αρετές του. Η διάκριση όμως αυτή που του έδειξαν στο μοναστήρι τον στενοχώρησε πολύ και τον ανάγκασε να φύγει. Από την Κωνσταντινούπολη έρχεται στη Θεσσαλονίκη, όπου προσκύνησε τον τάφο του Αγίου Δημητρίου και τον παρακάλεσε να τον οδηγήσει σε τόπον σωτήριον. Αφού ολοκλήρωσε το προσκύνημά του, θέλησε να φύγει για τη Δύση προκειμένου να προσκυνήσει τα λείψανα των δύο κορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου. Μόλις βγήκε έξω από την πόλη, συνάντησε ένα νέο, κόσμιο στο ήθος και ευπρεπή στη μορφή, ο οποίος αφού τον κατήφθηνε προς την Νότια Ελλάδα έγινε άφαντος. Ο Όσιος κατάλαβε ότι ήταν εκ Θεού θείο όραμα, γι' αυτό και ήρθε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, νότια της Θήβας. Η φήμη του απλώθηκε παντού και πολλοί ήρθαν να ζήσουν κοντά του. Ο Όσιος Μελέτιος όμως, επειδή είχε την επιθυμία να πάει για προσκύνημα στη Ρώμη και συνέχεια στους Αγίους Τόπους, πήρε την ευλογία της αδελφότητος και με την συνοδεία ενός μοναχού έφυγε για τη Ρώμη με ένα καΐκι.

Μέσα από αφάνταστες περιπέτειες έφτασε στους Αγίους Τόπους, τους οποίους μόλις είχαν καταλάβει οι Τούρκοι και επιχειρούσαν δια της βίας τον εξισλαμισμό των χριστιανών. Ο Όσιος συνελήφθη εξ αυτών και βασανίστηκε σκληρά. Ένα του ζητούσαν μόνο, να ρίξει κάτω τον Τίμιο Σταυρό και να τον ποδοπατήσει. Ο γενναίος όμως της πίστης αγωνιστής υπέμενε καρτερικά τους ραβδισμούς και τις ύβρις, δίχως να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Χριστός με τη σειρά του δεν επέτρεψε να τον θανατώσουν, αλλά τον λύτρωσε από τα χέρια τους. Έτσι, αφού προσκύνησε τους Αγίους Τόπους, επέστρεψε και πάλι στο μοναστήρι του. 8 χρόνια παρέμεινε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, αναγκάστηκε όμως να φύγει, διότι το πλήθος των πιστών που συνέρεε από τη φήμη των θαυμάτων διέκοπτε την ησυχία του. Όταν έφυγε, ήρθε στον Κιθερώνα. Η αρετή του όμως και πάλι ακτινοβολούσε, ώστε γύρω του συγκεντρώθηκαν πολλοί μοναχοί, περισσότεροι των 100, και συγκρότησαν νέο μοναστήρι. Την εποχή αυτή ο Όσιος αξιώνεται να λάβει το αξίωμα της ιεροσύνης για να τελεί τις ακολουθίες και να εξομολογεί. Συνέβη κάποια χρονιά ο χειμώνας να είναι πολύ σκληρός και όλοι οι δρόμοι στον Κιθερώνα καλύφθηκαν με χιόνι που γρήγορα έγιναν κρύσταλλο. Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε για μήνες. Στο διάστημα αυτό τελείωσε το λάδι και οι μοναχοί δεν είχαν ούτε για τα κανδύλια. Ο διακονητής το ανέφερε στον Όσιο και ο Όσιος Μελέτιος έρχεται στο δοχείο με το ελάχιστο λάδι, χάραξε τον Τίμιο Σταυρό στο στόμιο, το ευλόγησε ώστε αυτό το ελάχιστο λάδι να φτάσει να καλύψει τις ανάγκες τους.

Η φήμη του Οσίου Μελετίου ήταν πολύ μεγάλη και έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη, όπου ο βασιλιάς Αλέξιος ο Κομνηνός έσπευσε να ενισχύσει τον Όσιο στο έργο του. Από τότε ο Όσιος παρακαλούσε τον Κύριο να προστατεύει τον πιστό βασιλέα και όταν κάποτε με τα διορατικά του μάτια τον είδε να κινδυνεύει, ο Όσιος από το κελί του στον Κυθερώνα φώναξε δυνατά «Φυλάξου, μην εξέλθεις σήμερον, Αλέξιε». Λέγοντας αυτά, ύψωσε το χέρι του στον αέρα και εσφράγισε με το σημείο του σταυρού τον μακράν απέχοντα βασιλιά, ως να ήταν μπροστά του και να άκουε. Την ώρα εκείνη, επρόκειτο να βγει ο Αλέξιος να πολεμήσει. Έξω από την πύλη όμως, καραδοκούσε κάποιος για να τον φωνεύσει. Ο Αλέξιος άκουσε μια αόρατη φωνή να τον αποτρέπει από την έξοδό του και δεν βγήκε ο ίδιος, αλλά ένας φρουρός του, τον οποίον εφώνευσαν. Έτσι πολιτευόταν ο Όσιος, έχοντας λάβει πολλά χαρίσματα. Πλήρης ημερών και θείας χάριτος, κοιμήθηκε εν ειρήνη την 1η Σεπτεμβρίου του έτους 1105 σε ηλικία 70 ετών. Αφού τρισμακάριος καθάρισε τον εαυτό του από κάθε αμαρτία, ανεδείχθη δοχείο θείων δωρεών του Παναγίου Πνεύματος. Μεγάλη υπόθεση είναι τελικά η καθαρότητα της καρδιάς.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη. Γέροντα, μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό φθάνει για να μας παρακινήσει στον αγώνα κατά των παθών. Μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό δεν φτάνει. Χρειάζεται και καλή διάθεση, αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και φιλότιμη άσκηση. Γέροντα, η μνήμη του θανάτου βοηθάει στην εσωτερική εργασία. Ναι, πολύ βοηθάει. Αν έχουμε μνήμη θανάτου με ελπίδα στο Θεό, θα γνωρίσουμε τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και θα βοηθηθούμε πνευματικά. Γι' αυτό να φέρνουμε στο νου μας το κριτήριο του Θεού και να μην ξεχνούμε ότι θα κριθούμε από τις αμαρτίες που κάναμε και δεν μετανοήσαμε. Τι κάνω, πώς ζω με τόση αμέλεια να σκεφτώ? Αν πεθάνω αυτή τη στιγμή, πού θα πάω? Μήπως έκανα κανένα συμβόλαιο με το θάνατο? Πεθαίνουν και μικροί και μεγάλοι. Αν σκέφτομαι ότι ο Θεός μπορεί σε λίγο να με πάρει, τότε δεν θα αμαρτάνω. Για να πεθάνουν τα πάθη, πρέπει να σκεφτόμαστε το θάνατο, την μέλουσα κρίση και να πάθουμε και εμείς από φιλότιμο για το Χριστό, που πολλά έπαθε για να μας λυτρώσει. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνεκές, γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού. Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη και να πληγώσουμε τον Χριστό. Γέροντα, στριμώχνομαι στον αγώνα μου. Ένα αγκαθάκι βγάζεις από το δάχτυλό σου και πονάς, πόσο μάλλον να ξεριζώσεις από μέσα σου ένα πάθος. Ύστερα, να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπος καταβάλει προσπάθεια να κόψει ένα πάθος του, τότε ο πειρασμός βάζει εμπόδια και στριμώχνεται ο άνθρωπος, όπως στριμώχνεται και ο δαιμονισμένος όταν του διαβάζουν εξορκισμούς, γιατί γίνεται αγώνας, παλεύει με το διάβολο. Έπειτα όμως ελευθερώνεται. Το καθάρισμα του εαυτού μας δεν γίνεται χωρίς κόπο πατώντας κουμπιά. Δεν κόβονται αμέσως τα πάθη, όπως και ο κορμός του δέντρου δεν κόβεται αμέσως με μια πριονιά. Το πριόνι κόβει για πολλή ώρα μέχρι να κοπεί πέρα-πέρα ο κορμός. Και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά. Για να γίνει ο κορμός έπιπλο, πόσος κόπος χρειάζεται? Πρέπει πρώτα να πελεκηθεί, να γίνει σανίδες και μετά να τις πάρει ο επιπλοποιός για να τις κάνει χρήσιμο έπιπλο. Και αν, γέροντα, δεν καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόπος είναι απαραίτητος, τότε θα μείνεις κούτσουρο και θα σε ρίξουν στη φωτιά. Γέροντα, κάθε μέρα λέω από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις τον Θεό μπροστά. Να λες με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος, όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί, ενώ δεν καταβάλουν καμία προσπάθεια να διορθωθούν, λένε «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απάλλαξέ με». Πώς να με βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμία περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα γιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός, πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Της ερήμου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο,
αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε, και ό,τι σπείρουμε θα αφαιρήσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερήσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη?

Φιλαυτία, η μητέρα των παθών. Από τη Φιλαυτία γεννιούνται όλα τα πάθη. Γέροντα, τι είναι η Φιλαυτία? Το να κάνεις τα χατήρια του παλαιού σου ανθρώπου. Να αγαπάς δηλαδή τον παλαιό σου άνθρωπο. Και η γαστιμαργία και ο εγωισμός και το πείσμα και η ζήλια, πρακτορείο τους έχουν τη Φιλαυτία. Και βλέπεις, άλλος από Φιλαυτία ζητάει το βόλεμά του, την αναπαυσή του, και δεν λογαριάζει κανέναν. Άλλος φροντίζει σχολαστικά για το φαγητό του, για τον ύπνο του, μη τυχόν και πάθει τίποτε η υγεία του. Άλλος ζητά να τον υπολογίζουν, να τον εκτιμούν. Λίγο να μην του δώσω σημασία, να μην κάνει το θέλημά του, αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπολόγισαν, θα τους δείξω εγώ τώρα. Πα. Φοβερό πράγμα η Φιλαυτία. Γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς, ένεκά σου θανατούμεθα όλη την ημέραν. Αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου, το θέλημα έχει τον εαυτό μας μέσα. Έχει Φιλαυτία. Όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του αναπαύει και τον άλλον και αρχίζει με μία απέτηση, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, ή γιατί δεν μου το έκανες εκείνο, γιατί δεν μου έδωσες το άλλο, αυτός τελικά θα κανοναρχείται από το διάβολο. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει και το Χριστό. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο δηλαδή, το Χριστό, τότε τα έχει όλα. Όταν δεν έχει το Χριστό, τίποτα δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά τρόπο θαυμαστό. Γέροντα, εγώ, όταν μας μιλάτε για το πέταμα του εαυτού μας, αισθάνομαι ένα φόβο, μήπως δεν αντέξω. Ε, τι πάθαμε? Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα πάθη, τι θα έχω μετά? Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας. Να απεδειχθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει, δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου. Αν σου πουν πάρε το βαριό και γκρέμισε αυτό τον τοίχο και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα, δικαιολογείται να πεις δεν μπορώ. Αλλά για την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου δεν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές. Ταπείνωση χρειάζεται. Φιλαυτία είναι και η επιθυμία να φάει ή να ξεκουραστεί κανείς παραπάνω από όσο του είναι απαραίτητο. Κανονικά πρέπει να δίνουμε στο σώμα μόνο αυτό που έχει ανάγκη. Άλλο επιθυμία και άλλο ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέσουμε ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά, ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα είναι πιο νόστιμο από ότι είναι το άλλο. Αν προτιμήσω το νοστιμότερο, αυτό έχει Φιλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία επειδή είμαι φιλάσθενος και προτιμήσω το νοστιμότερο για να μπορέσω να το φάω, αυτό έχει διάκριση. Μπορεί το σώμα, ο κακός τελώνης όπως το λέει ο Αββάς Μακάριος, να ζητάει παραπάνω, γιατί και ο οργανισμός είναι όπως τον συνηθίσει κανείς. Όταν ο άνθρωπος έχει το στομάχι περιορισμένο, τότε εύκολα μπορεί να κάνει μια εγκράτεια. Διαφορετικά γίνεται δούλος στο στομάχι του, γιατί και το στομάχι μετά έχει ανάγκη να γεμίζει. Να, πάρε έναν που είναι πολύ χονδρός. Αυτός, τόση αποθήκη που έχει κάνει, θέλει να βάλει τουλάχιστον μισό μουσχάρι μέσα για να χορτάσει και να πιει μετά και δύο μπετόνια νερό. Παλιά γέροντα, οι άνθρωποι είχαν πιο δυνατό οργανισμό ή βίαζαν τον εαυτό τους? Είχαν φυσικά και λίγο πιο δυνατό οργανισμό, αλλά βίαζαν και τον εαυτό τους. Ο Χατζηγιώργης, στα καλογέρια του, έδινε κάθε μέρα λίγο μέλι και καρύδια και ήταν παιδιά 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξη.
αλλά είχαν την πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν, να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια, αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό. Γεροντά. Σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανέβει τις σκάλες της εκκλησίας και ενώ περνούσε πολύ από εκεί, κανένας δεν πήγαινε να τον βοηθήσει. Και ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήλθε και λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Έχουν δίκιο, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός, αν σκεφτόταν τον εαυτό του, θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα έρχονταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Σήμερα, λίγο πολύ, στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φιλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Ξέρετε πόσο πονάω όταν βλέπω ότι κόσμος υπάρχει. Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκητο για να το μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. «Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση», είπε, με μια αδιαφορία. «Πα-πα, βλέπεις άνθρωπο απάνθρωπο. Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δύο παιδάκια και περίμενε και τρίτο, ζωρίστηκε καημένη μαζί με μια άλλη και το σήκωσαν. Τον εαυτό της δεν το σκέφτηκε καθόλου. Ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει? Ω, μεγάλη χαρά. Η καρδιά μου σχυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του, γιατί και αυτός έχει συγγένεια με τον Θεό.

Γέροντα, σήμερα, ενώ πολλοί κόσμος περίμενε να σας δει, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του, τους προσπέρασε όλους. «Ναι, ήρθε και μου το είπε. Είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ». «Καλά», του λέω, «δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει? Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα». «Ναι, πάτερ», μου λέει, «ακούς κουβέντα? Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά, και εκείνος να επιμένει. Και δεν ήταν ότι είχε κάποιο σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες? Τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι». Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε: «Πάτερ, σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον». Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε: «Με αυτή την αμαξοστοιχεία θα ταξιδέψω μόνο εγώ. Να μην μπει κανείς άλλος μέσα. Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα». Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός: «Όσαν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν»? Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. «Μη δεις το εαυτό ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος», λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι. Να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον, να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω τη δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Πώς θα καταλάβω, Γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον?

Άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα? Τίποτε, κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ, ακόμη και να στερηθείς στη Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Και αν ο ιερεύς έχει μία μόνο μερίδα, μόνο έναν μαργαρίτη, και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι ετοιμοθάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσεις εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδελφή. Ξέρεις τι γίνεται? Πολλοί βλέπουν σε τι δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Η ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή. Για βόλεμα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και κάνουμε μόνο αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν. Θέλουν όλοι να μας βοηθούν. Συνέχεια δηλαδή θέλουμε. Και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας, ο άλλος εμένα έτσι με βολεύει, και τελικά ο κάθε ένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει, αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει, γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν, είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανέβει στο βουνό. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου: θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω. Εκείνη δεν με άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν: οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι. Μην τον αφήσεις κι αυτός να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτός. Πού να ακούσω εγώ? Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά, και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτα τριβόλια. Περίπου μια ώρα, καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν κατάλαβα πόνο. Φτάνω στο χωράφι, πάω κοντά στα αδέλφια μου, εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω, πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω, να σκαλίζετε με τις τσάπες, και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και θα ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί και δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά. Είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέλφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουν, θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος. Τι φταίει, γέροντα, και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική? Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλιό σου εαυτό. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτός σου. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα, και το περπάτημά του είναι σαν τη χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της χελώνα. Περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω, γέροντα, ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου. Στην πράξη όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζορίσουμε φιλότιμα τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μήνα, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. 1740 προϊόντα στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Με σχέδιο τετραετίας η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλώνει ο Αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης. Νίκος Δένδιας, η ασπίδα του Αχιλλέα, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης απειλών. Στενότερες επαφές Ελλάδας και Λιβάνου σηματοδοτεί η επίσκεψη του Προέδρου Ζωζέφ Αούν στην Αθήνα. Νέα διάσωση μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου, τους εντόπισε ντρόουν της Frontex. Τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε με ιστιοφόρο στη Σκιάθο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, κλειστό προληπτικά το μονοπάτι για τη Μονή Στομίου. Ρήγμα στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, παρετήθηκε ο Υπουργός Στρατού. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αν οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους, δήλωσε ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Ο καιρός γενικά έθριος με τη θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νέα δεδομένα στη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική φέρνει από σήμερα το ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας από την επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, την κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Το νέο μοντέλο, στο οποίο συνδυάζονται ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία όπως κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έχει στόχο τον ταχύτερο εντοπισμό και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση στο λεκανοπέδιο. Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου, στόχος του νέου συστήματος είναι ο γρήγορος συντονισμός των δυνάμεων και η άμεση επέμβαση στα σημεία όπου παρουσιάζεται πρόβλημα. Η ίδια διαδικασία θα μπορεί να ενεργοποιείται ακόμη και σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων, όπως μια βλάβη σε φωτεινό σηματοδότη, ώστε το ζήτημα να αντιμετωπίζεται το συντομότερο δυνατό. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει άμεση επέμβαση της τροχέας όπου υπάρχει πρόβλημα, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου, υπογραμμίζοντας πως η παρέμβαση μπορεί να γίνει ακόμη και πριν ο πολίτης καλέσει το κέντρο της άμεσης δράσης για να αναφέρει το περιστατικό. Το σύστημα ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο στη διάρκεια του καλοκαιριού, ωστόσο το πραγματικό επιχειρησιακό τεστ αναμένεται από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία και η πλήρης επαναφορά της καθημερινής δραστηριότητας αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο στους δρόμους της Αττικής, αποτελώντας ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον νέο μηχανισμό. Με μεγαλύτερη συμμετοχή δημοφιλών κωδικών και με μεγαλύτερη οργάνωση σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες κινήσεις, τέθηκε από χθες σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που αποτελεί στην πραγματικότητα το δεύτερο σκέλος της Συμφωνίας Κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Με δεδομένο βεβαίως πως οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί σορευτικά από το 2022 κατά περίπου 40%, ακόμη και αυτή η παρέμβαση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως ξαφνικά από χθες η ακρίβεια αποτελεί παρελθόν. Αυτό άλλωστε επεσήμαναν κατ' επανάληψη χθες τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, όσο και η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσανγκάρη. Σύμφωνα λοιπόν με όσα ανακοινώθηκαν χθες, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 1.740 κωδικοί επώνυμων προϊόντων, προϊόντων κρέατος, προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και σχολικών ειδών. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν τα εξής. Στα επώνυμα προϊόντα, σε σύνολο 875 κωδικών, 191 κωδικοί έχουν τελική μείωση 10% και άνω. Οι μεγαλύτερες κατηγορίες σε πλήθος κωδικών είναι οι ακόλουθες. Προσωπική υγιεινή 146 κωδικοί, γαλακτοκομικά και αυγά 143, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια 100 κωδικοί, καθαριστικά και απορρυπαντικά 77 και αλλαντικά 72 κωδικοί. Στα σχολικά είδη, 373 από τους 403 κωδικούς έχουν διψήφια μείωση τιμής, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται στο 12%. Η μεγαλύτερη μείωση τιμής στα σχολικά είδη φτάνει στο 36%. Η μέση μείωση τιμής στους κωδικούς κρεάτων είναι 14,6%, ενώ πάνω από τους μισούς κωδικούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αφορούν κοτόπουλο και πουλερικά. Ένα από τα βασικά ερωτήματα των καταναλωτών είναι αν οι μειώσεις αφορούν αποκλειστικά τα τυποποιημένα κρέατα ή αν περιλαμβάνονται και τα χύμα. Η απάντηση, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, είναι πως περιλαμβάνονται και τα χύμα κρέατα. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να αναζητούν τις σχετικές μειώσεις και στα συγκεκριμένα προϊόντα. Στην κατηγορία των κρεάτων, μάλιστα, περιλαμβάνεται και το μοσχάρι, μια κατηγορία που έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο λόγω των σημαντικών ανατιμήσεων. Η μέση μείωση τιμής στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας διαμορφώνεται περίπου στο 8%, ενώ πάνω από ένα στους 4 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας έχει διψήφια μείωση τιμής. Η μεγαλύτερη μείωση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας φτάνει περίπου στο 33%, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να αφορά τα είδη προσωπικής υγιεινής και οικογενειακής φροντίδας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ωστόσο από τους καταναλωτές, καθώς η μείωση δεν είναι απαραίτητα η ίδια σε όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Για το ίδιο προϊόν μπορεί, για παράδειγμα, σε ένα σούπερ μάρκετ η μείωση να ανέρχεται στο 6%, ενώ σε άλλη αλυσίδα να φτάνει το 12%. Επομένως, η σύγκριση τιμών παραμένει απαραίτητη, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να πραγματοποιούν τις πιο συμφέρουσες αγορές. Για την αναγνώριση των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, έχουν προβλεφθεί ειδικά ταμπελάκια, τα οποία τοποθετούνται μπροστά από τα συγκεκριμένα προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στην τελική ευθεία τώρα βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει στην τηλεόραση της ΕΡΤ πως τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος, τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχουν δημιουργηθεί θα διανεμηθούν με βάση τους ευρωπαϊκούς και δημοσιονομικούς κανόνες, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική νοικοκυριού. Παράλληλα, σημείωσε πως πρόκειται για την τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εθνικές εκλογές και για το λόγο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας. Για την ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης προανήγγειλε παρεμβάσεις που θα κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες, με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων του πληθωρισμού, με έμφαση στους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Υποστήριξε μάλιστα πως το πρόβλημα του πληθωρισμού στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αποκάλυψε ακόμη πως πέρα από την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα και τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, έκανε λόγο για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Με μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ήταν η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Wicklow του Δουβλίνου. Παράλληλα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό anti-drone αντιβαλιστικό θόλο «Ασπίδα του Αχιλλέα». Σήμερα, στο πλαίσιο του άτυπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συζητήσουμε εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία τις προκλήσεις που συνιστά για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια μία διάσταση του διαστήματος, ο κυβερνοχώρος, η βαλιστική πυραυλή, τα drones, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Δέμβιας. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα, όπως τόνισε, έχει να προσφέρει σε αυτόν τον διάλογο. Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών, υπογράμμισε ο κύριος Δέμβιας. Τόνισε δε πως μετά τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Την ίδια στιγμή και σε χρόνο που η Άγκυρα εντείνει τις προκλήσεις της, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, χωρίς να την κατονομάσει, πως «έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών». Η επίσκεψη του Προέδρου του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν στην Αθήνα και οι συναντήσεις που είχε χθες με τον ομόλογο του Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αποτελούν συνέχεια των προσπαθειών των τελευταίων χρόνων για ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ελλάδα έχει παραδώσει τους τελευταίους μήνες στρατιωτική βοήθεια προς τον Λίβανο προκειμένου να βοηθήσει την κυβέρνηση της Βηρητού να ανασυντάξει τις ένοπλες δυνάμεις και να ελέγξει κατά το δυνατόν το κράτος που είναι διαιρεμένο συνταγματικά σε αρκετές φράξεις. Συνολικά έχουν παραδοθεί 26 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 20 στάγερ, καθώς και ανταλλακτικά σε δύο δόσεις. Ο κύριος Αούν περιέγραψε χθες τις σχέσεις των δύο κρατών ως παράδειγμα προς όλους τους γείτονές μας, ενώ μίλησε για προοπτικές στην ανάπτυξη των διμερών σχέσεων σε τομείς όπως η οικονομία, ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη απευθυνόμενος στον κύριο Αούν πως «οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στέκονται δίπλα σας και είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε με ακόμη περισσότερο υλικό την προσπάθειά σας να ενισχύσετε όσο περισσότερο γίνεται τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας σας, έτσι ώστε αυτές και μόνο αυτές να μπορούν να ασκήσουν την κυριαρχία στο σύνολο της επικράτειάς σας». Νέα διάσωση αλλοδαπών μεταναστών ανοιχτά της Γάβδου πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες. Συγκεκριμένα εντοπίστηκε λέμβος 10 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, στην οποία επέβαιναν 33 αλλοδαποί. Τη Λέμβο εντόπισε μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex και σκάφος της Frontex έσπευσε για τη διάσωση. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου με καλές καιρικές συνθήκες και στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, στο κέντρο προσωρινής διαμονής στην Αγιά Χανίων. Τουριστικό σκάφος με 42 επιβάτες προσέκρουσε το πρωί σε εστιοφόρο ανοιχτά της Κιάθου. Όπως μετέδωσε ο τοπικός τύπος, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τον πλού προς την νησίδα Τσουγκριά. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε ρήγμα στην πλώρη του σκάφους και αναφέρθηκαν ελαφρείς τραυματισμοί επιβενόντων, οι οποίοι πάντως αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Ο κυβερνήτης συνελήφθη και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος, ενώ απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης και αξιοπλοείας από τον παρακολουθούνταν νεογνώμονα. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ από το περιστατικό δεν διαπιστώθηκε ευτυχώς θαλάσσια ρήπανση. Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Τραπεζίτσας Κόνιτσας, όπου η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από χθες το απόγευμα, πιθανότατα από πτώση κεραυνού, εξακολουθεί να καίει σε δύσβατη ορεινή περιοχή και κινείται προς τη Χαράδρα του Αού. στην κατάσβεση επιχειρούν 9 εναέρια μέσα πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού, ενώ ισχυρές επήγειες δυνάμεις βρίσκονται στην περιοχή. Ωστόσο, το δύσκολο ανάγλυφο περιορίζει την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο μέτωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται οικισμοί, ωστόσο, η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθείται στενά. Παράλληλα, προληπτικά έκλεισε από την αστυνομία το μονοπάτι που οδηγεί στη Μονή Στομίου λόγω της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών που έχουν καλύψει τη χαράδρα του ΑΟΟΥ. Η απαγόρευση πρόσβασης έχει προληπτικό χαρακτήρα και θα παραμείνει σε ισχύ όσο το εκτιμηθεί πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τους επισκέπτες. Να πούμε τέλος πως ο Δήμος Αθηναίων υποδέχεται τον Σεπτέμβριο με ένα νέο κύκλο δωρεάν δράσεων για την προαγωγή της υγείας των πολιτών στα δημοτικά ιατρεία. Από την επανέναρξη του ιατρείου διακοπής καπνίσματος και την πρόληψη της άνοιας, οι δράσεις απευθύνονται στις σύγχρονες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 210 2015 510. Στα διεθνή, ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, υπέβαλε χθες την παρέτησή του στο Λευκό Οίκο έπειτα από πολύμηνες διαφωνίες με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Ο Ντρίσκολ, στενός σύμμαχος του Αντιπροέδρου J.D. Vance, συνομίλησε χθες με τον Πρόεδρο και εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πορεία του στρατού, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το πολιτικό. Οι διαφωνίες μεταξύ Ντρίσκολ και Χέξεθ επικεντρώθηκαν στις πρωτοβουλίες για τον εξυγχρονισμό του στρατού, αλλά και στην απομάκρυνση από τον Υπουργό Άμυνας ανώτατων αξιωματικών, μεταξύ των οποίων και ο πρώην αρχηγός του στρατού, ο στρατηγός Ράντι Τζόρτζ, ένας ιδιαίτερα δημοφιλής και πολυβραβευμένος αξιωματικός. Ο Υπουργός Στρατού είχε εκμυστηρευθεί εδώ και μήνες σε συνεργάτες του πως σκόπευε να αποχωρήσει από το Πεντάγωνο κατά την περίοδο των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με τις δύο πηγές και έναν Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το πολιτικό. Η αποχώρησή του, ωστόσο, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πεντάγωνο βρίσκεται αντιμέτωπο με παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε απομακρύνει τον πρώην Υπουργό Ναυτικού, Τζον Φελάν, τον Απρίλιο. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Ο Ιρανός Πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο αυτής της Συνόδου Κορυφής. Συνολικά, 17 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων βρίσκονται στο Κυργιστάν για να συμμετάσχουν στη Σύνοδο του Οργανισμού, ο οποίος επιδιώκει να αποτελέσει αντίβαρο στη Δυτική Επιρροή, την ώρα που οι συγκρούσεις επαναλαμβάνονται ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από τη συνάντησή του με τον Ιρανό Πρόεδρο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης προωθείται τα τελευταία χρόνια από το Πεκίνο και τη Μόσχα και επιδιώκει να αντισταθμίσει τη Δυτική Επιρροή, αν και κράτη-μέλη του βρίσκονται αντιμέτωπα με μείζονες κρίσεις. Χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, έπλεξαν το εγκόμιο της σχέσης ανάμεσα στη Μόσχα και στο Πεκίνο. Η στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στη Ρωσία και την Κίνα αποτελεί πρότυπο διακρατικών σχέσεων, δήλωσε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του ο Πούτιν. Ο Σι Τζινπίνγκ αναφέρθηκε από την πλευρά του στις ακόμα πιο πολλά υποσχόμενες προοπτικές της συνορωσικής συνεργασίας χάρη στις κοινές προσπάθειες των δύο μερών. Ο νέος βασιλιάς Χάκον της Νορβηγίας ορκίζεται σήμερα ενώπιον του κοινοβουλίου μετά το θάνατο του πατέρα του, δεσμευόμενος να τηρεί το σύνταγμα και τους νόμους της σκανδιναβικής χώρας. πρόκειται για την τελευταία σε σειρά τελετών που σηματοδοτούν τη διαδοχή στο θρόνο. Ο πατέρας του Χάκον, βασιλιάς Χάραλντ, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 89 χρόνων. Έκτοτε δεκάδες χιλιάδες Νορβηγοί σειραίουν στα ανάκτορα αφήνοντας λουλούδια, ζωγραφιές, κεριά και σημαίες. Πολλοί έχουν επενέσει τη ζεστασιά και την ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμού στάση του Χάραλντ, ενώ ο Χάκον τον χαρακτήρισε υπέροχο πατέρα στην πρώτη του ομιλία προς το έθνος ως μονάρχης. Η μοναρχία εξακολουθεί να απολάβει ευρείας αποδοχή στη Νορβηγία. Το 72% των Νορβηγών τάσεται υπέρ της, ενώ το 20% προτιμά μια δημοκρατία ή κάποια άλλη μορφή διακυβέρνησης, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Ο Χάκον έγινε αυτομάτως βασιλιάς τη στιγμή που πέθανε ο πατέρας του. Δεν θα πραγματοποιηθεί η στέψη, καθώς η Νορβηγία κατήργησε την πρακτική το 1908. Μετά την τελετή, το κοινό θα αποτίσει φόρο τιμής στη σωρό του Χάραλντ, η οποία έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι των ανακτόρων έως τις 8 Σεπτεμβρίου. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στο Όσλο στις 9 Σεπτεμβρίου με αρχηγούς κρατών από όλο τον κόσμο να έχουν προσκληθεί να παραστούν. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι που αποδίδονται στη ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου, αριθμός ρεκόρ για αυτή την περίοδο, αφότου ξεκίνησε η συγκέντρωση αυτών των δεδομένων από το Δημόσιο Ινστιτούτο Υγείας Κάρολος ο Τρίτος το 2015. Το προηγούμενο ρεκόρ για αυτούς τους τρεις μήνες είχε σημειωθεί το 2022 με 4.652 θανάτους να αποδίδονται στη ζέστη. Στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, η Ισπανία βίωσε τα τελευταία χρόνια κύματα καύσωνα όλο και μεγαλύτερης διάρκειας και συχνότητας, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν σε μεγάλο βαθμό τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο σήμερα, η χώρα ετοιμάζεται για νέα μεγάλη αύξηση των θερμοκρασιών τις επόμενες ημέρες, έπειτα από μερικές μέρες σχετικής δροσιάς για την εποχή σε πολλές περιοχές, επισήμανε το Σαββατοκύριακο η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλό μήνα. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε κυρίως στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και πιθανώς στα ορεινά της Υπήρου και της Δυτικής Τερέας και της Δυτικής Μακεδονίας να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά προς τη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-δυτική 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα υπηρωτικά και τοπικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και το Δωδεκάνησα 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στη Σκύρο, στην Καλύμνο, στην Ικαρία, στην Αστυπάλαια, στη Σικλία και στην Κύθρο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς στη Λαμία, στα Τρίκαλα, στο Τιμπάκι, αλλά και εδώ στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας. 36 στην Ελευσίνα, στην κάτω της Ωραία, στο Αγρίνιο, στο Βέλος Κορινθίας, στο Κρανίδι, στη Μεγαλόπολη και στο Ελαφωνή στα Χανιά. Και 37 Σπάρτη, Άργος, Καλαμεσσηνίας με Λιγαλά. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και στα ορεινά της κεντρικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη στα ορεινά και πιθανόν στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά να εκδοθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στα ορεινά τμήματα υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία, με νότιο ανατολικούς ανέμους επάνω στο νησί 3 Μποφόρ. Όμως στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 4 Μποφόρ και πολύ γρήγορα στα δυτικά θα ενισχυθούν στα 4 με 5. Όμως η θερμοκρασία στο Καστελόριζο σε αίσθηση είναι υψηλότερη κατά 4 με 5 βαθμούς λόγω της αυξημένης υγρασίας. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 Μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική μέχρι και 5, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο και στη Ραφίνα αυτή τη στιγμή μέχρι 36 στην Ελευσίνα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας όπως προαναφέραμε 35 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 32 βαθμούς θερμοκρασία με γενικά έθριο καιρό και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά, οπότε ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Μεταβλητή άνεμη με 3 Μποφόρ και γύρω στις 4 με 5 η ώρα το απόγευμα η θερμοκρασία θα ανεβεί κατά 1 με 2 βαθμούς. Τώρα περνάμε στον αυριανό καιρό. Για αύριο Τετάρτη λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου, γενικά χαρακτηριστικά ο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν Θεσσαλίας και Πελοποννήσου να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

0: νησιωτική χώρα τους 30 με 34 βαθμούς. Η Μακεδονία και η Θράκη, πιο αναλυτικά. Στη Θράκη γενικά έθριο καιρό. Στη Μακεδονία γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις όμως από το μεσημέρι και μετά. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 19 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι θερμοκρασία. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά μεσημέρι και απόγευμα. Οπότε στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν και της Πελοποννήσου να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. 22 βαθμοί το πρωί, 35 και στα ηπειρωτικά 36 με 37 το μεσημέρι. Στην Ήπειρο όμως η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 19 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εδία και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Κεντρικής Πελοποννήσου πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. 20 βαθμοί το πρωί, 36 με 37 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία στους 14 με 15 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι η θερμοκρασία στους 32 με 33 βαθμούς. Κυκλάδες, Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, 22 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως τοπικά στους 32 με 34 και κυρίως στη Νότια Κρήτη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, 22 βαθμοί το πρωί, 35 με 36 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι αρχικά θα είναι νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και ενώ στην περιοχή θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική θα έχει γενικά έθριο καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6 και η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί και 36 πιθανόν τοπικά και 37 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη θα έχει γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως νότιοι με την ίδια ένταση με 21 βαθμούς το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι και για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Προτεσταντισμός. Για ποιον λόγο να μελετήσει κάποιος παγκόσμια προτεσταντική πολιτική? Κλήθηκα κάποτε στη ΣΥΠΑ ως παρατηρητής σε μία συνάντηση ακαδημαϊκών οι οποίοι μελετούσαν τη σχέση χριστιανισμού και πολιτικής στη χώρα. Σύντομα συνειδητοποίησα ότι όσοι ασχολούνταν με τον καθολικισμό υιοθετούσαν μία συγκριτική προσέγγιση. Θεωρούσαν δηλαδή ότι η σχέση καθολική

πολιτισμού και αμερικανικής πολιτικής έπρεπε να μελετηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις του καθολικισμού και της πολιτικής σε άλλα μέρη του κόσμου. Ωστόσο, οι μελετητές του προτεσταντισμού δεν έδειχναν να ακολουθούν αυτή την προσέγγιση. Αντιμετώπιζαν το ζήτημα της σχέσης του προτεσταντισμού και της αμερικανικής πολιτικής ως αν να μην υπήρχε πουθενά αλλού, εκτός των ΗΠΑ, σημαντική σχέση μεταξύ προτεσταντισμού και πολιτικής. Οι περισσότεροι στην ανεπτυγμένη Δύση ασπάζονται τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Αυτή όμως παρερμηνεύει όχι μόνο ότι ισχύει για τον προτεσταντισμό, αλλά και τη σχέση της θρησκείας με την πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ η θέση περί αναπόφευκτης αποδυνάμωσης της κοινωνικής αξίας της θρησκείας έχει αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από το ενδιαφέρον για το Ισλάμ και την αμερικανική χριστιανική δεξιά, υπάρχει άγνοια γύρω από τις πολιτικές διαστάσεις της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Σύμφωνα με μία ευρέως αποδεκτή εκτίμηση, οι Προτεστάντες αποτελούν το 11% του παγκόσμιου πληθυσμού. Δύο παράγοντες αναδεικνύουν τη σημασία τους σε σχέση πάντοτε με την πολιτική. Πρώτον, είναι εξαιρετικά ενεργή πιστή. Η προσχώρηση στον Προτεσταντισμό είναι υψηλή στην Ευρώπη, αλλά χαμηλή στις περιοχές που τον ασπάστηκαν πρόσφατα. Δεύτερον, έχουν μία πραγματικά παγκόσμια διασπορά, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη θρησκευτική μεταστροφή και όχι στη μετανάστευση. Ο Προτεσταντισμός τα έχει πάει πολύ καλά στην υποσαχάρη Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στην Κίνα και στην Κορέα. Οι χώρες που σήμερα έχουν τους περισσότερους ενεργούς Προτεστάντες μετά τη ΣΥΠΑ είναι η Βραζιλία, η Κίνα και η Νιγηρία. Πολλοί από αυτούς δεν συνδέονται με θεσμούς που έχουν εγκαθιδρυθεί στην Ευρώπη ή τη Βόρεια Αμερική, αλλά με πεντηκοστιανές ομολογίες οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν στη Λατινική Αμερική με τις ανεξάρτητες αφρικανικές εκκλησίες ή με τις μη καταχωρημένες κινέζικες ομάδες. Σύμφωνα λοιπόν με τον αυστηρό ορισμό του όρου «προτεστάντης», αυτοί δεν είναι προτεστάντες. Είναι όμως επαρκώς χριστιανοί που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό, δεν είναι καθολικοί ή μέλη της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και διατείνονται ότι στηρίζουν την πίστη του στη Βίβλο. Είναι οι προτεστάντες του Παγκόσμιου Νότου, οι οποίοι συχνά υπερτερούν αριθμητικά από τα μέλη των εκκλησιών που ιδρύθηκαν παλαιότερα σε αυτές τις περιοχές του κόσμου από τις Ιεραποστολές. Αυτή η εξάπλωση του προτεσταντισμού, κυρίως στη μεταπικιακή εποχή, οφείλεται κατά πολύ σε πρωτοβουλίες των γηγενών πληθυσμών. Ο παγκόσμιος προτεσταντισμός είναι πρωτίστως μη λευκός και βρίσκεται μακριά από την εξουσία και την ευημερία. Αυτά τα χαρακτηριστικά του προσδίδουν σημαντική πολιτική βαρύτητα. Επιπλέον μας βοηθούν να επανεξετάσουμε την ιστορική συσχέτιση μεταξύ του προτεσταντισμού και της δημοκρατίας. Μήπως πρόκειται για μια απατηλή διασύνδεση η οποία εξαρτάται από κάποιους παράγοντες που συναντά κάποιος στη Δύση, οι οποίοι όμως μπορεί να μην υφίστανται στον Παγκόσμιο Νότο? Ποιο είναι το βάρος των θρησκευτικών παραδόσεων έναντι της σοβαρότητας των περιστάσεων? Θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι σε θέσεις όπως «ο προτεσταντισμός είναι ουσιοκρατικά δημοκρατικός» ή «το Ισλάμ είναι ουσιοκρατικά μη δημοκρατικό». Οι θρησκείες είναι διαφορετικές μεταξύ τους και μεταβάλλονται. Το να εστιάσει κάποιος στα διαφορετικά κοινωνικά συγκείμενα δεν αρκεί για να ερμηνευθούν τα πάντα. Κάθε θρησκευτική παράδοση έχει μία μοναδική προσέγγιση όσον αφορά τον νόμο, την εδαφικότητα, τις θρησκευτικές οργανώσεις και τις σχέσεις θρησκείας κράτους, και αυτό μπορεί να επηρεάσει το πώς συμπεριφέρονται οι πολίτες υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Ο προτεσταντισμός ως διάδοχος της δυτικής χριστιανικής παράδοσης.
Η διασπορά του προτεσταντισμού σε κοινωνίες οικονομικά και πολιτισμικά διαφορετικές διεύρυνε την ποικιλομορφία των σχέσεών του με την πολιτική. Αυτή η ποικιλομορφία εκπορεύεται από το ξεκίνημα του χριστιανισμού ως καταδιωκόμενη αίρεση, από την έλλειψη νόμων στις επιγραφές του και από την έμφαση που έδινε στην πολιτισμική και γλωσσολογική προσαρμογή. Ο Χριστός δεν έδωσε ποτέ έναν νόμο συγκρίσιμο με τον εβραϊκό νόμο ή τη Σαρία. Ενώ ο Μωυσής και ο Μωάμεθ κυβερνούσαν κοινότητες, ο πρώιμος χριστιανισμός κρατούσε αποστάσεις από τις πολιτικές ευθύνες. Η πολιτική που ασκούσε επιδείκνυε γενικά μικρότερη αυτοπεποίθηση. Παρά το γεγονός ότι οι εβραϊκές γραφές ενσωματώθηκαν στη Βίβλο, η πολιτική επίκληση στον εβραϊκό νόμο αντιμετωπιζόταν πάντα με καχυποψία. Ενώ πολλοί χριστιανοί μιλούν για μια κοσμοθεωρία και για πολιτικές αξίες, λίγοι είναι εκείνοι που εντοπίζουν στη Βίβλο ένα ολοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα. Κατά συνέπεια, οι αντιλήψεις για τη σχέση του προτεσταντισμού με την πολιτική φέρουν τις αποχρώσεις των γενικότερων αντιλήψεων του περί μονοθεϊσμού. Για κάποιους μελετητές, οι μονοθεϊστικές θρησκείες ρέπουν προς την έλλειψη ανεκτικότητας, εκτός αν υφίστανται περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες. Πρέπει ωστόσο να γίνουν διακρίσεις. Ο μονοθεϊσμός δεν υπονοεί απαραίτητα την πεποίθηση ότι μόνο η δική μας κοινότητα κατέχει την αλήθεια. Οι μονοθεϊστές δεν είναι πάντα αλαζόνες και αυτό απεικονίζεται πολύ καλά στην περίπτωση του προτεσταντισμού. Οι δε επιπτώσεις του μαζικού βολονταριστικού μονοθεϊσμού είναι διαφορετικές από εκείνες του ελιτίστικου ή κρατικού μονοθεϊσμού. Επιπλέον, πολλοί μελετητές υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορών μεταξύ των μονοθεϊστικών θρησκειών, οι οποίες διαφορές υπερβαίνουν τα σύγχρονα συγκείμενα εντός των οποίων υπάρχουν. Ενώ η χριστιανοσύνη ξεκίνησε στα περιθώρια μιας ήδη υπάρχουσας αυτοκρατορίας, το Ισλάμ έγινε το κέντρο μιας νέας αυτοκρατορίας και δεν συνοδεύεται από μια εκκλησία. Το ιδανικό του Ισλαμικού μονισμού διαφέρει από τον κανονιστικό διεισμό της σχέσης εκκλησίας-κράτους στον χριστιανισμό, την έννοια των δύο πόλεων στις οποίες ανήκουν οι χριστιανοί και ανάμεσα στις οποίες θα πρέπει να τηρείται μια σημαντική απόσταση. Μια άλλη αντίθεση εντοπίζεται στην αιμονή του Ισλάμ όσον αφορά την εδαφικότητα. Επομένως, ο χριστιανισμός στερείται ουσιαστικής διασύνδεσης με την εξουσία, τον νόμο και την εδαφικότητα. Όμως, καμία θρησκεία δεν έχει παγώσει στον χρόνο. Αργότερα, ο χριστιανισμός απέκτησε εδαφικότητα και έγινε χριστιανικός κόσμος. Ο προτεσταντισμός, γεννημένος κατά κύριο λόγο εντός του χριστιανικού κόσμου, δίνει έμφαση στα χριστιανικά του χαρακτηριστικά, ειδικά στην ευαγγελική του έκφανση. Θεωρεί πως επιστρέφει στην πρώιμη εκκλησία. Έτσι τίνει να αναζητά την αιτιολόγηση των πολιτικών του θέσεων στην Καινή Διαθήκη. Παρόλα αυτά, ο πρώιμος χριστιανισμός υφίστατο διακρίσεις εκλαμβανόμενος ως σέχτα, η οποία όμως πολύ σύντομα μετατράπηκε σε μια διαπολιτισμική κοινότητα στην οποία προσχώρησαν πολύ εθελοντικά. Αντί να επιβάλλει ο πρώιμος χριστιανισμός έναν θρησκευτικό νόμο, μίλησε για ένα νόμο γραμμένο στην καρδιά και για ένα βασίλειο εκτός του κόσμου τούτου. Κάτι που επέτρεπε στους πιστούς να ανήκουν σε οποιοδήποτε επίγειο βασίλειο, ενώ ταυτόχρονα κατέστησε τα πάντα σχετικά. Ελήψη μιας συγκεκριμένης πολιτικής συνταγής μπορούσε να υιοθετήσει μια ποικιλία στάσεων απέναντι στο κράτος, από την εσχατολογική αδιαφορία μέσω της προφητικής κριτικής έως τη συγκαταβατική νομιμοποίηση. Ο πρώιμος χριστιανισμός δεν διέθετε επίσης την έννοια της εδαφικότητας. Όμως αυτό το βολονταριστικό μοντέλο που απέρριπτε τον νομικισμό και αδιαφορούσε για την εδαφικότητα ήρθε αντιμέτωπο με τεράστιες αντιστάσεις που μερικώς το παραμόρφωσαν. Αργότερα, η περιθωριοποιημένη πίστη μετατράπηκε σε επίσημη λατρεία και
επέστρεψε εν μέρη στο πρόγραμμα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά από την εποχή της πρώιμης νεωτερικότητας, η διαφοροποίηση επανενεργοποίησε την αρχική του θέση και ξανά γίνε μια ομάδα στελεχωμένη από εθελοντές. Έτσι λοιπόν η σχέση του πρωτεσταντισμού με την πολιτική είναι διτή. Πρώτον, διαμαρτύρεται ενάντια στις προσθήκες που γίνονται στη βιβλική πίστη. Επομένως, οι συνθήκες στις οποίες βρισκόταν ο χριστιανισμός όταν γράφτηκαν τα κείμενά του αποκτούν ιδιάζουσα σημασία. Οι πράξεις των Αποστόλων, γραμμένες στα τέλη του 1ου αιώνα, είναι ένα κείμενο που περιγράφει την εξάπλωση της πολιτικά αδύναμης πίστης, το οποίο γίνεται επίσημο κείμενο, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει με τα έργα του Ευσέβιου, τα οποία γράφτηκαν τον 4ο αιώνα και ουσιαστικά βάζουν σε μια ιδιαίτερη θέση τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Δεύτερον, ο Προτεσταντισμός κληρονομεί επίσης την παράδοση του δυτικού χριστιανισμού. Σημείο κλειδί αυτής της παράδοσης είναι η δυτότητά της. Το ένα κομμάτι της πηγάζει από την προφητική παλαιοδιαθηκική θρησκεία, η οποία οδήγησε σε άρνηση της κρατικής λατρείας και σε μία ροπή προς τον φιλιρινισμό και την εσχατολογική σχετικοποίηση. Το άλλο κομμάτι της αφορά την πολιτική ανάπτυξη της Δύσης, εκεί όπου η Εκκλησία απέκτησε θεσμική σπουδαιότητα μετά την κατάρρευση της Δυτικής Αυτοκρατορίας. Αργότερα, με τις μεταρρυθμίσεις της Ρωμαϊκής Εκκλησίας που έλαβαν χώρα στον 11ο αιώνα, η δυτότητα οξύνθηκε από τη διαμάχη μεταξύ Πάπα και Αυτοκράτορα, θέτοντας έτσι τις βάσεις του θεσμικού πλουραλισμού για την βαθμιαία ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και της δημοκρατίας. Σε αντίθεση με τον Βυζαντινό Κεσαροπαπισμό, το κανονιστικό δόγμα της Δύσης μετατράπηκε σε δίκοπο μαχαίρι. Αναγνωρίζοντας από τη μία την κοσμική εξουσία, αλλά απαγορεύοντας τη δικαιοδοσία της πάνω στην Εκκλησία και διασφαλίζοντας από την άλλη το δικαίωμα της Εκκλησίας να αμφισβητεί την κοσμική εξουσία. Εν τούτης, τόσο η δυτική όσο και η ανατολική χριστιανοσύνη υπήρξαν διάδοχοι της μεταστροφής που βίωσε ο χριστιανισμός τον 4ο αιώνα, όταν από ένα δημοφιλές και υποστηριζόμενο από τα μέλη του κίνημα μετατράπηκε σε μια θρησκεία υποστηριζόμενη από το κράτος. Αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο της δυτικής παράδοσης που θα επηρεάσει τον Προτεσταντισμό. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η κατά τον 13ο αιώνα αναγέννηση της αριστοτέλειας ιδέας του αυτάρκους πολιτεύματος, που διασφάλιζε την εμφάνιση εθνικών μοναρχιών και αποδυνάμωνε τις παπικές πολιτικές αξιώσεις.

η πολιτική του πρώιμου προτεσταντισμού. Η δυτική παράδοση δεν κληροδότησε στον προτεσταντισμό μια ομοιόμορφη προσέγγιση. Η ποικιλία του υπερτονίστηκε από τις συνθήκες της νεωτερικότητας, αλλά και από τη δική του οργανωτική ποικιλομορφία και δογματική ποικιλία. Ο προτεσταντισμός αντανακλά τα πολιτικά μειονεκτήματα του πρώινου χριστιανισμού. Η πρώιμη χριστιανική σκέψη, λέει ο Τόκβιλ, στερούνταν την ιδέα της ηθικής πολιτιότητας και δημιουργούσε ένα επικίνδυνο πολιτικό κενό. Από την εποχή του Τόκβιλ, αυτό το κενό ελαχιστοποιήθηκε στον καθολικισμό με την κοινωνική κατήχηση, ενώ συνεχίστηκε στον αυξανόμενο ευαγγελικό προτεσταντισμό με την πρωτόγονη επιστροφή του στις ρίζες. Καθώς οι ρίζες του χριστιανισμού βρίσκονται μακριά από το κράτος, πιθανόν ο συνεχής πειρασμός για τον ευαγγελικαλισμό να μην είναι η θεοκρατία, αλλά το απολυτικό. Ο προτεσταντισμός έχει μετατραπεί στον φυσικό χώρο της εχταριστικής τάσης, ενός εκ των πιθανών κοινωνιολογικών συνεπειών του πρώιμου χριστιανισμού. Η Εκκλησία κατά την σύλληψη του Τρόλτσκ είναι ένας θεσμός ευλογημένος, ικανός να υποδεχθεί τις μάζες και να προσαρμοστεί στον κόσμο. Έτσι η Εκκλησία γίνεται ένα απόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ευταξίας. Η σέχτα εν τούτης βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή, συνήθως συνδεδεμένη με τις κατώτερες τάξεις ή με εκείνους που αντιτίθενται στο κράτος. Πασχίζει για την προσωπική τελειοποίηση που συνήθως σημαίνει άρνηση της ιδέας της άσκησης κυριαρχίας στον κόσμο. Για τον Τρόλτσκ, η κεντρική ιδέα είναι ο χριστιανικός οικουμενισμός. Η Βασιλεία του Θεού δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνον κατόπιν συμβιβασμού, αποφεύγοντας τον οικουμενισμό μέσω του εκκλησιαστικού συμβιβασμού. Οι σέχτες κάποιες φορές καταφεύγουν στον εξαναγκασμό ή συχνότερα στην εσχατολογία. Η μεταρρύθμιση, λέει ο Τρόλτσκ, ήρθε αντιμέτωπη άμεσα με αυτό το μοιραίο ερώτημα. Εκκλησία ή σέχτα? Εσκεμένα παρέμεινε σταθερή στον εκκλησιαστικό τύπο. Γράφοντας τις αρχές του 20ου αιώνα, θεωρεί τη σεχταριστική επιρροή περιορισμένη κυρίως στις ασκητικές καλβινιστικές προσπάθειες της αποκατάστασης της ιερής κοινότητας εντός του κόσμου. Αυτό όμως δεν δικαίωσε τον αγγλόφωνο προτεσταντισμό. Και έκτοτε, η παγκόσμια εξάπλωσή του δέχτηκε μεγαλύτερη επιρροή από τον σεχταριστικό τύπο και το ομολογιακό μοντέλο, στο οποίο ο οικουμενισμός αποκτά πνευματική διάσταση μέσω της σαφούς αποδοχής ενός οργανωτικού πλουραλισμού. Η μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα χωρίστηκε στα παρακλάδια του λουθυρανισμού, του καλβινισμού και του αγγλικανισμού, συν τη ριζοσπαστική μεταρρύθμιση των αναβαπτιστών. Οι πολιτικές συνέπειες αυτού του γεγονότος είναι ποικίλες. Αλλά ένα εμφατικά κοινό σημείο μεταξύ όλων είναι η κυριαρχία του Θεού, εκλαμβάνοντάς την όχι μόνο ως μια βασιλική μεταφορική έννοια που μπορεί να νομιμοποιήσει την τυραννία, αλλά και ως μια προφητική αλληγορία που αποκαλύπτει φιλοδοξίες απόλυτης εξουσίας. Ένα άλλο κοινό σημείο είναι η κάποιου βαθμού συνένεση στις θεωρίες της διακυβέρνησης, τονίζοντας την ιεροσύνη όλων των πιστών. Το δικαίωμα της ανάγνωσης των γραφών προετοίμασε για την ανακάλυψη του προσώπου ως υποκειμένου και της αναγνώρισης του δικαιώματος της ελευθερίας της συνείδησης. Όμως η έλλειψη ιεροδιδασκαλίου ή κανονιστικών ποινών στον προτεσταντισμό υπονοούσε μια εκοσμίκευση της πολιτικής ζωής, συνδεδεμένης με την αδύναμη συγκριτικά με τον καθολικισμό και την ορθοδοξία κοινοτική της διάσταση. Όσο περισσότερο μια θρησκεία βλέπει τον Θεό να σχετίζεται με τα άτομα, τόσο πιο δύσκολο είναι να υποστηρίξει ιδέες όπως αυτήν της ιερής πολιτείας. Ο λουθυρανισμός επιδιώκει να διατηρήσει τον οικουμενισμό εκχριστιανίζοντας τον δεκάλογο και εξισώνοντάς τον με το φυσικό δίκαιο. Η ηθική των δύο σταδίων του καθολικισμού
μετατρέπεται στην αντίθεση μεταξύ προσώπου και αξιώματος. Η θεωρία των δύο ξυφών αντικαταστάθηκε από το δόγμα των δύο βασιλείων. Όλες οι πολιτικές εξουσίες αφήνονται στον πρίγκιπα, στον οποίον ο Λούθυρος στρέφεται προκειμένου να επιβλέπει την Εκκλησία. Κατά συνέπεια, η Οικουμενική Εκκλησία αντικαθίσταται από την Εκκλησία που έχει εδαφικότητα και αυτό συμπίπτει με την ανάδυση του κράτους έθνους. Η ειρήνη του Augsburg το 1555 ενδυνάμωσε αυτή την εραστιανή υποταγή της Εκκλησίας στον κοσμικό κυβερνήτη, ορίζοντας ότι η θρησκεία του κυβερνήτη είναι αυτή που επικρατεί στα εδάφη του. Οι μόνες επιλογές του ατόμου ήταν η συμμόρφωση ή η εξορία. Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι ο στερεοτυπικός Λουθυριανός κατέληξε να χαρακτηρίζεται από υπακοή στον αξιωματούχο. Η Λουθυριανική Ορθοδοξία επέμενε στον διαχωρισμό θρησκείας και πολιτικής. Λόγω της πεποίθησης του περί του αδυνάτου της διόρθωσης του κόσμου και της αυτονομίας του κράτους από τους ευαγγελικούς κανόνες, ο Λουθυριανισμός είναι ιστορικά αδύναμος στην πρόκληση πολιτικού ακτιβισμού ή, σε άλλες περιπτώσεις, ριζοσπαστικής μεταρρύθμισης.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 3 Σεπτεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Εναγίης Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού. Την παραμονή, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Άρτης, και θα τεθεί εις προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του εορταζομένου Αγίου Νεκταρίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται εξής. Γράφει ο πατέρ Στέφανος. Ο Άγιος Βάρβαρος ήταν πειρατής πριν γνωρίσει τον Χριστό και σε μια επιδρομή που έκανε μαζί με άλλους συντρόφους του εναντίον των Ακαρνάνων σώθηκε και ζούσε σαν αγρίμη στα βουνά. Είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για όλη την περιοχή της Ακαρνανίας. Κάποια μέρα είδε ο Βάρβαρος από μακριά τον ιερέα του χωριού Τρίφου, πατέρα Ιωάννη Νικοπολίτη, να μπαίνει στο ναό του Αγίου Γεωργίου για να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Χωρίς να χάσει καιρό, κατέστρωσε το σχέδιό του για να ληστέψει τον ευλαβή ιερέα και να τον φωνεύσει. Άργησε όμως να φτάσει στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, οπότε ο ιερεύς είχε προχωρήσει αρκετά στη Θεία Λειτουργία. Μπαίνοντας στο ναό με εχθρικές διαθέσεις, βρέθηκε μπροστά σε μια υπερφυσική κατάσταση, σε ένα μεγάλο θαύμα. Βλέπει τον ιερέα λουσμένο μέσα σε θεϊκό φως να βρίσκει τον ενώπιον της Αγίας Τραπέζης και να μην πατά στο έδαφος. Δύο νεαροί άνδρες που επίσης έλαμπαν περισσότερο από τον ήλιο κρατούσαν τον ιερέα από κάθε μία πλευρά και τον είχαν σηκώσει μετέωρο μέχρι και δύο πύχες πάνω από τη γη. Ξαφνικά αισθάνεται να ξεχύνεται μια άρετη και υπερκόσμια ευωδία. Άγγελοι είχαν πυκνώσει την Αγία Τράπεζα και έψαλαν ύμνους και δοξολογίες στον αμνό του Θεού. Και ειδού, παρουσιάστηκε τότε ένα χαριτωμένο βρέφος. Το κρατούσαν στα χέρια τους δύο άγγελοι που το έφεραν και το απόθεσαν στο Άγιο Δισκάριο. Το πρόσωπο του θείου βρέφους ακτινοβολούσε από θεϊκό φως και οι άγγελοι ατένιζαν με δέος και θαυμασμό την υπερκόσμια ομορφιά. Όταν ήλθε η ώρα της μεγάλης εισόδου, ο ιερέας πλησίασε την Αγία Πρόθεση και πήρε στα χέρια του τα τίμια δώρα. Όταν βγήκαν τα Άγια, είδε ο Βάρβαρος αγγέλους να κρατούν τον πατέρα Ιωάννη για να μην πέσει και βεβηλωθούν τα Άγια δώρα. Ο Βάρβαρος παρατηρεί έντρομος, παρακολουθεί με φόβο όσα τελούνται και η αγάπη του Θεού επιτρέπει να δει. Η Θεία Μυσταγωγία συνεχίστηκε, είπαν το σύμβολο της πίστεως και έφτασαν στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Ο λειτουργός τα ευλόγησε και είπε «Και ποιήσον τον μενάρτων τούτων τίμιον σώμα, το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν». Τότε βλέπει ο Βάρβαρος το λειτουργό ιερέα να παίρνει μαχαίρι και να σφάζει το θείο βρέφος. Το αίμα του το έχισε στο Άγιο Ποτήριο, ενώ το σώμα του το τεμάχισε και το τοποθέτησε στον Άγιο Δίσκο. Μετά τη Θεία Μετάληψη, όταν ο ιερέας ύψωσε τα Άγια προς το λαό, είπε «Πάντοτε νυν και αΐ», η στέγη του ναού ανασχίστηκε στα δύο. Από εκεί οι άγγελοι ανέβασαν το θείο βρέφος στους ουρανούς με ύμνους και δοξολογίες, όπως το είχαν κατεβάσει, ενώ μια υπέροχη ευωδία και μια λάμψη ξεχύθηκε μέσα στο ναό. Ο Βάρβαρος δεν άντεξε στη θέα αυτού του εκπληκτικού θαύματος. Συγκινήθηκε η καρδιά του και μαλάκωσε. Τα άγρια ένστικτά του υποχώρησαν. Ο νους του φωτίστηκε από το ακύρατο φως της θεογνωσίας. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος τον επεσκίασε και τον ανέστησε από την πνευματική του αναισθησία. Έγινε χριστιανός με αφορμή μόνο μια Θεία Λειτουργία. Με δέος και συστολή, μόλις τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, πλησίασε και γονάτισε μπροστά στο λειτουργό ιερέα. Ομολόγησε ενώπιόν του με λυγμούς το θαύμα που αξιώθηκε να δει. Ταυτόχρονα εξομολογήθηκε το αμαρτωλό παρελθόν του και υπετάχθη πλήρως στο Χριστό. «Μυστήριο, φοβερό το μυστήριο, μέγα αισθήτω της ευσεβίας μυστήριον φωνάζει και η Αγία Γραφή. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, επιστεύθη εν κόσμο, μελιζόμενος και μη διαιρούμενος».
μη θελήσουμε με τα φτωχά μας μυαλά, τα πεπερασμένα και αμαρτωλά, να ερευνήσουμε και να εξηγήσουμε τις ουράνιες αυτές πραγματικότητες. Ο κόσμος του ουρανού, δηλαδή η περιοχή του ακτίστου Τριαδικού Θεού, παρόλο που είναι άφθαρτη, αναλύωτη, αιώνια, υπέρχρονη και θεία, εντούτοις δια της χάριτος, ενεργίας και δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος, προσφέρεται σε όλους μας μέσα από το μυστήριο της Θείας Λατρείας. Ολόκληρο το έργο της ενσάρκου Θείας Οικονομίας, αποκτήσεως κόσμου, μέχρι και της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, της δικαίας κρίσεως και των μελώντων αιωνίων αγαθών, είναι υπερφυώς παρόντα στη Θεία Λειτουργία. Το πώς δεν εξηγείται, ούτε και ερμηνεύεται με ανθρώπινη γλώσσα και γραφίδα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης καταμαρτυρεί τα εξής. Είναι Μεγάλη Παρασκευή απόγευμα γύρω στις 3. Ο Κύριος πάνω στο Σταυρό αιμορραγεί. Βγάζοντας μεγάλη κραυγή είπε «Τετέλεστε» και κλείναν στην κεφαλήν παρέδωκε το πνεύμα. Και επειδή ξημέρωνε Σάββατο και ήταν μεγάλη ημέρα, ξημέρωνε το Πάσχα, επισπεύστηκε η αποκαθήλωση και η ταφή. Ήλθαν οι στρατιώτες και άρχισαν να σπάζουν και να συντρίβουν τα σκέλη, δηλαδή τα πόδια των δύο συσταυρωμένων ληστών, για να επέλθει γρηγορότερα ο θάνατος. Κατόπιν ήλθαν μπροστά στο Χριστό, διαπιστώνοντας ότι ήδη είχε πεθάνει, δεν του συνέτριψαν τα σκέλη και επιλέξει. Επειδή τον Ιησούν ελθόντες ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ού κατέαξαν αυτού τα σκέλη, αλλά ένας από τους στρατιώτες λόγχε αυτού την πλευράν ένοιξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδωρ, σύμβολα των δύο μεγάλων μυστηρίων της σωτηρίας μας, βαπτίσματος, το είδωρ και θείας ευχαριστίας, το αίμα. Είναι η γραφή πληρωθεί, ως τούν ου συντριβήσεται αυτού. Τι μας λέγει αυτό το γεγονός της μη συντριβής των Παναγίων αυτού σκελών και οστών? Μας λέγει ότι το σώμα του Κυρίου δεν επιδέχεται διαιρέσεις, τεμαχισμούς και ακροτηριασμούς. Έτσι και τώρα. Ο Τίμιος Σάρτος, το σώμα του Κυρίου, ο αμνός του Θεού, δεν διαιρείται. Είναι ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Το νεκρό σώμα του Κυρίου και μέσα στον τάφο είναι ενωμένο με τη θεότητα και δεν γνωρίζει διάλυση και φθορά μετά το θάνατό του ως ανθρώπου. Αδιαίρετο λοιπόν και διάσπαστο το σώμα του Κυρίου και πάνω στο σταυρό και μέσα στον τάφο και στο Άγιο Ποτήριο. Άρα η ύψωσις δηλώνει κατά τους πατέρας της Εκκλησίας τη ζωηφόρο θυσία του Κυρίου και ο μελισμός του άρτου τη σφαγή του. Μετά το μελιζόμενος και μη διαιρούμενος ακολουθεί ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζουν. Πόσα εκατομμύρια εκατομμυρίων χριστιανών κοινώνησαν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Κυρίου. Μυριάδες ετράφησαν από τη Θεία Κοινωνία, από τότε που έγινε ο πρώτος μυστικός δείπνος μέχρι σήμερα. Όχι παίρνοντες λίγα ψίχουλα από τον άρτο της ζωής, αλλά ολόκληρον ο καθένας των μη διαιρούμενων και των μηδέποτε δαπανόμενων αμνό του Θεού. Και αυτό γίνεται όχι μια φορά στη ζωή του καθενός, αλλά εκατοντάδες και χιλιάδες φορές από βαπτίσεως έως θανάτου του. Υπήρξαν και εποχές όπως η περίοδοι των διωγμών, όπου οι χριστιανοί, οι υποψήφιοι μάρτυρες και ομολογητές, κοινωνούσαν κάθε μέρα ή 4 φορές την εβδομάδα. Ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Φοβερό το μυστήριο, ακατανόητο, ακατάληπτο, ανερμήνευτο. Όλες οι άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος μέσα από όλα τα μυστήρια, την προσευχή και τις Άγιες Γραφές, αλλά ιδιαιτέρως μέσα στη Θεία Λατρεία, είναι όντως υπερουράνιες και υπερακατάληπτες για το πεπερασμένο μυαλό μας. Και μόνο κάτω από τη χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, Άγιοι Λειτουργοί του Υψίστου, δίκαιοι και άμωμοι, έζησαν στη Θεία Λειτουργία ελάμψης τεινάς της ακτής του Τριαδικής Θεότητος και του Ουρανίου Θυσιαστηρίου. Γι' αυτό, όσες ιστορίες κατά καιρούς αναφέρουμε δεν είναι γεγονότα που γίνονται κάθε μέρα, αλλά συμβαίνουν στη ζωή του λειτουργού ιερέως και των πιστών εκκλησιαζομένων χριστιανών σπανιότατα, και αυτό κατά χάριν. Οι έκτακτες αυτές μεγάλες δωρεές προηγούνται ή έπονται μεγάλων πειρασμών, πόνων πολλών και θλίψεων. Του Κυρίου το σώμα και το αίμα κοινωνούμε και μεταλαμβάνουμε όλοι μας. Αυτό το σώμα και το αίμα ήταν, είναι και θα είναι στους αιώνες ενωμένο με την άπειρη και απεριόριστη και την μηδέποτε κλεισμένη σε όρια θεότητα.
Πώς λοιπόν να μην είναι αδαπάνητος και ανεξάντλητος ο Τίμιος Άρτος της αθανάτου θείας και αιωνίου ζωής? Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Θεία Μετάληψης». Γράφει ο πατήρ Στέφανος: «Πριν πολλά χρόνια μου διηγείτο ένας ιερεύς ότι έναν βαρύ χειμώνα δεν ήθελε να λειτουργήσει κάποιο Σάββατο. Η θερμοκρασία ήταν 10 υπό το 0. Θα ήταν αυτός μόνο και ο ψάλτης. Δεν ήξερε τίποτε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για την παρουσία της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας, ούτε και για την ωφέλεια των μυριάδων και κοιμημένων και ζώντων. Με δυσκολία και πολλή βία πήγε στην Εκκλησία παρακαλώντας μέσα του να μην έλθει ο ψάλτης για να μην λειτουργήσει. Αλλά ο ψάλτης ήρθε. Έκανε βιαστικά την πρόθεση και άρχισε τη Θεία Λειτουργία. Σε λίγο είδε να καταφτάνουν στο ναό επίσκοποι, ιερείς, μοναχοί, μοναχές και άλλοι πιστοί. Οι περισσότεροι πήραν θέσεις δεξιά και αριστερά στα ψαλτήρια και άρχισαν να ψάλουν τόσο ωραία και ουράνια, ώστε ξέχασε και το κρύο και τη μοναξιά του. Θερμάνθηκε ολόκληρος, έγινε όλος φλόγα. Έκανε τη μικρά είσοδο και είδε το ναό γεμάτο κόσμο. Οι περισσότεροι του φάνηκαν γνωστοί. Δεν έδωσε προσοχή και συνέχισε τη Θεία Λειτουργία. Έφτασε στον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Τότε είδε τρεις αρχιερείς λαμπροφόρους και απαστράπτοντας να εισέρχονται στο Άγιο Βήμα. Γονάτισαν μαζί του και προσήφχοντο. Σιγά σιγά και με φόβο Θεού σηκώθηκε, πήρε το θυμιατό και εκφώνησε «Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας». Η ψυχή του έκπληκτου ιερέως γέμισε από θεία εφροσύνη. Ειρήνη και ησυχία ουράνια κυριάρχησαν μέσα του. Και ήρθε η στιγμή της υψώσεως και του μελισμού του αμνού του Θεού. Όλος ο ναός πλημμυρισμένος από γλυκύτατες μελωδίες. Έψαλε όλο το παρευρισκόμενο πλήθος μαζί με τους μοναχούς, ιερείς και επισκόπους το «Εις Άγιος, Εις Κύριος Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Όχι μια φορά, αλλά πολλές. Στη συνέχεια έψαλαν και το κοινωνικό «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, αλληλούια». Ο ιερεύς μέσα του διαλογίζεται τι να κάνει, να κοινωνήσει πρώτος ή να παραμερίσει για τους τρεις παρευρισκόμενους αρχιερείς. Ο ένας εξ αυτών του έκανε νόημα να κοινωνήσει και στη συνέχεια με άλλο νόημα να κάνει ένωση και συστολή των Παναγίων δώρων. Τέλος, άνοιξε την ωραία πύλη και δεν είδε κανέναν. Γύρισε δεξιά, αριστερά τη ματιά του μέσα στο Άγιο Βήμα και οι αρχιερείς είχαν εξαφανιστεί. Για λίγες στιγμές παρέμεινε τελείως ακίνητος και εκστατικός. «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», είπε, και προσήλθε ο ιεροψάλτης. Ακόμα θαυμάζει, ακόμα απορεί. Ολόκληρη η θριαμβεύουσα εκκλησία ήταν παρούσα. Οι κεκοιμημένοι αδελφοί του αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, ήσαν εκείνοι που κατά καιρούς μνημόνευε, γι' αυτό και του φάνηκαν μερικοί γνωστοί. Οι αρχιερείς μέσα στο Ιερό Βήμα ήσαν οι τρεις ιεράρχες, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι σπουδές για χρόνια στα πανεπιστήμια, οι μελέτες και τα ξενύχτια πάνω στα βιβλία δεν μπόρεσαν να του δώσουν ούτε μια σταγόνα γλυκύτητος και θεογνωσίας από όσο του έδωσε μία και μόνο Θεία Λειτουργία. Άβυσσος τα κρίματα του Θεού. Άβυσσος και ακατάληπτο το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, το οποίο συμμετέχουμε τόσο συχνά. Το ζει και δεν το καταλαβαίνει με το μυαλό του ο πιστός χριστιανός. Το ζει με την καρδιά και με την ψυχή, το βιώνει υπερφυώς, μέσα του, όχι με τις αισθήσεις, όχι ορατά και με κοσμικές γνώσεις, όχι, πνευματικά μόνο. Γι' αυτό λέμε είναι μυστήριο, φοβερό μυστήριο, ακατανόητο και ανερμήνευτο. Η προσφορά και η θυσία του Ιησού Χριστού καθώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ανάλωτος, δηλαδή δεν ξοδεύεται και δεν σώνεται ποτέ. Το άχρωτο σώμα του Ιησού Χριστού, εκείνο που έλαβε από την Παρθένο Μαρία, είναι άφθαρτο και αδαπάνητο. Κομματιάζεται και τρώγεται ο άρτος αμνός, αλλά ο Ιησούς Χριστός μένει ολόκληρος. Οι πατέρες της Εκκλησίας για να το παραστήσουν αυτό και αισθητά χρησιμοποιούν το παράδειγμα του καθρέπτη και του ήχου. Σε χίλια κομμάτια κι αν σπάσει ο καθρέπτης, σε κάθε κομματάκι βλέπεις ολόκληρο το πρόσωπό σου και ένας ήχος διατηρείται ακέραιος και ολόκληρος, έστω κι αν τον ακούνε χιλιάδες αυτιά.
εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κανένας μας δεν αγιάζεται από μόνος του, ούτε από την τήρηση των εντολών, ούτε από την καλλιέργεια των αρετών και τα αγαθά του έργα, αλλά παίρνουμε τον αγιασμό από το Θεάνθρωπο Κύριο, που είναι ο μόνος Άγιος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι εάν κάτω από τον ήλιο βάλουμε 1000 καθρέπτες, όλοι και θα αστράπτουν και θα λάμπουν και όλοι τους θα εκπέμπουν ακτίνες. Έτσι θα νομίζουμε ότι έχουμε 1000 ήλιους. Στην πραγματικότητα όμως ο ήλιος είναι ένας. Έτσι και ο μόνος Άγιος Κύριος, ο Θεός ημώνος, άλλος ήλιος, εκχαιόμενος τους πιστούς, φαίνεται μέσα από πολλές ψυχές και πολλούς αναδεικνύει Αγίους. Ένας είναι όμως, ο αληθινός και Άγιος, ο Κύριος. Μελίζεται το αμνός του Θεού, αλλά δεν διαιρείται. Κάθε μερίδα είναι ολόκληρος ο Χριστός. Όσοι κοινωνούμε προσερχόμενοι στο Άγιο Ποτήριο όλοι μας, παίρνουμε ολόκληρο το Χριστό, ο οποίος μας γεμίζει ολόκληρος και μας κάνει κατά χάριν Θεούς, χωρίς να αφήσει κανένα μέρος του σώματός μας άδειο από τη θεϊκή του παρουσία. Γι' αυτό εξαϊλώνεται ο άνθρωπος, γι' αυτό θερμαίνεται, γι' αυτό γεμίζει από θεϊκή φλόγα και είναι έτοιμος να πέσει προς δόξαν του Αγίου Θεού και στη φωτιά. Ολόκληρος ο Χριστός βρίσκεται μέσα μας, ολόκληρος, και στον καθένα χωριστά που κοινώνησε. Ολόκληρος όλους τους χριστιανούς που κοινωνούν, ολόκληρος σε όλα τα ορθόδοξα θυσιαστήρια της γης, ολόκληρος και στους ουρανούς, ολόκληρος σε όλη την κτήση, ορατή και αόρατη, μυστήριο. Αυτή είναι η ορθοδοξία μας, αυτή είναι η πίστης μας. Τη στιγμή που ο ιερεύς λέγει τα Άγια της Αγίας κάνει τρεις κινήσεις. Με την πρώτη υψώνει σταυροειδώς τον αμνό, με τη δεύτερη τον τεμαχίζει στα τέσσερα και τον τοποθετεί πάνω στον Άγιο Δίσκο και με την τρίτη παίρνει το κομμάτι με τα γράμματα Ιησούς και το βάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, πραγματοποιώντας έτσι την ένωση του Τιμίου Σώματος με τα του Τιμίου Αίματος. Κάποτε σε κάποιο ρωσικό ανδρικό μοναστήριο, όπως μας διηγείται ο Στάρετ Σαμψόν, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, ένας μοναχός θυμήθηκε ότι του είχαν δώσει εντολή να σκουπίσει καλά την είσοδο του καθολικού της μονής. «Ας το κάνω τώρα», είπε με το λογισμό του, «αφού αυτή τη στιγμή δεν είναι σπουδαίο το μέρος αυτό της Θείας Λειτουργίας». Πήγε λοιπόν ο μοναχός, πήρε τη σκούπα και άρχισε να σκουπίζει. Από μέσα του νοερά έλεγε την ευχή και με τα μάτια του παρακολουθούσε πότε-πότε τα τελούμενα. Δεν πέρασαν όμως 5 λεπτά και όπως έστρεψε το βλέμμα του ψηλά είδε να ανοίγουν ξαφνικά οι τρούλοι της εκκλησίας όπως είναι στους ρωσικούς ναούς και να παρουσιάζεται μπροστά του η θριαμβεύουσα εκκλησία με όλη της τη μεγαλοπρέπεια. Φοβερή εικόνα. Στο κέντρο βρισκόταν μια Αγία Τράπεζα, μεγάλη ως ο ουρανός. Μπροστά από αυτήν τρεις αρχιερείς είσαν γονατιστοί. Αυτούς περιέβαλαν και άλλοι και άλλοι. Και αυτούς πλήθος ιερέων και διακόνων. Δεξιά και αριστερά ήσταν το αγγελικές χοροδίες με απερίγραπτη απαστράπτωσα ομορφιά. Η δόξα και το φως ανέκφραστα. Χιλιάδες ημελήρητες και ακατάληπτες μελωδίες των ουρανίων παρισταμένων ταξιαρχιών τον γέμιζαν από θεία μακαριότητα και εφροσύνη. Ετελεί το η ουράνιος θεία λατρεία. Ετελεί το όμως σε παράξενη μορφή που έμοιαζε με την επίγειο θεία λειτουργία. Και ετελεί το ολόκληρη. Την τελούσαν Άγιοι Ιεράρχες, Ιεράρχες, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ως ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Φώτιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ή ως ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδων και ο Άγιος Νεκτάριος. Αλλά και εκεί, στον ουράνιο ναό της θριαμβεύουσας εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, κοινώνησαν. Είδε ότι κοινωνούν αδιαλείπτως από τη δόξα και το άκτιστο τριαδικό φως, από την αμβροσία της Θείας Μακαριότητος, από το ποτήριο των απορρίτων μυστηρίων. Εστάθη ο μοναχός ακίνητος, μαρμαρωμένος σαν κολώνα, μέχρι που τέλειωσε η Θεία Λειτουργία. Εξερχόμενοι οι μοναχοί από την εκκλησία είδαν ακίνητο σαν μαρμαρωμένο το μοναχό. Ήταν σαν στήλη άλατος. Μουσκεμένος από τα δάκρυα, βρεγμένος μέσα και έξω, τα ράσα του έσταζαν από τους ποταμούς των δακρύων. Τον πήραν με πολύ προσοχή και χωρίς μιλιά τον μετέφεραν απαλά-απαλά στο κελάκι του. Και εκεί μέσα παρέμεινε ώρες πολλές αχαμένος, τελείως εκστατικός, θαμπωμένος από τη Θεία Αποκάλυψη. Όταν συνήλθε, ήλθε και ο πνευματικός του. Τον συνέφερε από τα δάκρυα και κατόπιν πήγαν μαζί στον ηγούμενο της μονής, όπου και διηγήθηκε με δέος και πολλή ταπείνωση
το εξαίσιο και θείο όραμά του. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Η Θεία Μετάληψης». Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Το νόημα αυτών των λόγων έχει σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έπαθε, εσταυρώθη, ετάφη, ανέστη εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και ανελήφθη στους ουρανούς, για να έλθει το Άγιο Πνεύμα στη γη. Χωρίς τη σταυρική θυσία, το θάνατο, την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου, δεν θα ερχόταν ποτέ ο Παράκλητος του Άγιον Πνεύμα. Ο άνθρωπος που ζει αληθινά και έμπρακτα στο Χριστό, το νιώθει και το ζει αυτό. Κοινωνώντας των αχράντων μυστηρίων το Άγιο Πνεύμα ή υπανάμωμος άκτιστος ενέργειά του, γίνεται ζωντανή αίσθηση μέσα του. Για εκείνον όμως που δεν πιστεύει, όχι μόνο η Θεία Λειτουργία αλλά και όλα τα της πίστεώς μας είναι ακατανόητα. Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως, Πνεύματος Αγίου, αμήν. Με την ένωση σώματος και αίματος μέσα στο Άγιο Ποτήριο, κηρύσσεται η ενότητα της φύσεως του Ιησού Χριστού, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, σε μία αδιαίρετη ενότητα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι μία ενότητα σταυρικής θυσίας και θείας χάριτος που προσφέρεται στους πιστούς δια της θείας κοινωνίας. Ο Χριστός μας γεμίζει με Πνεύμα Άγιον. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των παθών του Χριστού, των λόγων και των έργων του, ρωτά ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Τίποτε άλλο από τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, απαντά ο ίδιος. Αυτό όμως σημαίνει σωτηρία, αθανασία και βασιλεία ουράνιος. Όταν ο λειτουργός κάνει την ένωση σώματος και αίματος Χριστού, του δέδεται λίγο νερό, πολύ ζεστό, σε ένα μικρό δοχείο που λέγεται ζέον. Λέγει ο διάκονος αν υπάρχει, ευλόγησον δέσποτα το ζέον. Ο ιερεύς σταυρώνει το ζεστό νερό και λέγει, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, πάντοτε νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κατόπιν ρίχνοντας σταυροειδώς το ζεστό νερό μέσα στο Άγιο Ποτήριο λέγει, ζέσης πίστεως, πλήρης Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου δηλαδή, ευλογημένη είναι η ζεστή πίστη των Αγίων του Θεού, δηλαδή των χριστιανών. Και γιατί ζεστό νερό? Γιατί όπως μας λένε τα Ευαγγέλια, λίγο πριν από την αποκαθήλωση, ένας στρατιώτης με τη λόγχη του τρύπησε την Αγία πλευρά του Χριστού μας και ευθέως εξήλθε αίμα και ίδωρ. Και παρόλο που το πανάγιο σώμα του Κυρίου ήταν ήδη νεκρό, εντούτοις έρευσε από την τρυπημένη πλευρά αίμα και νερό. Αυτό σημαίνει κατά τους πατέρας ότι αυτά, αίμα και νερό, ήσαν ζεστά, δηλαδή ζωντανά και όχι νεκρά. Γιατί αν ήσαν παγωμένα, δεν θα έτρεχαν. Σαν να ήταν η Αγία Πλευρά εκείνη τη στιγμή ζώσα και ζωοποιός. Και ήταν πράγματι, γιατί ήταν υποστατικά ενωμένη με τη ζωοποιό θεότητα. Δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά έτσι είναι. Νεκρό το πανακύρατο σώμα του Κυρίου, αλλά ζωοποιός η θεία του πλευρά. Εξής εξήλθεν αίμα και ίδωρ. Για να ενθυμούμεθα αυτό το θαύμα της ζωοπάροχης πλευράς, ρίχνουμε νερό πολύ ζεστό, βραστό, πρέπει να καίει. Αυτό σημαίνει ζέον, νερό πολύ ζεστό, βραστό. Τόσο ζεστό, ώστε να θερμαίνεται και το Άγιο Ποτήριο. Έτσι ζεστά να προσφέρονται τα τίμια δώρα για Θεία Κοινωνία. Και όταν οι ιερείς και οι χριστιανοί μεταλαμβάνουν, οφείλουν να νιώθουν ότι κοινωνούν ζών αίμα και σώμα Χριστού. Ο λειτουργός κάνοντας την ένωση του Αγίου Σώματος και Αίματος, είπε «Πλήρωμα Πνεύματος Αγίου». Ρίχνοντας το ζέον στο Άγιο Ποτήριο λέγει «Ζέσεις Πνεύματος Αγίου». Τα πάντα υπογραμμίζουν την επιδημία και την κάθοδο του παρακλήτου. Αυτό το ζεστό νερό γράφει ο ιερός Νικόλαος Καβάσιλας επειδή είναι και νερό και έχει μέσα του και φωτιά λόγω του βρασμού φανερώνει το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και ίδρο λέγεται και ως φωτιά εμφανίστηκε να πέφτει στους μαθητάς του Χριστού κατά την Πεντηκοστή. Η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως και η Θεία Κοινωνία. Ύστερα από όλα αυτά αρχίζει η Θεία Κοινωνία αφού προηγουμένως διαβάσουμε το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως. Παρενθετικά η ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως αποτελείται από τρία μέρη.
Το πρώτο μέρος της περιέχει τον κανόνα με την ακροστοιχίδα της αλφαβήτου που διαβάζεται μαζί με το μικρό απόδειπνο. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 3 ψαλμούς, 3 τροπάρια και 9 ευχές. Διαβάζεται δε το πρωί. Οι χριστιανοί μας όμως τώρα, πρώτο και δεύτερο μέρος θα διαβάζουν από το προηγούμενο βράδυ. Αρκεί να διαβάζεται. Το τρίτο μέρος της ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως διαβάζεται και μέσα στο Άγιο Βήμα από τους ιερείς κατά τη διάρκεια του κοινωνικού, αλλά πρέπει να διαβάζεται και έξω από τους ιεροψάλτες. Έτσι προετοιμάζονται όλοι, κληρικοί και λαϊκοί, για τη Θεία Κοινωνία. Η πρώτη ευχή της Θείας Μεταλήψεως λέγει τα εξής: «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμαν σου. Δέομαι ούν σου ελέησό με και συγχώρησό με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρήτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον. Αμήν». Αυτή είναι μία ομολογία πίστεως και ελπίδος στην αγάπη του Χριστού. «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ, ότι Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Ζώντος Θεού, που ήλθε στον κόσμο να σώσει τους αμαρτωλούς, από τους οποίους είμαι πρώτος εγώ». Η φράση σε αυτή της ευχής στηρίζεται στους λόγους του Αποστόλου Παύλου: «Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμον, αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Αλλά δια τούτο ηλεήθην, είναι εν εμή πρώτο ενδείξητε Ιησούς Χριστός, την πάσαν μακροθυμίαν προς υποτύπωση

Κύριος ότι ο βασιλεύς θέλει να το συγχωρήσει όλους, οι άλλοι δεν πιστεύουν στο λόγο αυτό μέχρι ότου να δουν να έχει συγχωρηθεί ο πιο φαύλος από όλους. Τότε κανείς πια δεν αμφιβάλλει. Αυτό ακριβώς μας λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θέλοντας ο Θεός να βεβαιώσει τους ανθρώπους ότι συγχωρεί όλα τα παραπτώματά τους, συγχώρησε τον πιο αμαρτωλό. Μη δεις τίνει να αμφιβαλέτω περισσωτηρίας, οπότε εγώ εσώθην. Δηλαδή, να μην αμφιβάλλει κανένας για τη σωτηρία του, γιατί σώθηκα εγώ, ο πρώτος των αμαρτωλών. Στο βίο του Στάρετ Σαμψόν διαβάζουμε το ακόλουθο περιστατικό που το διηγείται ο ίδιος. Ο Σεβασμιότατος Στέφανος έκανε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού, στη Λάβρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη. Εγώ ήμουν ιεροδιάκονος και κρατούσα το Άγιο Ποτήριο. Ο Δεσπότης διάβαζε την ευχή «Πιστεύω Κύριε και ομολογώ» και μετά σήκωσε το κάλυμα του Αγίου Ποτηρίου για να κοινωνήσει τους πιστούς. Και τότε έμεινε αποσβολωμένος, είδε μέσα κρέας και αίμα ανθρώπινα, γύρισε σε μένα και μου είπε «Βλέπεις, Πάτερ, τι να κάνουμε?» Εκείνος γύρισε προς τα αριστερά, εγώ προς τα δεξιά με το Άγιο Ποτήριο και μπήκαμε στο Ιερό Βήμα. Τοποθέτησε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα και έπεσε στα γόνατα. Προσευχόταν να κάμει ο Κύριος έλεος. Πώς θα μεταδίδαμε σάρκα ανθρώπινη, ποιος θα την έπαιρνε? Προσευχόταν περίπου ένα τέταρτο με υψωμένα τα χέρια. Μετά ξανακοίταξε το Άγιο Ποτήριο. Είχε ξαναγίνει ψωμί και κρασί. Έτσι βγήκε και κοινώνησε τους πιστούς. Ο καθένας από εμάς όταν πλησιάζει το Άγιο Ποτήριο είναι ο πρώτος των αμαρτωλών και οφείλει να το αναγνωρίζει αυτό στον εαυτό του. Η Δευτέρα ευχή λέγει «Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φυλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται η Θεία Μετάληψης. Η τρίτη ευχή της Θείας Μεταλήψεως είναι «Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ουφίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλοσολιστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Εδώ παρακαλούμε τον Υιό του Θεού το Χριστό να μας δεχθεί στο μυστικό του δείπνο για να κοινωνήσουμε το τιμίου σώματος και το τιμίου αίματος, υποσχόμενοι ότι δεν θα προδώσουμε ποτέ αυτό το μυστήριο στους εχθρούς του, ούτε τον ίδιο με φίλημα όπως του Ιούδα, αλλά θα κάνουμε την ομολογία του ληστού, πιστεύοντας ότι είμαστε αμαρτωλοί. «Μνήστητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Δεν προδίδουμε ποτέ αυτό το μυστήριο. Είναι όντως μυστήριο, το βασιλικότερο των μυστηρίων, κάτι πιο πέρα από τη χαρά των αγγέλων, κάτι πιο μεγάλο και ανυπέρβλητο από τα κάλλη του παραδείσου. Και αυτό το μυστήριο, αυτό το μυστικό, δεν το προδίδουμε στους άλλους, γιατί είναι του Θεού. Η τέταρτη ευχή. «Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξη καρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένος». Η ευχή αυτή μας λέγει «Φρίξε άνθρωπε βλέποντας μπροστά σου αίμα θεϊκό, γιατί μην ξεχνάς είναι αναμένο κάρβουνο που καίει τους αναξίους. Ναι, το σώμα του Θεού και μας θεώνει και μας τρέφει. Το πνεύμα του Θεού τρέφει το νου μας με τρόπο ξένο, παράδοξο και ακατάληπτο». Η πέμπτη ευχή. «Έθελξα σπόθουμε Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτας αμαρτίας μου και εμπλησθήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου». Εδώ με την ευχή αυτή λέμε προς τον Κύριο «Με γοήτευσες με τον πόθο σου Χριστέ και μου αλίωσες ολόκληρη τη ζωή μου με το θείο σου έρωτα. Γι' αυτό με το θεϊκό σου άειλο πυρ κάψε τις αμαρτίες μου και αξίωσον με να γεμίσω από τη δική σου πνευματική απόλαυση για να μεγαλύνω αγαθές σκυρτώντας από χαρά τις δύο σου παρουσίες, την τωρινή και τη μέλουσα». Η έκτη ευχή. «Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γαρτολμήσω συνεισελθήνη στον νυμφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ούκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος». Η καταλέξη ερμηνεία αυτής της ευχής είναι «Μέσα στη λαμπρή ατμόσφαιρα των Αγίων σου πώς θα μπω εγώ ανάξιος. Γιατί αν τολμήσω να μπω κρυφά μαζί του στο γάμο, το ένδυμα που δεν είναι για γάμο με κάνει αντιληπτό και δεμένο θα με πετάξουν έξω οι άγγελοι. Κύριε, καθάρισε τη βρωμιά της ψυχής μου και σώσε

ως φιλάνθρωπος. Ας συνεχίσουμε με την 7η ευχή. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτη δια των ανάξεων είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος, και εις αραβώνα μελούσι ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Και η εξήγηση της ευχής. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ και Θεέ μου, μην αφήσεις να γίνουν κατάκριση τα Άγια αυτά, επειδή είμαι ανάξιος, αλλά να γίνουν κάθαρσης και αγιασμός της ψυχής και του σώματος και υπόσχεσης για τη μέλουσα ζωή και βασιλεία. Σε μένα είναι καλό να προσκολώμαι στο Θεό και να στηρίζω στον Κύριο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Και πάλι, του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Μόλις αυτές τις ευχές ομολογούνται, η ακράδαντη πίστη και η φλογερή αγάπη προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και η αδυναμία και αμαρτωλότητά μας που κάνει να τρέμουμε από φόβο μπροστά στο Άγιο Ποτήριο. Ακόμη, ότι ο διάβολος και στις ιερές αυτές στιγμές μας πειράζει. Προσπαθεί να μας ταράξει με άσχημους και βρώμικους λογισμούς για να μας αφαιρέσει έτσι την ειρήνη της ψυχής, να μας απογοητεύσει και στο τέλος να μας απομακρύνει από τη Θεία Κοινωνία. Ως πνευματικό σας βεβαιώνω ότι πολλές φορές σε αρκετές ψυχές ο διάβολος δημιουργεί προβλήματα με τέτοιες σκέψεις και τη στερεί της Θείας Μεταλήψεως. Δηλαδή τους δημιουργεί εσωτερικές αναστατώσεις με εσχρούς, ρυπαρούς και βλάσφημους λογισμούς. Και ενώ είναι καθόλου έτοιμη η ψυχή, έχει και την άδεια του πνευματικού, εντούτοις, μόλις κινηθεί για τη Θεία Κοινωνία, γεμίζει από αυτούς τους λογισμούς τους ρυπαρούς, ταράσεται και δεν προσέρχεται. Και όχι μόνο αυτό. Εάν κάποιος δεν τα εξομολογηθεί αυτά γρήγορα, δηλαδή το τι συμβαίνει όταν έρχεται μέσα στην Εκκλησία, τι είδους λογισμούς έχει, πόσο βρώμικη και ρυπαρή και αισχρή και βλάσφημη μπορεί να είναι, και πολύ περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια που προσέρχεται για να κοινωνήσει, και αν τους αφήσει αυτούς τους λογισμούς να δουλέψουν, μπορεί αυτοί οι λογισμοί να τον τρελάνουν. Αν χρονίσουν, είναι μετά πολύ δύσκολο να πιστέψει η ψυχή και να πάρει τέτοιες δυνάμεις, ώστε να μπορεί να καταφρονήσει αυτούς τους λογισμούς για να προσέρχεται άφοβα στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό προσοχή. Οι λογισμοί του διαβόλου μας προσβάλλουν σαν αρπακτικά όρνια, ακριβώς επειδή θέλουν να μας κατασπαράξουν είτε με τις αμφιβολίες, είτε με τις εσχρότητες και τις βλασφημίες, και είναι απλές προσβολές, τις οποίες δεν πρέπει να δίδουμε καμία σημασία. Χρειάζεται περιφρόνηση σε αυτές τις δαιμονικές σκέψεις, με άμεση υπακοή στην Εκκλησία που δια του εξομολόγου μας λέγει «Πήγαινε να κοινωνήσεις». Δύο γυναίκες από το Ευαγγέλιο μας δίδουν πολύ θάρρος, πολύ κουράγιο, πολύ ελπίδα και πολύ παρησία. Η μεν μία είναι η αιμορροούσα. Είναι αυτή που άγγιξε την άκρη του ενδύματος του Χριστού και σταμάτησε η πολυχρόνιος ρήσης του αίματος, η μετέπειτα Αγία Βερονίκη. Η δε άλλη είναι η αμαρτωλή, που έπλυνε τα πόδια του Χριστού με τα δάκρυά της και τα καταφυλούσε διαρκώς. Είναι εκείνη που τα άλυψε με μύρο και τα σπόγγισε κατόπιν με τα μαλλιά της. Αυτές όχι μόνο δεν εκάησαν, αλλά πήραν και πλούσια τη Θεία Χάρη της αφέσεως των αμαρτιών και της θεραπείας. Ωκεανός η αγάπη και το έλεος του Θεού και άπειρα τα σπλάχνα των νυκτηρμών Του. Αν εμείς είμεθα αδύνατοι, εκείνος είναι παντοδύναμος, δυνατός το να συγχωρεί, δυνατός το να αγαπά, γιατί είναι αγάπη. Τα συναισθήματά μας είναι κάπως περίεργα αυτές τις στιγμές, όσο και αν προετοιμαστούμε, είμεθα αμαρτωλοί, ταλέποροι, ελεηνοί και ανάξιοι. Πώς θα σηκώσουμε τα μάτια μας και θα ατενίσουμε τη δόξα του θεϊκού νυμφώνος του Χριστού? Νυμφώνας είναι το Άγιο Ποτήριο. Αν δεν κοινωνήσουμε από μόνοι μας, θα παραβούμε την εντολή του Θεού που λέγει «Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Και εν εμή μένει, καγό εν αυτό». Εάν πάλι θέλουμε να κοινωνήσουμε, μας πιάνει φόβος εξαιτίας της αμαρτωλότητος και ακαθαρσίας μας. «Και ένδυμα ουκ έχω, καθαρό Χριστέ μου, για να εισέλθω στον νυμφώνα σου. Λάμπρινόν μου τη στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με». Άρα, θείος φόβος και πόθος και γλυκιά λαχτάρα πρέπει να συνυπάρχουν στις ψυχές όλων εκείνων που θέλουν να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων. Αγάπη και θεία συστολή. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Αφού κοινωνήσουν μέσα στο Άγιο Βήμα επίσκοπος, ιερείς και διάκονοι, ο λειτουργός ιερεύς ή ο διάκονος συστέλει τα Άγια. Βάζει δηλαδή και τα υπόλοιπα μέρη του αγιασμένου άρτου, αμνού, μέσα στο Άγιο Ποτήριο, ενώ συγχρόνως λέγει το «Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη»,
το φωτίζου φωτίζου Νέα Ιερουσαλήμ, το «Ο Θείας, ο Φίλης, ο Γλυκητάτης σου φωνής» και το «Ο Πάσχα το Μέγα και Ιερότατον Χριστέ». Αυτό σημαίνει ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι και μία ομολογία Αναστάσεως. Με τη Θεία Κοινωνία νιώθουμε την Ανάσταση να ιερουργείται μέσα σε ολόκληρη την ύπαρξή μας. Αναστένεται μέσα μας ο Δεσπότης Χριστός, λαμπροφορώντας και αστράπτοντας τις αστραπές της αυθαρσίας και της θεότητος. Η Θεία Κοινωνία είναι Πάσχα, δηλαδή διάβασης από το θάνατο προς τη ζωή, από τη σκλαβιά προς την ελευθερία, προς τη σωτηρία, προς την Ανάσταση του Χριστού. Είπαμε ότι κάθε Θεία Λειτουργία είναι και μία ομολογία της Αναστάσεως. Είναι η ίδια η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και κάθε Θεία Κοινωνία είναι η προσωπική μας Ανάσταση όταν συμμετέχουμε σε αυτήν. Μετά τη Θεία Κοινωνία πετάμε, έχουμε φτερά αγγελικά, είμεθα Χριστοφόροι, Θεοφόροι και Πνευματοφόροι. Πριν βγει ο ιερεύς με το Άγιο Ποτήριο για να πει το «Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε», ανοίγει η κλειστή ωραία πύλη και τα δύο βημόθυρα. «Τότε όσοι κάθονται σηκώνονται όρθιοι». Εδώ πρέπει ο χριστιανός να δει τους αγγέλους να κατέρχονται από τον ουρανό και να αποκυλίουν το λίθον εκτιστήρας του μνημείου. Στη συνέχεια, με την εμφάνιση του Αγίου Ποτηρίου να βλέπουμε όλοι μας τον Αναστάντα εκ νεκρών Κύριό μας, που προσφέρεται η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Έτσι, σιγά σιγά, να προσερχόμεθα όλοι μας και με τη σειρά, ένας-ένας, με πολύ φόβο, με πίστη, με αγάπη, στη Θεία Κοινωνία. Και ακολουθεί η Κοινωνία των Πιστών. Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σε κάθε Θεία Λειτουργία, ο ιερεύς καλεί τους πιστούς να συμμετέχουν στην τράπεζα της ζωής μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Με την πρόσκλησή του αυτή, ο ιερεύς μας υποδεικνύει την ψυχική και σωματική προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε για να παρακαθίσουμε στο δείπνο του Χριστού. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε τα εξής για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κοινωνούμε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει: «Όταν πρόκειται να προσέλθετε στη Θεία αυτή και φρικτή τράπεζα, να προσέρχεστε με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία ψυχής και σώματος και προσευχή, χωρίς να θορυβείτε, να ποδοπατείτε και να σπρώχνετε τους διπλανούς σας. Γιατί αυτή η αταξία είναι δείγμα της πιο μεγάλης παραφροσύνης και περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων. Γι' αυτό επιφέρει κόλαση και τιμωρία σε όσους τα κάνουν αυτά. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο σωτήριο των τραυμάτων μας, είναι πλούτος αιώνιος, πρόξενος της Βασιλείας των Ουρανών. Ας αισθανθούμε λοιπόν φρίκη όταν πλησιάζουμε να κοινωνήσουμε. Ας δακρύσουμε και ας πενθήσουμε για τις αμαρτίες που κάναμε. Και αφού καθαρίσουμε τον εαυτό μας, ας πλησιάσουμε να κοινωνήσουμε με την ησυχία και την τάξη που αρμόζει. Γιατί πλησιάζουμε τον Βασιλέα των Ουρανών. Αφού δεχθούμε την άμμομη και Αγία Θυσία, δηλαδή το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού, ας την καταφυλίσουμε, ας την αγκαλιάσουμε με τα μάτια μας, ας γεμίσουμε με θέριμη πνευματική τη διάνοιά μας, ώστε η συγκέντρωσή μας στο ναό να μην γίνεται αιτία κατακρίσεως και καταδίκης, αλλά να μας οδηγεί στη σοφροσύνη της ψυχής μας, στην αγάπη, στην αρετή, στη συμφιλίωση προς το Θεό, στη σταθερή ειρήνη. Να γίνεται η σύναξή μας θεμέλιο μυρίων αγαθών, ώστε και τους εαυτούς μας να αγιάζουμε και τον πλησίον μας να στερεώνουμε στην πίστη. Στο Πανάγιο Τραπέζι του Κυρίου μας πρέπει οπωσδήποτε να προσέλθουμε ντυμένοι με το ένδυμα του γάμου. Και το κυριότερο στολίδι αυτής της πνευματικής φορεσιάς είναι η αγάπη προς όλους και κυρίως τους εχθρούς μας, σε αυτούς που μας πείραξαν, μας αδίκησαν, μας κατέκλεψαν, μας ατίμασαν, μας κατέστρεψαν. Της αγάπης στολίδια είναι η συγχώρηση και η συγγνώμη. Λέγει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος: «Η Θεία Λειτουργία είναι η Βασιλεία του Θεού και η τροφή στο δείπνο της Βασιλείας είναι η αγάπη. Παράδεισος εστίν η αγάπη του Θεού. Και όταν εύρωμεν την αγάπην, άρτων ουράνιον τρεφόμεθα. Ο ευρών την αγάπην των Χριστών εστίει, καθεκάστην ημέραν και αθάνατος γίνεται. Μακάριος εστίν ο εστίον εκ του άρτου της αγάπης, ως εστίν Ιησούς Χριστός. Για να προκαλέσει δε πνευματικό συναγερμό, ώστε να διατηρήσουμε και να καλλιεργήσουμε έτι περισσότερο τις αρετές, βάσει των οποίων προσερχόμενα θα στη Θεία Κοινωνία λέγει: «Η μετάνοια είναι το πλοίο. Κυβερνήτης του πλοίου είναι ο φόβος του Θεού. Ενώ λιμάνι θεϊκό είναι η αγάπη». Όταν ολοκληρώσουμε την αγάπη στην πράξη της, τότε φτάνουμε στο Θεό, στο Θεό της αγάπης. Ο δρόμος της ζωής έχει ήδη τελειώσει, γιατί ευρισκόμεθα στην αντίπερα όχθη,
όπου ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Πριν από την αγάπη όμως προηγείται στην πρόσκληση του ιερέως ο φόβος του Θεού. Ο φόβος αυτός δεν είναι δουλικός φόβος, δεν είναι φόβος του τρομοκρατημένου ανθρώπου, ούτε ψυχολογικός, ούτε φόβος μη χάσουμε τα λεφτά μας, τη δουλειά μας, την υγεία μας κλπ. Δεν είναι φόβος και άγχος. Είναι ένα ευγενικό αίσθημα ευλαβίας και κατανήξεως, αίσθημα σεβασμού και σοφίας, άλλωστε αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Όταν σκέπτεσαι ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να κάνει τον άνθρωπο κατά χάρη Θεό, αυτό σε γεμίζει από φόβο μεταδέους και θαυμασμού και σοφίας. Εάν τα χειρουβίμ και τα σεραφίμ στέκονται με πολύ φόβο και σεβασμό μπροστά στο θρόνο του Θεού και καλύπτουν τα πρόσωπά τους με τις φτερούγες τους, πόσο μάλλον εμείς οι πιστοί, αγωνιζόμενοι χριστιανοί, πρέπει να στεκόμεθα με ιερό φόβο μπροστά στο Πανάγιο Θυσιαστήριο και στο Άγιο Ποτήριο. Με τα φόβου Θεού πίστεως να προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία, όχι μόνο με φόβο, δέος, σεβασμό, ευλάβεια και Θεία Συστολή, αλλά και με πίστη. Όχι πίστη αφηρημένη, όχι πίστη σε μια δήθεν ανωτέρα δύναμη, αλλά πίστη στο συγκεκριμένο τριαδικό Θεό, όπως ακριβώς τον ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Αυτή την πίστη που μας απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεός όταν έγινε άνθρωπος. Μόνο η Ορθοδοξία έχει Θεία Αποκάλυψη. Ορθοδοξία σημαίνει πίστη στην Αγία Τριάδα, πίστη στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, πίστη στο θεομητορικό πρόσωπο της Παναγίας, πίστη στον Τίμιο Σταυρό, στις ιερές εικόνες, στους Αγίους και στα Άγια Λείψανα, πίστη στους ιερούς κανόνες και στα δόγματα της Εκκλησίας των Επτά Οικουμενικών Συνόδων, καθώς επίσης και στην Ιερά Παράδοση, πίστη στα Επτά Μυστήρια και ιδιαιτέρως στα Τέσσερα Σωστικά Μυστήρια, Βάπτισμα, Χρίσμα, Θεία Ευχαριστία και Ιερά Εξομολόγηση. Καμιά αμφιβολία και κανένας δισταγμός δεν πρέπει να υπάρχει στην καρδιά του χριστιανού που μεταλαμβάνει ότι αυτό που κοινωνεί είναι σώμα και αίμα Χριστού. Αν δεν το πιστεύει, να μην προσέρχεται. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ανάγνωση από το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία». Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται η Θεία Μετάληψης. Γράφει ο πατήρ Στέφανος. Κάποτε σε ένα χωριό ζούσε ένας σκληρός άνθρωπος που επηρεασμένος από τις υλιστικές θεωρίες είχε καταντήσει άθεος και άπιστος υπαρξιστής. Ο 40χρονος λοιπόν Κυριώργης βρέθηκε Χριστούγεννα στην κάτω Βροντού, όπου είχε κάποιους συγγενείς. Την παραμονή των Χριστουγέννων στην πλατεία του χωριού συνάντησε τον Παπαχαράλαμπο, έναν ευλαβέστατο ιερέα. «Καλημέρα, Κυριώργη», του είπε ο ιερεύς. Εκείνος δεν απάντησε. «Η θρησκεία είναι το όπιον του λαού», σκέφτηκε. «Γιατί να μιλήσω με τον παπά?» «Εσύ», του είπε ο Παπαχαράλαμπος, «δεν πιστεύεις. Έλα όμως το πρωί στην εκκλησία και θα πιστέψεις». Έφυγε ο ιερεύς. Το πρωί στις 5 χτύπησαν οι καμπάνες των Αγίων Θεοδόρων. Το χωριό ήταν ντυμένο στα άσπρα. Όλη νύχτα χιόνιζε. Ο Κυριώργης από περιέργεια κινούμενος πήγε στην εκκλησία όταν άρχιζε η Θεία Λειτουργία. Όλος ο ναός ήταν γεμάτος. Στάθηκε κάπου αδιάφορος μέχρι που βγήκε η Θεία Κοινωνία. «Με τα φόβου Θεού», είπε ο παπάς και άρχισε να κοινωνεί τους πιστούς. Αλλά τι βλέπει ξαφνικά ο Κυριώργης? Τρίβει τα μάτια του, τα ξανατρίβει και ξανά πάλι το ίδιο. Τι βλέπει? Ο Παπαχαράλαμπος κρατούσε στα χέρια του ένα μωρό, γυμνό από τη μέση και πάνω, και το κάτω μέρος του τυλιγμένο με μια κόκκινη χλαμίδα. Από το στήθος του βρέφους έτρεχε αίμα. Οι χριστιανοί από κάτω ρουφούσαν τις σταγόνες από το αίμα και στη συνέχεια σκουπίζοντο με το κρεμασμένο κόκκινο χιτώνα. Σε λίγο επανήλθαν τα πράγματα όπως ήταν φυσιολογικά. «Μπα, όνειρο θα ήταν», είπε μέσα του. «Κοιμήθηκα όρθιος, φαίνεται». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τις σκέψεις του και να πάλι μπροστά του το ίδιο ακατάληπτο όραμα. Σε λίγο ξαναβλέπει τη φυσική ροή της Θείας Κοινωνίας. Σηκώνει το Άγιο Ποτήριο Παπαχαράλαμπος και εκφωνεί «Σώσον ο Θεός των λαών σου». Αλλά πολύ πιο δυνατά φωνάζει ο 40χρονος Γιώργης «Πιστεύω, Κύριε, πιστεύω». Και πέφτει στα γόνατα κλαίγοντας. Έγινε μέσα του σεισμός, σεισμός μεγάλος. Είχε συγκλονιστεί. Το σκοτάδι του είχε γεμίσει από το φως της πίστεως. Ο άπιστος έγινε πιστός. Ο νεκρός αναισθήθη. Ο άθεος είδε τον Θεάνθρωπο ως βρέφος, προσφερόμενον για τη σωτηρία του κόσμου. Και έζησε αληθινά Χριστούγεννα. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης.
Προϋποθέσεις για συμμετοχή μας στο Άγιο Ποτήριο δεν είναι μόνο ο ευσεβής φόβος και η σωστή πίστης, αλλά και η αγάπη. Πρέπει όταν κοινωνούμε να βασιλεύει μέσα στην καρδιά μας το πιο ευγενικό συνέστημα, η κατά Θεόν αγάπη. Η αγάπη στηρίζεται πάνω στη συγγνώμη. Η συγχώρηση και ο ασπασμός της αγάπης είναι η πιο μεγάλη θυσία. Είναι δε και η πλέον βασική προϋπόθεση για τη σώζουσα θεία μετάληψης που ζητεί ο Θεός. Αλλά δυστυχώς οι πιο πολλοί δεν κοινωνούν με αυτή την αγάπη. Αυτοί μοιάζουν με κάποιον που νίστεψε και τη λαμπρή πήγε να κοινωνήσει, αλλά όταν μέσα στο ναό είδε τον εχθρό του, ταράχθηκε τόσο πολύ ώστε ξέχασε και τον τόπο και την ιερή στιγμή και έβγαλε μαχαίρι να τον σκοτώσει. Και θα τον σκότωνε αν δεν τον συγκρατούσαν. Σκληρές καρδιές που δεν μαλακώνουν ούτε μέσα στην Εκκλησία, ούτε μπροστά στη θεϊκή φωτιά της απέραντης αγάπης του Θεού. Κι όμως, για όλους μας πρότυπο είναι ο Κύριος, που πάνω από το Σταυρό φώναξε «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδα σε τυπιούση». Αλλά πρότυπα είναι οι μάρτυρες και οι όσοι οι πατέρες ημών, που μιμήθηκαν στην ανεξικακία και στην αγάπη το Σωτήρο Χριστό, που με πρώτο τον πρωτομάρτυρα και αρχιδιάκονο Στέφανο, «Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτίαν ταύτην», είπε, όταν τον λιθοβολούσαν και τον φώνευαν. Εμείς οφείλουμε ως χριστιανοί και γνήσια παιδιά του Θεού τις εντολές αυτού να τηρούμε, και μάλιστα ό,τι αφορά την αγάπη. Γι' αυτό αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούσιν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Οι χριστιανοί που δεν έχουν φόβο και σεβασμό προς το Θεό, που δεν έχουν πίστη προς το μυστήριο της Θείας Λατρείας και δεν έχουν αγάπη προς τον πειράζοντα πλησίον, αυτοί όλοι δεν πρέπει να συμμετέχουν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και ασφαλώς δεν κοινωνούν και όσοι έχουν κολλήματα και προπαντός όσοι δεν εξομολογούνται. Στα πρωτοχριστιανικά χρόνια οι χριστιανοί κοινωνούσαν όπως κοινωνούν μέσα στο Άγιο Βήμα οι ιερείς, οι διάκονοι και οι επίσκοποι. Χωριστά το σώμα του Κυρίου που έπαιρναν μέσα στη δεξιά παλάμη και χωριστά το αίμα από το Άγιο Ποτήριο. Με αυτόν τον τρόπο όμως συνέβαιναν πολλές και μεγάλες ζημίες και η Εκκλησία μας απεφάσισε να γίνεται η Θεία Μετάληψης δια του σημερινού τρόπου, χρησιμοποιώντας δηλαδή την Αγία Λαβίδα, επειδή αποτελεί βεβήλωση το να χυθεί το αίμα του Κυρίου ή να πέσει κάτω κάποιος μαργαρίτης. Κατ' εξαίρεση, οι ιερείς εξακολουθούν να κοινωνούν χωριστά το σώμα, λαμβάνοντας τμήμα από τον Άγιο Αμνό που φέρει τα γράμματα «Χριστός», λέγοντας «Ιδού προσέρχομαι Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, μεταδίδω τέμι, εδώ λέγει το όνομά του ο ιερεύς, το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άβε σύν μου αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον». Ακολούθως ο λειτουργός κοινωνεί εκ του Αγίου Ποτηρίου τρεις φορές λέγοντας «Έτοιμε τα δίδω τέμι», λέγει το όνομά του και πάλι ο ιερεύς, το αναξίο πρεσβυτέρο, το τίμιον και πανάγιον αίμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εις άφε σύν μου αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Εις το όνομα του Πατρός, μία, και του Υιού, δύο, και του Αγίου Πνεύματος, τρεις. Αμήν. Αυτή η τριπλή μετάδοση του ποτηρίου σημαίνει ότι η ψυχή του κοινωνούντος ενώνεται μέσα από το μυστήριο της Θείας Λατρείας μετά της Τριαδικής Θεότητος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμου μας αναφέρει ότι στην εποχή του ο λειτουργός ιερεύς προέτρεπε τον κοινωνούντα χριστιανό ή να έτει της νοτίδος, ενώ δηλαδή υπάρχει στα χείλη η υγρασία από τη μετάληψη του αίματος του Κυρίου, να βάζει τα τρία δάκτυλα στα χείλη του και με αυτά να σταυρώνει τα μάτια, τα αυτιά του, το μέτωπο και τα χέρια του. Αυτό καταργήθηκε γιατί πολλές φορές συνέβαιναν απροσεξίες, γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και το μάκτρον, το κόκκινο δηλαδή πανί, που βοηθά τους κοινωνούντας για να μην γίνονται ζημιές. Δεν το συνιστούμε, απλώς το αναφέρουμε. Εμείς θα κάνουμε μόνο το σημείο του Σταυρού και αυτό είναι αρκετό, γιατί με τη Θεία Κοινωνία αγιάζεται ολόκληρος ο άνθρωπος ψυχοσωματικά. Καθόν χρόνο κοινωνούν οι πιστοί, οι ιεροψάλτες ψάλουν του δείπνου σου του μυστικού, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου και τις πασχαλινές ημέρες σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αθανάτου γεύσαστε, αλληλούια. Κάποιος μοναχός ονόματι πατήρ Άνθιμος κοινοβίαζε σε ένα μοναστήρι για 20 περίπου χρόνια. Κατόπιν με την ευλογία του ηγουμένου και γέροντός του πήγε στην έρημο. Για 10 περίπου χρόνια ήταν τελείως μόνος και ήσαν τα πιο σκληρά. Πολύ αργότερα έκανε μικρή συνοδεία από δύο αδελφούς.
Πάνω στον ένατο περίπου χρόνο, το χειμώνα αρρώστησε πολύ. Ο πυρετός πρέπει να είτο πολύ υψηλός. Εβασανίζεται χωρίς φωτιά, χωρίς ένα ζεστό τσάι, χωρίς καμιά απολύτως βοήθεια για 3 εβδομάδες. Κάποιο πρωινό χτύπησε η πόρτα και ακούστηκε το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Μόλις και κατάφερε ξεψυχισμένα να πει «Αμήν», μπήκε μέσα ένας νέος μοναχός πολύ ασκητικός με πρόσωπο που λαμποκοπούσε από έκτακτη καθαρότητα. «Πάτερ Άνθιμε, σου έφερα λίγα ψάρια. Θα κάνουμε ψαρόσουπα για να συνέλθεις λίγο». Έσκεψε ο επισκέπτης και του φίλησε το χέρι. Άναψε φωτιά και ζεστάθηκε λίγο το κελάκι και έβαλε για να βράσει τα ψάρια. Όσο ετοιμάζεται το φαγητό, περιποιήθηκε τον άρρωστο, συγύρισε και νοικοκύριψε τους δύο χώρους που είχε ο ερημίτης πατήρ Άνθιμος. Του έκανε εντριβές, του έδωσε τσάι και ζεστή σούπα. Αυτό γινόταν για 2 εβδομάδες. Σιγά σιγά ο πατήρ Άνθιμος συνήρχετο. Ο μοναχός είπε ότι τον έλεγαν πατέρα Παΐσιο και ότι ασκήτευε πιο βαθιά στην έρημο. Ο δε πατήρ Άνθιμος όσο συνήρχετο, τόσο και πιο πολύ πρόσεχε τον νέο μοναχό, ότι είχε τάξει σε όλα, στο καθάρισμα, στο φαγητό, στους κανόνες του, στις αγρυπνίες, στις νηστείες του αυστηρότατος κλπ. Ένα πρωινό ρώτησε ο επισκέπτης μοναχός τον πατέρα Άνθιμο αν θέλει να κοινωνήσει. Και εκείνος δέχθηκε. Την άλλη μέρα πριν ξημερώσει ήρθε ο Παπαγρηγόρης ο πνευματικός γνωστός σε όλους και τον κοινώνησε. Τον συνόδευε με λαδοφάναρο ο πατήρ Παΐσιος. Αυτή του τη θεία μετάληψη τη θυμόταν για πολλά χρόνια ο πατήρ Άνθιμος. Η θεία Ευφροσύνη για πολλές μέρες και νύχτες τον συντρόφευε συνεχώς. Είχε την αίσθηση ότι είχε ενδυθεί θεοήφαντα τον ίδιο τον Κύριο και σωτήρα του. Στο τέλος της 3ης εβδομάδας ο πατήρ Άνθιμος είχε τελείως συνέλθει. Ο πατήρ Παΐσιος τον χαιρέτησε με εδαφιαία μετάνοια και έφυγε, εξαφανίστηκε. Από τότε δεν τον ξαναείδε. Σε μια πανήγυρη στη σκήτη συνάντησε ο πατήρ Άνθιμος τον Παπαγρηγόρη και τον ευχαρίστησε για τον κόπο που έκανε να ανέβει τόσο σκληρό μονοπάτι για να τον κοινωνήσει. «Και πότε έγινε αυτό?» ρώτησε ο Παπαγρηγόρης. «Το χειμώνα που ήμουν άρρωστος». «Ε, δεν ήμουν εγώ», ανταπάντησε ο παπάς. «Μα τότε ποιος ήταν και ποιος ήταν και ο πατήρ Παΐσιος?» «Έλα, για πες μου, τι έγινε?» Και ο πατήρ Άνθιμος τα είπε όλα. Και η απάντηση του Παπαγρηγόρη: «Έλα, ευλογημένε, ο άγγελός σου ήταν, θα σου τον έστειλε η Παναγία μας. Δώσε δόξα στο Θεό και τέλος». Έτσι απλά και ανερμήνευτο έληξε ένα μεγάλο γεγονός. Ποιος κοινώνησε τον πατέρα Άνθιμο και τι κοινώνησε, αυτό δεν θα το μάθουμε. Άβυσσος τα κρίματα του Αγίου Θεού. Ο άνθρωπος πλάστηκε να λειτουργεί. Πλάστηκε για να προσφέρεται και να προσφέρει στο Δημιουργό του Θεό ευχαριστία, δοξολογία και θεία λατρεία. Και μέσα σε αυτή τη συνεχή προσφορά και λατρεία να ενώνεται με το Θεό, να γιάζεται, να ζει. Η πληθώρα των τριαδικών δωρεών γι' αυτό το λόγο του εδόθη. Τα αρχαίγωνα δώρα της Θείας Δικαιοσύνης εδόθησαν στον άνθρωπο για να μπορεί να έχει με το Θεό λειτουργική σχέση, σχέση λατρείας. Ο νους των πρωτοπλάστων, ο λόγος, η θέληση, η ελευθερία, το αγαθό, το αναμάρτητο, το ανεξίκακο, το αγνό, το αμόλυντο, το απαθές, το μακάριον, δια της επιθυμίας έτειναν στη λατρεία του Αγίου Θεού. Αυτή η κοινωνία μαζί με τους αγγέλους που είχαν ο Αδάμ και η Εύα μετά του Θεού ήταν μια σχέση λειτουργική, σχέση λατρείας. Μέσα από αυτή τη λατρεία, το κατοικώνα του ανθρώπου, η ψυχή του, έτεινε και βάδιζε δυναμικά με πολλή ευκολία προς το καθομοίωσιν. Έτσι βεβαιωτικά τονίζουμε ότι αυτή η στενή επικοινωνία και ένωση που είχαν οι πρωτόπλαστοι με το Θεό ήταν Θεία Λατρεία. Αυτό είναι Θεία Λατρεία, επικοινωνία με το Θεό. Άρα η ζωή τους στον Παράδεισο ήταν μια Θεία Λειτουργία, όχι όπως την τελούμε εδώ, αλλά ένωση με το Θεό.

Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία. Ερμηνείες στη Θεία Λειτουργία μέσα από πραγματικά γεγονότα και εμπειρίες Αγίων, Ιερέων, Μοναχών και Πιστών. Το βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Αναγνωστοπούλου διαβάζει ο ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

Αμήν. Κύριε εισάγουσον, τους προσευχίζουμε ενώτη σε την δέησή μου την αληθεία σου, εισάγουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνευμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράκτη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησό μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισό μη Κύριε οδόν ανυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστηρία παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριον σου μόσχους.

0: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

Κρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών.

και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, απουργείς λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεπτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης ημίς.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μία ακόμα εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στην ανάλυση των απομαγνητοφωνημένων ομιλιών του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου, από τον τόμο με τίτλο «Αγωνίζου και πάλι αγωνίζου και θα έρθει η ωφέλεια», με υπότιτλο «Από την πείρα συγχρόνων γερόντων». Κυρίως τα κείμενα από τα οποία αντλεί τις ομιλίες του ο πατήρ Σημεών ο Μακαριστός είναι από το «Βίος και λόγοι» του Αγίου Πορφυρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν από το κεφάλαιο με τίτλο «Να νιώθουμε ότι αναπνέουμε μέσα στην αγάπη του Χριστού». Όλοι μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Όλοι. Και αυτή την έννοια έχει αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος. Ήρθε το κακό, νιώθεις κακοκεφιά ή αθυμία, ή νιώθεις ότι ήρθαν δύσκολα τα πράγματα, ή εν πάση περιπτώσει ότι ήρθε κάτι το οποίο τρόπον την άσα να σε παίρνει σαν σε ξεμακραίνει από τον Θεό. Άστο, μην ασχολείσαι. Μην προσπαθείς να το διώξεις, απλώς να γίνει αφορμή αυτό να θυμηθείς τον Χριστό, να τρέξεις τον Χριστό και να αρχίσεις να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Να πάρεις ένα βιβλίο να διαβάσεις, να κάνεις σκέψεις που είναι σκέψεις αγάπης προς τον Χριστό και αφοσιώσεως και ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Εκείνο που κάνει Άγιο τον άνθρωπο είναι η αγάπη, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Η αγάπη, όχι η συναισθηματική αγάπη, ούτε απλώς η αγάπη που νιώθει κανείς για τον δικό του άνθρωπο, για αυτόν που του έχει αδυναμία, είτε είναι παιδί του, είτε κάποιος φίλος, είτε κάποιος τον οποίο χρωστάει πολλά. Αγάπη αληθινή. Να το προσέξετε αυτό. Η αληθινή αγάπη δεν έχει δύο τέλεια. Δεν αγαπάς για να αγαπηθείς. Όχι. Αγαπάς. Το άλλο το αφήνεις στον Θεό. Ο Θεός ξέρει να σε αγαπήσει και ξέρει πότε και πώς θα δείξει την αγάπη του. Εσύ τον αγαπάς επειδή είναι ο Θεός σου, ο πλάστης σου. Αγαπάς τον πλησίον, τον συνάνθρωπον σου, ακόμη και τον εχθρό. Εκείνο που κάνει Άγιο τον άνθρωπο, μας ξαναλέει ο Άγιος Πορφύριος, είναι η αγάπη, η λατρεία προς τον Χριστό, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αδυνατεί τώρα εδώ ο Άγιος Πορφύριος να εκφραστεί και το επαναλαμβάνει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Με την έννοια, πώς να σας το πω. Πώς να σας το πω, ναι. Όταν αρχίσει κανείς να τα ζει αυτά τα πράγματα, όταν αρχίσει να λατρεύει έτσι τον Χριστό, να αγαπάει έτσι τον Χριστό, να επιθυμεί έτσι τον Χριστό, να αισθάνεται τον Χριστό ότι είναι ο πλάστης του, ότι είναι αυτός ο οποίος θυσίασε τον εαυτό του για την αγάπη τη δική του, αδυνατεί να εκφραστεί. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει ασκήσεις, να κάνει τέτοια πράγματα, δηλαδή αγαπώντας. Εδώ τις παίρνει τις ασκήσεις θετικά. Και να καταπονεί τον εαυτό του για την αγάπη του Θεού όμως. Λοιπόν, για δοκίμασε στην πράξη. Δοκίμασε την ώρα ακριβώς που νομίζεις ότι δεν έχεις διάθεση, αφού όμως είσαι άνθρωπος λογικός, μπορεί να σκεφτείς λογικά και να πεις. Εγώ τώρα ενώ δεν έχω διάθεση, ενώ δεν έχω διάθεση, και ακριβώς διότι δεν έχω διάθεση, θα κάνω μερικές μετάνοιες προστευχόμενες στον Χριστό. Ή δεν έχω διάθεση, αλλά θα καθίσω λίγο να μελετήσω. Είναι κάποια βιβλία τα οποία μιλούν ιδιαίτερα στην ψυχή μου. Θα αφήσω την τεμπελιά μου, την ανορεξία μου, την ακεφιά μου και θα κάνω αυτή την άσκηση. Με τον τρόπο αυτό δείχνεις την αγάπη σου προς τον Χριστό, όχι θεωρητικά ούτε συναισθηματικά, αλλά με το να δίνεις τον εαυτό σου. Και σε αυτό, το να δίνεις τον εαυτό σου, θα κάνεις το λίγο που καταλαβαίνεις. Και κάνοντας το λίγο που καταλαβαίνεις, αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι περισσότερο την άλλη φορά και ούτω καθεξής. Όπως ακριβώς τρώγοντας έρχεται η όρεξη και καθώς τρως προσφέρεις βοήθεια στην υγεία σου, στις σωματικές σου δυνάμεις, έτσι λοιπόν με το ίδιο πνεύμα να κάνεις τον σταυρό σου, την προσευχή σου, τις μετάνοιες σου, να κάνεις την προσευχή γονατιστός. Λίγο θα σου στοιχίσει, αλλά θα δείξεις έτσι ότι θέλεις πάρα πολύ να αγαπάς τον Χριστό, θέλεις πάρα πολύ να είσαι με τον Χριστό. Λέει ο Άγιος Πορφύριος, κανείς ασκητής δεν αγίασε χωρίς ασκήσεις. Κανείς δεν μπόρεσε να ανέλθει στην πνευματικότητα χωρίς να ασκηθεί. Πρέπει να γίνονται ασκήσεις. Άσκηση είναι οι μετάνοιες, οι αγρυπνίες. Δηλαδή, σαν να σου λέει εδώ έχεις, δεν έχεις όρεξη, κάνε κάτι έστω και μηχανικά. Ενώ καταλαβαίνεις ότι είναι μηχανικά. Δεν περηφανεύεσαι, λες μηχανικά είναι. Δεν αυτό μπορώ να προσφέρω. Να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν είχε σκοπό να έρθει αύριο στην αγρυπνία που θα κάνουμε για την απόδοση της εορτής της μεταμορφώσεως, αλλά δεν έχει όμως και κανένα σοβαρό λόγο να μην έρθει. Ότι κάπου θα πάει, κάτι θα χρειαστεί να κάνει κτλ. Να πει, ναι, θα πάω ακριβώς για να βιάσω λίγο τον εαυτό μου με την καλή έννοια. Να πιέσω δηλαδή τον εαυτό μου λίγο. Θα πάω λοιπόν. Οπωσδήποτε θα κουραστώ λιγάκι, θα καταπονηθώ λιγάκι, αλλά είναι μια ευκαιρία να δείξω την αγάπη μου προς τον Χριστό. Αυτό είναι μια άσκηση. Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο κανείς στο σπίτι του, κάπου αλλού, μια άλλη φορά. Να τα προσέξουμε αυτά. Μην περιμένουμε να βοηθηθούμε εάν δεν τρέξουμε στον Χριστό, εάν δεν δώσουμε τον εαυτό μας στον Χριστό, εάν δεν δώσουμε όχι απλώς το Α, το Β, αλλά και την άχνα μας ακόμη, να νιώθουμε ότι αναπνέουμε μέσα στην αγάπη του Χριστού, μέσα στη χάρη του Χριστού.

απαρνούμε τον εαυτό μου, διότι εδώ φωλιάζει το κακό. Πρέπει να γίνονται ασκήσεις. Άσκηση είναι η μετάνοιες, οι αγρυπνίες, αλλά όχι με βία. Όχι με βία, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Βέβαια, εδώ τώρα θα μπορούσε να πει κανείς στον Άγιο ότι αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή, χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις να βιάζει κανείς τον εαυτό του, όπως το λέει ο Κύριος. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν είναι αυτήν. Το όχι με βία έχει την έννοια όχι σε να τσακώνεσαι με τον εαυτό σου. Αντί δηλαδή να θυμώσεις με τον εαυτό σου και σαν να τον αρπάξεις τρόπον τεινά με τη βία και πας να τον καθίσεις να κάνει προσευχή, να διαβάσει λίγο, να σκεφτεί πιο πνευματικά ή τον αρπάζεις να πάει στην εκκλησία, πάρ' τα πιο απλά τα πράγματα και κάνε όλα αυτά απλά, αθόρυβα, ταπεινά. Δηλαδή δεν κάνεις και κάτι μεγάλο. Δεν κάνεις και κάτι φοβερό. Σπρώχνει λίγο τον εαυτό σου να πάει στην εκκλησία. Σπρώχνει λίγο τον εαυτό σου να προσευχηθεί. Δηλαδή μην κινείσαι θεαματικά, τον βάζω εγώ τώρα κάτω τον εαυτό μου και θα σου πω τι θα σου κάνω. Ναι, μα δεν είναι αυτό. Ας πούμε, όταν έχουμε στη μύτη μας και στο στόμα μας ένα φήμωτρο, δεν χρειάζεται καμία βία. Απλώς να το βγάλουμε αυτό που μπορεί να είναι κολλημένο με κάτι και μπορεί να χρειάζεται λίγο-λίγο σιγά-σιγά να το ξεκολλήσουμε. Όλο το θέμα είναι να το βγάλουμε. Μετά κάνει τη δουλειά του οργανισμός. Είναι έτσι φτιαγμένος ο οργανισμός που θα αρχίσει η μύτη να οσφραίνεται. Θα αρχίσει κανείς να αναπνέει και με τη μύτη και με το στόμα του. Λοιπόν, έτσι πρέπει να πάρουμε και τη σχέση μας με τον Χριστό, σαν να φοράμε ένα φήμωτρο που μας χωρίζει από την νοστιμιά, να πούμε, του Χριστού. Όπως λέγαμε, άλλο που δεν θέλει ο Χριστός να μας δει, να θέλουμε να τον αγαπήσουμε, να θέλουμε να πάμε πίσω του, να τρέξουμε να τον ακολουθήσουμε στο θέλημά του, να κάνουμε τις εντολές του, άλλο που δεν θέλει. Είναι αδύνατον λοιπόν να μην μας βοηθήσει. Αυτό όλο που νιώθουμε ότι τάχα σαν να μην μας βοηθάει είναι διότι δεν θέλουμε να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Μην τυχόν και πάθει τίποτε το εγώ μας. Τώρα σήμερα καταλαβαίνω και εγώ, αν θέλετε να πω έτσι, πιο καλά αυτό που είπε ο Χριστός και το έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, απαρνησάστο εαυτό, λέει. Το απαρνησάστο αυτό δεν έχει μόνο την έννοια ότι απαρνούμε το α, το β, αλλά έχει την έννοια ότι καθώς κατάλαβα πως δεν έχει σωτηρία ο εαυτός μου, δεν είναι η αγάπη μου ο εαυτός μου. Όλο το θέμα επομένως είναι να απαρνούμε τον εαυτό μου, διότι εδώ φωλιάζει το κακό, και να τρέχω στον Χριστό. Δεν είναι η μετάνοιση που θα κάνουμε, δεν είναι οι προσευχές, είναι το δώσιμο, ο έρωτας για τον Χριστό, για τα πνευματικά. Υπάρχουν πολλοί που τα κάνουν αυτά όχι για τον Θεό, αλλά για άσκηση, για ωφέλεια σωματική. Ναι, μπορεί να κάνεις άσκηση, δηλαδή και να νηστεύεις, ακόμη και να κάνεις μετάνοιες και να τα κάνεις, μήπως και σου φύγουν μερικά κιλά, μήπως και αποκτήσεις καλύτερη σιλουέτα. Δεν έχει αξία αυτό. Άλλο αν θα γίνει και αυτό, αλλά η έγνοια σου δεν θα είναι η σιλουέτα σου. Η έγνοια σου θα είναι να βρεις τον Χριστό, να ελευθερωθείς, ας πούμε, που είσαι μπουκωμένος, φημωμένος, φήμωτρο, και δεν μπορείς να αναπνεύσεις, να φύγει όλο αυτό το μπούκωμα και να αρχίσεις να αναπνέεις τον Χριστό, να αγαπάς τον Χριστό, να τον ακολουθείς. Υπάρχουν πολλοί που τα κάνουν αυτά όχι για το Θεό και για άσκηση, αλλά μόνο για άσκηση, χωριστά από το Θεό, για ωφέλεια σωματική. Όμως οι πνευματικοί άνθρωποι το κάνουν για ψυχική ωφέλεια, για τον Θεό. Αλλά και το σώμα ωφελείται πολύ, δεν αρρωσταίνει. Πολλά καλά έρχονται, λέει ο Άγιος Πορφύριος. Όταν ασκείσαι λοιπόν πνευματικά, ωφελείται και το σώμα. Εσύ δεν θα το κάνεις για να ωφεληθεί το σώμα, αλλά να έχεις υπόψη σου ότι και το σώμα θα ωφεληθεί. Και στη συνέχεια αναφέρεται στην νηστεία, που είναι ό,τι χρειάζεται για τις ημέρες αυτές. Μέσα στην όλη άσκηση είναι και η νηστεία. Γι' αυτό και την ενότητα αυτή την τιτλοφορεί «Παχία γαστήρ λεπτών ουτίκτη νόων». Δηλαδή, η παχιά γαστέρα, η πολυφαγία δηλαδή, δεν λεπταίνει το νου. Το είχε πει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αυτό. Κατά κανόνα οι άνθρωποι, ακόμη και όταν νηστεύουν, θα φροντίσουν από εδώ, από εκεί, να βρουν φαγητά και να είναι φορτωμένη η κοιλιά. Όταν λοιπόν είναι φορτωμένη η κοιλιά, έστω και με νηστίσιμα,
όταν είναι παχιά η κοιλιά από κρέατα, από τούτα από εκείνα, ακόμη και από νηστίσιμα, όπως προείπαμε, ούτε ίκτη λέει νουν λεπτών, όταν είναι παχιά η γαστέρα και ο νους θα είναι παχής. Δεν είναι δηλαδή πνευματικός νους. Και νομίζω λίγο πολύ όλοι πρέπει να έχουμε μια εμπειρία. Δηλαδή, όταν συνέχεια σκέπτεσαι το φαγητό, παραφορτώνεις τον εαυτό σου όχι απλώς με μη νηστίσιμα φαγητά, αλλά και με νηστίσιμα καμιά φορά. Δεν είσαι σε κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές στις περιόδους της νηστίας οι άνθρωποι παχαίνουν. Ναι. Αλλά δεν είσαι σε κατάσταση πνευματική τέτοια που να αγαπάς τον Χριστό όταν σκέπτεσαι έτσι. Να πηγαίνεις πίσω από τον Χριστό, να έχεις τη διάθεση ό,τι και να σου στοιχήσει, εσύ να ακολουθήσεις τον Χριστό απαρούμενος στον εαυτό σου και το φαγητό σου ενδεχομένως. Άρα λοιπόν και από αυτής της απόψεως θα φροντίσουμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Θα κάνουμε και ασκήσεις τέτοιες και αλλιώτικες, αλλά χρειάζεται και νηστεία. Άκουσα μερικές φορές σε κάποιες περιπτώσεις, τώρα τελευταία, μέσα στην νηστεία αυτή να λέμε, χαλάσαμε την νηστεία, φάγαμε κρέας, φάγαμε τούτο, φάγαμε εκείνο. Βέβαια, κάτι είναι που το νιώθεις ότι δεν έκανες καλά, αλλά δεν έχει μετάνοια αυτό το πράγμα. Απλώς είσαι χριστιανός, κάτι ξέρεις επάνω σε αυτά τα θέματα, κάπως ας πούμε ζορίστηκες που έγινε έτσι, αλλά το έκανες όμως, το έκανες. Εντάξει, έκανες τι έκανες, αλλά μετά να ακολουθεί αληθινή μετάνοια. Όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια, ακόμη περισσότερο κανείς ορμά με την καλή έννοια, με πολύ αγάπη στον άνθρωπο και στον Χριστό. Ορμά να τον ακολουθήσει, να κάνει τις εντολές του, να προσευχηθεί, να τον αγαπήσει, να ερωτευθεί τον Χριστό και ακολούθως αγαπάει σωστά και τον άνθρωπο. Έτσι κανείς ορμά στον άνθρωπο αγαπητικά, αφού πρώτα αγαπήσει και ερωτευθεί τον Χριστό.

Ένα άλλο θέμα για το οποίο συχνά παραπονιούνται οι χριστιανοί είναι η παρουσία του πόνου στη ζωή τους. Η παρουσία αντικσοοτήτων, θλίψεων, αποτυχιών. Επιτρέπει ο Θεός, αδελφέ μου, να έχεις ένα πρόβλημα, έναν πόνο, μια δυσκολία, να περνάς κάτι που ίσως εσύ τρίβει ως τα κατάβατα της υπάρξεώς σου. Στάσου λίγο και πρόσεξε. Αυτό είναι ευλογία. Είναι επίσκεψη του Θεού. Είναι σαν να σου λέει ο Θεός, εδώ είμαι. Στάσου λίγο και πρόσεξε. Γύρνα και κοίταξέ με. Μην βουλιάζεις μέσα στην όποια πραγματικότητα. Θέλω κάτι να σου δώσω. Τι έχω να σου δώσω? Τον ίδιο τον εαυτό μου. Ναι, θέλω να σου δώσω την όλη χάρη μου και δια της χάριτός μου τον ίδιο τον εαυτό μου και να σε κάνω Θεό. Θέλω να σε κάνω ό,τι είμαι και εγώ ο Θεός, διότι σε αγαπώ. Σε θέλω, διότι είσαι το πλάσμα μου και για σένα έκανα τα πάντα και κάνω τα πάντα. Ενώ λοιπόν αυτό που περνάει κανείς είναι μια επίσκεψη του Θεού, δεν μπορεί να το δεχτεί έτσι ο άνθρωπος. Νομίζει ότι δεν αντέχει, νομίζει ότι ο πόνος είναι πολλής, ότι οι στενοχωρίες είναι πολλές και τα βάσανα μεγάλα και λέει «Τι να κάνω, δεν μπορώ». Δεν είναι όμως έτσι. Χρειάζεται, αδελφοί μου, προσοχή. Ακριβώς το ότι πονάς, πιέζεσαι και ζορίζεσαι, ακριβώς το ότι έχεις πληγή μέσα σου, ακριβώς το ότι έρχονται όλα έτσι που ούτε ελπίδα υπάρχει, ούτε διέξοδος, ούτε κάποιο στήριγμα ή κάποια παρηγοριά. Ακριβώς λοιπόν το ότι συμβαίνουν όλα αυτά είναι όχι ένδειξη αλλά απόδειξη, αδελφέ μου, ότι είναι παρόν ο Θεός, ότι σε αγγίζει ο Θεός, ότι ασχολείται με σένα ο Θεός. Μην κινείσαι λοιπόν φύλαφτα, ουφελημιστικά, μην τυχόν και πάθει κάτι το εγώ. Σε βλέπει ο Θεός, σε ξέρει, σε καταλαβαίνει και θέλει να σε ελεήσει. Στάσου λοιπόν λίγο, κάνε λίγη υπομονή, στηρίξου λίγο στον Θεό. Γιατί πονάς τόσο πολύ? Γιατί αισθάνεσαι τόσο πολύ πληγωμένος, τόσο πολύ αποθαρρυμένος? Γιατί τόσο πολύ νιώθεις ότι πνίγεσαι, ότι χάνεσαι? Γιατί? Όχι για άλλο λόγο, αλλά διότι έχεις αντίσταση μέσα σου. Δεν είχε πόνος ο Άγιος Πορφύριος? Δεν είχε πόνος ο Πατήρ Επιφάνιος? Δεν είχε πόνος ο Άγιος Παΐσιος? Όλοι οι Άγιοι μέσα από το καμίνι του πόνου πέρασαν. Και η αντίσταση αυτή που παρουσιάζουμε, να πως λειτουργεί. Ας πούμε ότι υπάρχει ένα οχυρό, ένα φρούριο στο οποίο επιτίθεται κάποιος εχθρός. Όσο ανθίσταται αυτός που είναι μέσα στο οχυρό, τόσο εκείνος που επιτίθεται εντείνει τις δυνάμεις του, δυναμώνει τις πιέσεις του, δυναμώνει τις επιθέσεις του για να συντρίψει το οχυρό, να σπάσει τείχους, πόρτες και να εισέλθει μέσα να το καταλάβει. Αν αυτά έχουν δώσει αλήθειας εκεί, στο παράδειγμα με το φρούριο, έχουν δώσει αλήθειας και μεταφορικά. Έχουν δώσει αλήθειας λοιπόν όλα αυτά. Οπωσδήποτε. Ένα τέτοιο πράγμα, δηλαδή, αν επιτρέπετε να πούμε, γίνεται μεταξύ Θεού και ψυχής. Το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει κανείς. Όμως δεν δικαιολογείται που δεν το καταλαβαίνει, στην πραγματικότητα δεν θέλει να το καταλάβει. Μέσα εκεί βαθιά στην ψυχή του ανθρώπου το εγώ, η φιλαυτία, η αυταρέσκειά του, γενικότερα η όλη αυτονόμηση του ανθρώπου από τον Θεό είναι σαν ένα οχυρό που δεν παραδίδεται με τίποτε. Και ενώ νιώθεις όλα αυτά που έτσι και αλλιώς θα επιτρέπει ο Θεός σε σένα τον χριστιανό, τι γίνεται με τους άλλους είναι άλλο θέμα. Εσύ είσαι χριστιανός ή δηλώνεις έτσι τουλάχιστον. Τι γίνεται λοιπόν? Ακριβώς για να σπάσουν οι πόρτες, να ανοίξει ο δρόμος και να μπει μέσα η χάρη του Θεού, εσύ ανθίστασαι και λες «Δεν μπορώ, δεν μπορώ». Δεν μπορείς, τόσο το καλύτερο. Παραδώσ' το Θεό και πες το ναι στο Θεό και ό του θαύματος, όχι απλώς θα χαλαρώσει ο πόνος, όχι απλώς θα ελαφρύνει, αλλά σιγά σιγά, καθώς αρχίζεις να φιλοσοφείς, καθώς αποφάσισες να γνωρίσεις λίγο τον εαυτό σου, καθώς συντρίβεσαι, προσγειώνεσαι, ταπεινώνεσαι και έχεις τη διάθεση να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται, θα δεις τροποντινά με τα μάτια σου και θα αισθανθείς την όλη ενέργεια της χάριτος του Θεού μέσα σου. Και μετά όλο αυτό που σου συμβαίνει θα αρχίσει να γλυκαίνει, να γίνεται ουράνιο, ακριβώς διότι έτσι είναι. Να είναι χάρη Θεού, να είναι θωπία του Θεού, άγγιγμα του Θεού, γλυκασμός της Θείας Χάριτος. Θα αισθανθείς ότι όλο αυτό είναι το σκάψιμο και το σκύψιμο του Θεού επάνω σου με αγάπη.
Καθόλου δεν θα νιώσεις σαν να θέλει να σε ταπεινώσει ο Θεός ή να σε εκθέσει ή να σε εξουθενώσει, όπως κάνουν καμιά φορά οι ισχυροί που καταδέχονται με να βοηθήσουν τους αδυνάτους, αλλά με μια διάθεση και με ένα πνεύμα να εξουθενώσουν τον άλλο. Δεν κάνει έτσι ο Θεός.

Πάλι θα πω ότι πολύ με συνέχεια αυτό. Ενώ είναι κάπως έτσι τα πράγματα, ενώ έρχεται η ευλογία και η χάρη του Θεού, ενώ έρχεται ο Θεός, ο Κύριος σαρκώνεται τρόπον τεινά και πάσχει για τον καθένα και όλο αυτό γίνεται για να σε σώσει, εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτε, δεν έχεις διάθεση να καταλάβεις. Μένεις εκεί στο πώς τα ξέρεις εσύ. Καθώς μέσα σου δεν βασιλεύει ο Χριστός, η χάρη Του, εκείνο το ουράνιο πράγμα που τα φωτίζει όλα και τα βλέπεις αλλιώς, αλλά βασιλεύει ο παλαιός άνθρωπος, η πτώση. Άγιεσαι επομένως και φέρεσαι από όλη αυτή την κατάσταση και ευωγάς πάσχεις υποφέρεις. Να ταπεινωθείς και να πεις, κάτω από τον Θεό είμαι, κάτω από την πρόνοια του Θεού είμαι. Δεν μπορεί ο Θεός να μην τα έχει κάνει καλά, δεν μπορεί ο Θεός να έχει χάσει τον έλεγχο και να έχει πελαγώσει. Φαίνεται πως χρειάζεται να με πονέσει, πως χρειάζεται να ζοριστώ. Φαίνεται ότι χρειάζονται και τούτο και εκείνο όλα αυτά που μου συμβαίνουν. Αν πεις έτσι, όλα τα βλέπεις αλλιώς. Κάνε λίγη υπομονή, αλλά κάτω από την πρόνοια του Θεού, κάτω από αυτή την αίσθηση ότι είναι παρόν ο Θεός, ότι βλέπει, ξέρει, είναι Θεός αγάπης και ό,τι θα το κάνει διότι εσύ δεν καταλαβαίνεις αλλιώς. Επειδή δεν καταλαβαίνουμε αλλιώς μας έρχονται τα πράγματα έτσι. Δεν παίρνεις είδηση αν δεν σε πονέσει. Κάτι τι, αν δεν σε πονέσει παραπάνω. Όσο πιο γρήγορα επομένως ταπεινωθείς, όσο πιο γρήγορα παραδοθείς, όσο πιο γρήγορα πεις το ναι, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει όχι απλώς η λύση, όχι απλώς η τακτοποίηση, αλλά αυτός ο γλυκασμός, ο ουράνιος. Ένας ασκητής, όταν κάποτε είχε κάποιο πόνο στο σώμα του και γεύτηκε για τα καλά, ένιωσε για τα καλά τι σημαίνει να πονέσεις και να ωφεληθείς μέσα από τον πόνο, μόλις πέρασε ο πόνος, έλεγε στο Θεό: Δώσε κι άλλο πόνο. Είχε δηλαδή τέτοια βιώματα, ήταν Σέρβος, που μπροστά τους δεν ήταν τίποτε ο πόνος, ο όποιος πόνος. Δώσε κι άλλο πόνο, έλεγε, για να έρθει μεγαλύτερο καλό. Στενοχωρείται κανείς, σκέπτεται και διερωτάται. Τι έχουμε πάθει και σαν να μην αφήνουμε τον Θεό να συνεννοηθεί μαζί μας. Σαν να μην θέλουμε να καταλάβουμε τον Θεό, σαν να μην θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, να συμμορφωθούμε προς αυτά που κάνει, προς αυτά που δείχνει και να μπούμε μέσα στο σχέδιό Του και να περπατήσουμε το δρόμο που μας ανοίγει. Και έτσι όχι απλώς είμαστε ταλέποροι και δυστυχισμένοι, όχι απλώς δεν είμαστε καλοί χριστιανοί, αλλά τελικά και κάποιοι κόποι μας ή κάποια έργα που κάνουμε, όπως καλή ώρα τώρα που είμαστε εδώ μέσα στη λατρεία, ενώ θα μπορούσαν να αποδώσουν πολύ περισσότερο και να μας ωφελήσουν πολύ περισσότερο, τελικά μένουν ανενεργά. Πας, έρχεσαι, χριστιανός και πάλι χριστιανός, κάνεις και τούτο και εκείνο και το άλλο και μόλις και με τα βία θα αρπάξεις καμιά παρηγοριά ανθρώπινη μάλλον παρά θεϊκή. Πρέπει να έχεις το κουράγιο, αδελφέ μου, να αφήσεις τον Θεό για τη χάριτός του να προχωρήσει βαθιά μέσα στην ψυχή σου για να γκρεμιστεί το οχυρό. Η άμυνα, ο εγωισμός, η ίηση, η φυσίωση, η υπερηφάνεια θα λέγαμε, ώστε να γίνει το έργο του Θεού, να καταληφθεί το οχυρό. Να γίνει το αληθινό έργο του Θεού. Να γίνει όχι κάτι που μπορεί να πιάσει η φαντασία σου ή που μπορείς εσύ απλώς να σκεφτείς, όσο καθαρό και αν είναι το μυαλό σου, αλλά όλο αυτό που είναι όντως έργο της χάριτος του Θεού, που είναι κάτι ουράνιο. Κάτι που όχι απλώς σε κάνει να πάρεις μια ιδέα τι εστί ουρανός, αλλά που θα σε κάνει να νιώθεις σαν να είσαι μέσα στον ουρανό και σαν να είναι μέσα

Ο πόνος φέρνει στην ψυχή περισσότερη ωφέλεια από οτιδήποτε άλλο. Κάθε φορά, αδελφοί μου, που γιορτάζουμε έναν Άγιο, μία Αγία, και όπως ξέρετε κάθε μέρα γιορτάζουμε Αγίους, ας γίνεται αφορμή η μνήμη του κάθε Αγίου να βλέπουμε σωστότερα τα πράγματα και βοηθούμενοι από τους Αγίους να βγαίνουμε από την αναισθησία μας, από το βάλτωμά μας, από την οκνηρία μας. Να βγαίνουμε από το πνεύμα εκείνο που συνήθως έχουμε όλοι μας, ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός κτλ. Είναι λάθος αυτό. Και απόδειξη είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, οι οποίοι είναι μάρτυρες ότι όντως μπορεί κανείς να ζήσει όπως θέλει ο Κύριος και ότι ο καθένας μπορεί να αγιάσει όπως αγίασαν όλοι αυτοί. Δεν κάνουμε καθόλου καλά όταν τιμούμε μεν τους Αγίους, αλλά δεν λέμε λίγο να τους μιμηθούμε, λίγο να μπούμε κι εμείς στον δρόμο και στον κόπο που ήταν εκείνοι και να σηκώσουμε κι εμείς τον Σταυρό του Χριστού που τον σήκωσαν εκείνοι. Είμαστε καλομαθημένοι στα χρόνια μας οι άνθρωποι και σε όλα θέλουμε την άνεση, την ευκολία, το βόλεμα, την ευχαρίστηση, την ανάπαυση. Δεν είναι όμως έτσι. Σε αυτόν τον κόσμο, όσα χρόνια ζήσουμε, πρέπει να δώσουμε τον εαυτό μας στα παθήματα του Χριστού, στον Σταυρό του Χριστού. Πρέπει να δώσουμε τον εαυτό μας στο μαρτύριο. Λίγο πολύ όλοι θα μαρτυρήσουμε. Όποιος τελικά σωθεί θα έχει περάσει πρώτα από μαρτύριο. Δεν είναι βέβαια το ίδιο μαρτύριο για όλους όπως των Αγίων, όμως όλοι θα περάσουμε από κάποιο μαρτύριο. Οι όσοι που έζησαν μετά τους διωγμούς, μετά από την εποχή των μαρτύρων και ασκήτευαν στα όρη και στις ερήμους, έζησαν το μαρτύριο όπως λέγεται τη συνειδήσεως, όπως επίσης οι Άγιοι Πατέρες και όλοι οι Άγιοι μέχρι σήμερα. Να ποθούμε, να επιθυμούμε το μαρτύριο και να είμαστε πρόθυμοι να το βαστάσουμε και όχι να γογγίσουμε, να παραπονούμαστε και όλο να θέλουμε να ξεφεύγουμε από εδώ και από εκεί, με νάζια και καμώματα. Πρόσφατα, κάναμε λόγο για μερικούς σύντομους δρόμους σωτηρίας. Μεταξύ των άλλων αναφέραμε και τον πόνο. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που δεν πόνεσε, που δεν θα πονέσει, που δεν έχει κάποιο πόνο είτε σωματικό είτε ψυχικό. Όλοι πονούν. Μάλιστα θυμήθηκα κάτι που είχαμε ακούσει κάποτε όταν μια παρέα που πήγαμε στο Άγιον Όρος βρεθήκαμε στα φοβερά ασκητήρια των Καρουλίων. Τα Καρούλια είναι η δυσκολότερη έρημος του Αγίου Όρους. Εκεί μεταξύ των άλλων ασκητεύει και ένας Σέρβος μοναχός τον οποίο επισκεφτήκαμε. Μας δέχτηκε με πολύ χαρά όπως συνήθως κάνουν όλοι οι μοναχοί στο Άγιον Όρος και καθώς τον παρακαλέσαμε να μας πει κάτι για ψυχική ωφέλεια αναφέρθηκε λίγο σε ένα δικό του πάθημα.

κάποιον καιρό είπε πονούσε. Πονούσε πάρα πολύ και προσευχόταν. Αφού πόνεσε πολύ, πόνεσε και πάλι πόνεσε και σαν να μην άκουγε ο Θεός την προσευχή του, τελικά κάποια στιγμή πήρε λάδι από την καντήλα του Χριστού και έβαλε στο μέρος εκείνο που πονούσε και σταμάτησε ο πόνος. Αφού έφυγε ο πόνος και ένιωσε άνετα, τότε κατάλαβε πόσο καλό είχε κάνει στην ψυχή του ο πόνος. Είναι αλήθεια ότι την ώρα που έχει κανείς τον πόνο δεν το καταλαβαίνει αυτό. Όταν όμως περάσει ο πόνος, τότε βλέπει τι καλό κάνει ο πόνος. Αφού λοιπόν πέρασε ο πόνος, ο ασκητής κατάλαβε πόσο καλό του είχε κάνει. Γι' αυτό, όπως μας είπε, άρχισε ύστερα να προσεύχεται στον Χριστό να του δώσει και άλλο πόνο. Και καθώς τα ειρηνικά του είχαν σέρβικη προφορά, έλεγε αυτό που μόλις προλίγου είπαμε. Δώσε και άλλο πόνο, δώσε και άλλο πόνο. Ας ήταν ο πόνος σου βλερός, οξύς, μεγάλος, αβάσταχτος. Επειδή ακριβώς είχε βγει πολύ καλό για την ψυχή του, ζητούσε και άλλο πόνο. Και μας έλεγε ειδικότερα, όσο και αν προσευχηθείς, δεν σε ωφελεί η προσευχή τόσο όσο ο πόνος. Γιατί ο πόνος οργώνει βαθιά την ψυχή.

πόνος οργώνει βαθιά την ψυχή. Έχει δίκιο ο μοναχός αυτός όταν λέει ότι ο πόνος φέρνει στην ψυχή περισσότερη ωφέλεια από οτιδήποτε άλλο. Να προσπαθήσουμε αυτό να το εξηγήσουμε. Μέσα μας το θέλουμε δεν το θέλουμε, το καταλαβαίνουμε δεν το καταλαβαίνουμε, έχουμε πολύ φιλαυτία. Παναπεί αγάπη στον εαυτό μας. Πολύ εγωισμό. Όσο και αν προσπαθεί κανείς με την προσευχή του ή με άλλους τρόπους να ξεφύγει από τον εαυτό του και να δοθεί στον Χριστό, δεν είναι εύκολο να το κάνει, διότι λυπάται τον εαυτό του, αγαπά τον εαυτό του και δεν αντέχει να τον ζωρίσει, να τον κουράσει παραπάνω από όσο δέχεται ο εαυτός του. Είναι δηλαδή σαν το γιατρό. Όσο καλός γιατρός κι αν είναι κάποιος, όταν χειρουργεί άλλους, εάν υποθέσουμε ότι θα θελήσει να κάνει έστω και μια μικρή επέμβαση στον εαυτό του, να αφαιρέσει παραδείγματος χάρη ένα ξένο σώμα που μπήκε στο πόδι του ή να καθαρίσει μια πληγή, δεν θα καταφέρει τίποτε. Καθώς θα βλέπει ότι κόβει τον ίδιο τον εαυτό του, το χέρι του δεν θα είναι σταθερό, θα αρχίσει να τρέμει κτλ. Μόνος του, κανείς δεν σφάζει τον εαυτό του. Έτσι και με την προσευχή. Όσο και αν προσευχηθούμε, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Ο Θεός βέβαια ακούει την προσευχή μας, όμως το θέμα δεν είναι να μας ακούει ο Θεός. Το θέμα είναι πόσο εμείς δίνουμε τον εαυτό μας στον Θεό, πόσο όντως απαρνούμαστε τον παλαιό άνθρωπο, πόσο απαρνούμαστε τον εγωισμό μας, την υπερηφάνειά μας, τη φιλαυτία μας. Αυτό είναι κάτι που στοιχίζει και δεν το κάνει εύκολα ο άνθρωπος. Όταν όμως έρθει ο πόνος, ο οποιοσδήποτε πόνος, είτε σωματικός, είτε ψυχικός, είναι αλλιώς. Μπορεί να έχεις ψυχικό πόνο από κάτι που σου συνέβη, από ένα βάσανο που έχεις, επειδή έχεις κάποιο δικό σου άνθρωπο άρρωστο, π.χ. Σε αυτές μάλιστα τις περιπτώσεις πονάει κανείς ακόμη περισσότερο, παρά αν ήταν ο ίδιος άρρωστος. Υπάρχουν μητέρες, για παράδειγμα, που ευχαρίστως θα έπαιρναν τον πόνο από το παιδί τους, ώστε να πονούν αυτές και να μην πονάει το παιδί τους. Υπάρχει ψυχικός πόνος και από άλλες αφορμές και αιτίες και μπορεί να είναι ο πόνος αυτός μεγάλος. Όταν λοιπόν έρχεται ο πόνος, καθόλου δεν μας ρωτάει. Δεν παίρνει την αδειά μας για να εμφανιστεί, ούτε ποτέ θα μας ρωτήσει. Θέλεις να σε πονέσω λίγο παραπάνω, λίγο πιο βαθιά ακόμη, θες να σε ζωρίσω λίγο περισσότερο? Δεν θα μας πει ποτέ έτσι ο πόνος. Έρχεται, μας πονάει, χωρίς να μας λογαριάζει. Όταν όμως κάνεις προσευχή ή οποιαδήποτε άλλη αιρετή, την κάνεις όσο θέλεις και ως εκεί που θέλεις. Και μετά μπορεί να πεις δεν μπορώ άλλο. Αν ήταν στο χέρι σου και για τον πόνο έτσι θα έλεγες, φτάνει τόσο, δεν μπορώ άλλο να πονώ. Όμως δεν είναι στο χέρι μας, ούτε μας ρωτάει ο πόνος. Συνεχίζει να μας πονάει κι άλλο κι άλλο. Αν ήταν στο χέρι μας, θα αντέχαμε μια-δυο μέρες και μετά θα λέγαμε τώρα άλλο δεν μπορώ, ας σταματήσω. Ο πόνος όμως μπορεί να πάει όχι 2 μέρες, αλλά 2 μήνες. Μπορεί να πάει 2 χρόνια. Μπορεί να πάει πολύ.

0: σαν άλλο αλέτρι που οργώνει το χωράφι, ο πόνος οργώνει την ψυχή του ανθρώπου. Ο πόνος λοιπόν σαν άλλο αλέτρι μπαίνει μέσα στην ύπαρξή σου, είτε ο σωματικός είτε ο ψυχικός πόνος, και σε οργώνει αλίπητα, χωρίς καθόλου να σε ρωτάει. Ακόμη κι αν σφατάζεις, ακόμη κι αν βογκάς και αν τσιρίζεις και ό,τι άλλο κι αν κάνεις από τον πόνο, δεν σε ρωτάει καθόλου. Πονάς χωρίς όρια. Εδώ είναι το μυστικό τώρα. Εάν δεν παραπονείσαι καθώς πονάς, εάν δεν γογγίζεις, εάν όσο μπορείς, άσχετα αν βογκάς, κάνεις υπομονή και λες να είναι ευλογημένο Θεέ μου, θα βγει πολύ καλό για την ψυχή σου. Πώς θα γίνει αυτό? Καθώς πας να βογγίξεις και σου έρχεται να πεις αχ, εσύ αντί να πεις αχ, να πεις να είναι ευλογημένο Θεέ μου. Και να είναι μεν ένα βογγητό, αλλά που να σημαίνει να είναι ευλογημένο, σαν να λες δηλαδή, ξέρεις Θεέ μου ότι πονώ πολύ. Ξέρεις ότι θα ήθελα να σταματήσει ο πόνος, αλλά όπως θέλεις εσύ. Ας μην γίνει το δικό μου θέλημα. Εάν λοιπόν κάπως έτσι κανείς σκέφτεται και ενεργεί όταν έχει πόνο, εάν μια τέτοια στάση παίρνει, τότε ο πόνος βγάζει πολύ καλό, γιατί όπως είπαμε, σαν το αλέτρι πηγαίνει βαθιά και βγάζει τις ρίζες των παθών. Άλλο είναι σε κάποιον κήπο να πας να κόψεις πάνω-πάνω τα χόρτα, και άλλο είναι από βαθιά να βγάλεις τις ρίζες τους. Οργώνει την ψυχή ο πόνος, την καρδιά, και τα κάνει μέσα σου όλα ανωκάτω. Χαλούν και εγωισμοί και υπερηφάνειες και φιλαυτίες και δημόσιες εικόνες. Χαλούν όλες αυτές οι αμαρτωλές καταστάσεις. Πέφτει το αυτοείδωλο, για να θυμηθούμε τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, δική μας η συμπλήρωση. Γιατί όλα αυτά βαθιά μέσα μας είναι σαν ένα κάστρο, ένα οχυρό που με τίποτε δεν λέει να γκρεμιστεί. Αλλά όταν μπει ο πόνος, τι θα κάνουν? Πρέπει όμως κανείς, όπως είπαμε, να πάρει αυτή τη στάση. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, αφού εσύ θέλεις να πονώ, αφού εσύ το επιτρέπεις. Παρακαλώ, όλους τους πόνους να τους βάλουμε μέσα σε αυτά που λέμε. Μη βγάλετε κανέναν απ' έξω, όποιον πόνο κι αν έχετε. Ακόμη κι αν από ένα λάθος σου πονάς, ακόμη αν θέλετε και από μια αμαρτία σου πονάς, και αυτόν τον πόνο να τον βάλεις μέσα σε αυτά που λέμε. Έκανες λόγου χάρη μια βαριά αμαρτία και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα κάποιες οδυνηρές συνέπειες και τώρα οργιάζει μέσα σου ο πόνος. Και αυτός ο πόνος μπορεί να μπει μέσα στην ευλογία του Θεού όταν μετανοείς για την αμαρτία σου. Όταν μετανοείς για το λάθος σου και λες, καλά να πάθω Θεέ μου. Τέτοιος που ήμουν, τέτοια έκανα, καλά να πάθω. Να είναι ευλογημένο το όνομά σου. Να είναι ευλογημένος ο πόνος που μου στέλνεις. Οπότε μπαίνουν όλοι οι πόνοι μέσα σε αυτά που λέμε και κανένας δεν εξαιρείται, κανένας δεν μένει απ' έξω. Παρακαλώ να το προσέξετε αυτό, γιατί καθώς θα φύγετε μπορεί να λέτε, ο Πάτερ μας είπε για τον πόνο, αλλά ο πόνος που έχω εγώ δεν μπαίνει μέσα σε αυτά, μπαίνει και παραμπαίνει, όλα μπαίνουν. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παραμετροί του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Και ταυτόχρονα γιατί η πολιτική εξουσία αποτελεί διαχρονικά έναν πειρασμό για τον ίδιο τον άνθρωπο.
2: Η πολιτική είναι βασική δυνατότητα του ανθρώπου και είναι μέρος, πλευρά της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Δηλαδή, πολιτική τι είναι? Είναι το να νοηματοδοτεί ο άνθρωπος τον κοινό βίο, να δίνει ένα νόημα, να δίνει ένα προσανατολισμό, τι λογής θα είναι δηλαδή ο κοινός βίος των ανθρώπων, προς ποιες, ας το πούμε, αξίες θα είναι προσανατολισμένος, τι θα αναγνωρίζει ως αξία και τι θα αναγνωρίζει, θα αποδοκιμάζει ως απαξία. Όλο αυτό το πράγμα που το ονόμασα νοηματοδότηση του κοινού βίου δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από μόνο του και αυτόματα. Δεν είναι, για παράδειγμα, όπως τα καιρικά φαινόμενα που έρχεται κάποια στιγμή, πέφτει η θερμοκρασία και, για παράδειγμα, τα σύννεφα θα γίνουν βροχή. Είναι κάτι το οποίο το κάνει ο άνθρωπος, και αν δεν το κάνει ο άνθρωπος, αυτό δεν πρόκειται να γίνει από μόνο του ποτέ. Έτσι, ανήκει δηλαδή σε πολλά τα οποία ριζώνουν στην δημιουργικότητα του ανθρώπου, ακριβώς την ιδιότητα του να είναι ένα όν, να είναι άνθρωπος. Και μαζί με την νοηματοδότηση του κοινού βίου, επαναλαμβάνω, εννοώ τι αποτελεί για τον κοινό βίο αξία και τι αποτελεί απαξία. Αυτά είναι διαδικασίες φυσικά που θέλουν υπομονή, θέλουν συμφωνίες, θέλουν ακόμα και συγκρούσεις. Πάντως σε αυτή την κατεύθυνση νοούνται. Μαζί με αυτό λοιπόν είναι και η λήψη αποφάσεων. Η έννοια της λήψης απόφασης είναι επίσης πολύ σημαντική. Μπορεί να μας φαίνεται αυτονόητα, γιατί κάθε μέρα συνειδητά ή ασυνείδητα λαμβάνουμε διάφορες αποφάσεις, αλλά είναι πάλι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σε ένα σωρό διλήμματα και έχει την ευθύνη να αποφασίσει αν θα κάνει το α ή το β ή αν θα κάνει το γ. Και πάλι εδώ έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό που είπα προηγουμένως, ότι αν δεν κάνει αυτή την διαδικασία ο άνθρωπος, αν δεν λάβει δηλαδή αποφάσεις για τον κοινό βίο, δεν θα υπάρξει κάτι αυτομάτως και μόνο του. Πάλι δηλαδή έχει το δημιουργικό στοιχείο. Έτσι, δηλαδή αυτό που ονομάζω δημιουργικό στοιχείο είναι κανονικά βασικός άξονας της πολιτικής, θα το πω με άλλα λόγια πάλι, της πιδαλιούχησης του κοινού βίου. Δηλαδή σαν να έχουμε ένα πιδάλιο και κάπου να προσανατολίζουμε την ανθρώπινη συνύπαρξη ώστε να είναι τάδε είδους ή άλλου είδους και τα λοιπά. Έτσι, αυτό χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, και με αυτήν την έννοια το πολιτικό διαποτίζει όλη την ανθρώπινη ύπαρξη και την ανθρώπινη ζωή. Έτσι, τι είδους κοινωνία θέλει κανείς, προς τα που να προσανατολίζεται, και αυτό, όπως είπα, μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά εμπεριέχει πολλές συζητήσεις, αναμετρήσεις, διαφορετικά αξιακά συστήματα, πολύ συχνά συγκρούσεις, αλλά πάντως είναι αυτό το ζωντανό κομμάτι του να ορίζει ο άνθρωπος, στο βαθμό φυσικά του αναλογεί, επειδή και αυτός ένα φευγαλαιόν είναι, να ορίζει τον κοινό βίο. Εδώ ίσως χρειάζεται να κάνουμε μία διευκρίνηση. Ναι. Προσπαθώ να σκιαγραφίσω την έννοια της πολιτικής, ή μπορούμε να πούμε του πολιτικού, το πολιτικό. Έτσι. Η ίδια η λέξη παραπέμπει στο ότι ο άνθρωπος νοείται ως πολίτης, ως μέλος πόλεως, έτσι, ένα σύστημα δηλαδή, ένα σύνολο που προσπαθεί να λειτουργήσει αρμονικά και με συνύπαρξη, ακόμα και με συγκρούσεις οι οποίες όμως έχουν στόχο να βρούνε τρόπους συνύπαρξης κτλ. Οπότε αυτή την πολύτιμη έννοια του πολιτικού, δηλαδή πού θα κατευθυνθεί, τι θα αποφασιστεί για την κατεύθυνση του κοινού βίου, δεν πρέπει να την ταυτίζουμε με την πολιτική, με στενή έννοια και μερικές φορές με πάρα πολύ στενή έννοια των ημερών μας, του συστήματος στο οποίο ζούμε, που είναι η κομματική λειτουργία. Έτσι, η κομματική λειτουργία είναι πολύτιμη για ένα καθεστώς ανθρώπινο και ελεύθερο, ας το πούμε, η ελευθερία δηλαδή λειτουργίας κομμάτων κτλ. Αλλά όταν λέμε ότι είναι βασική ανθρωπολογική δυνατότητα η πολιτική και ως εκ τούτου έχει και παραέχει σχέση και με την ίδια την εκκλησία, δεν εννοούμε ότι μη συμπεράνει κανείς ότι λέμε ότι η εκκλησία θα πρέπει να γίνει κόμμα ή να στενευτεί στα όρια ενός κόμματος κτλ. Έτσι η πολιτική λειτουργία είναι κάτι πολύ ευρύτερο, ουσιαστικά βαθιά ανθρωπολογικό.
1: Υπάρχει άραγε ουδέτερη εξουσία ή κάθε εξουσία περιέχει πάντοτε τον κίνδυνο να μετατρέψει τον άνθρωπο από πρόσωπο σε υπήκο?
2: Όχι, δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια. Δεν υπάρχει ουδέτερη εξουσία και δεν υπάρχει, προσέξτε, όλα αυτά που προσπαθήσαμε να σχεδιαγραφήσουμε εισαγωγικά εμπεριέχουν την έννοια της επιλογής. Καμία επιλογή δεν είναι ουδέτερη. Ναι. Υπάρχουν επιλογές και αποφάσεις πιο χτυπητές, ας πούμε, και λιγότερο χτυπητές, αλλά όλες στην πραγματικότητα προϋποθέτουν κάποιες αντιλήψεις περί ανθρώπου. Τι είναι ο άνθρωπος, αν όλοι οι άνθρωποι είναι άνθρωποι, αν όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους, αν όλοι οι άνθρωποι αξίζουν, εάν η εργασία είναι δημιουργία ή αν είναι εμπόρευμα, πάντα κάτι προϋποτίθεται κάτι. Μερικές φορές, όπως είπα, υπάρχουν χτυπητές αποφάσεις και λιγότερο χτυπητές αποφάσεις ή οι επιλογές ή ποιες είναι οι προϋποθέσεις, οι ιδεολογικές, ας το πούμε, καταβολές, προϋποθέσεις των διαφόρων επιλογών που γίνονται, μπορεί να κρύβονται μερικές φορές. Ας πούμε, στις μέρες μας έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο φρονώ ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, δηλαδή εμφανίζεται εννοώ στον δημόσιο χώρο γενικά, είναι ένα φαινόμενο ουσιαστικά παγκόσμιο, που έχει μάλλον παγκόσμιες διαστάσεις, εμφανίζεται η άποψη ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν περιθώρια επιλογών. Δηλαδή το να λες ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργικός και μπορεί να αποφασίσει το α ή να αποφασίσει το β ή να φανταστεί να αποφασίσει το γ, αυτό το πράγμα εμπεριέχει ένα όραμα μέσα, ένα οραματικό στοιχείο. Δηλαδή βλέπω τον κόσμο πως είναι και θέλω να γίνει κάπως αλλιώς. Ακόμα και αν πούμε θέλω να βελτιωθεί, σημαίνει ότι έχεις ένα όραμα για κάτι παραπέρα, το οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ή δεν υπάρχει σε ικανό βαθμό αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι η έννοια του οράματος, έτσι, ενός μιας πορείας προς το μέλλον. Έρχεται λοιπόν μια άποψη που γίνεται, εξαπλώνεται, δυστυχώς κατά τη γνώμη μου, τους τελευταίους καιρούς και λέει ότι αυτά είναι φαντασιώσεις. Δεν υπάρχει θέμα να οραματίζεσαι, να έχει δημιουργική πλευρά η πολιτική, αλλά είναι μια διαχείριση πραγμάτων. Έτσι, τα έχεις εδώ πέρα απλωμένα τα πράγματα, ας πούμε, και πρέπει να κάνεις μια απλή διαχείριση σαν να κάνεις μια πρόσθεση, μια αφαίρεση. Την πρόσθεση, η αφαίρεση, αυτά είναι τα κουκιά, αυτά βγαίνουν, τέλειωσε. Αυτή η αντίληψη ότι η πολιτική είναι μια απλή διαχείριση χωρίς επιλογές, δηλαδή μια διαχείριση, ας το πούμε, ουδέτερη, είναι ένας μύθος και μάλιστα ένας επικίνδυνος μύθος. Διότι κρύβει στη μεγάλη αλήθεια, αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ό,τι αποφασιστεί έχει τις δικές της προϋποθέσεις. Μπορούμε να σκεφτούμε χίλια δύο πράγματα. Ακόμα και όποιος, για παράδειγμα, αν κάποιος καμώνεται τον ουδέτερο, ή μια πολιτική, πολύ περισσότερο αυτό φαίνεται στην πολιτική εξουσία, σε καθ' αυτή την πολιτική εξουσία, μια κυβερνητική εξουσία κτλ. Αν καμώνεται τον ουδέτερο, τι θα πει ουδέτερος? Τι θα πει ουδέτερος? Ουδέτερος σημαίνει ότι αφήνω τα πράγματα να είναι όπως είναι, να κυλάνε όπως είναι. Αυτό δεν είναι ουδετερότητα. Αυτό είναι συμφωνία με αυτό που υπάρχει και διάθεση να διατηρήσω αυτό που υπάρχει, για παράδειγμα. Είναι και παρά είναι δηλαδή επιλογή. Αν είναι καλή ή κακή να το συζητήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να καμωνόμαστε ότι υπάρχει κάτι ουδέτερο. Έτσι. Αυτό είναι βασικό. Και μετά η αναμέτρηση, η σοβαρή συζήτηση δηλαδή, ξεκινάει από εκεί και μετά, δηλαδή, προσπαθώ να το συνοψίσω. Η πολιτική είναι βασική ανθρωπολογική δυνατότητα, βασική δυνατότητα και χρέος του ανθρώπου. Έχει και παραέχει σχέση με την Εκκλησία, υπό την έννοια ότι η Εκκλησία νοιάζεται για τον άνθρωπο, νοιάζεται για την ανθρώπινη συνύπαρξη. Έχει, το λέω με γενική έννοια, αξιακό σύστημα, δηλαδή έχει άποψη τι στέκει και τι δεν στέκει, έτσι. Οπότε το θέμα δεν είναι πολιτική ή όχι πολιτική, σαφώς πολιτική. Είναι η ίδια η φύση των πραγμάτων, των ανθρώπων δηλαδή. Το ερώτημα είναι άλλο. Τι είδους πολιτική? Εδώ είναι που αρχίζουν οι διαφωνίες και αρχίζει είτε κυριολεκτικά είτε μεταφορική και το φαινόμενο, ας το πούμε, της αίρεσης. Τι είδους πολιτική, τι είδους πολιτική εξουσία, τι είδους σχέση της Εκκλησίας με την πολιτική εξουσία, τι είδους πολιτικός με ευρία έννοια, έτσι όχι μικροκομματικός, πολιτικός λόγος της Εκκλησίας, πολιτική στάση της Εκκλησίας, τι είδους, εκεί παίζει. Αλλιώς είναι δεδομένο ότι αφού μιλάμε για τον άνθρωπο, για τις ανάγκες του ανθρώπου, για τα οράματα του ανθρώπου, για το τι είναι αληθινή ανάγκη ή ψεύτικη ανάγκη του ανθρώπου, πότε ο άνθρωπος μένει άνθρωπος και πότε ευτελίζεται, όλα τα πάντα, αν τα σκεφτούμε, ανήκουν στο πλέγμα της πολιτικής, με την έννοια που προσπάθησα να διευκρινίσω προηγουμένως.
1: Και ποια είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία, θα μπορούσαμε να πούμε, για την Εκκλησία, να βρίσκεται απέναντι στην εξουσία ή να βρίσκεται πολύ κοντά της?
2: Φοβερά. Αυτά τα λακωνικά ερωτήματα έχουν πάρα πολύ ζουμί. Κοιτάξτε.
1: Όχι, με αφορμή τα όσα είπατε προηγουμένως, σας ρωτάω.
2: Βέβαια. Κοιτάξτε. Θα φέρω δύο σημεία από την εκκλησιαστική εμπειρία, ιστορία και παράδοση, ως ενδεικτικά των απαντήσεων που μπορούν να ψηλαφιθούν σε αυτό το ωραίο ερώτημα που διατυπώσατε. Μία από τις λίγες, νομίζω, φορές όπου ο Χριστός μίλησε με μεγάλη οξύτητα και έθεσε τους μαθητές του ενώπιον ενός διλήμματος για το οποίο πρέπει να πάρουν σαφή απάντηση, να δώσουν μάλλον σαφή απάντηση, να πάρουν σαφή θέση δηλαδή. Ένα από αυτά τα σημεία είναι εκεί όπου ο Χριστός σχολίασε την τυραννική εξουσία. Η τυραννική εξουσία, όχι αφηρημένα η εξουσία, η τυραννική εξουσία κατακυριεύει τον ανθρώπων. Έτσι, αυτό είναι η λέξη που χρησιμοποίησε ο Χριστός, οι άρχοντες κτλ. Κατακυριεύουν, δηλαδή στην κυριολεξία καταδυναστεύουν τους ανθρώπους, όχι απλώς ρυθμίζουν τον κοινό βίο ή προστατεύουν ή οτιδήποτε άλλο, κατακυριεύουν. Όταν λοιπόν ο Χριστός με αυτά τις δυνατές λέξεις σκιαγράφησε την τυραννική εξουσία, την ονομάτισε ως χαρακτηριστικό των εθνικών. Οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουν. των ανθρώπων, είπε στους μαθητές του. Και συνέχισε λέγοντας σε εσάς να μην συμβεί αυτό. Αυτό που σας λέω είναι κομμάτι, έτσι, από την Γενέθλια και από τα Ευαγγέλια. Εδώ λοιπόν, κοιτάξτε τι ωραία δένει το πολιτικό με την εκκλησιαστική ταυτότητα, με τη χριστιανική πίστη. Έτσι, εδώ ο Χριστός, για παράδειγμα, δεν ασχολείται με ένα δογματικό θέμα. Εδώ δεν έχουμε κάποια κουβέντα για το αν η Αγία Τριάδα είναι Αγία Τριάδα, αν ο ίδιος ο Χριστός είναι σε άνθρωπος, που είναι σπουδαία, βασικά, θεμελιώδη δογματικά ζητήματα, αλλά ως σημείο αντιδιαστολής των χριστιανών, των μαθητών του δηλαδή, των μελών της Εκκλησίας, από την εθνική πίστη, από την μη χριστιανική, από την ιδωλολατρική, ας το πούμε, πίστη, όρισε την άσκηση τυραννικής εξουσίας. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή ένα διαχωρισμός αφηρημένα δογματικός, ας το πούμε, και ένας αμιγός αφηρημένα πολιτικός. Βρίσκονται σε όσμωση, διότι όλη η πρόταση που κομίζει η Εκκλησία, που μας έχει φέρει ο Χριστός κτλ., είναι η νοηματοδότηση της ανθρώπινης, όχι της ανθρώπινης, της ζωής του σύμπαντος κόσμου. Αυτό το κρατάμε το ένα για την τυραννική εξουσία. Από την άλλη, υπάρχει δηλαδή και μέσα στα Ευαγγέλια, στα αφηγήσια τον Χριστό και κατόπιν στον Απόστολο Παύλο, υπάρχει αναφορά στην εξουσία γενικά ως γενικό θεσμό. Εδώ είναι χαρακτηριστικό κάτι που είχε διευκρινίσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για ποιον λόγο χρειάζονται, λέει, οι εξουσίες. Εδώ δεν εννοεί την τυραννική εξουσία, εννοεί την εξουσία ως θεσμό, δηλαδή την πολιτιακή συγκρότηση. Το να έχουν δηλαδή δομή, διοικητική, κυβερνητική δομή. Τι είδους θα το δούμε. Αλλά να υπάρχει διοικητική, κυβερνητική δομή στην κοινωνία. Και λέει ο Χρυσόστομος, χρειάζονται οι άρχοντες με αυτήν την έννοια, οι εξουσίες, με αυτήν την έννοια, για να μην περιέλθουμε σε αναρχία. Προσέξτε, αν ακούσουμε τώρα αναρχία, ο νους μας μπορεί να πάει, ανάλογα με το πόσο δουλεμένη σκέψη έχει ο καθένας, κάποιοι θα σκεφτούν διάφορα περίεργα επεισόδια και βίαιες συγκρούσεις που γίνονται από άτομα που καταστρέφουν διάφορα πράγματα κτλ. Αυτό είναι πολύ επιφανειακό. Αν κάποιος έχει σκεφτεί περισσότερο, μπορεί να δει ότι η αναρχία είναι μια πολιτική πρόταση όπου αμφισβητεί κάθε επιβολή, έτσι, την τυραννία με την έννοια της επιβολής, και υπ' αυτήν την έννοια και ο χριστιανός έχει ένα τέτοιο αέρα αμφισβήτησης, ας το πούμε, των τυραννικών εξουσιών. Ο Χρυσόστομος διευκρινίζει τι εννοεί λέγοντας αναρχία. Ποια είναι η αναρχία κατά τον Χρυσόστομο? Το να τρώει ο ισχυρός τον αδύνατο. Αυτό που λέμε το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό. Το περιγράφει έτσι ο Χρυσόστομος. Άρα κοιτάξτε πόσο τολμηρό, για να μην μπερδευόμαστε, να μην κολλάμε δηλαδή στις λέξεις, και μάλιστα καθώς αυτές αλλάζουν νόημα μέσα στους αιώνες. Το 4ο αιώνα ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εμείς είμαστε στον 21ο. Ονομάζει ως κακή, ως αναρχία, δηλαδή ως μπαχαλοποίηση, τυρανοποίηση της ζωής, τον επικρατούν οι ισχυροί εις βάρος των αδυνάτων. Αυτό είναι στην πλειονότητά της η κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο μας σήμερα. Το μεγάλο ψάρι να τρώει το μικρό. Οι ισχυροί να ισχυροποιούνται, έχουμε και μετρήσεις ακόμα, οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι, οι αδύναμοι να φορτώνονται τα βάρη, να πλήττονται περισσότερο. Είναι ακριβώς η κατάσταση την οποία περιγράφει ο Χρυσόστομος ως αναρχία. Και στην περίπτωση αυτή λέει ότι η σωστή διακυβέρνηση θα είναι ακριβώς να εμποδίσει αυτή την κοινωνική αδικία. Τους ισχυρούς να καταπίνουν τους ανίσχυρους. Βλέπετε λοιπόν εδώ, με αυτά τα δύο που ανέφερα ενδεικτικά, θέλω να δείξω ότι η συζήτηση για το είδος της πολιτικής εξουσίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αντίστοιχα, Πάω στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Αντίστοιχα, έτσι σκιαγραφείται και το χρέος της Εκκλησίας. Δηλαδή, ξεκάθαρα υπογραμμισμένο αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να παίζει κρυφτό με αυτά. Η Εκκλησία ή, πώς να το πούμε, οι ποιμένες της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, με αυτή την έννοια, δεν μπορεί να καμώνεται την ουδέτερη απέναντι σε τυραννικά καθεστώτα. Δεν υπάρχει ουδετερότητα. Αν κάποιος καμώνεται τον ουδέτερο, είναι ανοχή. Είναι ανοχή και αποδοχή. Έτσι. Στην περίπτωση δηλαδή μιας τυραννικής εξουσίας, μιας αυθαίρετης εξουσίας, μιας δικτατορικής εξουσίας κτλ, η φωνή πρέπει να είναι μια φωνή ελεγκτική Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, λέω, Ιωάννου Χρυσοστόμου κτλ. Εάν πρόκειται για πολιτική εξουσία η οποία αναδεικνύεται έτσι με την λαϊκή συνένεση κτλ, εκεί είναι διακριτή μεν οι φορείς, η εκκλησία, η πολιτική εξουσία κτλ, αλλά υπάρχει μια διαλογική σχέση. Εδώ υπάρχει επίσης μια πολύ μεγάλη πρίκα της εκκλησίας την οποία την λησμονούμε. Τι εννοώ? Εάν κοιτάξει κανείς στα κείμενά μας, έτσι στην παράδοση της Εκκλησίας, ποιος είναι ο κακός άρχοντας, ο άδικος άρχοντας, ο αντίχριστος άρχοντας, θα δούμε ότι η εντύπωση, η άποψη που κυριαρχεί, και υπάρχουν και πάρα πολλά κείμενα γι' αυτό, είναι ο βασιλιάς ή αργότερα ο τάδε κυβερνήτης, ανάλογα σε ποια εποχή βρισκόμαστε και τι είδους είναι ο κυβερνήτης, δηλαδή αν είναι κληρονομικός βασιλέας, αν είναι εκλεγμένος, οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, ο βασιλέας, ξέρω εγώ, ο οποίος, ας πούμε, είναι ειδωλολάτρες και γι' αυτό καταδιώκει τους χριστιανούς. Είναι κακός άρχοντας. Κάνει το χριστιανό, αλλά είναι αιρετικός, δεν δέχεται την ορθοδοξία της Εκκλησίας και γι' αυτό διώκει τους πιστούς και τους ομολογητές που ομολογούν το σωστό δόγμα κτλ. Δηλαδή η σκιαγράφηση του κακού, του αντίχριστού, με ουσιαστική έννοια του άρχοντα που στρέφεται κατά του Χριστού, σκιαγραφείται κατεξοχήν με το αν αυτός ο κυβερνήτης αποδέχεται ή δεν αποδέχεται πλήρη την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Εδώ...
1: Πριν συνεχίσουμε, να ακούσουμε την ώρα.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: όρια της θεολογίας και αγγίζει την κοινωνία, την πολιτική αλλά και την ίδια την κρατική εξουσία. Συνομιλούμε με τον κύριο Αθανάσιο Παπαθανασίου. Ο κύριος Παπαθανασίου διετέλεσε καθηγητής ιεραποστολικής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών και διευθυντής του θεολογικού περιοδικού Σύναξη. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε στο ερώτημα ή να προχωρήσουμε παρακάτω, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, χρειάζεται το εξής. Ναι. Δηλαδή ενώ πολλές περιπτώσεις ο κακός, ο άδικος άρχοντας, ο αντίχριστος άρχοντας σκιαγραφείται ως αυτός ο οποίος αρνείται και διώκει την δογματική αλήθεια της Εκκλησίας, λησμονείται το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην εμπειρία της Εκκλησίας. Δεν είναι απλώς αυτός ο άδικος άρχοντας. Είναι άδικος άρχοντας στο βαθμό που διώκει την πίστη. Έτσι, κάνει διωγμό, δεν αφήνει ελευθερία πίστης αφενός, αλλά ήδη από την Παλαιά Διαθήκη και σε όλη την γραμματεία μας άδικος άρχοντας είναι κατεξοχήν αυτός ο οποίος αδικεί τους ανθρώπους, ακόμα κι αν ο ίδιος δηλώνει ορθόδοξος, ακόμα κι αν αυτός ο άρχοντας κάνει τους μεγάλους σταυρούς. Είναι άπειρα τα κείμενα που υπάρχουν, ήδη επαναλαμβάνω από την Παλαιά Διαθήκη, που λέει ότι αυτοί που τρώνε τις σάρκες του λαού, έτσι, είναι αντίθεοι. Η έννοια δηλαδή της κοινωνικής δικαιοσύνης, η έννοια της πολυτιμότητας του κάθε ανθρώπου, το να μην μετράει η ταξική διαστρωμάτωση της κοινωνίας, αλλά όλοι οι άνθρωποι να αναγνωρίζονται έτσι ως ίση και να οδεύουμε προς έναν τρόπο κοινωνικής συνύπαρξης, είναι πάρα πολύ βασικά και εδώ πέρα διαπιστώνουμε ότι η κοινωνική αδικία, ο αποκλεισμός, το να μην έχουν φωνή κάποιοι, σας λέω ότι τα κείμενα από την παράδοσή μας είναι πολλά και όλες αυτές οι μισάνθρωπες στάσεις είναι, θα το πω πάλι με μία έτσι φορτισμένη λέξη, είναι το δαιμονικό, είναι αυτό που αντιστρατεύεται το θέλημα του Θεού. Έτσι, επαναλαμβάνω, ακόμα κι αν αυτός που ασκεί αυτήν την κατ' ουσίαν απάνθρωπη πολιτική, η συγκεκριμένη κρατική εξουσία, ακόμα κι αν παριστάνει ή δηλώνει την Ορθόδοξη, τον Ορθόδοξο ηγεμόνα, οτιδήποτε, και κάνει τους μεγάλους σταυρούς. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε, έχουμε χρέος να έχουμε τα μάτια ανοιχτά και να το βλέπουμε.
0: Κύριε Παπαθανασίου, κάθε θεολογική διαφωνία είναι αίρεση?
1: Κοιτάξτε, αν τυχόν σκεφτούμε ότι τα δόγματα της Εκκλησίας δεν είναι αφηρημένες διατυπώσεις, εγκεφαλικές έτσι διατυπώσεις, οι οποίες λέγονται αλλά δεν επηρεάζουν σε τίποτα τη ζωή. Στην πραγματικότητα κάθε δόγμα της Εκκλησίας μας προσκαλεί να διαμορφώσουμε έναν αντίστοιχο τρόπο ζωής. Φέρνω πρόχειρα παραδείγματα. Το ότι αναγνωρίζουμε ότι ο ίδιος ο Θεός αυτοπροσώπως έγινε άνθρωπος δείχνει την αβυσαλαία σημασία του ανθρώπινου προσώπου, της ανθρώπινης υλικότητας, σωματικότητας κτλ. Το να αναγνωρίζουμε ως Θεό μας την Αγία Τριάδα σημαίνει ότι το ύψιστο μοντέλο εντός εισαγωγικών συνύπαρξης είναι αυτό το τριαδικό, το συντροφικό, έτσι, μια αιώνια παρέα αγάπης. Αυτά υποδεικνύουν τρόπους καθημερινής ζωής, τρόπους συγκρότησης του κοινού βίου. Το ίδιο και αν κάποιος σκεφτεί το κορυφαίο μυστήριο

0: πέριξ του οποίου συγκροτείται η Εκκλησία, η Θεία Ευχαριστία, πάλι προτείνει τρόπο ζωής. Δεν είναι δηλαδή να πεις εγκεφαλικά, ναι, ο Θεός δεν είναι διάδα, είναι τριάδα, ξέρω εγώ. Ωραία, και τι έγινε αν δεν διαποτίζει τη ζωή σου? Αυτό το ξέρει και ο διάβολος, ότι ο Θεός είναι τριάδα. Και τι έγινε? Παραμένει διάβολος επειδή πεισματικά παραμένει στον τρόπο ζωής του. Η Θεία Ευχαριστία είναι ένα κοινό τραπέζι. Το κοινό αυτό τραπέζι είναι μάλλον το μοναδικό κυριολεκτικά κοινό τραπέζι που υπάρχει πάνω στη γη. Δηλαδή, όλες, να το πω πολύ σχηματικά, συγχωρέστε με, όλες οι μερίδες που λαμβάνουν όλοι είναι ίσες και ίδιες. Δεν υπάρχει θεία κοινωνία για λευκούς και μαύρους, δεν υπάρχει θεία κοινωνία για πλούσιους και φτωχούς, δεν υπάρχει ίσα-ίσα όλο το μοντέλο είναι εξισωτικό, κοινή τράπεζα. Αυτό κάτι μας λέει, για να μην αφήσουμε την πίστη μας, όπως είπα, να είναι κάτι αφηρημένο, εγκεφαλικό και τελικά άχρηστο στη ζωή μας. Υπ' αυτήν την έννοια, λοιπόν, εδώ είναι το λεπτό σημείο, πολιτική διαφωνία, θεολογική διαφωνία μπορούν να βρεθούν με αυτήν την ουσιαστική έννοια, μπορεί να βρεθούν σε άμεση σχέση, σε όσμωση, κυριολεξία. Δεν είναι δηλαδή το θέμα μόνο αν δύο ομάδες διαφωνούν για κάτι στεγνά, να το πω έτσι, δογματικό. Μία λεπτομέρεια, φαντάστε μία λεπτομέρεια από την τριαδολογία μας, ξέρω εγώ. Και η κάθε ομάδα που διαφωνεί πλακώνεται στην κυριολεξία με την άλλη, όχι μόνο λεκτικά, αλλά ακόμα ξεσπούν, ξέρω εγώ, και σε βία. Και γίνεται, ας πούμε, δημιουργείται πολιτικό πρόβλημα, αποσταθεροποίηση, οτιδήποτε. Δεν είναι μόνο αυτή η φρικτή εικόνα. Η διασάλευση μπορεί να γίνει πολύ εντός των τυχών, πολύ βαθιά στην ίδια την ύπαρξη της Εκκλησίας, εάν δεν συνειδητοποιηθούν, αν δεν συνειδητοποιούμε, αν δεν ασκούμαστε στο να συνειδητοποιούμε τα ουσιαστικά κριτήρια της Εκκλησίας. Το ένα ζήτημα, ας το πούμε, είναι αυτό που προσπάθησα να πω προηγουμένως, ότι κάθε δόγμα έχει νόημα ζωής, έχει μια πρόταση ζωής. Πρέπει να την ακούσουμε. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένας χριστιανός, δεν γίνεται ξεκάθαρα, δεν είναι θέμα ελεύθερης επιλογής. Ο χριστιανός έχει δεσμεύσεις και οι δεσμεύσεις αυτές είναι αυτά που μας ζήτησε αυτός με τον οποίο ενσωματωθήκαμε όταν βαφτιστήκαμε. Δεν μπορεί ένας χριστιανός, για παράδειγμα, να πει ότι εγώ επιλέγω, ξέρω εγώ, να υποστηρίξω μια πολιτική αντίληψη η οποία δεν θεωρεί ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, ή πολύτιμο πρόσωπο, κάθε, απολύτως κάθε άνθρωπο, δηλαδή εικόνα του Χριστού κάθε άνθρωπο. Δεν γίνεται αυτό να το πει χριστιανός. Θα μου πει κανείς βέβαια ότι συμβαίνει και παρασυμβαίνει. Αυτό σημαίνει ακριβώς ότι η αίρεση στην πραγματικότητα βρίσκεται, όπως είπα, εντός των τυχών. Αυτός ο οποίος, για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος θα επιλέξει έναν μισαλόδοξο, έναν μισάνθρωπο πολιτικό προσανατολισμό, ο οποίος, το φέρα ως παράδειγμα, δεν αναγνωρίζει ως ανθρώπους όλους τους ανθρώπους ή δεν αναγνωρίζει ως ισότιμους ανθρώπους όλους τους ανθρώπους, αυτός μπορεί να είναι και κάθε Κυριακή εκκλησιαζόμενος και να κόβει βλέβες, ας το πούμε, στο όνομα της ακεραιότητας των δογμάτων. Να τη η αίρεση. Και εδώ η αίρεση δεν είναι υπό την τυπική μορφή, ας πούμε, το να γίνει κάποιος μάρτυρας του Ιαχωβά και να μην αναγνωρίζει την μισή αλήθεια, δηλαδή να μην αναγνωρίζει ότι ο Χριστός, για παράδειγμα, είναι θεάνθρωπος. Έτσι, εδώ η αίρεση βρίσκεται στο ότι βία και διαβρωτικά σπάζει αυτήν την ενότητα μεταξύ της χριστιανικής πίστης και της πολιτικής αντίληψης, της πολιτικής ευαισθησίας, η οποία, με την ευρεία έννοια, όπως είπαμε στην αρχή, οφείλει να πηγάζει από αυτή την πίστη, με την ιδιαιτερότητα της χριστιανικής πίστης, έτσι, με το πρόταγμα, για παράδειγμα, της αγάπης. Φέρνω ένα παράδειγμα. Μπορεί κανείς να πει, ναι, αλλά στον στίβο τον κοινωνικό, στην αναμέτρηση, ξέρω, με τις κρατικές αρχές και τα λοιπά, η αγάπη σε φέρνει σε δύσκολη θέση, ενώ αν κάνεις το άλλο και άλλο και το ένα και το άλλο. Ναι, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της χριστιανικής ταυτότητας. Δεν μπορεί να απεμπολίσει την αγάπη. Οφείλει να επιμένει ότι η πολιτική της οπτική, ας το πούμε, εμπνέεται από την αγάπη και αυτό το πράγμα δείχνει πράγματα που ίστανται και πράγματα που πίπτουν, δηλαδή επιλογές, αξίες, απαξίες κτλ. Και είναι ακριβώς, πώς να το πούμε, δεν είναι μία από τις πολλές απόψεις που υπάρχουν, αλλά είναι χαρακτηριστικά η εκκλησιαστική ταυτότητα. Να σας φέρω, αν μου επιτρέπετε, αν δεν έχω ήδη μακρηγορήσει, να φέρω και άλλο ένα παράδειγμα.
1: Σας ακούμε, κύριε καθηγητά.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, να φέρω ένα παράδειγμα. Εάν μελετήσει κανείς, ας πούμε, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, επέτειο της οποίας είχαμε εορτάσει το 2025,
1: ναι,
0: θα μπορέσει να δει το εξής. Υπήρξε μία μεγάλη σύγκρουση και διαφωνία, η οποία αντιμετωπίστηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια, για το αν ο Χριστός είναι Θεός ή εν τέλει θεάνθρωπος. Εκεί λοιπόν υπήρχε η πλευρά η οποία έλεγε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός, είναι κάτι, είναι δημιούργημα, είναι πάντως κάτι παρακάτω με τον α ή β τρόπο. Υπήρχαν διάφορα σενάρια, τέλος πάντων, πάντως ένα κλικ, τουλάχιστον ένα κλικ παρακάτω από τον Θεό, από τον Θεό Πατέρα. Λοιπόν, οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου επέμειναν ότι ο Χριστός, ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι Θεός, ομοούσιος, το πατρί, πλήρης Θεός κτλ. Πολιτικά, ποιοι εξυπηρετούνταν με την πρώτη ή τη δεύτερη άποψη? Αυτό έχει πολιτικό αντίκτυπο. Φανταστείτε τον 4ο αιώνα, πόσο μάλλον αν το φέρουμε στην εποχή μας, όπου ο άνθρωπος πλέον είναι πολίτης. Στις εποχές εκείνες ο άνθρωπος ήταν υπήκοος, δεν ήταν πολίτης με σημερινή έννοια, δεν υπήρχε η προσωπική ψήφος, υπήρχαν άλλοι τρόποι τέλος πάντων συμμετοχής ή μη συμμετοχής. Την άποψη η οποία λέει, για παράδειγμα, ότι απάνω υπάρχει ένα πρόσωπο, ένας κυριολεκτικός Θεός, αυτόν που λέμε Θεός Πατέρας, και από κάτω είναι ένα άλλο «ον» που είναι αυτός που λέμε Υιός ή Χριστός, και είναι κάτι παρακάτω, υποταγμένο στον όντως Θεό. Αυτό το μοντέλο είναι το μοντέλο το αρεστό στους αυτοκράτορες. Σε όλους τους αυτοκράτορες, κυριολεκτικά. Έτσι βλέπουμε δηλαδή ότι και ο βιογράφος και μέντορας, ας πούμε, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Ευσέβιος, επίσκοπος Κεσαρίας, ο εκκλησιαστικός ιστορικός κτλ., χαρακτηρίζεται ημι-αριανιστής, δηλαδή ότι κάπως προσπαθούσε να ορθοδοξήσει, όμως επηρεαζόταν από την αίρεση του Αρίου που έλεγε ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, δηλαδή δεν μπορούσε να το χωνέψει να μιλάμε για Πατέρα Υιό και βέβαια και Άγιο Πνεύμα και τα λοιπά, ως τρία πρόσωπα, τρία πρόσωπα της Τρισιλίου Θεότητος, όπου Θεός Πατήρ, Θεός Υιός, Θεός Άγιο Πνεύμα. Ήθελε ένα αυτοκρατορικό μοντέλο με έναν μονάρχη και από κάτω, όπως είπα έτσι πολύ απλά και λαϊκά, τουλάχιστον ένα κλικ παρακάτω, η έννοια της υποταγής, της πυραμίδας, έτσι. Όταν ο Μέγας Αθανάσιος και οι πατέρες της Εκκλησίας, τέλος πάντων οι Ορθόδοξοι πατέρες της Εκκλησίας, επέμειναν ότι είναι ομοούσιος το πατρί, έτσι, ότι είναι κοινή η Θεία Ουσία και στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, αλλά ήταν επικεντρωμένο στο πρόσωπο του Χριστού, σκεφτείτε ότι είναι μια πολιτική πρόταση η οποία σχετικοποιεί το μοναρχικό μοντέλο, το μοναρχικό αυτοκρατορικό, πολιτικό, κρατικό μοντέλο. Σου λέει, όπα, εδώ πέρα πάμε σε κάτι πιο συντροφικό, έτσι, με την έννοια της ομοούσιας Αγίας Τριάδας. Δείτε λοιπόν τι συνέβη. Με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, λέμε, λοιπόν, διευκρινίστηκε ότι ο Χριστός είναι ο Υιός και συνέχεια ο Χριστός κτλ. Είναι ομοούσιο στο πατρί κτλ. Δεν είναι κατώτερος Θεός, δεν υπάρχει σχέση ανωτερότητας, κατωτερότητας, υποταγής κτλ. Αυτό το πράγμα, ενώ λέμε ότι ξεκαθαρίστηκε τότε, 4ο αιώνα, σχετικά αρχές ας πούμε, αυτό πάντα υπήρχε μία τριβή. Πάντα δηλαδή η αυτοκρατορική εξουσία έτεινε προς την έννοια της επιβολής. Είναι, έτσι είναι. Η κρατική εξουσία τίνει, αν δεν έχει ασφαλιστικές δικλίδες, τίνει να γίνεται σαν πυραμίδα. Δηλαδή απάνω να είναι μια ισχυρή εξουσία και από κάτω να είναι κάμποση και από κάτω πιο κάμποση και από κάτω πιο κάμποση, έτσι να διευρύνεται η βάση της πυραμίδας. Αλλά απάνω η αρχή να είναι όσο γίνεται μοναρχική. Για σκεφτείτε πότε ολοκληρώθηκε υπό μία έννοια, πότε ολοκληρώθηκε ουσιαστικά όλη αυτή η θεολογική σύγκρουση και η άβγαση, ο φωτισμός του ζητήματος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Ουσιαστικά μετά από 3,5 αιώνες. Τι εννοώ με αυτό? Επί 3,5 περίπου αιώνες υποτίθεται ότι οι αυτοκράτορες, μιλώ έτσι γενικά βέβαια, γιατί πάντα είχαμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στην ιστορία, την ανθρώπινη, ήταν ορθόδοξοι. Δηλαδή είχαν αποδεχτεί όλοι στη συνέχεια, αποδέχονταν, το λέω πολύ χοντρικά, τον δογματικό ορισμό της πρώτης συνόδου, της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στην Νίκαια, ότι είναι ο Χριστός ομοούσιος στο πατρί κτλ. Όμως αυτό το πράγμα δεν ικανοποιούσε την εξουσία με την έννοια της επιβολής στην αυτοκρατορική εξουσία, και έτσι τον 7ο αιώνα, περίπου 3,5 αιώνες από τη σύνοδο, την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, είχαμε τη σύγκρουση για τον μονοθελητισμό. Αυτό δεν είναι πολύ γνωστό, δεν πολύ συζητιέται, ενώ δεν πολύ συζητιέται γενικά στον κόσμο της Εκκλησίας, στους θεολόγους και τα λοιπά. Εντάξει, είναι γνωστό, είναι ξεκαθαρισμένο. Δηλαδή, ήτανε ορθόδοξοι, τυπικά ήτανε ορθόδοξοι, ήτανε θειασότες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, άρα σωστοί στο δόγμα, εκείνοι που τον 7ο αιώνα υποστήριξαν ότι όσον αφορά το θέλημα, μια ύπαρξη, ένας άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει ένα θέλημα, τη δύναμη να επιθυμεί, έτσι. Λοιπόν, στην περίπτωση του Χριστού υποστήριξαν, τι γίνεται? Υπάρχει, αφού είναι θε άνθρωπος ο Χριστός, έχει ξεκαθαριστεί αυτό, αφού είναι θε άνθρωπος, άρα έχει και θείο θέλημα και ανθρώπινο θέλημα. Και εδώ λοιπόν η αυτοκρατορική πλευρά υποστήριξε ότι στο φινάλε αυτό που απομένει στο Χριστό είναι μόνο το θείο θέλημα. Μπορούμε να φανταστούμε τι σημαίνει αυτή η θεολογική διαφωνία που ταυτόχρονα έχει και πολιτικό απάβγασμα με την έννοια της όσμωσης που έλεγα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σου λέει δεν γίνεται, πρέπει να είναι απάνω ένας μονάρχης. Δηλαδή εδώ να είναι ο Θεός και να υποτάσσει το άλλο πράγμα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση κτλ. Και σου λέγανε το ανθρώπινο, η ανθρώπινη θέληση εξατμίζεται, απορροφάται με διαφορούς τρόπους, πάντως απομένει μόνο η θεία. Εδώ λοιπόν πάλι υπήρξε μεγάλη σύγκρουση, η οποία σύγκρουση φυσικά είναι πάνω απ' όλα η καρδιά, είναι η σπαρταριστή πίστη της Εκκλησίας και μοιραία έχει αυτή τον αντίκτυπο, ας το πούμε, και στις δογματικές διατυπώσεις και στην πολιτική στάση κτλ. Με κορυφαίο πρωταγωνιστή, ας πούμε, με κορυφαίο πρόσωπο, τον Άγιο τον Μάξιμο τον Ομολογητή, δόθηκε μία μάχη και μάλιστα σε εποχή που η πλειονότητα των τοπικών εκκλησιών φαινόταν να συντάσσεται με την άποψη την μονοθελητική, την αυτοκρατορική σαν να λέμε, και ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και άλλοι ομολογητές της πίστης και πατέρες εκκλησίας είπανε όχι, τα θελήματα στον Χριστό είναι δύο, και θείο και ανθρώπινο. Το ανθρώπινο δεν εξατμίζεται, το ανθρώπινο δεν καταργείται. Έρχεται σε αρμονία με το θείο και το ανθρώπινο θέλημα αποδέχεται το θείο θέλημα. Είναι αυτό που λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου.
1: Ακριβώς, όπως έτσι, και...
0: Αλλά εδώ για να πει κανείς γεννηθήτω το θέλημά σου, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι εξατμίζεται το θέλημα του ανθρώπου, αλλά ότι ο άνθρωπος με το θέλημά του κάνει θέλημά του το θέλημα του Θεού.
1: Έτσι,
0: και,
1: ναι.
0: και αυτό που διευκρινίστηκε μετά την σύγκρουση για τον μονοθελητισμό είναι ότι ο μονοθελητισμός, δηλαδή το ότι τάχα υπάρχει μόνο θείο θέλημα στο Χριστό, καταδικάστηκε ως αίρεση. Έτσι. Αυτό το πράγμα δείχνει μια αντίληψη, ας το πούμε, μια πολιτική ευαισθησία, ένα πολιτικό κριτήριο με ευρεία έννοια, ώστε να μετράει ο άνθρωπος, να μετράει η μοναδικότητα του ανθρώπου, έτσι, και άρα να αντιδιαστέλλεται από οτιδήποτε, από οποιοδήποτε κρατική, έτσι, εξουσία κτλ. Φαλκιδεύει αυτά τα πράγματα.
1: Η ιστορία των αιρέσεων πάντως μας δείχνει ότι δεν υπήρξαν μόνο θεολογικά επιχειρήματα, αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες, επισκοπικές αντιπαλότητες, αλλά και πολιτικές συμμαχίες.
0: Ναι, αδιάκοπα γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Αδιάκοπα γίνεται αυτό. Αυτός είναι ο μόνιμος πειρασμός του ανθρώπου και πολύ συχνά αυτό...
1: Πώς ξεχωρίζουμε την αναζήτηση της αλήθειας από την αναζήτηση της ισχύως?
0: Όλα αυτά είναι θέματα άσκησης. Όλα αυτά. Δεν αρκεί να μείνει κανείς, ας πούμε, στις δηλώσεις. Από τους καρπούς γνωρίζετε ένα δέντρο.
1: Σωστά.
0: Έτσι, δηλαδή μπορεί κάποιος ακόμα, μπορεί να υπάρχει μια εκκλησιαστική ηγεσία η οποία να φροντίσει, ας το πούμε, να μην εκτίθεται, ας το πούμε, πολιτικά, αλλά η ίδια της η δομή να είναι εξουσιαστική. Μπορεί να πει, α, εγώ δεν ταυτίζομαι με κανέναν, δεν κάνω με κανέναν, προσέχω κτλ, αλλά η ίδια της η δομή να είναι τυραννική. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, σε εσάς να μην συμβεί αυτό. Έτσι, και θυμίζω ότι το υπόδειγμα που έδωσε ο Χριστός το πλήσιμο των ποδιών ήταν μια κυριολεξία, δεν ήταν μια παράσταση, και αυτό το έκανε ο Χριστός μέσα στον μυστικό δείπνο, άρα μέσα στην παράδοση, όταν παρέδωσε δηλαδή ο ίδιος την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, και έδειξε ότι η έννοια του μυστηρίου, της μυστηριακής ζωής κτλ, δεν είναι άλλο πράγμα απομονωμένο, αυτονομημένο από την έννοια της διακονίας. Έτσι, οπότε αυτός στην πράξη, και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται και στην κυριολεξία και στην ίδια την δομή της Εκκλησίας, των κοινοτήτων της. Ο Απόστολος Παύλος, ας το πούμε, όταν στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους περιγράφει την Εκκλησία, παρουσιάζει την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, ως σώμα με ποικίλα μέλη, αυτό πρέπει να είναι καθοδηγητικό κείμενο. Δηλαδή με τόσο υπέροχο τρόπο δείχνει ότι εμείς κάποια μέλη τα θεωρούμε σημαντικά, κάποια τα θεωρούμε ευτελή, και ο Παύλος έρχεται και λέει ότι η ποικιλία των μελών είναι πολύτιμη, διότι η συνύπαρξη όλων των μελών κάνει το σώμα να είναι σώμα όντως. Και λέει ο Παύλος, εάν ένα μέλος πει στα άλλα δεν σας χρειάζομαι και παριστάνει το ανώτερο ή το μέλος που εμπεριέχει όλα τα άλλα, τότε η έννοια του σώματος πάει περίπατο. Να ο μοναρχικός πειρασμός. Το να πει κανεί, να πει το πόδι στο αυτή δεν σε χρειάζομαι, έτσι, ή να κάποιο όργανο να πει εγώ εμπεριέχω τα πάντα. Αν υπάρχει ένα όργανο που εμπεριέχει τάχα όλα τα άλλα, τότε μιλάμε για ένα όργανο, δηλαδή για μια μοναρχία, όχι όμως για το σώμα με ποικίλα μέλη που λέει ο Παύλος.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Από καρδιάς ευχαριστίες, καλή δύναμη να έχετε σε όλα αυτά τα μονοπάτια που έχουν κόπο, αλλά αξίζουν τον κόπο.
1: Σας ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αθανάσιο Παπαθανασίου. Ο κύριος Παπαθανασίου διετέλεσε καθηγητής ιεραποστολικής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών και διευθυντής του θεολογικού περιοδικού Σύναξη. Αίρεση και εξουσία. Πότε μια θεολογική διαφωνία γίνεται πολιτικό πρόβλημα? Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Γεχονδρική και Λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αγιετός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε χρυσό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλήθης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρινος εγάζων εν είδα στα υπερώ αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν σου αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει απ' την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από τιμή σε όσου φεύξοντα αφού φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρι κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όλα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσουντο ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέρων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και φλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσπεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνου και στην αριθμό ζω μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα βρουσέπρους ζωκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέ σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος εμι της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμων στον ωραίων και καπνίσονται. Άσο το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Ο κύριε φυλάχιν το στομάτι μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Κλείνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφάς.

Ασίω ηλασμό σε στην θύρα στο πυρήν τρόπο άμενο. Τον ακαθέκτον παθών αθλοφόρεα είδη με τον λεόντων χάσματα.

0: Ούθ ημών δικάζοντος της γαρ Χριστού, μακάρ αγαπήσεως, ούτεν προέκρινας.
1: Ένε και το ρωματός σου υπέμεινασε, Κύριε, επέμεινε ψυχή μου στο λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Νέο εσώματι ένδοξε τον παλαιό πτερνιστή, ετροπόσω τα στίγματα του Χριστού μακάριε, της αρχής σου δεξάμενος, και νη μαρτύρος συναγελάζει χωρίς.

ημών παρίστασε τη ενώση τη Κρητώνη και ανεδότον εύση θεούμενος και του εκείθε φωτός πληρούμενος νου καθαρότητη και ψυχής πεδρότητη.

Λαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή υμνή σε φωνές εσίες.

Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.

Κύριε δοξασμένο το όνομά σου Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς, καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

0: Τιεν του τον οικόμεν, τας προσβολάς του αλωτρίου.
1: Προσέειρατς οφθαλμούς μου τον κατοικούνται εν το ουρανό, ειδούς οφθαλμή παιδίσκης, ειδούς οφθαλμή δουλών ισχύρας των κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδίσκης ισχύρας της κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή μαν προς κυρίων των θεών ημών, νέος σου εκτηρήσε ημάς, πάντοτε έχοντες Χριστέ των σταυρών σου εις βοήθειαν, τας παγίδας του εχθρού ευχερός καταπατούμεν.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πολύ επίσημε εξμενώσιος, επιπλέον επλήσει ψυχή μου, το είδος ευθυνούσι και εξουδένουσις εις υπερηφάνης, έχοντες παρησία γνωστός σωτήραν Αγί, πρεσβεύσατε αμάψος υπέρ ημών των αμαρτωλών, άφεση πτεσμάτων ετούμενη και τες ψυχές ημών.

Τον Αμνών και επιμένα σε επί ξύλου ως έβλεψεν. Αμνάσι κι ίσασα εποδύρετο, εμητρικός η εφέγγετο, η εποθυνότατε ως εν ξύλο του σταυρού, ανηρτήθης μακρόθυμε πως τα σχήρα σου και τους πόδα σου λόγε προσιλώ.

0: σωτήδων ή οφθαλμήμντων σωτηριών, σωητήμε στα πρόσωπα πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές με νότησε, δέησε με τα αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωσε εν γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εμπίμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα πω έτα χείρα με ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξω μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πεμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί το ελαιό σου επισύλπησα. Γνώρισε με κύριο εδώ ενυπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξο με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονόματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξηλωτρέψει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σε εμεί.

0: Θεός και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
2: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν.

ασφανέντων, από ψυχής προσπέσομεν κραυγάζοντες, Ραφαήλ Μακάριε και Νικόλα Εθίε, και ειρήνη πάνσεμνε πάσης ρίσας θευλάβης, και αναγκών και πάσης απειλή.

σας η τυχή σιτέ ημάς, σκέπη των τερίγων της αηλού ημών δόξης, ρούντες ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βώντας, εκ των κινδύνων λυτρώσας θέη μας.

λέει, σώνω με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγιους και νικήσαι το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ την ανομία στην ελήφθη και να αμαρτίες εκεί σε μημήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιίσμι όπο και καθαριστήσω με, πλυνίσμι και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίσμι αγαλίαση και εφροσύνη αγαλιάσονται ως θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάρτης μου. Μία απορρίψιμο από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμι την αγαλία συντσοτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδούς και σε βίσε επισέ επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει ασύ ανέδω κάνω, λοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο καρδία, συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσει από το θυσιαστήριό σου μόσχου.

της πίστης εμφανιζόμενος μάκαρ. Των και κρυμμένων την γνώση εκφαίνεις, αλλά και νυν μυστικός επιφάνηθη, ως η ομάδα.

Εντες ως εξαδίτων το κόσμο υπογύχρονης πολύς και κρυμμένη της του Θεού ευσπαγνίας των πλούτων πρεσβευτικός της

προσέγγεται των ανθρώπων, ευαρούσε γάθη μας ασίας αυτών και διώξουσι, παϊδός ο γολάς φυλακάς, αγωμένους σε βασιλείς και ηγεμόνας, ένα και τον ονοματός μου, αποβίστεται ημίν εις μαρτύριον, θες Θεός καρδιάς ημών, μη παμελετά να απολογηθήνε, εγώ καρδώσουν εις τόμα και σοφίαν, Ιούδιν ίσον δε αντιπίνε δε αντισυνεπάντες, η αντικείμενη ημίν. Παραδέστε και υπογονέων και συγγενών και φίλων και αδελφών και θάνατος νεξιμών και έστε μισόν πάνω δύο το όνομά μου και θρίξε χαρίς

Τον Αγίον δόξον εφ' αναμαρτύρων αφορή καλοκαιρίνης, τον Αγίον δικαίων Θεόποδων και Άνης, τον Αγίον δόξον μάτυρος μάμματος του εν αγίστος ημών Ιωάννου, πατριάκουσον μου πόλου.

0: σαν το εκτάκτης, ωστίας ευρωσύνης. Δοσκαμίουν μακάριε, της βοηθείας της εις, τα σωτηρίους δώσεις.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε,

εξαχράντου γαστρόσου, προελθόν των όλων Θεός και Κύριος, μορφή τη ανθρωπίνη, προστάτην σε δείκνει, παντός κόσμου πανάμουμε, οθεν

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστατε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού, ετ' το Αγίου Πνεύματος.

0: και σαν ασθενέων.
1: Αμήν.
2: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμιτον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη εις αιώνας αιώνων.
0: Αγία Θεοδόκες,
3: την τιμιωτέραν των Κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός αληθινός Θεός ημών, εσφευγής πανχάλα και παλάμος ο Μητρός Θεία δυνάμει, ότι εμείς οποίοι ως σταυρούν, προστασίες του μίαν εύπορων δυνάμεων σωμάτων, ή και στη μίαν δόξουν, προωθεί το Πανδιό της Θεού των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και εγμαρτίων των Οσίων και Θεόπων Παθαίων ημών, των Αγίων Δικαίων Θεόπων και Άνης, των Αγίων Δόξων Μάτυρος Μάμπαντος και των Αγίων Προσημών Ιωάννου, Πατριάρχου Συνοπόρου των Μυστευτών, όμοι την Ιωτερούμε και πάντων Αγίων, ελέησε μα

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερίνου και την παράκληση στους Αγίους Οσιομάρτυρες Ραφαήλ Νικόλαο και Παρθενομάρτυρα Ειρήνη.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίσκεψη πραγματοποίησε το πρωί ο Πρωθυπουργός στο πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη, το οποίο ανακοινίστηκε στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Στην άτυπη συνάντηση υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Επίσημη έναρξη από σήμερα για την κόμβος της ελληνικής αστυνομίας με drones, κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση της κυκλοφορίας. Ενοχή για ψευδείς δηλώσεις εκτάσεων σε νησιά από παραγωγούς στην Κρήτη ζήτησε ο εισαγγελέας του πλημελιωδικίου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλοι 33 αλλοδαπίδια σώθηκαν το πρωί νότια της Γάβδου. Σχολικό λεωφορείο κάηκε ολοσχερό το μεσημέρι στην λεωφόρο Αθηνών Σουνίου. Δεν υπήρξαν τραυματίες. Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το διάστημα στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου Υπουργών Αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος για αύριο καιρό στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, από την μυθολογία μέχρι περίπου το 1915, στην σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την Ιωνία κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Θα μιλήσουμε για την ιστορία της περιοχής αυτής της Μικράς Ασίας μέσα από την ιστορία των πόλεων, της Εφέσου, της Κολοφόντος, των Κλαζομενών και της Μαγνησίας. Για το θέμα αυτό, ο σημερινό μας προσκεκλημένος είναι ο κύριος Πέτρος Μεχτήρης, ο οποίος είναι αρχαιολόγος, συντηρητής έργων τέχνης και συγγραφέας βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Καλωσορίσουμε, αγαπητοί ακροατές, τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Πέτρο Μεχτήδη, και να τον ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή του στο μεγάλο αυτό αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε Μεχτήδη, χαίρετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Έχουμε να μάθουμε πολλά σήμερα από σας. Και θα θέλατε, κύριε Μεχτήδη, να ξεκινήσουμε εισαγωγικά με μια αναφορά στην Ιωνία. Είναι η παράλια περιοχή της Μικράς Ασίας. Θέλουμε να μας πείτε κάποια πράγματα παραπάνω για να τοποθετηθούμε στον χρόνο και τον τόπο.
1: Αυτό που λέμε γενικά ως Ιωνία είναι το κεντρικό τμήμα των παραλίων, ναι, της Δυτικής Μικράς Ασίας. Βορειότερα είναι η Αιωλία και νοτιότερα είναι η περιοχή της Δωρίδας, όπου ήταν οι Δωρείες. Αυτό που λέμε Ιωνία λοιπόν ξεκινάει περίπου από τη Φώκια βόρεια της Σμύρνης, γιατί περισσότερος φυσικά κόσμος ξέρει που βρίσκεται η Σμύρνη, και καταλήγουμε νότια περίπου της Εφέσου και της Μιλήτου, απέναντι περίπου από το νησί της Σάμου, για να έχει ο κόσμος περίπου στο χάρτη πώς είναι αυτή η περιοχή. Είναι μια περιοχή που, παρόλο που έχει γύρω στα 140 χιλιόμετρα μήκος, λόγω της ακτογραμμής και λόγω της Χερσονήσου της Ερυθρέας, η ακτογραμμή είναι πάνω από 600 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια έφορη γενικά περιοχή?
1: Ναι, είναι έφορη περιοχή. Και εκτός που είναι έφορη, έχει και πάρα πολλά λιμάνια, πάρα πολλούς κόλπους, ορμίσκους, και γι' αυτό και συνδέθηκε φυσικά όλες αυτές οι πόλεις, ιδρύθηκαν στις ακτές, ιδρύθηκαν δηλαδή στην παραλία. Είναι παραλιακές πόλεις όλες αυτές οι πόλεις της Ιωνίας και συνδέθηκαν φυσικά και με τον αποικισμό, ακριβώς επειδή ήταν και εμπορικές πόλεις.
0: Μάλιστα. Είπαμε, κύριε Μεχτήδη, ότι θα μιλήσουμε για την περίοδο της αρχαιότητας μέσα από την ιστορία πόλεων. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις που θα έλεγε κανείς ότι μέχρι σήμερα μαθαίνουμε νέα για αυτήν μέσα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που γίνονται, και αναφέρομαι βέβαια στην Έφεσο.
1: Η Έφεσος είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Ήταν μία από τις, ναι, μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Αντιστοίχου μεγέθους με την Αθήνα και την Αλεξάνδρεια, μιλώντας για την, μάλιστα, Μεσόγειο. Και μία που αναφερθήκατε στις ανασκαφές. Ανασκαφές στην Έφεσο γίνονται από το 1863.
0: Ναι.
1: Και του χρόνου συμπληρώνονται 160 χρόνια ανασκαφών, αρχικά από Άγγλους, Αυστριακούς και Τούρκους συναδέλφους. Εκθέματα της Εφέσου έχουν μεταφερθεί στη Βιέννη και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και το αρχαιολογικό μουσείο της Εφέσου είναι εξαιρετικό μουσείο, πολύ πλούσιο μουσείο λόγω της ιστορίας της πόλης.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε λοιπόν, μιλώντας για την Έφεσο, να ξεκινήσουμε λίγο από τον μύθο που υπάρχει για την ίδρυση της πόλης?
1: Η πόλη της Εφέσου, όπως και οι περισσότερες πόλεις της Ιωνίας, συνδέονται με την Ελλάδα ως αποικίες.
0: Ναι.
1: Η Έφεσος συνδέεται με την Αθήνα και αναφέρεται στις αρχαίες πηγές ότι ο ιδρυτής της, ο Άνδροκλος, ήταν γιος του Κόδρου, του βασιλιά της Αττικής. Και αναφέρεται και συγκεκριμένος μύθος που υπήρξε από το χρησμός από το μαντίο των Δελφών για να ξεκινήσει το ταξίδι του, όπως και στις περισσότερες πόλεις της Αποικίας της αρχαίας Ελλάδας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι περίοδος περίπου,
0: ναι,
1: για να το πούμε και χρονολογικά,
0: ναι,
1: είμαστε περίπου στον 9ο αιώνα π.Χ.
0: Μάλιστα. Διάβαζα, κυρία Μεχτίδη, ότι ο μύθος για την ίδρυση της Εφέσου απεικονίστηκε στη Ζωφόρο που κοσμούσε το ναό του Ανδριανού. Έτσι,
1: ναι,
0: απλά
1: ο ναός του Ανδριανού είναι νεότερος, mm-hmm, ρωμαϊκών,
0: ναι,
1: χρόνων. Έχει ανασκηλωθεί από τους συναδέλφους και πράγματι σώζεται αυτός ο μύθος στη Ζωφόρο. Έχετε δίκιο. Επίσης σώζεται και σε παραστάσεις νομισμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Ο ίδιος μύθος. Και να το πούμε και το μύθο, γιατί δεν τον είπαμε.
0: Ναι.
1: Ότι θα πρέπει να φτιάξεις, να το πω πολύ απλά, να φτιάξεις την πόλη, να ιδρύσεις πόλη στην Ακτίο που θα εμφανιστεί ένας αγριόχειρος την ώρα που θα ψήνεις ψάρια, όπως και έγινε. Φυσικά να πούμε ότι αυτοί οι μύθοι εμφανίζονται αργότερα,
0: ναι,
1: για να δικαιολογήσουν την ίδρυση των πόλεων.
0: Γι' αυτό λοιπόν έχουμε μύθους, γιατί χρειάζονται, γιατί δικαιολογούν την ίδρυση πόλεων, μας λέτε. Γιατί δεν είναι η μόνη πόλη για την οποία έχουμε μύθο.
1: Όχι, γενικά προσπαθούν να συνδέσουν την ίδρυση των πόλεων οι αρχαίοι Έλληνες,
0: ναι,
1: με το μαντίο των Δελφών, το οποίο βέβαια είχε πάρα πολλές γνώσεις λόγω της θέσης του και της ιστορίας του για όλο τον αρχαίο κόσμο. Απλά φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι έψαχνε σε όλη τη Μεσόγειο ο άνθρωπος για να βρει πού θα εμφανιστεί το αγριογούρουνο για να ιδρύσει την πόλη του. Αυτά είναι πόλη που ιδρύθηκαν ως ιδρυτικός μύθος, μπορεί,
0: μάλιστα,
1: να θεωρηθεί, και για την Έφεσο και για άλλες πόλεις φυσικά.
0: Μάλιστα. Κυρία Μεχτίδη, στην χθεσινή εκπομπή μιλήσαμε για τον πρώτο και το δεύτερο αποικισμό. Είπαμε μεταξύ άλλων λοιπόν ότι οι άπικοι, φτάνοντας στις πόλεις που υπήρχαν, έβρισκαν και κάποιους αυτόχθονες εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζουμε για τους κατοίκους που έμεναν εκεί πριν έρθουν οι άπικοι, αν γνωρίζουμε κάτι για την καταγωγή τους.
1: Εδώ μπαίνουμε και σε αρχαιολογικά ευρήματα αλλά και σε μύθους των αρχαίων Ελλήνων. Η περιοχή αυτή της Νότιας Ιωνίας, όπως,
0: μάλιστα,
1: το λέμε τώρα, είναι η περιοχή της Καρίας, ζούσαν Κάρες,
0: ναι,
1: τοπική φυλή, νοτιότερα είναι η περιοχή της Καρίας, και αναφέρεται ότι τους ντόπιους Κάρες, ας πούμε, και Λέλεγες, μια άλλη μυθική φυλή της Μικράς Ασίας, τους εκδίωξε ο Άνδροκλος για να εγκαταστήσει τους απίκους. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι οι άπικοι που φτάνανε στις,
0: ναι,
1: νέες πόλεις και στις νέες επαρχίες συνήθως έρχονταν σε επαφή με γυναίκες ντόπιες,
0: μάλιστα,
1: και ξεκινούσε μια νέα πόλη από την αρχή και νέες σχέσεις και νέες οικογένειες. Απλά αυτό που θα ήθελα να πω για την Έφεσο είναι,
0: ναι,
1: ότι συνδέεται και με τους Χεταίους, συνδέεται με τις Αμαζόνες,
0: ναι,
1: είναι, αναφέρεται και στα Χετάικα αρχεία, οπότε είναι μια πόλη, μια περιοχή που έχει ιστορία και πριν από τον ελληνικό αποικισμό, οπότε είναι ένα κράμα ελληνικού στοιχείου και ντόπιου στοιχείου.
0: Μάλιστα. Αυτό που είπατε τώρα για τις Αμαζόνες εξηγεί και το γεγονός για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, για το ναό της Αρτέμιδος και για τη λατρεία της Αρτέμιδος στην περιοχή.
1: Ναι, γιατί είναι μια τοπική θεότητα η Αρτέμιδα. Δεν,
0: ναι,
1: είναι η Άρτεμις που γνωρίζουμε εμείς ως θεά του κυνηγιού.
0: Μάλιστα.
1: Κλασική παράσταση που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Ναι,
1: είναι μια,
0: ναι,
1: τοπική θεότητα που είναι θεά της γονιμότητας.
0: Α,
1: αυτό,
0: μάλιστα,
1: που λέμε στην αρχαιολογία η Μεγάλη Μητέρα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι μια τελείως άλλη θεότητα, μπορούμε να το πούμε. Η Αρτέμιδα, η Εφέσια Αρτέμιδα.
0: Μάλιστα. Θα θέλατε τώρα, μας αναφέρατε λοιπόν τους μύθους που υπάρχουν, θα θέλατε να μας μιλήσετε λίγο για την περιοχή και την ιστορία της.
1: περιοχή της Εφέσου, ξέρω ότι πολλοί κόσμος έχει επισκεφτεί την Έφεσο, είναι ένας τεράστιος αρχαιολογικός χώρος. Αυτό που βλέπει συνήθως ο κόσμος και έχει στο μυαλό του είναι η ρωμαϊκή περίοδος της Εφέσου, παρόλο που η Έφεσος είναι 3 ή 4 αρχαιολογικοί χώροι. Απλά αυτό που θα ήθελα να πω στον κόσμο είναι ότι είναι η ρωμαϊκή περίοδος της Εφέσου που επισκέπτεται ο κόσμος με την περίφημη βιβλιοθήκη του Κέλσου. Υπάρχει βέβαια και το Βυζαντινό κάστρο με τον ναό του Αγίου Ιωάννη, όπου κατά την παράδοση υπήρχε και ο τάφος του Αγίου, αλλά είναι τεράστιος αρχαιολογικός χώρος και οι περισσότεροι δυστυχώς μένουν μόνο σε ένα μικρό κομμάτι. Πολύ κοντά, να θυμίσω, είναι και ο Κυρκιντζές, το γνωστό χωριό από τα ματωμένα χώματα, δηλαδή η Έφεσος ως τοποθεσία και ως μέρος αξίζει σίγουρα 2-3 μέρες περιήγηση για τον κόσμο, ο οποίος δυστυχώς το κάνει.
0: Μάλιστα. Αναρωτιέμαι αν θα θέλατε να μιλήσουμε τώρα λίγο για την αρχαϊκή και την κλασική περίοδο της Εφέσου.
1: Ναι, ξεκινώντας ας πούμε περίπου από τον 9ο αιώνα, ναι, που είπαμε ότι ιδρύθηκε η πόλη, μετά διοικούν την πόλη κάποιοι απόγονοι του Άνδροκλου, οι οποίοι λέγονται Ανδροκλίδες, και κάποια περίοδο ο βασιλιάς της Εφέσου ήταν και επικεφαλής στο Πανιόνιο, που είναι η ένωση των πόλεων της Ιωνίας. Αυτή την περίοδο, περίπου τον 7ο αιώνα, οι Εφέσιοι έχουν καλές σχέσεις με την περιοχή της Λιδίας, που είναι η Σάρδης, ναι, στο εσωτερικό, και αργότερα δέχονται επιδρομές από τους Κυμερίους, που είναι μια φυλή, για να φτάσουμε μετά περίπου στην εποχή του Κρίσου, που είναι πολύ γνωστός ο Κρίσος. Όταν ο Κρίσος περίπου στα μέσα του 6ου αιώνα βοηθάει και τους Εφέσιους να χτίσουν το Αρτεμίσιο της Εφέσου, ναι, περίπου ξεκινώντας από τον 6ο αιώνα, όπως είπα. Περνώντας μετά στο τέλη του 5ου αιώνα έχουμε την Ιωνική Επανάσταση, όπου η Έφεσος, παρόλο που είναι πολύ πλούσια πόλη, συμμετέχει, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα λόγω της ήττας των Ιωνικών πόλεων. Ναι. Και φτάνοντας περίπου στα μέσα του 5ου αιώνα, ανήκει στην Αθηναϊκή Συμμαχία, και για να κλείσουμε τα ελληνιστικά χρόνια, φτάνουμε στα χρόνια του Αλεξάνδρου, ο οποίος Αλέξανδρος επισκέπτεται την Έφεσο και ήθελε να βοηθήσει στην κατασκευή του Αρτεμισίου, όπως λένε οι αρχαίες πηγές. Αυτά είναι συνοπτικά η ιστορία της Εφέσου για την περίοδο που αναφέρεστε.
0: Θα θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το Αρτεμίσιο?
1: Ναι, το Αρτεμίσιο της Εφέσου, ξεκινήσω λίγο ανάποδα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που λέμε ότι είναι ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου, ναι, κόσμου, ως αρχαιολογικός χώρος είναι παντελώς αδιάφορος, γιατί βρίσκεται μέσα σε έλος με πάρα πολλά προβλήματα ανασκαφικά και τοπογραφικά. Οπότε, αν κάποιος επισκεφτεί την Έφεσο και ψάξει να βρει το Αρτεμίσιο, θα βρει έναν αναστηλωμένο κύωνα στη μέση μιας μικρής λίμνης. Παρόλα αυτά,
0: μάλιστα,
1: όμως, γιατί ήταν, ναι, το λέω ανάποδα,
0: ναι,
1: χάλασα τη ροή, έβλεπα το πως στο τέλος, συγγνώμη. Απλά να πω για την ιστορία του Αρτεμίσιου της Εφέσου. Είναι ένας ναός, ο οποίος είναι ο μοναδικός ναός της αρχαιότητας, ο οποίος ήταν στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Αυτό που είπα πριν για τον Κρίσο είναι η περίοδος περίπου του 6ου αιώνα, που βοηθάει ο Κρίσος στην κατασκευή. Δημιουργείται ένας τεράστιος ναός διαστάσεων περίπου 100 επί 60 μέτρα. Αυτό όμως δεν είναι το πρώτο Αρτεμίσιο που χτίζουν οι Εφέσιοι, γιατί οι πρώτες φάσεις του Αρτεμίσιου ξεκινάνε από τον 8ο αιώνα π.Χ. Στη φάση του Κρίσου, δηλαδή περίπου του 6ου αιώνα, αρχιτέκτονες έρχονται από την Κνωσό, γνωρίζουμε τα ονόματά τους, είναι ο Χερσιφρόν και ο Μεταγέννης, όπως επίσης αρχιτέκτονας είναι και από το γειτονικό Ηραίο της Σάμου, που επίσης ένας τεράστιος ναός της αρχαιότητας, ήταν ο Θεόδωρος. Πολύ γνωστές αναπαραστάσεις έχουμε του Αρτεμισίου, περισσότερες είναι φανταστικές, με πάνω από 100 κύωνες, ήταν ένας περίπτερος ναός. Για να το πω πολύ απλά, ήταν ένας ναός με έκταση γύρω στα 6 στρέμματα, Και μέσα ήταν και το άγαλμα της Αρτέμιδος, το οποίο, όπως είπα πριν, για να το ξαναθυμίσω στους ακροατές σας, δεν έχει σχέση με την Άρτεμι όπως την ξέρουμε. Είναι μια ανατολική θεότητα που έχει πάρα πολλούς μαστούς, οι οποίοι συμβολίζουν κατά μία άποψη τη γονιμότητα, γιατί η τοπική παράδοση, αυτό που είπα για την θεά της γονιμότητας και την μεγάλη μητέρα. Το Αρτεμίσιο της Εφέσου, σύμφωνα με την παράδοση, καταστράφηκε το 356 από φωτιά. Λέγεται, και είναι πολύ ωραίος ο μύθος, ότι κάηκε τη βραδιά που γεννιόταν ο Μέγας Αλέξανδρος, γιατί η Αρτέμιδα είχε πάει να δει την γέννα, κατά το μύθο. Το Αρτεμίσιο κάηκε από τον Ηρόστρατο, έναν άσημο εστέλσιο, ο οποίος ήθελε να μείνει στην ιστορία ως αυτός που έκαψε το Αρτεμίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Οι Εφέσιοι, όταν μάθανε αυτό τον λόγο, απαγόρευσαν την αναφορά στο όνομά τους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς το όνομά του διασώθηκε από τον ιστορικό Θεόπορο, και έτσι αναφερόμαστε σε αυτό το τερατούργημα που έκανε ο Ηρόστρατος του 356 Χριστού. Μετά το Αρτεμίσιο φυσικά ξαναχτίστηκε και συνέχισε την πορεία του μέχρι και τα Βυζαντινά χρόνια.
0: Μάλιστα. Θέλετε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε. Φυσικά.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στην Ιωνία, στον Πόντο και την Καπαδοκία. Από την μυθολογία μέχρι περίπου το 1915. Στη σημερινή εκπομπή μιλάμε για την Ιωνία και για την περίοδο της αρχαιότητας μέσα από την ιστορία μεγάλων πόλεων. Ποιες είναι αυτές οι πόλεις? Έφεσος, Κολοφών, Κλαζομενές, Μαγνησία. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλάμε για την Έφεσο με τον προσκεκλημένο μας, τον κύριο Πέτρο Μεχτίδη, αρχαιολόγο, συντηρητή έργων τέχνης και συγγραφέα βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Κύριε Μεχτίδη, η Έφεσος, όπως μας είπατε, είναι μια μεγάλη πόλη, ιδιαίτερα ανεπτυγμένη από κάθε άποψη, και είναι μια πόλη από την οποία κατάγονται γνωστοί και μεγάλοι φιλόσοφοι της αρχαιότητας. Θα θέλατε τώρα να μιλήσουμε για αυτούς?
1: Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να ξεκινήσουμε μιλώντας από τον σημαντικότερο ίσως φιλόσοφο της Εφέσου, τον Ηράκλητο, ο οποίος είναι μια... ανήκει σε μια σχολή, όπως λέμε στη φιλοσοφία, προσοκρατική σχολή, δηλαδή πριν τον Σοκράτη. Ήταν απόγονος του Κόδρου ο Ηράκλητος, σύμφωνα με την παράδοση, και έζησε περίπου από το 540-480 π.Χ. Είναι αυτός ο οποίος βάζει στην ιστορία της φιλοσοφίας την έννοια του λόγου, ότι δίνει μια λογική πορεία στο πώς εξελίσσονται τα πράγματα, δηλαδή όλα καθορίζονται από τον λόγο, και εδώ θα το πω λίγο πιο συγκεκριμένα, σε αντίθεση με τον Αναξίμανδρο, ο οποίος τα θέτει διαφορετικά τα πράγματα, αναφέρει την έννοια της κοσμοδικίας, ότι υπάρχει μια λογική στην ερμηνεία του κόσμου. Και βέβαια να θυμίσω ότι, μια που μιλάμε για την έννοια του λόγου, ότι και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει την φράση «Εν αρχήν ο λόγος».
0: Ναι.
1: Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έζησε στην Έφεσο και σύμφωνα με την παράδοση στάθηκε και στην Έφεσο, κάνοντας έτσι ένα λογικό άλμα από τον 6ο αιώνα μέχρι και τα χριστιανικά χρόνια, βλέποντας δηλαδή την επιρροή που είχε ο Ηράκλητος και η φιλοσοφία του ακόμα και στα χριστιανικά χρόνια. Άλλοι φιλόσοφοι ή, όπως θα το λέγαμε, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών είναι πάρα πολύ από την Έφεσο. Στα νεότερα χρόνια είναι ο Αρτεμίδωρος που είναι γεωγράφος, είναι ο Δήλιος που είναι πλατωνικός φιλόσοφος, όχι τόσο γνωστός, ο Ερμόδωρος είναι άλλος φιλόσοφος. Να αναφέρω τον Γκαλίνο που είναι λυρικός ποιητής, πολύ γνωστός του 7ου αιώνα π.Χ. Μπορούμε να αναφέρουμε και ιατρούς στα ρωμαϊκά χρόνια, όπως το Σορανό, το Ρούφο, Ίσης ιατρός. Και βέβαια να πω και τον Παράσιο, που ίσως κάποιοι το γνωρίζουν, γιατί είναι ζωγράφος από τους σημαντικότερους της αρχαιότητας. Και βέβαια, μιλώντας και για το Αρτεμίσιο πριν, έπρεπε να αναφερθώ και στον Παιώνιο, που είναι τόπιος αρχιτέκτονας, που εργάστηκε και στο Αρτεμίσιο, αλλά και νοτιότερα στον Νότο Απόλλωνα, στα Δίδυμα, που είναι νότια της Μιλήτου. Γενικά αυτό που θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος για την Μιλήτο είναι ότι ήταν μια σημαντική πόλη σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, εμπορικό και πολιτιστικό πεδίο. Μπορεί σήμερα να είναι μια κατεστραμμένη πόλη, μια αρχαία πόλη, ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά όπως είπα υπήρχε εποχή που ήταν φάμιλοι της Αθήνας ή της Ρώμης ή της Αλεξάνδρειας. Γιατί τώρα εμείς βλέπουμε την Αθήνα ότι έχει μια εξέλιξη ως πόλη, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τουλάχιστον ως τον 3ο ή τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, η Έφεσος ήταν μια τεράστια πόλη και δεν έχει ανασκαφεί όλη ακόμα. Δηλαδή έχει ανασκαφεί ένα μεγάλο κομμάτι, και ακόμα για πάρα πολλά χρόνια οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι θα βρίσκουν εντυπωσιακά πράγματα στην Έφεσο.
0: Να μείνουμε λίγο Θέλω να σας ρωτήσω για τον Ηράκλειτο και τον Αρτεμίδωρο κάποια πράγματα. Διάβαζα για τον Ηράκλειτο ότι ήταν πιστός στο αριστοκρατικό πολίτευμα και θεωρούσε ότι η δημοκρατία είναι φαύλο πολίτευμα.
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Να θυμίσω ότι είμαστε σε μια πολύ πρώιμη εποχή.
0: Ναι, ναι.
1: Οι αρχές του 5ου αιώνα, ας πούμε, η δημοκρατία ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί. Θα έλεγα δεν έχει εμφανιστεί καν.
0: Ναι.
1: Στην αρχαία Αθήνα, από όπου ξεκίνησε φυσικά, όπως είναι γνωστό. Και επίσης να πω ότι πάρα πολλοί φιλόσοφοι εκτός από τον Ηράκλειτο ήταν κατά της δημοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Η έννοια της αριστοκρατίας,
0: ναι,
1: που λέμε, των αρίστων,
0: ναι,
1: συνδέεται πάρα πολύ με τους φιλοσόφους, οι οποίοι έχουν μια τελείως άλλη αντίληψη για τον κόσμο, την οποία μπορούμε να τη συζητάμε, μάλλον όχι, η οποία συζητιέται εδώ και 2000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Μπορεί να μας φαίνεται τώρα ότι δεν είναι σωστή άποψη, αλλά πραγματικά ψάξουμε όλους τους φιλοσόφους, η άποψη που είπατε είναι πολύ δεδομένη. Κατά τη δημοκρατία δηλαδή.
0: Μάλιστα. Επίσης για τον Αρτεμίδωρο μας είπατε ότι ήταν ένας από τους σημαντικότερους γεωγράφους της αρχαιότητας. Διάβαζα λοιπόν ότι επισκέφθηκε τη Ρώμη, επισκέφθηκε γενικότερα την Ιταλία, την Ισπανία, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, κατέγραψε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε σε βιβλία γεωγραφίας με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, απλά το έργο του δεν έχει σωθεί. Μεταγενέστεροι συγγραφείς αναφέρονται σε αυτόν και έτσι γνωρίζουμε. Προφανώς για την εποχή στην οποία αναφερόμαστε, τα ταξίδια δεν ήταν και το πιο απλό πράγμα, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον ότι γνώρισε, ταξίδεψε σε τόσες χώρες ο Αρτεμίδωρος.
1: Καταρχήν μιλάμε για μια εποχή που, όπως το είπατε, πρέπει να είσαι πλούσιος για να ταξιδεύεις.
0: Μάλιστα.
1: Έγραψε, όχι μόνο ταξίδεψε, ναι, αλλά έγραψε και δύο βιβλία που γνωρίζει τα γεωγραφούμενα και τα ιωνικά υπομνήματα. Δυστυχώς, όπως είπατε, δεν σώζονται. Και σύμφωνα με τον Στράβωνα ήταν πολύ καλός συγγραφέας, αυτό που λέμε περίπλου. Δηλαδή,
0: ναι,
1: περιέγραφε τις ακτές. Αλλά δυστυχώς και αυτός, όπως και άλλοι πολλοί συγγραφείς, αναφέρονται μόνο από τους μεταγενέστερους και είναι μία έλλειψη που υπάρχει στην βιογραφία του Αρτεμίδωρο. Δηλαδή λένε ότι είναι σημαντικός παρόλο που δεν έχουμε τα κείμενά του.
0: Μάλιστα. Μείνετε στη γραμμή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλούμε με τον κύριο Πέτρο Μεχτίδη, αρχαιολόγο, συντηρητή έργων τέχνης, συγγραφέα βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στην Έφεσο, νομίζω ότι αξίζει να πούμε ότι θεωρείται η πρώτη ελληνική πόλη που έκοψε νόμισμα στην αρχαιότητα. Το αρχαιότερο νόμισμα που βρέθηκε στο Αρτεμίσιο είναι από ήλεκτρο και χρονολογείται στον 7ο αιώνα π.Χ. και βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. Εδώ απεικονίζεται ένα ελάφι, το ιερό ζώο της Αρτέμιδος. Κύριε Μεχτίδη, επειδή συνδέσατε στην αναφορά σας πολύ ωραία το

0: 1907, δηλαδή μιλάμε εδώ και 115 χρόνια. Τα εκθέματα βρίσκονται στην Έφεσο και κάποια στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης, τα οποία ξεκινάνε τα εκθέματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο από την προϊστορική περίοδο, την οποία δεν την αναφέραμε, παρόλο που υπάρχει και μινωική φάση και μικυναϊκή φάση στην Έφεσο, και φτάνουν μέχρι και τη Βυζαντινή περίοδο, με πλούσια συλλογή σε αγάλματα, σε σφιδωτά, σε νομίσματα. Δυστυχώς, όπως είπα, για άλλη μια φορά, την Έφεσο την αντιμετωπίζουμε ως έναν αρχαιολογικό χώρο περίπου 3 ωρών, παρόλο που έχει φοβερό ενδιαφέρον και αρχαιολογικό και ιστορικό, και ειδικά για τους Έλληνες, γιατί είναι μια αρχαία πόλη με πλούσια ιστορία που φτάνει όμως μέχρι και τον 20ο αιώνα. Θυμίζω ξανά τον Κυρκιντζέ, το Κουσάντας είναι νότια, ήταν ελληνική πόλη, είχε ελληνικό πληθυσμό. Είναι μια πόλη δηλαδή που αξίζει να την επισκεφτείς ξανά και ξανά.
1: Και να τις αφιερώσεις πολύ περισσότερες ώρες, όπως καταλάβαμε από αυτά που μας είπατε. Τώρα, θα θέλατε, δεν ξέρω αν εσείς, κύριε Μεχτίδη, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε αυτή την αναφορά στην Έφεσο και να συνεχίσουμε με τις άλλες πόλεις. Αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο, έτσι επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, για την περίοδο της αρχαιότητας και μιλώντας πάντα για την Έφεσο, ποιος θα μπορούσε να είναι? Είναι χρόνια ακμής?
0: Ναι, βεβαίως. Είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου από τον 6ο αιώνα μέχρι και τα ελληνιστικά χρόνια. Δηλαδή, να το πω πολύ απλά, είναι μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Τελεία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Πολύ ωραία. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι μέσα από τις εκπομπές του σταθμού και μέσα από αυτό το μεγάλο αφιέρωμα, στις επόμενες εκπομπές θα δούμε την Ιωνία κατά τα ελληνιστικά χρόνια, τη ρωμαϊκή περίοδο και αργότερα. Σήμερα όμως θέλουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας και τις γνώσεις σας, κύριε Μεχτίδη, και να μιλήσουμε και για κάποιες άλλες πόλεις. Η Κολοφόν, η Κλαζομενές και η Μαγνησία είναι οι πόλεις στις οποίες θα αναφερθούμε. Θα θέλατε να... μάλλον με τι θα θέλατε να συνεχίσουμε?
0: Θα ήθελα να το πάμε λίγο γεωγραφικά. Ναι. Δηλαδή, αν μιλήσουμε για τις Κλαζομενές και την Κολοφόνα, είμαστε στη Χερσόνησο της Ερυθρέας.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι η Χερσόνησος που βρίσκεται απέναντι από τη Χίο, ναι. Για να έχουμε περίπου και το χάρτη στο μυαλό μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τις Κλαζομενές, έτσι. Δηλαδή.
1: Οι Κλαζομενές είναι σχετικά κοντά στη Σμύρνη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως. Είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα δυτικά της Σμύρνης.
1: Ναι.
0: Και είναι μία από τις πόλεις που συνδέονται και με τον νεότερο ελληνισμό.
1: Ναι,
0: γιατί ακριβώς εκεί που ήταν οι Κλαζομενές ήταν η Σκάλα Βουρλών,
1: ναι.
0: Η οποία φυσικά είναι γνωστή και από τον Σεφέρ. Ήταν το λιμάνι της μεγάλης ελληνικής πόλης των Βουρλών, η οποία λανθασμένα να πω αναφέρεται ως Βρίουλα, αλλά αυτό είναι μία άλλη συζήτηση, δεν θα την πούμε τώρα. Οι Κλαζομενές λοιπόν ήταν μία αρχαία πόλη που ιδρύθηκε όχι στην πρώτη φάση του αποικισμού των Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Οι αρχαίες συγγραφείς την αναφέρουν ότι είναι νεότερη, όπως και η Φώκια. Παρόλο που νεότερα ευρήματα ανασκαφικά αυτό δεν το επιβεβαιώνουν, υπάρχει και προελληνική φάση.
1: Μάλιστα.
0: Της Κλαζομενές. Και επίσης να αναφέρω ότι πιθανώς η πόλη, το όνομα της πόλης συνδέεται με τις αγριόπαπιες του απέναντι ποταμού Έρμου, οι οποίες αναφέρονται στην Ηλιά από τον Όμηρο, ως μεγάλη κλάζουσε.
1: Λοιπόν, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον που μας λέτε.
0: Ναι, γιατί αν έχουμε στο μυαλό μας το χάρτη,
1: ναι.
0: Ακριβώς απέναντι είναι οι εκβολές του ποταμού Έρμου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μου φαίνεται πολύ λογική η σκέψη. Το πουλί αυτό απεικονίστηκε και σαν νομίσματα της πόλης.
1: Κάνοντας
0: και τη σύνδεση, ας πούμε, με την νομισματοκοπία.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό. Τι γνωρίζουμε για αυτήν την πόλη? Νομίζω ότι και εδώ έχουν γίνει ανασκαφές, έτσι δεν είναι?
0: Έχουν γίνει ανασκαφές και από Έλληνες αρχαιολόγους την περίοδο της ελληνικής παρουσίας στην Μικρά

0: Μικρά Ασία, ο οικονόμου ανέσκαψε στην περιοχή 1921-1922. Να πω ότι οι Κλαζομενές είναι μια πόλη η οποία ήταν νησίδα και σε κάποια φάση ενώθηκε με την, με την Ξηρά.
1: Ναι, α, μάλιστα. Και,
0: ναι, βεβαίως. Και δηλαδή όποιος πάει σήμερα στη Σκάλα Βουρλών και δει το νησί ακριβώς μπροστά, βρισκόμαστε στις Κλαζομενές. Αυτή είναι η πόλη δηλαδή. Είναι πολύ εμφανής. Δηλαδή βλέπεις το νησί και λες είναι οι Κλαζομενές. Να πω ότι οι Κλαζομενές συνδέεται με την ναυπηγιακή δραστηριότητα των, των Ιώνων. Είδα σε τα Άβδηρα στη Θράκη, όπου στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αβδήρων βρίσκονται και αγγεία από τις Κλαζομενές, γιατί ήταν η Μητρόπολη της. Μετά θα ήθελα να πούμε και για τις κλαζομενιακές σαρκοφάγους. Οι Κλαζομενές συνδέθηκαν και με την Ιωνική Επανάσταση και μετά με την Αθηναϊκή Συμμαχία, φτάνοντας περίπου στα χρόνια του Αλεξάνδρου, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος συνέδεσε την Ισίδα με την Ξηρά, θεωρώντας ότι πλέον δεν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας για την πόλη. Επίσης, να πω ότι παλαιότερα είχα επισκεφτεί αρχαιολογικό χώρο με Τούρκους συναδέλφους, όπου σκάβανε και παλαιότερες φάσεις πλέον της ελληνικής απικίας, γιατί και εδώ πρέπει να μιλάμε και για προελληνική φάση, όπως είπα.
1: Μάλιστα. Διάβαζα και πείτε μου σας παρακαλώ αν ισχύει ότι είναι μια περιοχή στην οποία ήταν ιδιαίτερα αναπτυγμένη η καλλιέργεια της ελιάς.
0: Ναι, βεβαίως. Στα νεότερα χρόνια όλη αυτή η περιοχή της Ερυθρέας, δηλαδή τα Βουρλά, τα Αλάτσα, τα Τσεσμές, όλα αυτά τα μέρη, είχαν ελιές και σίκα, και μάλιστα αναφέρεται ότι το, ήταν χρυσό, το λάδι τους ήταν σαν χρυσάφι, ήταν τόσο πλούσιο, και οι ελιές σώζονται μέχρι σήμερα, παρόλο που η περιοχή έχει μια τρομακτική πολεοδομική τουριστική ανάπτυξη. Η Τουρκία, η τουριστική ανάπτυξη είναι χαώδης και χτίζονται χιλιάδες ξενοδοχεία παντού. Οπότε δηλαδή το τοπίο αλλάζει κάθε μέρα. Παρόλο που υπάρχουν ακόμα και σήμερα πολλές ελιές, όπως είπατε.
1: Ναι, διάβαζα ότι στις Κλαζομενές βρέθηκε ένα από τα παλαιότερα οργανωμένα ελαιοτριβία που η κατασκευή του χρονολογήθηκε στον 6ο αιώνα π.Χ.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά προφανώς έχετε δίκιο.
1: Μάλιστα. Η πόλη αυτή έχει συνεχή κατοίκηση.
0: Φτάνουμε μέχρι περίπου την ελληνιστική περίοδο και αργότερα τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή, αλλά κάνοντας ένα άλμα στο χρόνο, γιατί θεωρητικά μιλάμε για την αρχαιότητα, πάρα πολλές από αυτές τις πόλεις που βρίσκονται στα παράλια κατά τη βυζαντινή περίοδο εγκαταλείπονται ή αλλάζουν θέση από το φόβο των επιδρομών των Περσών και των Αράβων. Οπότε συγκεκριμένα για τις Κλαζομενές, κάποια στιγμή στη Βυζαντινή περίοδο καταλείπεται.
1: Μάλιστα. Είπατε στη ροή έτσι, του λόγου σας ότι θέλετε να μιλήσουμε για τις σαρκοφάγους.
0: Ναι, οι κλαζομενιακές σαρκοφάγοι είναι πύληνες σαρκοφάγοι. Έχει στο μυαλό του ο ακροατής ότι δεν είναι οι τεράστιες μαρμάρινες σαρκοφάγοι που βλέπουμε στα μουσεία, είναι μια άλλη κατασκευή. Είναι πύληνη κατασκευή, ζωγραφιστή, με διαστάσεις περίπου 2 μέτρα επί μισό μέτρο και είναι πλούσια διακοσμημένη με παραστάσεις. Να έχουμε περίπου στο μυαλό μας ότι είναι όπως οι παραστάσεις που έχουμε στα ερυθρόμορφα αγγεία, αλλά σε μία σαρκοφάγο. Οι παραστάσεις, ας πούμε, έχουν ζώα, έχουν φυτικά μοτίβα, έχουν μυθολογικές παραστάσεις, είναι ελάφια, είναι κυνηγοί, είναι διάφοροι τύποι σαρκοφάγων οι οποίες έχουν βρεθεί και μάλιστα εξάγονταν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ήταν οι πλούσιοι της εποχής, ας πούμε, του 6ου αιώνα, του 5ου αιώνα, τις αγόρασαν για να ταφούν. Έχουν βρεθεί, ας πούμε, στην Έφεσο, στη Ρόδο, στα Άβδηρα, που είναι απικία των Κλαζομενών, σώζεται μια κλαζομενιακή σαρκοφάγος. Να κάνω μια σύνδεση με τον 20ο αιώνα,
1: ναι.
0: Σκάβοντας οι Έλληνες της περιοχής, στα χωράφια τους, βρίσκανε πλαζομενικές σαρκοφάγους,
1: ναι.
0: Τις πουλούσανε και εξάγονταν και στο εξωτερικό ως αρχαιολογικά ευρήματα και υπάρχουν και σε πολλά μουσεία, στο Βρετανικό Μουσείο, η οποία αγοράστηκε από τον Νορβηγό πρόξενο στη Σμήνη εκείνη την εποχή από κάτοικο των Βουρλών. Δηλαδή είναι ένα εξαγωγικό εμπόρευμα από τους ντόπιους της εποχής του 19ου 20ου αιώνα περίπου.
1: Μάλιστα. Και από αυτή την περιοχή κατάγονται μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Αναξαγόρας, ο οποίος βέβαια ήταν φιλόσοφος και αστρονόμος, ο Αρτέμων, μηχανικός, ο Ερμότιμος, ο πρεσβύτερος, φιλόσοφος και φυσικός. Ξέρετε, κύριε Μεχτίδη, λέγαμε στη σημερινή εκπομπή μας, στη χθεσινή εκπομπή μας, έλεγε ο προσκεκλημένος μας, ότι σε όλη αυτή την περιοχή της Ιωνίας, μια εποχή που ζει αυτά τα χρόνια για τα οποία μιλάμε σε ιδιαίτερη ακμή, όταν πολύ απλά έχουν λυθεί τα θέματα επιβίωσης, μετά είναι ελεύθερο το έδαφος και ανοιχτό για να ασχοληθούμε και με τη φιλοσοφία, και είναι κατά κάποιον τρόπο και μια εξήγηση γιατί έχουμε τέτοια ανάπτυξη της φιλοσοφίας στην περιοχή.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Η άποψη του συναδέλφου είναι πάρα πολύ σωστή. Όπου υπάρχει πλούτος,
1: ναι,
0: υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με τη φιλοσοφία με την ευρύτερη έννοια, και δεν είναι τυχαίο ότι οι πόλεις τις οποίες εμείς τις φανταζόμαστε τώρα μικρές, που συγκλαζομένες είναι ένα νησάκι,
1: ναι,
0: να αναπτύξει τέτοιο πολιτισμό και τέτοιους φιλοσόφους. Σημαίνει ότι υπήρξε ένας πλούτος ο οποίος έδεσε τη δυνατότητα, ας πούμε, στον Αναξαγόρα να ασχοληθεί με την φιλοσοφία και όχι με την καθημερινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πραγματικά έχω στο μυαλό μου τώρα τις Κλαζομενές, δεν σου γεμίζει το μάτι ως σημαντική πόλη. Σε αντίθεση με την Έφεσο φυσικά,
1: ναι, ναι,
0: που την ανέφερα πριν.
1: Ναι. Θέλετε να προχωρήσουμε στην επόμενη πόλη?
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι η Κολοφόν, λοιπόν. Και αυτή μια από τις σημαντικότερες και αρχαιότερες ελληνικές πόλεις της Ιωνίας.
0: Η Κολοφόνα βρίσκεται, όπως έχουμε στο μυαλό μας, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, είναι στο νότιο κομμάτι, περίπου, να το πω, προς την Έφεσο. Είναι μια, ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα και μάλιστα ήταν τόσο σημαντική πόλη, γιατί κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό στον κόσμο, η Σμύρνη αρχικά ήταν πόλη αιωλική, ανήκε στους αιωλείς, στη φυλή των αιωλίων. Η Κολοφόνα κατάφερε και την κατέκτησε και την μετέτρεψε σε μια αιωνική πόλη όπως και την ξέρουμε, δείχνοντας, ας πούμε, και τον πλούτο της πόλης. Είναι πάρα πολλές ιστορίες που αναφέρουν οι αρχαίοι ιστορικοί πόσο πλούσια πόλη ήταν η Κολοφόνα και πόσο σημαντικοί πολεμιστές ήταν οι Κολοφόνοι. Αν μου επιτρέπετε να διαβάσω ένα απόσπασμα από τον Στράβωνα, ο οποίος έχει γράψει για όλες τις πόλεις της,
1: ναι,
0: περιοχής. Γράφει λοιπόν ο Στράβωνας: οι Κολοφόνοι κάποτε απέκτησαν αξιόλογη ναυτική δύναμη και υπηκό. Ήταν τόσο καλύτεροι από τους υπολείπους, ώστε όποτε κάποιοι πόλεμοι ήταν αμφίροποι και ερχόταν επικουρία το υπηκό των Κολοφόνιων, ο πόλεμος έλυγε ευθύς. Γι' αυτό βγήκε μια παροιμία: όταν κάποιο πράγμα τελειώνει στα σίγουρα, λένε ο Κολοφόν το ανέλαβε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια μαρτυρία για μία από τις όχι και τόσο γνωστές της πόλης της Ιωνίας, σχέση φυσικά με τη Μίλητο ή την Έφεσο ή την Σμύρνη, φυσικά που την ξέρουμε όλοι. Η Κολοφόν, να θυμίσω ότι είναι δύο πόλεις, η μία διαδέχτηκε την άλλη, η Κολοφόνα και το Νότιον. Την ίδια περιοχή βρισκόμαστε, απλά ανασκαφικά,
1: mm-hmm,
0: δεν έχει ερευνηθεί η Κολοφόνα σε αντίθεση με άλλες πόλεις. Έχουν γίνει ανασκαφές από το Harvard, την Αμερικανική Σχολή της Αθήνας. Έχουν βρεθεί φυσικά οικίες, ναοί, αλλά η ανασκαφή ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη για να δώσει κάτι το σημαντικότερο, ας πούμε, για την αρχαία αυτή πόλη της Ιωνίας.
1: Μάλιστα. Πάντως εμείς κρατάμε ότι ήταν μια ισχυρή ναυτική πόλη, τουλάχιστον κατά την αρχαϊκή περίοδο, και μάλλον ήταν και μια από τις πιο πλούσιες πόλεις της Ιωνίας. Προφανώς λόγω του εμπορίου.
0: Προφανώς λόγω του εμπορίου. Αναφέρεται ότι κάνανε οι κολοφόνοι επιδεικτική ζωή, τριφυλή, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ζωή. Και ήταν μια πραγματικά πλούσια πόλη η οποία σε ανασκαφικό πεδίο και σε αρχαιολογικό πεδίο δεν έχει αποκαλύψει ακόμα αυτά που υποθέτουμε ότι μπορεί να υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά πραγματικά έως και την ελληνιστική περίοδο ήταν μια πολύ σημαντική πόλη.
1: Να πούμε βέβαια ότι είναι μια από τις πόλεις που έριζαν για την καταγωγή του Ομήρου.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι η Κολοφώνα, η Χίος, η Σμύρνη, η Αθήνα. Για τη Σμύρνη αναφέρεται ότι γεννήθηκε στις όχθες του ποταμού Μέλη. Αλλά αυτά είναι μύθοι που δεν θα τη βεβαιωθούν ποτέ ή να διαψευστούν.
1: Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ήταν πατρίδα φημισμένων ποιητών, όπως ο Μίμνερμος, και μουσικών όπως ο Πολύμνηστος. Ενώ έχουμε και έναν φιλόσοφο που κατάγεται από την περιοχή και είναι ο Ξενοφάνης.
0: Ναι, είπαμε για τον Μίμνερμο, ο οποίος είναι ερωτικός ποιητής, από τους πρώτους της ιστορίας. Έχουμε ιστορικούς, όπως τον Ηρόπιθο, τον Αντίμαχο, έχουμε ζωγράφο τον 5ο αιώνα που είναι η εποχή που αναφερόμαστε, ο Διονύσιος. Έχουμε τον Ξενοφάνη, ο οποίος είναι περίπου τον 6ο αιώνα. Ο Πολύμνηστος είναι ποιητής. Γενικά εντάσσονται όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι, ναι, ποιητές και ζωγράφοι σε αυτό που λέμε η ιωνική τέχνη και πολιτισμός, που αν τους πιάσουμε από τη Φώκια μέχρι και την Πρίνη είναι εκατοντάδες, πραγματικά δηλαδή. Και έχουν γραφτεί σημαντικά έργα για όλους αυτούς από συναδέλφους που ασχολούνται περισσότερο από μένα με την φιλοσοφία.
1: Μάλιστα. Η πόλη αυτή σήμερα έχει κάποιο μουσείο?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Να πω λίγο για τα μουσεία της περιοχής. Σημαντικό είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μύρνης, που έχει εκθέματα από όλη την περιοχή της Ιωνίας. Το Μουσείο της Εφέσου το ανέφερα, και βορειότερα το Μουσείο της Περγάμου, το οποίο όμως ασχολείται μόνο με τα εκθέματα της Περγάμου, που είναι επίσης τις πιο γνωστές πόλεις της αρχαιότητας.
1: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη Μαγνησία.
0: Ναι, βεβαίως. Η Μαγνησία του Μεάνδρου βρίσκεται νοτιότερα, περίπου στην περιοχή της Πρίνης και της Μιλήτου. Βρισκόμαστε στη Χερσόνησο της Μικάλης. Θυμίζω τη μάχη της Μικάλης για όσους θυμούνται τους Περσικούς πολέμους. Η Μαγνησία του Μεάνδρου είναι μία από τις δύο πόλεις που είδεσαν οι κάτοικοι της Μαγνησίας της Μητροπολιτικής Ελλάδας. Η άλλη είναι η Μαγνησία του Σιπήλου, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Σμύρνης και είναι μία από τις πόλεις που υπάρχει μέχρι σήμερα με το όνομα Μαγνησία, Μανισά στα τουρκικά. Η Μαγνησία του Μεάνδρου βρίσκεται προφανώς στον ποταμό Μέανδρο, όρια από τον ποταμό Μέανδρο. Ιδρύθηκε σύμφωνα με την παράδοση από απογόνους του Βελεροφόντη, μια μυθική μορφή, και έχει και σχέση με το μαντίο των Δελφών πάλι. Και εδώ αναφέρεται και ο τοπικός μύθος με έναν πλάτανο που έπρεπε να βρούνε οι άπικοι όταν πήγανε στη Μαγνησία. Ακολουθεί η Μαγνησία του Μεάνδρου την πορεία της περιοχής. Ναι. Συνδέεται με τους Λιδούς, δέχεται επιδρομή Κυμερίων και τους Πέρσες, οι οποίοι μάλιστα αναφέρεται ότι στην πόλη της Μαγνησίας σταυρώθηκε ο τύρανος της Σάμου, πολύ γνωστός πολυκράτης, κάτι το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό. Και επίσης να θυμίσω ότι ο Θεμιστοκλής, ο γνωστός Αθηναίος στρατηγός, ναι, όταν εξορίστηκε από την Αθήνα, κατέφυγε στην Μαγνησία, την διοίκησε και παραδόθηκε σε αυτόν ως πόλη για να την έχει από τον Αρταξέρξη. Λέγεται μάλιστα ότι ο Θεμιστοκλής τάθηκε στη Μαγνησία, αλλά ο τάφος του δεν έχει βρεθεί ακόμα και αναζητείται από τους Τούρκους συναδέλφους. Υπήρχε ναός της Αρτέμιδος στην πόλη. Κάποια από τα εκθέματα υπάρχουν στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ναι, της Κωνσταντινούπολης.
1: Διάβαζα ότι ήταν διαδεδομένη στην περιοχή η λατρεία της θεάς Κυβέλης. Και επίσης κάτι που δεν σας ρώτησα για τη Μαγνησία. Η Μαγνησία έχει σχέση με τον πρώτο απικισμό.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Είναι από τις αρχές, είναι από τις πόλεις που ιδρύθηκαν σχετικά χρονολογικά από τις παλαιότερες.
1: Μάλιστα. Εδώ για την περιοχή της Μαγνησίας έχουμε κάποια πληροφορία αν κατάγονται από την περιοχή κάποιοι μεγάλοι φιλόσοφοι ή κάποιοι άνθρωποι της τέχνης όπως τα λέγαμε σήμερα.
0: Δεν γνωρίζω κάποιον αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γνωρίζω κάποιον.
1: Σε σχέση με τις άλλες πόλεις για τις οποίες μιλήσαμε, ξεκινώντας με την Έφεσο που είναι γνωστό νομίζω σε όλους ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ιωνίας, η Μαγνησία τι σχέση έχει, είναι μια πιο μικρή πόλη σε σχέση παραδείγματος χάρη με τις Κλαζομενές ή την Κολοφόντα?
0: Αν συζητάμε για επίπεδο μεγέθους ή να το πω πιο σωστά κοινωνική, πολιτική, πολιτιστική ακμή,
1: ναι,
0: η Μαγνησία είναι μια πόλη η οποία κινείται μεταξύ περίπου Κολοφόνας και Εφέσου ή έχει σχέση με την Πρίνη σε μέγεθος, ας πούμε, που είναι, ναι, πολύ κοντά στην Πρίνη, από τις μεσαίες πόλεις της Ιωνίας η Μαγνησία του Μεάνδρου. Παρόλο που ανασκάπτεται και,
1: ναι,
0: οι ανασκαφές μπορεί να μας εκπλήξουν, ας πούμε, αλλά ιστορικά όχι, δεν είναι σημαντικότερο ούτε από την Έφεσο, ούτε από τη Σμύρνη, ούτε από τη Μίλητο.
1: Μάλιστα. Πάντως, η μάχη της Μαγνησίας είναι αυτή που έκρινε, θα έλεγε κανείς, το μέλλον της Μικράς Ασίας.
0: Ναι, εντάξει, πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά τώρα πηγαίνουμε στα στρατιωτικά και δεν έχει με την σχέση με την πόλη, απλά έτσι εκεί να γίνει μάχη μεταξύ Αντίοχου και Ρωμαίων, νομίζω, αλλά μπορώ να κάνω και λάθος.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον πράγματι αυτή η περιήγηση στην Μικρά Ασία, στην ιστορία της Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα της περιοχής της Ιωνίας κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε αφήσει κάτι και αν θα θέλατε εσείς να συμπληρώσετε.
0: Όχι, η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και σας ευχαριστώ πολύ. Απλά αυτό που λέω πάντοτε μιλώντας για την Μικρά Ασία και για την Ιωνία συγκεκριμένα είναι ότι δυστυχώς ο κόσμος την επισκέπτεται πολύ τουριστικά, παρόλο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ιστορικό και αρχαιολογικό, γιατί θυμίζω ότι όλες αυτές οι πόλεις που είπαμε έχουν ιστορία που ξεκινάει από το 800 έως το 1000 π.Χ. Δηλαδή, μία επίσκεψη σε ένα αρχαιολογικό μουσείο μπορεί να μας δείξει επιγραφές ελληνικές του 700 π.Χ., του 800 π.Χ., ελληνικά νομίσματα. Και μια που κλείνουμε φέτος 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, θυμίζω ότι κάποιες από αυτές τις πόλεις κατοικούνταν το 1922 για περίπου 2000 χρόνια. 2600 χρόνια, 2700 χρόνια. Και καλό είναι λίγο να ξεφεύγουμε από τα τουριστικά και να επισκεφτόμαστε λίγο πιο διαβασμένη την περιοχή της Μικράς Ασίας.
1: Επιτρέψτε μου κλείνοντας να αναφερθώ σε ένα μήνυμα που μας έστειλε μία ακροάτρια από την Ελβετία, η οποία μας γράφει αυτή τη στιγμή Θα ήθελα να μεταφέρετε την αίσθηση που έχουν οι επισκέπτες για την Έφεσο. Εμείς οικογενειακώς το 1977 για πρώτη φορά την επισκεφθήκαμε. Ήταν σαν να ήταν κάπου κρυμμένοι οι αρχαίοι Έλληνες και θα έβγαιναν μπροστά μας. Κύριε Μεχτίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Πέτρο Μεχτίδη, αρχαιολόγο, συντηρητή έργων τέχνης, συγγραφέα βιβλίων για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μικράς Ασίας. Το θέμα της εκπομπής σήμερα ήταν η Ιωνία κατά την περίοδο της αρχαιότητας μέσα από την ιστορία πόλεων. Έφεσος, Κολοφών, Κλαζομενές, Μαγνησία, στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 9.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
3: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντε ω προσπημένα θεωρούσι τούτων ω αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών

0: Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον

0: Πορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
2: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στις αρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων
6: και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίσης χαίρη και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Επίσκεψη πραγματοποίησε το πρωί ο Πρωθυπουργός στο πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη. Στην άτυπη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Επίσημη έναρξη από σήμερα για την κόμβος της ελληνικής αστυνομίας με ντρόνς, κάμερες, τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση της κυκλοφορίας. Ενοχή για ψευδή δηλώσεις εκτάσεων σε νησιά από παραγωγούς στην Κρήτη ζήτησε ο εισαγγελέας του πλημελιωδικείου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλοι 33 αλλοδαπίδια σώθηκαν το πρωί νότια της Γάβδου. Στην διεθνή επικαιρότητα, Ουκρανία και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το διάστημα στο επίκεντρο της άτυπης Συνόδου Υπουργών Αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος για αύριο καιρός στους 36 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο είναι ο Δημήτρος Ελένης.

Εισερχόμαστε στο τελευταίο μέρος της Θείας Λειτουργίας που ονομάζεται Απόλυσης. Ξεκινάει με την προτροπή του ιερέα «Εν ειρήνη προέλθομεν». Ας πορευθούμε δηλαδή φέροντες την ειρήνη ειρηνικά. Η πρόταση του ιερέα καταθέτει και περιγράφει μια κατάσταση η οποία αποκτήθηκε μέσα από μια πράξη που συντελέστηκε, την πράξη της Θείας Κοινωνίας. Η ειρήνη αυτή ασφαλώς είναι εσωτερική και πηγάζει από τη σχέση με τον Χριστό. Ή, για να το πούμε με άλλο τρόπο, η Θεία Κοινωνία ξανακάνει παρούσα τη σχέση του κτιστού με την άκτιστη θεότητα. Οι δυνάμεις ή οι ενέργειες της θεότητας εγκεντρίζονται στην ανθρώπινη φύση και αυτή θεραπεύεται από την ασθένεια της σύγχυσης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το αποτέλεσμα της κοινωνίας με τον Χριστό αφορά τη φύση του ανθρώπου. Δεν μετέχουμε στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας για να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας ή να αναπτύξουμε τις ηθικές μας αρετές, αλλά για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Με μια άλλη διατύπωση, οι συνέπειες είναι υπαρξιακές ή οντολογικές, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτή η θεραπεία της φύσης που νοσεί λόγω της εγγενούς παρουσίας του θανάτου και ο οποίος εγκαθιστά εντός μας τη ροπή προς την αμαρτία, αρχίζει με το βάπτισμα εκάστου πιστού, με την ένταξή του δηλαδή στο σώμα του Χριστού και την έναρξη μιας οδηπορίας προς τη Βασιλεία του Θεού. Η οδός αυτή που αφορά τη θεραπεία της φύσης χαρακτηρίζεται ως ασκητική, δηλαδή εμπεριέχει μια διαρκή άσκηση ή καλύτερα διαρκής ασκήσεις, πνευματικές και σωματικές. Με τις ασκήσεις αυτές, δηλαδή την προσευχή, την νηστεία, τις πράξεις αρετών, τον έλεγχο των λογισμών, τη συμμετοχή στις εκκλησιαστικές ακολουθίες όπου σπουδάζουμε τον Λόγο του Θεού, προετοιμαζόμαστε συνεχώς για να μπορούμε να λαμβάνουμε μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Επομένως, με την κατά Χριστό ζωή μας, που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε ηθικό βίο ή καλύτερα χριστιανικό βίο, προετοιμαζόμαστε για να δεχθούμε εντός μας τον Χριστό, ώστε να συντελεστεί η θεραπεία της φύσης μας. Η θεραπεία αυτή εγκαθιστά εντός μας κατάσταση ειρήνης. Ο λαός θα απαντήσει στην πρόσκληση του ιερέα εν ονόματι Κυρίου. Θα απαντήσει δηλαδή ότι η νέα πορεία που ξεκινάει μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας έχει ως άξονα αναφοράς ένα όνομα, το όνομα του Κυρίου που μας φανερώθηκε ως ο Υιός του Ουρανίου Πατρός. Στο σημείο αυτό τελείωνε παλαιότερα η Θεία Λειτουργία. Μάλιστα στην αρχαία λειτουργία του Αγίου Ιακώβου η τελική εκφώνηση ήταν «Απολύεσθε εν ειρήνη». Από τον 7ο αιώνα, όταν τέλειωσαν πια οι συζητήσεις για το πρόσωπο του Χριστού με τις διευκρινήσεις που αποτυπώθηκαν στους όρους των Οικουμενικών Συνόδων, αποφασίστηκε να προσθεθεί στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας ένα μικρό τμήμα που περιέχει μία ενδιαφέρουσα ευχή και μία εκτενή αναφορά στη σχέση των αγιασθέντων πιστών με τους Αγίους της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να καταστεί σαφές ότι υπάρχει μία δυναμική σχέση της ιστορίας με τη Βασιλεία του Θεού. Κατά τούτο, όπως θα δούμε παρακάτω, η Θεία Λειτουργία δεν τελειώνει με την αποχώρησή μας από το ναό, αλλά συνεχίζεται στον καθημερινό μας βίο με ιερουργούς ένα έκαστο των πιστών που έλαβαν μέρος σε αυτήν. Ο διάκονος τώρα θα μας, ή ο ιερέας βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, θα μας προτρέψει στο σημείο αυτό να αναπέμψουμε την τελευταία δέηση, τη γνωστή ως οπισθάμβωνο ευχή. Η ευχή αυτή εισήχθη στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, όπως είπαμε, γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα, 2,5 δηλαδή αιώνες
μετά την εποχή του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, στον οποίο αποδίδεται το κείμενο της εν χρήση Θείας Λειτουργίας. Ονομάζεται ο Πισθάμβωνος γιατί η εκφώνηση γινόταν στο μέσον του ναού, στη θέση που παλαιότερα υπήρχε ο Άμβωνας. Το περιεχόμενο της οπισθάμβωνης ευχής είχε μία ποικιλία κατά τη διάρκεια των αιώνων που μεσολάβησαν. Είναι χαρακτηριστική η καταγραφή 114 οπισθάμβωνων ευχών που έχουν δημοσιευθεί σε έκδοση της Ιεράς Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Πάντως, από τον 16ο αιώνα και μετά, που επικράτησε η ομοιομορφία λόγω της εισαγωγής της τυπογραφίας, γνωρίζουμε ως κυρίως οπισθάμβωνο ευχή αυτή που εκφωνείται μέχρι σήμερα, δηλαδή αυτή που αρχίζει με τις λέξεις «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε». Θα προσεγγίσουμε λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Καταρχήν θα ήθελα να παρατηρήσουμε ότι η ευχή απευθύνεται στον ουράνιο πατέρα και όχι στο Χριστό. Όμως στην πράξη οι περισσότεροι ιερείς την εκφωνούν ενώπιον της εικόνας του Χριστού, μια πρακτική μάλιστα που εντάχθηκε ως οδηγία σε λειτουργικά βιβλία των τελευταίων δεκαετιών. Ο ιερεύς έμπροσθεν της εικόνος του Χριστού εκφωνεί την οπισθάμβωνον ευχήν. Υπάρχει και μια διαφοροποιημένη πρακτική που ακολουθείται στο Άγιο Όρος, όπου ο λειτουργός αρχίζει την ευχή μέσα στο Άγιο Βήμα και λέγοντας τη φράση «Σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου», βγαίνει από το Άγιο Βήμα, ευλογεί τον λαό και συνεχίζει την ευχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Έτσι όμως δημιουργείται μια σύγχυση, ή μάλλον συνεχίζεται μια σύγχυση, που νομίζω ότι λανθάνει σε σχέση με το όλο περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας. Ξεχνάμε δηλαδή ότι η Θεία Ευχαριστία είναι μια αναφορά του Χριστού προς τον Ουράνιο Πατέρα. Ο Επίσκοπος ή ο Ιερέας, όταν δεν είναι παρόν ο Επίσκοπος, είναι ο Χριστός που επικεφαλής του σώματος των πιστών παραλαμβάνει τα δώρα από εμάς, τα μέλη του σώματός του, και τα αναφέρει μαζί με εμάς στον Πατέρα Του, ζητώντας να τα αγιάσει ώστε να γίνουν σώμα και αίμα Χριστού και δια της Θείας Κοινωνίας να μας ενώσει μαζί Του και να επιτευχθεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Μήπως λοιπόν θα ήταν προτιμότερο να επανέλθουμε στην αρχαιότερη τάξη και η ευχή να λέγεται στο μέσον του ναού με προσανατολισμό προς την Αγία Τράπεζα, δηλαδή προς Ανατολάς.

Πάμε λοιπόν να δούμε αυτήν την οπισθάμβονο ευχή, την οποία αναγινώσκει ο ιερέας. «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων της επισήπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσας δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και σύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Οι λέξεις που περιέχει αυτή η ευχή, η σύνδεση αυτών των λέξεων μεταξύ τους, σχολιάζουν και αναπτύσσουν το περιεχόμενο μιας υπερφυούς πράξης που συντελέστηκε. «Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων της επισήπε πειθώτας». Στους τελευταίους 4 στίχους του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, όπου περιγράφεται η ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς, περιγράφεται επίσης η εικόνα του ευλογούντος Χριστού. «Και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη από αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών». Από αυτή την τελευταία επιγής ορατή πράξη του Χριστού θα προκύψει και η πολύ γνωστή εικόνα που γνωρίζουμε του ευλογούντος Ιησού. Μέχρι αυτή την τελευταία πράξη ο Χριστός μας περιγράφεται να ευλογεί δια του λόγου του σε ελάχιστες περιπτώσεις, όλες συνδεδεμένες με τη Θεία Ευχαριστία. Πριν από τον πολλαπλασιασμό των άρτων, πριν από τη διανομή του άρτου στον μυστικό δείπνο, πριν από τον τεμαχισμό του άρτου στο τέλος της πορείας προς Εμαούς. Η λέξη ευλογία σημαίνει καλό λόγο. Ευλόγος. Οι Εβδομήκοντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη μπερακά, που σημαίνει επίσης δώρο, με τη λέξη ευλογία. Συναντάμε το ρήμα ευλόγησεν, με υποκείμενο το Θεό, ήδη από την περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου. Ο Θεός ευλογεί τη δημιουργία του. Συνήθως όμως παίρνει ιδιαίτερο περιεχόμενο η λέξη όταν με αυτή σφραγίζεται η δημιουργία του ανθρώπου. «Επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς». Οι αφηγήσεις του βιβλίου της Γενέσεως είναι η ιστορία αυτής της ευλογίας, από την ευλογία του πρώτου ανθρώπου μέχρι την ευλογία του Αβραάμ και των απογόνων του και μέχρι την ευλογία όλων των εθνών. Αυτή την ευλογία την παρέχει ο Θεός στους φίλους του ως εγγύηση των επαγγελιών του. Και απέναντι αυτών των θείων ευλογιών απαντά ο πιστός στο Θεό άνθρωπος με τον δικό του καλό λόγο, με τη δική του λοιπόν ευλογία, που παίρνει περιεχόμενο υπόσχεσης για τήρηση του θείου θελήματος και επίσης ευχαριστίας για τη μεγαλοδορία του Θεού. Το επόμενο βήμα είναι η ανάδυση μέσα στην ιστορία μιας ευλογίας που αναπάβεται τώρα στο πρόσωπο της κόρης από τη Ναζαρέτ, της Παναγίας. Στον χαιρετισμό του Αγγέλου ονομάζεται «ευλογημένη εν γυναιξή», προσδιορισμός που επεξηγεί το «και χαριτωμένη». Και η Ελισάβετ θα προσθέσει στον περίφημο χαιρετισμό της ότι ναι μεν η Παναγία είναι ευλογημένη εν γυναιξή, αλλά επίσης είναι και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας της. Και αυτή η ευλογία ανακεφαλαιώνεται στο πρόσωπο του Χριστού και ως χάρη που κατέρχεται και ως ευχαριστία που ανέρχεται. Ακριβώς όπως ψηλαφίσαμε αυτή την ευλογία στη Θεία Κοινωνία και στη Θεία Ευχαριστία.
γίναμε οι πεπιθώτες, δηλαδή αυτοί που παραδιδόμαστε στον Κύριο γιατί του έχουμε εμπιστοσύνη, σύμφωνα με την περιγραφή που μας ξεδιπλώνει η Αποκάλυψη. Με τα ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, ον αριθμίσε αυτόν ουδής εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένου στολάς λευκάς και φήνικες εν τεσχερσίν αυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών, και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν, η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Η επόμενη φράση της οπισθάμβωνης ευχής προσδιορίζει τους συναγμένους πιστούς ως λαό του Θεού. Σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είμαστε λαός του Θεού και επίσης είμαστε κληρονόμοι της βασιλείας του. Λαό του Θεού μας καθιστά ασφαλώς η βούλησή μας που μας οδήγησε στην δια του βαπτίσματος ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Και κληρονομία του Θεού μας καθιστά ο ίδιος ο Χριστός που φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Ο ίδιος είναι, κατά τον Απόστολο Παύλο, κληρονόμος Θεού. Είναι αυτός που δικαιώνει τους δικαίους και τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στο πρόσωπό του η υπόσχεση του Θεού για μια γη Χαναάν βρίσκει το πλήρωμά της, αφού αυτή τη γη Χαναάν την ξεδιπλώνει μπροστά μας ως Υιός του Πατρός και την κάνει πατρίδα όσων γίνονται λαός του, όσων γίνονται συγκληρονόμοι της βασιλείας του. Το διαβάζουμε στον προφήτη Ιερεμία. «Και δώσω αυτής καρδίαν του ιδένε αυτούς εμέ, ότι εγώ είμαι Κύριος και έσον τέμι εις λαόν και εγώ έσομαι αυτής εις Θεόν». Το διαβάζουμε και στον προφήτη Ιεζεκιήλ. «Και θύσω τα Άγια μου εν μέσω αυτών εις τον αιώνα και έστε η κατασκήνωσής μου εν αυτής και έσομαι αυτής Θεός και αυτή έσον τέμι λαός». Έχοντας κοινωνήσει το σώμα του και το αίμα του, είμαστε όμεμοι και ομόσαρκοι με αυτόν κατά την ανθρωπότητά του και οικειούμεθα όσα ανήκουν στο Χριστό, δηλαδή την ιότητα και την αιώνια δόξα του. Αυτή η κληρονομία δεν είναι ηθικής φύσεως, αλλά υπαρξιακής. Η ίδια η ύπαρξή μας μπορεί και ανοίγεται σε μια άλλη στάξεως συνθήκη, μια συνθήκη που δεν κυριαρχείται από τη φθορά και τον θάνατο. Μπορεί η παρουσία της φθοράς και του θανάτου να είναι εμφανής και να μας ταλαιπωρεί, ωστόσο η προοπτική έχει αναστραφεί. Συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό, μετέχουμε της δικής του πραγματικότητας, που αυτόπτες μάρτυρες μας την έχουν περιγράψει, γιατί έχουν δει, έχουν ακούσει και έχουν ψηλαφίσει τον αναστημένο Κύριο. «Ο ακικόαμεν, ο εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ο εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν», μας βεβαιώνει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη καθολική του επιστολή και υπογραμμίζει ότι αναφέρεται στον λόγο της ζωής που φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού ως ζωή αιώνια. Συνεχίζει ο ιερέας. «Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Μια από τις εικόνες με τις οποίες προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το περιεχόμενο της Εκκλησίας είναι η εικόνα του πλοίου. Η Εκκλησία είναι η νοητή ναύς που με ασφάλεια μας οδηγεί σε ασφαλές λιμάνι. Πλήρωμα αυτής της νοητής νιός, του νοητού πλοίου, είμαστε οι αγαπώντες των οίκων Κυρίου, δηλαδή τον τόπο και τον τρόπο της παρουσίας του. Και όχι μόνον είμαστε οι αγαπώντες των οίκων Κυρίου, αλλά επίσης οι αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου του. Και η ευπρέπεια αυτή οφείλεται στις αγιαστικές ενέργειες του Αγίου Πνεύματος που μας ομορφαίνει, όπως ομόρφινε τον Χριστό ενώπιον των μαθητών του στη μεταμόρφωση του Θαβόρ, όταν ενώπιον τους έλαμψε το πρόσωπό του αλλά και τα ημάτια του. Όλα είναι όμορφα στο ναό του Κυρίου. Οι Άγιοι της στις εικόνες τους, η αρμονία στα τραγούδια της, η ευωδία στα θυμιάματα, η καλλιέπεια δεμένη με το περιεχόμενο στην ποίησή της. Ακούστε μια περιγραφή αυτής της ωραιότητας που μας παραδίδει ο Παπαδιαμάντης περιγράφοντας το ναό του Χριστού στο κάστρο. Έλαμψε δε τότε ο ναός όλος και ίστραψεν επάνω εις τον θόλων ο παντοκράτων με την μεγάλην και επιβλητικήν μορφήν και εκτινοβόλησε το επίχρυσον και λεπτουργημένον με μυρίας γλυφάς τέμπλων με τας περικαλής και αρίστης βυζαντινής τέχνης εικόνας του με την μεγάλην εικόνα της γεννήσεως όπου παρθένος καθέζεται τα χερουβήμ μιμουμένη όπου θεσπεσίως μαρμέρουσιν εμορφέ του θείου βρέφους και της αμόμου λεχούς, όπου ζωντανέ παρίστανται εόψεις των αγγέλων, των μάγων και των ποιμένων, όπου νομίζει της ότι στύλβει ο χρυσός, ευωδιάζει ο Λίβανος και βαλσαμονεί η Σμύρνα, και όπου, ως εάν η γραφική ελάλη, φαντάζεται της επιμίαν στιγμήν ότι ακούει το «Δόξα εν υψίστης Θεό». Μιλάμε για την ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου και δηλώνουμε ότι την αγαπάμε αυτή την ομορφιά. Όμως για ποια ευπρέπεια μιλάμε σήμερα όταν στους περισσότερους σχεδόν ναούς μας κυριαρχεί μια ιδιότυπη απρέπεια. Εκοφαντικές εκφωνήσεις ενισχυμένες από μεγαφωνικές εγκαταστάσεις, υπέρμετρος ηλεκτροφωτισμός, επιτηδευμένες ψαλμωδίες που καταστρέφουν το περιεχόμενο του λόγου, γλυκερές ή κακότεχνες εικόνες, εξατομικευμένες παρουσίες πιστών που προκαλούν αταξία. Ευτυχώς ότι τελευταία πληθαίνουν επίσκοποι και ιερείς που υποψιασμένοι για το κάλος του εκκλησιαστικού τόπου προσπαθούν να μειώσουν αυτές τις ασχημίες. Συνεχίζει ο ιερέας. «Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε». Μιλάμε για δύναμη θεϊκή και επίσης μιλάμε για ελπίδα. Μιλάμε δηλαδή για έναν διαρκή και δυναμικό διάλογο ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και την κτιστή ανθρωπότητα. Ο Θεός εκχέει στη δημιουργία Του τη δύναμή Του, που οι πατέρες ονομάζουν άκτιστες ενέργειες. Εμείς καταθέτουμε την ελπίδα ότι θα συμπεριληφθούμε στη Βασιλεία Του. Θα αποκτήσουμε τη δόξα που είναι το απαρχής ποθούμενο, να γίνουμε δηλαδή όχι μόνο αληθινές εικόνες του Θεού, αλλά και όμοιοι με Αυτόν, κατά την αρχική Του βούληση που μας θέλει κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δόξα δική μας είναι η ελπίδα μας, που την αποδέχεται ο Θεός και μας την επιστρέφει ως δόξα δική Του, δηλαδή ως αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Ήδη μια ανάλογη αίτηση έχουμε αναπέμψει αμέσως μετά τον αγιασμό των τιμίων δώρων, όταν ζητήσαμε, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη αναφέρεται στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάμε λοιπόν για την οπισθάμβωνο ευχή και είμαστε στη φράση «Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου». Υπάρχει ένα χωρίο στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητή του Τιμόθεο και δι' αυτούς τους πιστούς της εκκλησίας βέβαια, όπου η προσευχή για ειρήνη στον κόσμο είναι πράξη θεογνωσίας. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος «Παρακαλώ ουν πρώτον πάντων ποιήστε δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας, υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των εν υπεροχή όντων, είναι ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ας θυμηθούμε ότι την εποχή που γράφονται αυτά τα λόγια, οι βασιλείς και οι άρχοντες του κόσμου δεν είναι χριστιανοί, απέναντίας μάλιστα. Όμως ένας φωτισμός του Θεού για να αποφεύγονται οι ταραχές και η απουσία ειρήνης επιτρέπουν να έχουμε βίο ήρεμο ώστε να ενεργούμε την ευσέβεια. Ιστορικές συγκυρίες που έχουν να κάνουν με πολιτικές ή πολιτιακές καταστάσεις στον τόπο μας μας οδήγησαν εδώ και 40 χρόνια να αντικαθιστούμε τη λέξη βασιλής με τη λέξη ευσεβής, αν και τελευταία εισαγάγαμε τη λέξη άρχοντες. Πρόκειται για τυπικό δείγμα αμάθειας. Η ελληνική λέξη βασιλεύς σημαίνει τον επικεφαλής ενός λαού, φανερώνει δηλαδή την ορατή έκφραση της ενότητας του λαού. Οι δύο λέξεις βάση και λαός παράγουν τη μία λέξη, βασιλιάς. Με αυτή τη λέξη μετέφραζαν οι εβδομήκοντες στην Παλαιά Διαθήκη την αντίστοιχη λέξη μαλάχ, που σήμαινε τον απεσταλμένο του Θεού ως επικεφαλής του λαού του. Ο ίδιος ο Μεσσίας ονομάζεται Μαλάχ Γιαχβέ, δηλαδή απεσταλμένος του Κυρίου, βασιλεύς του Κυρίου. Μέχρι να φτάσουμε στην Καινή Διαθήκη, όπου αναδύεται το βασιλικό αξίωμα του Χριστού επί του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Ζητάμε λοιπόν με την πρόταση αυτή να έρθει η ειρήνη στις εκκλησίες του Χριστού, στους ιερείς, στους βασιλείς, στο στρατό, σε όλο το λαό. Και συνεχίζουμε. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον, εκ σου του Πατρός των Φώτων. Η πρόταση αντλείται από την επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου, όπου είναι συνδεδεμένη με τη δημιουργική δύναμη του Θεού και την πλάση του ανθρώπου. Στη θεολογία της Εκκλησίας και ιδιαίτερα στην υπτική της παράδοση θα συνδεθεί με τον φωτισμό του ανθρώπου από την πηγή του ακτίστου φωτός. Ήδη έχει περιγραφεί στις απαρχές της ιστορίας αυτή η ενέργεια του Θεού και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Αυτή

όπως υπογραμμίζει ο Χριστός στον Νικόδημο, το γεγεννημένο εκ της σαρκός σάρξεστη, ενώ το γεγεννημένο εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Και ως τέκνα πνευματοφόρα ανοιγόμαστε στον τόπο της βασιλείας. Και μάλιστα αυτή η αναγεννητική δύναμη του Θεού προσφέρεται ως δόρημα τέλειον, ως δωρεά. Πηγή είναι ο δωρεοδότης Θεός, ο πατήρ των φώτων. Θυμηθείτε τον ύμνο που αναπέμψαμε αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία. Είδαμεν το φως του αληθινών. Και θυμηθείτε επίσης την εξαγγελία του Χριστού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Στην ευχή αυτή θα απαντήσει ο λαός με το συγκλονιστικό που επαναλαμβάνει πολύ συχνά «Αμήν». Και θα ψάλει «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος». Ο στίχος λαμβάνεται από τους ψαλμούς. Συγκεκριμένα είναι ο δεύτερος στίχος του 112 ψαλμού. Πρόκειται για ομολογία πίστεως. Ομολογία που κρατάει συνδεδεμένο τον πιστό με το Θεό. Τον διαπαιδαγωγεί εν Θεό. Τον συγκροτεί ως φίλο του Θεού. Με αυτή την ομολογία πίστεως θα υποδεχθεί ο Ιώβ τις πρώτες συμφορές που τον πλήττουν. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο. Ως το Κυρίο έδωξεν, ούτω και εγένετο. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας. Με αυτή την ομολογία πίστεως, που συγχρόνως αποτελεί και δοξολογικό ύμνο, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το ναό, από μια άλλη στάξεως κορυφή του όρους Θαβόρ και να ξαναεισέλθουμε στον χώρο της ιστορίας, με δυνάμεις όμως που λάβαμε άνωθεν, δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος.

Ενώ εμείς ψάλλουμε τον ύμνο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος, ο ιερεύς μεταβαίνων εις την Αγία Πρόθεση λέγει την ευχήν. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών αυτός υπάρχουν, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πληρώσας πάσαν την πατρικήν οικονομίαν, πλήρωσον χαράς και εφροσύνης τας καρδίας ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή αυτή συνήθως λέγεται μυστικός και οι πιστοί δεν την ακούμε. Είναι όμως σημαντικό το περιεχόμενό της, γιατί ανακεφαλαιώνει όλο το μυστήριο της λεγόμενης Θείας Οικονομίας και αναδεικνύει τους καρπούς του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Μάλιστα, ενώ μέχρι τώρα στη Θεία Λειτουργία όλες οι ευχές αποτείνονταν στον Ουράνιο Πατέρα, αυτή απευθύνεται στον ίδιο τον Χριστό που είναι παρόν ανάμεσά μας και που επίσης είναι παρόν σε όσους κοινώνησαν το σώμα του και

Πρώτον, διακηρύσουμε με την ευχή αυτή ότι ο Χριστός είναι η εκπλήρωση, δηλαδή η δικαίωση του Θείου Νόμου και του προφητικού λόγου. Απ' αρχής της ιστορίας το ανθρώπινο γένος πορεύεται προς ένα τέλος, τη συνάντηση με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Για να μπορέσει να υποδεχθεί την επιφάνεια αυτού του Θεού, χρειάζεται μια παιδαγωγία και το ρόλο αυτό παίζει η σπουδή και η τήρηση του νόμου του Θεού, καθώς επίσης και η σπουδή του λόγου των προφητών που παρεμβαίνουν για να υπογραμμίσουν τι σημαίνει απουσία του Θεού και τι παρουσία. Η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού αποτελεί το τέλος του νόμου και των προφητών, αφού ο ίδιος είναι η εκπλήρωσή τους. Νόμος και λόγος του Θεού είναι πλέον ο Χριστός. Το διατυπώνει έξοχα ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του. Ώστε ο νόμος, παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, είναι εκπίστεως δικαιωθόμεν. Ελθούσις δε της πίστεως, ουκέτη υποπαιδαγωγών εσμέν. Αν μάλιστα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, θα καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο λαό που πορεύεται δια του Θείου Νόμου και του Λόγου των Προφητών από τους λαούς που δεν γνωρίζουν αυτόν τον νόμο και αυτόν τον λόγο. Μας λέει λοιπόν ότι η παρουσία του Λόγου του Θεού στην ιστορία είναι διαρκής, ότι αυτός είναι το φως που δίνει ύπαρξη στον καθένα άνθρωπο, είναι το φως το αληθινόν, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο. Προχωράει μάλιστα και μας λέει ότι αυτός ο Υιός και Λόγος του Θεού πάντα ήταν παρόν μέσα στην ιστορία, αλλά ο κόσμος τον αγνοούσε. Εν το κόσμο είναι και ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Μας λέει επίσης ότι ένα μικρό λίμα τον υποδέχθηκε, πίστευσε σε αυτόν και δέχθηκε τη δωρεά της υιοθεσίας. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθε. Ας επιστρέψουμε στην ευχή που σχολιάζουμε. Το δεύτερο που υπογραμμίζουμε είναι ότι ο Χριστός εκπλήρωσε όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Ένα μυστήριο που αρχίζει να αναδύεται από την ώρα της αρχαίγονης ανταρσίας του ανθρώπου, διατρέχει όλη την ιστορία του ανθρώπινου γένους και κορυφώνεται στο Σταυρό. Μεγάλη σταθμή αυτού του μυστηρίου είναι οι θεοφάνειες στον Αβραάμ και τους απογόνους του, στον Μωυσή και τους προφήτες, κατεξοχήν μάλιστα στον τελευταίο προφήτη Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, η γέννηση του Ιησού, η εκλογή των μαθητών, η τριετής δημόσια δράση του, η Σταύρωση, η Ανάσταση και η Ανάληψη. Κατ' ουσίαν, όλο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας συνοψίζεται στην ενανθρώπιση του Λόγου, αφού δι' αυτής επανασυνδέεται ο Θεός με τον άνθρωπο σε υπαρξιακό επίπεδο. Στο πρόσωπο του Χριστού έχουμε τον νέο Αδάμ, τον Υιό του Θεού και τον Υιό του ανθρώπου ενωμένους σε ένα πρόσωπο. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει έργο την εκπλήρωση αυτής της Θείας Οικονομίας, έργο που του ανέθεσε ο ουράνιος πατέρας του. «Το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμι ή να ποιήσω». Και το τρίτο που υπογραμμίζουμε σε αυτή την ευχή είναι το αίτημα για μια διαρκή χαρά και εφροσύνη, όχι όμως γενικός και αορίστος, αλλά που γεμίζει τα σκαρδία ημών, αυτό το συγκεκριμένο κέντρο της ύπαρξής μας, την ίδια την ύπαρξή μας. Ο ίδιος ο Χριστός αναγγέλει στους μαθητές του για τη χαρά που θα πλημμυρίσει την καρδιά τους όταν τους ξαναδεί μετά την Ανάστασή του. «Ημείς μεν λύπην έχετε νυν, πάλιν δε όψομε ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών». Και ο Απόστολος Παύλος θα υπογραμμίσει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι «η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών
δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Όχι λοιπόν μια οποιοδήποτε χαρά, αλλά τη χαρά του Χριστού, αυτή που ο ίδιος διακήρυξε ως χαρά του, που την δωρίζει στους μαθητές του. Είναι η χαρά η εμή εν ημίν μείνει και η χαρά ημών πληρωθεί. Ο ιερέας θα μας καλέσει να δεηθώμε ξανά προς τον Κύριο. Εμείς θα απαντήσουμε «Κύριε ελέησο». Και ο ιερέας θα βγει στην ωραία πύλη και θα κάνει την τελική ευλογία. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, και εμείς θα απαντήσουμε με το αμήν.

αφού ο ιερέας κάνει ένα πρώτο κλείσιμο της Θείας Λειτουργίας με μια δοξολογία στο πρόσωπο του Χριστού, «Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση», και απαντώντας την πρόσκλησή μας να μας ευλογήσει, θα συνεχίσει ποιόν την απόλυση, όπως λέει το τυπικό. «Και η έστη Κυριακή λέγει, ο Αναστάς εκ νεκρών, είδε μη απλώς Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Είναι ενδιαφέρουσα η επισήμανση του τυπικού ότι άλλη προσφώνηση έχουμε στην απόλυση της Θείας Λειτουργίας κατά τις Κυριακές και άλλη κατά τις άλλες ημέρες. Και αυτό γιατί κάθε Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία είναι επανάληψη της Θείας Λειτουργίας του Πάσχα, της Αναστάσιμης δηλαδή Θείας Λειτουργίας, ενώ όλες οι άλλες Θείες Λειτουργίες των άλλων ημερών μετέχουν στη λειτουργία της Κυριακής. Αφού λοιπόν δοξολογήσει το Χριστό, θα επικαλεστεί τώρα μία σειρά Αγίων, με επικεφαλής βέβαια την Παναγία Μητέρα του Χριστού. Θα επικαλεστεί δηλαδή τις πρεσβείες όλων αυτών των Αγίων για την προστασία του λαού του Θεού. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου του Ναού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κυριάνης, του Αγίου της ημέρας ή των Αγίων της ημέρας, των οποίων επιτελούμε τη μνήμη, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η εκφώνηση ξεκίνησε με το «Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση» και καταλήγει «Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός». Ετοιμαζόμενοι να φύγουμε από το ναό, μνημονεύουμε την Παναγία και τους Αγίους και ζητάμε τη βοήθεια και τη συμπαράστασή τους. Αυτό σημαίνει ότι συνδέουμε τη στρατευόμενη Εκκλησία, την Εκκλησία της Ιστορίας, με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, την Εκκλησία των Αγίων. Συγχρόνως με την αναφορά στους εορταζόμενους Αγίους της ημέρας, εξαγιάζουμε τον συμβατικό χρόνο της φθοράς, ανοίγοντάς τον στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Η ημέρα μας πάβει να αντλεί περιεχόμενο από τη συμβατική ημερομηνία και αντλεί περιεχόμενο από την έσχατη πραγματικότητα της Βασιλείας. Θα ακολουθήσει η γνωστή φράση «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς». Στη λειτουργία του Αγίου Ιακώβου, η απόλυση είναι ευδιάκριτος, απολύεσθε εν ειρήνη. Το «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών» δεν περιέχει καμία λέξη που να αναφέρεται σε απόλυση. Είναι ουσιαστικά μια μετέωρη φράση, εντελώς μετέωρη, που αφήνει ανοιχτά μπροστά μας τα πάντα. Δηλώνει μόνο μια σχέση, τη σχέση με τους Άγιους Πατέρες που μας γέννησαν και μας γεννούν. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με το διευχόν δεν τελειώνει η λειτουργία. Ανοιγόμαστε πλέον στο μέλλον. Φεύγουμε από το ναό να κάνουμε τι? Αυτό που κλήθηκα να κάνουν οι τρεις Απόστολοι όταν έφυγαν από την κορυφή του όρους Σταβόρ. Έζησαν κάτι, αλλά δεν έμειναν εκεί. Κατέβηκαν και το έφεραν στην ιστορία. Η λειτουργία συνεχίζεται και μετά το διευχόν. Συνεχίζεται στον οίκο μας, στη γειτονιά μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο όλο, στην οικουμένη. Αρχίζει δηλαδή μετά την αποχώρησή μας από το ναό το ιερό μυστήριο που ονομάζουμε Αποστολή. Είναι το έργο που ανέθεσε ο Χριστός στους μαθητές του και δι' αυτόν σε όλους εμάς που θεωρούμαστε επίσης μαθητές του. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ καγώ πέμπο ημάς. Και συνόδευσε την εξαγγελία του αυτή
με μία πράξη. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει τις μαθητές, λάβετε Πνεύμα Άγιον. Κάθε φορά που φεύγουμε από τη Θεία Λειτουργία, φεύγουμε έχοντας δεχθεί αυτή την εμφύσιση του Χριστού και έχουμε λάβει το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, εάν κάτι συνέβη στη Θεία Λειτουργία, αυτό πρέπει να φανερωθεί και στην ιστορία. Η αδυναμία μας δεν μας το επιτρέπει. Ζήσαμε κάτι και λαχταρούμε να το ξαναζήσουμε, μήπως κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Και έτσι με λαχτάρα πάμε την επόμενη Κυριακή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο Κυριακές είναι ο ενθουσιασμός για αυτό που ζήσαμε και η λαχτάρα για αυτό που έρχεται.

Μετά το διευχόν, ο ιερέας με μια τελευταία ευλογία προς το λαό «Φυλάξε Κύριος ο Θεός πάντα σημάστη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία», θα διανύμει το αντίδωρον λέγοντας «Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει επί σε», ενώ στον τελευταίο που θα έλθει να λάβει αντίδωρο θα συμπληρώσει την ευχή «Τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Το αντίδωρο, όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή, δεν προσφέρεται αντί των τιμίων δώρων, αντί δηλαδή του αίματος και του σώματος του Χριστού, αλλά αντί των δικών μας δώρων που προσκομίσαμε, προσφέραμε όταν ήρθαμε στο ναό για να λάβουμε μέρος στην πράξη της Θείας Ευχαριστίας. Κατ' ουσίαν το αντίδερο είναι τα περισσεύματα της τραπέζης, ό,τι περίσσεψε από τους άρτους που προσφέραμε, από τους οποίους ο ιερέας διάλεξε έναν για την προσκομιδή. Όλοι αυτοί οι άρτοι έχουν ήδη αγιαστεί στη μικρή ακολουθία της προσκομιδής και τώρα προσφέρονται ως περίσσευμα στους πιστούς. Έχει σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι το αντίδωρο, εκτός του χαρακτήρα της ευλογίας που φέρει, αποτελεί επίσης ένα ορατό σημείο της σύνδεσης που έχουμε μεταξύ μας και ως τέτοιο σημείο παραπέμπει στα δείπνα των πρώτων χριστιανών, στις αγάπες όπως το ονομάζουμε. Η λαϊκή ευσέβεια θέλει το αντίδωρο να το λαμβάνουμε ως πρώτη τροφή της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι δεν τρώμε πριν πάμε στην εκκλησία. Δεν είναι μια πράξη τυπικής νηστείας, αλλά είναι μια πράξη τιμής προς τον άρτο που θα λάβουμε από την εκκλησία και θέλουμε αυτός ο άρτος να είναι η πρώτη τροφή της ημέρας μας. Ο άρτος αυτός παραπέμπει σε μια ουράνια τροφή. Στην Παλαιά Διαθήκη αυτή η τροφή πολλές φορές περιγράφηκε με αποκορύφωμα την τροφή που έρχεται από τον ουρανό. Δεν είναι όμως μια τροφή που μπορεί να αντικαταστήσει ή να υποκαταστήσει την αιώνια τροφή που θα λάβουμε με τη Θεία Κοινωνία. Το αντίδωρο δεν αντικαθιστά τα τιμία δώρα. Το αντίδωρο δεν υποκαθιστά τη σχέση μας την ουσιαστική, την υπαρξιακή με τον Χριστό. Ή, για να το πω με έναν άλλο λόγο, το αντίδωρο επισημαίνει μία έλλειψη, ότι δεν φάγαμε το Χριστό ως σώμα και αίμα. Εδώ τελειώνει η Θεία Λειτουργία, τελειώνει και η σειρά αυτών των εκπομπών που προσπάθησε να προσεγγίσει όλο το κείμενο της λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Γνωρίζουμε ότι μετά τη διανομή του αντιδώρου ο ιερέας έχει ακόμα να επιτελέσει μία μικρή ακολουθία που την ονομάζουμε κατάλυση. Δηλαδή, με μία μικρή ακολουθία που έχει ευχές της Θείας Μεταλήψεως, της Θείας Ευχαριστίας, μετά τη Θεία Μετάληψη, θα καταλύσει το υπόλοιπο που έχει παραμείνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο, θα σπογγίσει καλά το Άγιο Ποτήριο και θα διευθετήσει τα ιερά σκεύη, το δισκάριο, το ποτήριο, τη λαβίδα, τον σταυρό, τη λόγχη για την επόμενη Θεία Λειτουργία. Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Απόψε το βράδυ να μιλήσω για μια υπόθεση την οποία βέβαια θα την πάρω από την παλιά διαθήκη, προκειμένου να παρουσιάσω κάτι σοβαρό που συμβαίνει μέσα σε εμάς, οι οποίοι λεγόμεθα χριστιανοί και ορισμένοι είναι και χριστιανοί, αλλά θα μπορούσαν να ήταν όλοι χριστιανοί και καλύτεροι χριστιανοί εάν εφήρμοζαν αυτό το οποίο διδάσκεται από την Παλιά Διαθήκη. Είναι μια οπτασία την οποία είδε ο προφήτης Ισαΐας το 800 πρώτη του και την αναφέρει στο έκτο κεφαλαιό του, που έχει καινή σχέση με το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένως την Θεία Ευχαριστία. Αφήστε το, γιατί σας πειράζει. Ο ανεμιστήρα την κάνει τη δουλειά αυτή. Λύσε τον ανεμιστήρα. Τα άλλα δεν φταίνε. Αφήστε το αυτό, κύριε Γρηγόρη. Αναφορικώς με οπτασίες υπάρχουν πολλά στην Παλιά Διαθήκη τα οποία διδάσκουν, διότι όλα τα πράγματα έχουν προτυπωθεί από την Παλαιά Διαθήκη και τα βρίσκουμε κατά κάποιον τρόπο στην Καινή Διαθήκη και καλούμεθα να τα εφαρμόσουμε γιατί είναι προς ωφέλεια δικιά μας. Αυτή δε η οπτασία είναι συνδεδεμένη με την πρόσκληση του Ισαΐου το, να πω, αποστολικών έργων, το κήρυγμα. Διότι και αυτόν κάποτε τον κάλεσε ο Θεός. Υπάρχουν και άλλες προσκλήσεις θεϊκές σε άλλα πρόσωπα. Αν διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη θα έχετε συναντήσει. Είναι παραδείγμα η πρόσκληση του Μωσέου. Αυτή αναφέρεται στο γάμα κεφάλαιο της Εξόδου, που τον βρήκε εκεί κάποτε που έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του. Υπάρχει η πρόσκληση του Ιερεμίου και αυτός ευηλίασε μάλιστα. Αναφέρεται στο πρώτο κεφαλαιό του. Λέγει ακριβώς το τι τρόπο τον εκάλεσε και πώς εφοβήθη βλέποντας το μεγάλο έργο το οποίο η Τρόικα να το αναθέσει, για το οποίο θεωρούσε τον εαυτόν του ανάξιον, ότι δεν είμαι η θέση εγώ, δεν το μπορώ εγώ να παρουσιαστώ στο λαό του αυτόν και να μιλήσω. Του έθεσε το χέρι στο στόμα του και του λέει «Δου, του έθεσα τους λόγους μου». Γες λοιπόν, μίλεσαι μικρός, μίλεσαι σε αδαή. Πήγαινε να γκρεμίσεις, πήγαινε να καταδαφίσεις, πήγαινε να κατασκάψεις και να ανοικοδομήσεις. Επίσης υπάρχει η πρόσκληση ωραία του προφήτη Εζεκίλ. Και αυτός το πρώτο κεφάλαιο γράφει τα περιστατικά τι είναι τρόπο τον εκάλεσε ο Θεός. Στο έκτο κεφάλαιο παραδείγματι των Κρητών υπάρχει η πρόσκληση του Γεδεών, άλλο πρόσωπο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ισαΐας αναφέρει τα περιστατικά του αυτά το έκτο κεφάλαιο τι είναι τρόπο, πότε και τι συνέβη γύρω από την προσκλησή του. Εκεί μέσα στην προσκλησή του και στα σαντιρίζεις που έφερε ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός, μη δυνάμενος να μπορέσει να αναλάβει αυτό το έργο, εκεί αποκαλύπτεται αυτό το μυστήριο των μυστηρίων που σας λέγω. Να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω από το κείμενο την υπόθεση αυτή. Λέγει «Εγένετο εντεσημέρες όπου απέθανε ο Δίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης το οίκος της δόξης αυτού». Ο Δίας ο βασιλεύς από τα γραφά αποδεικνύεται ότι έζησε το 738 και απέθανε γρηγορότερα, αλλά απέθανε τότε, όπως αναφέρεται στην Τετάρτη των Βασιλέων, το 14ο κεφάλαιο, στίχος 21. Τη χρονιά λοιπόν, λέει, εκείνη είδε αυτό το παράξενο πράγμα. Υψιώθη να ειδεί τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Όταν λέγει τον Κύριον, τον είδε ως άνθρωπον. Δεν είδε άλλον ημί τον Κύριον, τον Χριστόν, όπως αναφέρει και ο Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιό του, στίχος 41. Υπομορφήν ανθρώπου είδε τον Κύριον. Κατά συνέπεια είδε τον Χριστόν, 800 χρόνια προ Χριστού. Όπως αναφέρει, σας λέγω, και ο Ιωάννης. Τον είδε, λέγει, επί θρόνου. Δεν τον είδε απλώς να περιπατεί. Δεν τον είδε απλώς να ήσταται κάπου. Αλλά τον είδε σε θρόνο επιρμένο. Ο Θείος Χρυσόστομος στην περίπτωση αυτή λέγει «Το καθίστε επί θρόνου σύμβολον κρίσεως εστίν, κατά το εκάθισας επί θρόνου κρίνε δικαιοσύνη και εταίρου σύμβολον του παγίου, του μονίμου, του ατρέπτου, του ατελειώτου της ζωής της απεράντου», ότι είναι ο Κύριος του παντός, είναι αυτός που κάθεται σε θρόνο που δεν μπορεί κανείς να του θαλέψει τον θρόνο. Έτσι το ερμηνεύει ο Θείος Χρυσόστομος το εδάφιον αυτό. Ταυτοχρόνως δε πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού. Γεμάτος, λέει, ο οίκος από δόξα, από φως, από χάρη. Πράγματα που δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα διατυπώσει όπως τα έβλεπε εκεί. Και σεραφείμ ιστήκησαν κύκλο αυτού. Έξι πτέρυγεστο εμεί και έξι πτέρυγεστο εμεί. Και τεσμέν δυσί κατεκάλυπτον το πρόσωπο. Και δε δυσί κατεκάλυπτον τους πόδας. Και τεσδε δυσί επέταντο. Είδε, λέγει, και σεραφείμ, τώρα ένα, πολλά, ένα το κάθε μέρος δεν αναφέρει. Τα οποία είχαν, λέει, από έξι στερούγες. Είναι τα εξαπτέρυγα τα λεγόμενα τα δικά μας που συμβολίζονται στην εκκλησία μας. Οι δύο στερούγες, λέει, επάνω, φανταστείτε, δύο έξι, δύο στο μέσο και δύο κάτω στα πόδια. Και αν δείτε τα εξαπτέρυγα, θα δείτε ένα μικρό αγγελάκι με έξι πράγματα στερούγες. Αν προσέξετε, γιατί περισσότεροι μας δεν ξέρουμε τι είναι αυτά που έχει η Εκκλησία, τι συμβολίζουν, από πού έρχονται. Αυτή τη γνώμη εκεί και οθέθηκε, είναι βαλμένα και γι' αυτό και πολλοί από τους επιτρόπους ή από τους πρεσβυτέρους τα τροποποιούν παραδείγματος στην Εκκλησία. Πράττω με την ευκαιρία να σας πω για ένα κερί που προπορεύεται στην είσοδο. Δεν βγαίνει ένα παιδί με ένα κερί όταν βγαίνει ο ιερέας στην είσοδο την πρώτη. Δεν βγαίνει όταν βγαίνει για το Ευαγγέλιο. Οι παπάδες χάρη γούστου βάλανε δύο. Γιατί το βάζεις το δεύτερο? Τι είναι το δεύτερο? Αν ήξερες τι είναι το πρώτο, δεν θα προσθέτες δεύτερο. Είναι ο τίμιος πρόδρομος. Προπορεύεται ο πρόδρομος σαν κεράκι μπροστά από το φως, από τον Χριστό. Γιατί βάζεις δύο, είναι προδρόμοι. Ήθελε να κάνεις φαντασμογορική την λειτουργία. Δεν ξέρει τι είναι, γι' αυτό και ακριβώς βάζει το δάχτυλό και το τροποποιεί. Αν ξέραμε εμείς τι έχει το καθένα δίδαγμα που υπάρχουν στην εκκλησία μας, θα τρέμαμε τους αμπέναμε μέσα. Δεν θα πιέναμε να ανάβουν πολυελαίους και κεριά και λοιπά κάτω από το φαγκάρι αυτή. Α, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Το πήρε από το μαγαζί του και τον έβαλε γιατί είναι τίμιος και τον έβαλε επίτροπο. Τα άλλα δεν τα ξέρει όμως τι είναι εκεί πέρα μέσα. Επί να πάει να καθίσει κάνα 2-3 χρόνια στο όρος να τα μάθει αυτά και τότε να έρθει εδώ πέρα να κάνει. Και ο πρεσβύτερος και ο άλλος που θα είναι μέσα στην εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει. Λέγω λοιπόν ότι τα εξαπτέρυγα αυτά τα οποία έρχονται να μας σηκώσουν όταν αποθυμίσουμε, τα εξαπτέρυγα που προπορεύονται σε μια λιτανία, σε μια εορτή, έχουν τη βάση τους εδώ στον Ισαΐα. Έχει όμως ένα χαρακτηριστικό που ασφαλώς αποδεικνύεται ότι πράγματι είναι ο Χριστός αυτόν που είδε επί θρόνου ο Ισαΐας τότε. Γιατί? Διότι λέγει με τις δύο του φτερούγες του κάλυπτε το πρόσωπο. Δεν το βλέπε το κεφάλι του Κυρίου αυτού επί του θρόνου. Με τις άλλες δύο κάτω φτερούγες του κάλυπτε τα πόδια. Δεν φαινόταν τα πόδια αυτού που καθόταν στο θρόνο. Τι φαινότανε? Το κορμί του, το υπόλοιπο φαινόταν. Ούτε το κεφάλι του, ούτε τα πόδια του. Γιατί? Διότι ποιος μπορεί να μας πει πως σκέφτεται ο Θεός? Ουδής είδε το νου του Θεού. Ποιος μπορεί να μας διηγηθεί τη γενναία από πού έρχεται ο Θεός? Ουδής. Αυτά λοιπόν λέει στους ανθρώπους, αυτά είναι και καλυμμένα. Ούτε το νου του Θεού μπορεί να διαβάσεις ποτέ, γι' αυτό καλείσαι να μην εκφέρεις γνώμη σε ό,τι λέει ο Θεός, παρά να ακούς. Και γι' αυτό τους τοποθετεί πίσω. Όσοι θέλει, πίσω μου έλθει. Δεν σε βάλει δίπλα να του λες συνταγές. Εγώ νομίζω και εγώ φαντάζομαι και θα ξέρω να το κάνουμε έτσι. Αν θες, θα τις πίσω. Διότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει εσύ τον νου του Θεού. Γι' αυτό το καλύπτει. Ουδείς γνωρίζει. Ουδείς μπορεί να πλησιάσει στη σοφία του Θεού. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να μας πει από πού ήρθε ο Θεός. Γι' αυτό και το καλύπτει και τα πόδια. Όπως γράφει στο 53ο Ισαΐας, την γενεάν αυτού τι διηγήσετε? Ποιος μπορεί να μας πει από πού? Είναι ο απάτορ, είναι ο αμήτορ, είναι ο αγενεολόγητος. Απάτορ κατά το ανθρώπινο και αμήτορ κατά το θείο. Διότι ο άνθρωπος είχε μητέρα, δεν είχε πατέρα. Και ο Θεός είχε πατέρα, δεν είχε μητέρα. Έχει τον τύπον, τον Μελχισεδέκ, την Παλιά Διαθήκη, τον οποίο αναστήρει ο Παύλος, να τον παρουσιάσει στους Εβραίους, ώστε να του πει όπως αυτός, που αναφέρεται στα χαρτιά σας. Εσείς οι Εβραίοι, ο Μελχισεδέκ δεν είχε αρχή ούτε τέλος και είναι απάτορα μήτωρα γενεολόγητος, έτσι ακριβώς και αυτόν τον οποίο σας κηρύττω εγώ είναι απάτορα μήτωρα γενεολόγητος. Τι φαινότανε? Φαινότανε το σώμα του. Τι είδαμε εμείς τον Θεό, πώς τον είδαμε εμείς? Εν σαρκή ενηλυθώτα. Διότι θα τον βλέπαμε τον Θεό ως άνθρωπο, γι' αυτό μας έδειξε τον κορμόν του, τον ανθρώπινον. Δεν μας έδειξε πώς σκέφτεται ούτε πού θα έρχεται, αλλά μας λέει αυτό θα δείτε και όταν θα έρθει στον κόσμο, θα το δείτε να περιπατάει μαζί σας, αλλά δεν θα γνωρίζετε τη σοφία του και από πού έρχεται και πού υπάρχει. Εδώ λοιπόν δείχνει καθαρά τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, προτυπώνει την έλευση του εις τον κόσμο κατά το ανθρώπινο και πώς πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος και αυτέχει να παίρνει έναντι αυτού του μυστηρίου της ενθαρκώσεως. Γι' αυτό ο Παύλος Την ένθαρκο οικονομία τη λέγει μυστήριον. Μέγα το της ευθευγίας μυστήριον. Θεός εφανερώθη ενθαρκή. Το απορρίπτυνοι έχω δίκιο. Θεός εφανερώθη ενθαρκή. Όχι κτίσμα. Όχι δούλος. Όχι αρχιδούλος. Όχι άγγελος. Όχι αγγελιοφόρος. Θεός εφανερώθη ενθαρκή. Μάλιστα. Και κατά τον Παύλον, δίτα έψιλον 19, Θεός ειν εν Χριστώ κόσμον καταλάζον εαυτό. Ο Θεός ήταν, λέει, μέσα στο Χριστό. Αυτή λοιπόν την εικόνα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Θεού που έγινε άνθρωπος, την αναφέρει 800 χρόνια ο Ισαΐας σε αυτό το κομμάτι εδώ το οποίο θα διάβασα. Σεραφείμ είναι από το εβραϊκό σεράφ, αν καλώς το έχω πιάσει, που ερμηνεύεται κέρ. Και όπως ερμηνεύει ο Θείος Χρυσόστομος, το καθαρόν της ουσίας πάνω από τη σεραφείμ, το άγρυπνον, το δεγεγερμένον, το γοργόν, το ενεργητικόν, το ακυλίδωτον. Μαν φάνομεν εκ τούτου από το σεραφείμ, λέει, το οποίο λέγει ότι έψαλε έξι κτέργες το ενί και έξι κτέργες το ενί και έλεγαν αυτά μεταξύ τους, γιατί ήσταν το στον θρόνο του Κυρίου ένθεν και εκείθεν και έψαλον και έλεγον και εκέκραγε έτερος προθέτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Τύπος της τρισυποστάτου θεότητος στην Παλαιάν Διαθήκη. Τρεις Άγιοι, ένας Κύριος όμως, ο Σαββαώθ, ο Πατέρας. Είναι εκείνο το οποίο το έχουμε εμείς στην Εκκλησία μας. Η Εκκλησία η δικιά μας δεν έχει τίποτα έξω των δύο δυναρίων που έχει ο Θεός αφήσει στον Πανδοχέα για να επιμελείται εξωτηρία του περιπεσόντος καλυστηριστάς ανθρώπου. Η παλιά και η Καινή Διαθήκη είναι εκείνη η οποία έχει προσφέρει όλες τις λεπτομέρειες της Ορθοδόξης λατρείας. Από εκεί αντλούν. Μας ηρωνεύονται και οι Προτεστάντες και οι Εχοδίτες για τα τροπάρια που έχουν, για τη δοξολογία, παραδείγματος. Πού θέλει η παρμένη δοξολογία. Δόξα σε το δείξα ή το φόρο. Δόξα είναι ψήφι του Θεού. Δεν θέλουν να ακούν την εκρόσιμη ακολουθία. Άμω μη ενωδώ αλλού. Πού είναι παρμένη. Δεν είναι από τον 118 ψαλμών. Της Παλαιάς Διαθήκης. Πού θέλει. Είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα σαν τα δικά του. Γιατί και αυτοί έχουν ψαλμούς. Αλλά δεν στηρίζονται όμως με το πνεύμα που στηρίζει η γραφή αυτή. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος. Είναι εκείνο το οποίο λέμε εμείς Άγιος ο Θεός η αιτία. Άγιος ισχυρός ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο. Άγιος αθάνατος, το πνεύμα το Άγιο, ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον ημάς. Τρισυπόστατε Κύριε, ελέησον ημάς. Όχι ελεήστε μας, Πατέρα Υιέ και Πνεύμα Άγιον, ελέησον μας. Είναι εκείνο ακόμη το οποίο συνέβη κατά την επίσκεψη των τριών αγγέλων στα δέντρα μαυρί που εφιλοξενήθησαν από τον Αβραάμ. Τρεις ήσαν. Κύριέ μου όμως ομιλούσαν. Ομιλούσε ο Αβραάμ προς τους τρεις. Κύριέ μου. Προς τον έναν πάντοτε ομιλούσε. Εμείς βέβαια θέλουμε να συζητήσουμε μαζί. Από εδώ ο Πατήρ, από εδώ ο Υιός και από εδώ το Πνεύμα το Άγιον. Τότε πάβει να είναι μυστήριον, πάβει να είναι Θεός, πάβει να είναι ανερμήνευτο. Και δεν χρειάζεται τότε πίστη, θα χρειαζόταν γνώση. Να γνωριστούμε, να μου τον συστήσεις και να σε συστήσω. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. τι υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη και χαρά σε αυτούς οι οποίοι καθαρίζουν εν ταπεινώς το πνεύμα τους και βλέπουν τα μυστήρια τα οποία υπάρχουν και οδηγούνται. Εν πάση περιπτώσει, το ένα και το άλλο έψαλαν μεταξύ τους και έλεγαν το Άγιος Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Εμείς το έχουμε τροποποιήσει ελαφρώς και λέμε πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του. Τα ίδια λόγια είναι εδώ. Πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού. Δηλαδή είναι ο κυρίαρχος, ο παντοκράτορος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι ο δημιουργός, ο εξουσιαστής, είναι ο Θεός. Ως τέτοιον τον χαιρετούσαν και τον έψαλαν τα χερουβίμ εκεί επάνω. Και επήρθη το υπέρχυρον από τις φωνής εις τέκραγον. Το υπόστεγο λέει μπροστά αυτού του ναού, προφανώς έβλεπε το ναό του Σολομώντος, θα έβλεπε, δεν ξέρω τι έβλεπε. Πετάστηκε, έφυγε λέει το υπόστεγο από μπροστά, από τη φωνή, από τον αναλαγμό αυτών των Σεραφείμ. Και ενεπλήθη ο οίκος καπνού. Ο καπνός, το πούσι αυτό, είναι θέλη της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο τύπος του Πνεύματος του Αγίου. Έχετε διαβάσει ποτέ σας όταν ο Σολομών έφτιαξε το ναό? Έκαμε ούτως υπήν τα εγγένεια. Εμπήκε μέσα και προσευχήθη και παρακάλεσε το Θεό να έρθει να τον ευλογήσει. Και καθήν ώρα προσήφιεται, κατελήφθη από μία νεφέλη ολόκληρος ο ναός. Μας τον κατηγορούν οι Προτεστάντες σήμερα. Δηλαδή θέλουν την εκκλησία. Έχουν εκκλησία στα σπίτια αυτή και τους αιθούς. Το ίδιο είναι. Εμάς να χειρονεύονται όμως. Τόσο στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ναός. Χάρης Πνεύματος Αγίου. Άλλος ναός δεν υπήρξε και βαπτιστήριο εν ταυτοχρόνως. Στο υπερόν. Τι ήταν το υπερόν? Τι ήταν η νεφέλη που ήρθε? Ως πνοή βιέας που βγήκανε από εκεί μέσα όλοι σαν να βγήκανε από μια πνευματική κονιδίθρα βαπτισμένη. Τι ήταν? Τι λοιπόν η χάρη του Πνεύματος του Αγίου παρουσιάζεται εδώ. Και ο Κύριος και η χάρη και το τρισυπόστατο Θεότητος παρουσιάζεται εδώ. Όταν τα ίδια όλα αυτά τα πράγματα όπως αναφέρει εδώ ο Ισαΐας και είπε ο τάλας εγώ αλίμον νόμου, δηλαδή ότι κατανένιγμε ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χίλι έχων εν μέσω λαού ακαθάρτη χίλι έχοντος εγώ οικό και τον βασιλέα κύριον Σαββαώθ είδον της οφθαλμής μου. Δηλαδή ελεηνολόγησε ο άνθρωπος τον εαυτόν του για αυτά που ηξιώθη να είδει, άνθρωπος κατά πάντα αμαρτωλός ζών μέσα σε άλλων λαών βρώμικων εξίσου. Εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα για τον άνθρωπο που θέλει να σωθεί. Θέλεις να σωθείς, μη ρωτάς ποιος είσαι, ούτε πού ζεις. Ο Χριστός δεν ήρθε για αγίους στον κόσμο, που άλλωστε δεν υπάρχει. Γνώριζε που ήρθε. Καθή στιγμή ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, δεν υπήρχε ούτε ένας δίκαιος. Αυτό είναι πολύ το νοτικό. Ο Σατανάς, ο οποίος είναι τεχνίτης, τον άνθρωπο τον απαγοητεύει και τον παίρνει τον Χριστό και τον ανεβάζει ψηλά, ψηλά, ψηλά και τον απομακρύνει από τον εαυτό του. Είναι σαν εκείνο που κάνουν μερικές γυναίκες άμυαλες που παίρνουν ένα τετραβάγγελο και το δένουν και το βάλουν ψηλά επάνω και για ευλογία. Το τετραβάγγελο είναι να το διαβάζουν. Λέει να το βάλουμε και πάνω το λιβανίζουν. Αλλά έτσι του λέει ο διάλογος. Από πρόληψη το βάζουν τραβάγγελο για ευλογία ψηλά. Ευλογία θα έχει αν διαβάζει το Ευαγγέλιο και πράξει αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Το να το διπλώσει και να το χρυσώσει και να το βάλει και διαπάνω. Δεν φοβάται ο διάβολος το Ευαγγέλιο. Δεν φοβάται τη θυσία και είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο δίπλα. Και στην Αγία Τράπεζα είναι ο Σατανάς. Ποιος τι απαγόρευσε να μην είναι. Και δεν φοβάται και θα φοβηθεί διότι δίπλωσε ο τραβάγγελο το βάλει εκεί επάνω. Έτσι πολλοί άνθρωποι σκέπτονται διότι δεν έχουν ανθρώπου να του καθοδηγήσουν και οι ίδιοι ευχαριστούνται και βρίσκουν κάποια απάντηση στο σημείο αυτό. Πού να πάω εγώ τώρα με τόσο αμαρτωλός. Ο Θεός δεν ήρθε για δικαίους τον κόσμο, ήρθε για αμαρτωλούς τον κόσμο. Οποιαδήποτε λοιπόν και αν η κοινωνία που υπάρχουν, οποιαδήποτε και αν είναι βεβαρημένη η ζωή μας, ο Χριστός είναι έτοιμος να μας βοηθήσει και να μας καθαρίσει και να μας σώσει. Αρκεί εμείς να το θέλουμε. Αρκεί να παραδεχτούμε όπως αυτός παραδέχτηκε. Οτάλας εγώ. Τι έπαθα, τι ήταν αυτό που είδα και υπάρχω. Και έρθει να δει το Θεό. Βέβαια το Θεό δεν είδε την ουσία του Θεού. Γιατί ποιος θα δει το Θεό και θα ζήσει. Είδε τον άνθρωπο, τον Θεό εν χαρτί. Όπως τον είδαμε και εμείς. Όπως τον είδαν οι παππουλιδές μας. Όπως τον είδαν οι Απόστολοι. Όπως τον είδε ο Θεοτόκος που τον εγέννησε. Εν χαρτί τον είδε το Θεό. Δεν τον είδε το Θεό όπως είναι στην όψη του. Όμως του άφησε να εννοήσει ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται και δεν κολλείεται από τις αμαρτίες του ανθρώπου, κολλείεται από την άργηση του ανθρώπου. Γι' αυτό πάντοτε το ερώτημα από τον Θεό στον άνθρωπο είναι «Θέλεις, εγώ θα αναλάβω». Να σταματήσει η αμαρτία «Θέλεις, θέλεις να αλλάξει η ζωή, εγώ θα αναλάβω». Όλα σου τα χρέη τα πνευματικά. Όλα τα σαρκικά, όλα τα κατεδαφισμένα. Εγώ θα τα αναλάβω να τα αναστείλω. Εσύ θέλεις, αυτό είναι το θέμα. Και εμείς δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Και ο άνθρωπος όταν δεν θέλει για να σωθεί, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Αυτή λοιπόν η ταπείνωση του ανθρώπου αυτού. Του έβαλε στο στόμα του και εξωτερήκευσε. Για μας πρέπει να είναι μεγάλο μάθημα και μεγάλη ένεση. Οτάλας εγώ ότι κατανέμιγμαι ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχουν εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικώ και τον βασιλέα Κύριο Σαββαώθιδον τσοφθαλμίζουν. Όταν λοιπόν ανεγνώρισε ότι είναι αμαρτωλός και ότι υπάρχει σε ένα περιβάλλον εξίσου αμαρτωλών, επενέβη ο Θεός και του τακτοποίησε το θέμα του ως εξής. Και απεστάλλει προς με εν τον Σεραφείμ και εν τη χειρή είχε άνθρακα. Πού τον βρήκε τον άνθρακα? Ον τη λαβίδη έλαβεν από τους θυσιαστηρίους. Έστειλε, λέει, απεστάλλει, δεν ήρθε μόνο του, απεστάλλει προς έναν άνθρωπο που αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Προσέξτε τη λεπτομέρεια, που αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Πολλοί εξημών και μάλιστα γυναίκες φτάνουν στην εξομολόγηση και λένε «Δεν έχω τίποτα, πάτερ, εγώ». Τότε γιατί ήρθε? Μάλιστα μία ετόλμησε να πάει στον εξομολόγο να συζητήσει θέματα για άλλους. Αυτή ανήκει σε οργάνωση. Είναι στεσωσμένη αυτή. Έχει τακτοποιήσει κόπεδο στον παράδεισο πόσο να ανήκει στην οργάνωση. Αλλά ήρθα να μιλήσουμε για τους άλλους. Δικά σου θέματα αν έχει κάτι να μιλήσουμε. Να έρθει να μου κατηγορήσει τους άλλους. Ο άνθρωπος όταν πάει στον εξομολόγο πρέπει να παραδεχτεί ότι είναι αμαρτωλός. Ή λίγα, ή πολλά, ή εν λόγω, ή εν έργο, ή εν διανία, ότι είναι αμαρτωλός. Από εκεί και κάτω ξεκινάει η σωτηρία. Θα πει κάτι από αυτά που θυμάται, θα βοηθήσει και ο πάτερ κάτι κλπ. και τότε το μυστήριο έχει απόδοση. Όταν όμως πηγαίνει στον εξομολόγο και λέει μια ευχή θέλω εγώ, δεν έχω τίποτα, αλίμονος. Και θένα που τη ζητάς και αν στη δώσει αυτή την ευχή. Διότι αυτή θα πρέπει να είναι συγχαρητήριο σε εσύ. Δεν πρέπει να είναι συγχωρητήριο σε εσύ. Πως αν δεν έχει τίποτα δεν συγχαρητήριά μου. Αλλά συγχαρητήριο σε ευχές δεν έχει εκκλησία. Ούτε ο πάτερ μπορεί να δίνει συγχωρητηρίου σε ευχάς για να τη μετατρέπει σε συγχαρητηρίου σε ευχάς. Εν πάση περιπτώσει, απεστάλλει λέει. Και πήρε έναν άνθρακα με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο. Και τι το έκανε. Και ύψατο του στόματός μου. Θα διηγείτε πώς του συνέβησαν. Ήρθαν λέει και μου πέρασε τα χείλια μου. Στο στόμα μου τη λαβίδα με τον άνθρακα αυτόν. Και είπε, ιδού, ύψατο τούτο το χειλαίον σου. Και αφαιλεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαρίζει. Μην ξαναπείσω τη σαμαρτωλότητα. Αυτό που είδε, ο άνθρακς αυτός, που ήτησε τα χείλια σου, σου καθάρισε τις αμαρτίες σου και σου αφαίρεσε κάθε παρανομία. Ένα θυσιαστήριο. Τι έχει επάνω, άνθρακα πυρός. Τους μεν καθαρίζει, τους δε κατακαίει. Όσοι πάνε ετοιμασμένοι και έρθουν σε επαφή με αυτόν τον άνθρακα, το Χριστό που είναι επί της Αγίας Τραπέζης, καθαίρονται. Οι άλλοι καίονται, κατακαίονται. Όσοι αναξίων προσέρχονται. Τι άλλο παρουσιάζει, Σεραφείμ. Ποιο είναι το Σεραφείμ, ο κληρικός. Ποια είναι η λαβίδα, τι βλέπετε τη λαβίδα ποια είναι, την Αγία Λαβίδα που μας δίδει τον άνθρακα, Σεραφείμ, σε εμάς και καθαρίζεται η αμαρτία μας, η σάφηση των αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Αν λοιπόν ο άνθρωπος γνώρισε ότι χωρίς αυτόν τον άνθρακα, χωρίς αυτό το θυσιαστήριο που είδε και εδώ, που το πήρε από το θυσιαστήριο, χωρίς αυτά τα Σεραφείμ που λέγονται οι κληρικοί οι δικοί μας σήμερα, δεν υπάρχει σωτηρία για αυτόν, θα μένει εν τις αμαρτίες του, διαφορετικά θα πολιτεύεται κατά των εκκλησιασμών του, ή αν δεν εκκλησιάζεται, διαφορετικά θα εσκέπτεται και θα πρέπει να εκκλησιάζεται. Αν έχετε διαβάσει τις προφητείες του Αγαθαγγέλου, υπάρχει ένας το 1200 που έχει γράψει προφητείες περί των μελώντων να συμβώσει. Όταν αρχίζει ομιλεί για τη Γερμανία και τι λέει, «Φεφ, φεφ, Γερμανία, αλλημονός, αλλημονός στη Γερμανία». Διότι έδιωξε στα θυσιαστήρια και απέτεμψε τους ιερείς. Είσαι σαν τους Ιουδαίους χωρίς θυσιαστήριο. Την ελληνολογή και τη λυπάται, διότι δεν έχει θυσία, δεν έχει θυσιαστήριο. Ο Προτεσταντισμός δεν έχει θυσιαστήριο. Δεν έχει παπάδες. Μαγειρεύουν και ταΐζουν

Εκκλησία. Και συλλάγει τα ΟΕ για αυτόν τον λόγο. Διότι δεν έχει θυσιαστήριο και διότι δεν έχει ιερείς. Μεγάλη υπόθεση του θυσιαστηρίου. Έξω του θυσιαστηρίου δεν υπάρχει σωτηρία. Το θυσιαστήριο είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει τα αμαρτία του ανθρώπου. Με τα έργα του άνθρωπος δεν σώζεται. Χρειάζεται ο άνθραξ. Αυτός ο άνθραξ υπάρχει επίσης εκτός της Αγίας Τραπέζης, υπάρχει και συμβολικός, όπως σας έχω πει και άλλοτε, στο θυμιατήριο. Το θυμιατό που θυμιάζει τον άνθρωπο ιερεύς έχει μέσα τον άνθρακα. Έχει και το Πνεύμα του Άγιον, το άρωμα, το θυμίαμα. Έχει και την Παναγία που είναι το κάτω μέρος του θυμιατού. Έχει και τα 12 κουδούνια που είναι οι 12 Απόστολοι. Έχει και τις τρεις αλυσίδες που είναι τρισυπόστατος Θεός. Δεν είναι εκεί και ως έτυχε όλα αυτά που υπάρχουν. Έχετε διαβάσει το βιβλίο που έχω γράψει με εκκλησίες ευλογείτε των Θεών. 18 συναπτά χρόνια μιλάω εδώ και οι περισσότεροι έχουν μεσάνυχτα στα θέματα της εκκλησίας. Στο βιβλίο εκείνο τα έχω γράψει όλα αυτά που τα ακούτε τώρα και στέκεστε με ανοιχτό το στόμα. Το βγάζει ο Παναγόπουλος για να κερδίσει. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Να διαφωτιστεί ο άνθρωπος αν θέλει. Και γράφονται όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα λοιπόν το κάρβουνο επί του οποίου αναδύεται το θυμίαμα είναι ο Χριστός το κάρβουνο αυτό. Είναι ο άνθραξ αυτός του Ισαΐου. Και πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι αυτό που το πιάνει ο παπάς στο χέρι. Και να μην κάθεται πάνω στο στασίδι όταν βγαίνει ο παπά να τον θυμιατίσει. Και να μην κάνει το σταυρό του όταν ο παπάς το θυμιατίζει. Αλλά να κάνει υπόκληση. Διότι του λέει αυτό το καταλαβαίνεις τι λέει, τι είναι. Εγώ το πιστεύω, εσύ το πιστεύεις, εγώ το πιστεύω, εσύ το πιστεύεις, εγώ το πιστεύω, εσύ το πιστεύεις. Ναι, το πιστεύω και το ξέρω τι είναι. Πολλοί ιερείς μάλιστα τα έχουν με 4 κουδούνια, 4 ταλάντα βάλανε. Το απλοποίησαν τους αποστόλους. Δεν ξέρουν όμως τι είναι αυτό που κρατάνε στο χέρι τους. Γι' αυτό δεν το προσέχουν κιόλα. Αν τα προσέχαμε, θα φοβόμαστε να μπούμε μέσα στην εκκλησία. Τρόπος του εφάζεται. Γιατί φόβος πάει να πει δέος, πάει να πει σεβασμός, υπολογισμό. Η γυνή να φοβείται τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα. Διότι δεν έγινε ο άντρας για αυτή, αυτή έγινε για τον άντρα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός είναι που καθαρίζει τα χείλια του ανθρώπου, που καθαρίζει τις αμαρτίες του ανθρώπου. Και αυτόν τον τύπο, και αυτό που αξιοποίησε τον Ισαΐα στην Παλιά Διαθήκη, τον έχουμε εμείς σήμερα, πάλι επί των θυσιαστηρίων των Ορθοδόξων, και τα Σεραφείμ ιερείς, για τζηλαδίδος, μας δίδουν, μας μεταφέρουν τον άνθρακα αυτόν, η στάση στην αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Δεν το πήρε μόνος του από το θυσιαστήριο, ούτε το Σεραφείμ το έπιασε τον άνθρακα αυτόν, καθώς και αυτό άνθρακ πνεύμα χωρίς τη λαβίδα, από σεβασμόν μεγάλων. Προσοχή μεγάλη. Και το μετέδωσε και πέρασε τα χείλια του και του είπε τούτο ύψατο των χειλαίων σου, αφελεί τα ανομία σου και τα αμαρτία σου περικαθαρεί, εις άφεση είναι αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Παίρνει αντίδερο οι άνθρωποι. Γιατί το παίρνει, θα σε σώσει, ώστε να μην το πάρω. Να το πάρεις αλλά δεν σε σώζει, το δώρο να φροντίζει να πάρει, τον άνθρακα να πάρει. Είναι εισαγιασμόν, ευλογία Κυρίου Κέλεος. Δεν είναι η σωτηρία, δεν είναι η σάφηση αμαρτιών. Όπως και ο αγιασμός. Είναι ευλογία του Ιορδάνου. Το αντίδερο, η κοιλία του Θεοτόκου. Όταν παίρνεις αντίδερο, τη Θεοτόκο παίρνει. Όταν πάρεις το δώρο όμως τον άνθρακα αυτόν,

0: Δίδω Ισαΐας και του καθάρισε τις αμαρτίες του, περί σε αυτόν τον Χριστό και καθαρίζονται οι αμαρτίες. Και το έχει αυτήσει ο Χριστός μας κατά αυτήν την έννοια, αυτή η υπόθεση να είναι στα χέρια των Σεραφείμ και να μεταδίδουν σε εμάς τους αμαρτωλούς, που και με ακάθαρτα χείλη είμεθα και μεταξύ ανθρώπων ακαθάρτων χειλαίων υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή ίσως να σοκάρονται όσοι ακούνε και όσοι μέλη να ακούσουν αναφορικώς με τον χαρακτηρισμό ότι είναι Σεραφείμ ο κληρικός. Και εν τούτη, οποιοδήποτε και αν είναι, οσεδήποτε αμαρτίες και αν έχει, δεν πάβει να είναι Σεραφείμ. Είναι αμαρτωλός, πρόσεξε, είναι ακάρβουνο μαύρο. Αν καταπιαστείς, θα λερωθείς. Είναι εντάξει, είναι κάρβουνο πειραχτωμένο. Αν καταπιαστείς, θα κατακαείς. Μην πιάσεις ποτέ σου κληρικό ορθόδοξο στο στόμα. Ποτέ σου, μην πιάσεις. Μακριά. Προστείναγε και τίποτα. Επιτρέψετε μου να σας μεταφέρω μερικές γνώμες Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με αυτά τα Σεραφείμ, τα οποία είναι απαραίτητα για την μετάδοση, για την κοινωνία, για την άφεση των αμαρτιών, για την επικοινωνία του ανθρώπου μετά του Θεού. Διότι θεία κοινωνία, αυτό πάνε αυτή κατά τους πατέρας. Θεία επικοινωνία. Ακούστε. Η ιεροσύνη, η τάξη αυτή των Σεραφείμ, εστί τάξη θείου μυστηρίου αισθητή. Δύναμην έχουσαν πνευματική υποαρένων ανθρώπων ενεργουμένων υπέρ των ανθρώπων σωτηρία και βοηθεία. Η ιερία δεν παραδέχεται η Ορθοδοξία. Παρά του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού παραδεδομένη. Ο Χριστός τα οικονόμησε έτσι, αυτός άφησε τα Σεραφείμ αυτά εδώ στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όμως εξαιτίας ορισμένων ατασταλιών των ανθρώπων αυτών που λέγονται κληρικοί έχουν λόγους πολλές φορές ούτε αντίδερο να πάρουν από το χέρι τους, όχι να προσέλθουν για να κοινωνήσουν. Θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω μερικές γνώμες επάνω σε αυτό πάλι το θέμα. Ήτης του ιερέως καταφρονήσει, ταχαίως καταφρονήσει και του Θεού. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Κατά πρεσβυτέρου κατηγορία μην παραδέχω. Όταν γάρ της προς ιερέα ευλαβώς διατεθεί πολλομάλων προς Θεών. Κάνω ιερές φαύλος ή ο Θεός ορών, βλέπει ο Θεός, ότι δια την προς αυτόν τιμή πας για το Θεό, δεν πας για τον ιερέα, και τον ούτε άξιον τιμή θεραπεύεις και αυτός αποδώσει την αμοιβή. Και γάρο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου φυστή, εις τον προφήτου λείψετε. Και τιμών και ο οίκων και ο υπακούων δηλωνότι το ιερή. Κατηγορία μη δέχου κατά πρεσβυτέρου, μη δε επιπλήξει αυτό, αλλά παρακάλει ως πατέρα. Γράφει ο Νείλος. Αγγέλων γάρ έργων η διακονία του προσευχομένου κληρικού. Ο δε προσευχόμενος κληρικός, άγγελος Κυρίου ηθεί. Μη γάρτα εαυτού λέγει, τι λες εναντίον, ή καταφρονείς αυτού, ούκ αυτού καταφρονείς, αλλά του χειροτονήσαντος αυτών Θεών. Όταν λες κάτι κατά ενός ιερέως, κατηγορείς λέει το Θεό, ο οποίος τον ανέχεται και κάνει το μυστήριο. Και πώς ενδήλων ότι ο Θεός εχειροτόνησε αυτόν, φυσί, ουκούν ημιτάστην έχεις την υπόλοιψη, η ελπίση σου και καίνονται. Η γάρμη δεν ενεργεί ο Θεός δι' αυτού, αν πιστεύεις ότι αυτός δεν είναι τίποτα, στον αέρα λέει κουβεντιάζει. Και αν πιστεύεις ότι ο Θεός δεν ενεργεί αυτού διότι είναι αμαρτωλός, άραγε ούτε μυστηρίων μετέχει, ούτε ευλογιών απολάβει, ούτε άρα χριστιανός είσαι. Τι ούν, εσύ πάντα ο Θεός χειροτονεί και τους αναξίους. Τότε λέει τι γίνεται, χειροτονεί, δίδει, τον γράφει στα χαρτιά του και τον ανάξιο ο Θεός, τότε πώς μου τα λες. Πάντας μεν ο Θεός ου χειροτονεί, δια πάντων δε αυτός ενεργεί. Στα χαριά του Θεού λέει δεν θα φαίνεται παπάς, αλλά για σένα όμως εφόσον εχειροτονήσει, παρότι να αμαρτωλός, για σένα θα είναι παπάς. Κατά συνέπεια δεν την κάνει την εργασία ο ιερεύς, την κάνει ο Θεός διά του ιερεύς. Ουδέν παραβλάπτεται ο δεχόμενος ή και ο διδούς ανάξιος είναι δοκή. Εσύ που πρόκειται να δεχθείς, δεν παραβλάπτες σε τίποτα όσο ανάξιος και αν είναι αυτός ο οποίος σου τα προσφέρει. Ουδέ τα άχραντα χραίνεται μυστήρια ή ο ιερεύς πάντας ανθρώπους εις κακίαν παρελάθειε. Αν ο ιερεύς λέει είναι, έχει όλη την κακία του κόσμου και τους έχει περάσει όλους τους ανθρώπους σε αμαρτία, εσύ δεν έχεις να ζημιωθεί τίποτα λέει από αυτό. Διότι εκείνη την ώρα που ιερουργεί, βάζει ευλογητός, είναι χερού, είναι σεραφείμ. Αδιαφόρος έπειτα όταν βγάλει τη στολή του, ποιος είναι έξω και τι έχει στην πλάτη. Εδώ να μου επιτρέψετε και κάτι ακόμη, διότι εμείς είμαι θα εύκολη κατηγορία. Και ορισμένοι μάλιστα μας ευδύνουν να τις διαβάσουμε και τις κατηγορίες που έχουν αυτοί στο κεφάλι τους. Ούχρι των ιερέων τα πλημελήματα δίλα γενέσε της πολύς. Αυτό και μόνο να το ξέραν, θα είχαν αλλάξει τα πράγματα. Ούχρι των ιερέων τα πλημελήματα δίλα γενέστε της πολύς. Τις αμαρτίες και τις ασθαλίες που κάνουν οι κληρικοί λέγοι δεν πρέπει να τις μαθαίνει ο κόσμος. Και αλίμον από αυτούς που τα παίρνουν και τα βγάζουν έξω και τα κυκλοφορούν να τα μαθαίνει ο αδύνατος κόσμος και να χάνεται. Ή να μη σκανδάλου πρόφασιν εντεύτε λαμβάνοντες αδεώς αμαρτάνους. Ήγαρε έγωγε, εγώ τουλάχιστον λέγει ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτόπτης επισκόπου γάμων αλότριων διαρτηρώντας σε γεγόνια, αν έβλεπα έναν επίσκοπο να κάνει μια αμαρτία σταρκική, λέει, τι θα έκανα. Συνεκάλυψα αν την πορφυρίδη του παρανόμου γινόμενο. Θα βγάζα λέει την πορφύρα μου και τον σκέπασα, να μην τον δούνε και σκανδαλιστούν οι άνθρωποι. Όσαν μη βλάψει τους θεωμένους των ορωμένων ιόπτων. Ο Χριστός όμως λέει ή και εγκλημάτων όσοι υπεύθυνοι ιερείς ουδέ ούτως εις έμεις των εκείνων δύον κρίνει. Με εγκλήματα λέει να είναι φορτωμένοι οι ιερείς οι αρχιερείς, δεν έχεις κανένα δικαίωμα λέει να τις κρίνεις. Ο γάρ τιμών των ιερέα των ανέγκλητων τιμά το υποκείμενο. Και έχουμε δυστυχώς ανθρώπους που οι μεν για αυτούς είναι πατέρες, οι άλλοι είναι παππούλιδες. Αυτός είναι Άγιος Παπά. Άμα λέγει προστινάστε δέχεσαι τον Άγιο Παπά, δέχεσαι τον Παπά και όχι τον Χριστό που τον χρησιμοποιεί ως Παπά. Δέχεσαι, λέει, όποιος δέχεται τον ανέγκλητον, αυτόν που δεν έχει κατηγορίες των καλών, τιμά το υποκείμενόν του, το Αγιό του πρόσωπο. Ο τιμών όμως τον ιερέα και τον Θεόν τιμήσει. Και θέλω τον φαύλον να τον δεχθείς. Τότε τον προσκυνάς για το Θεό. Διαφορετικά προσκυνάς το πρόσωπό του, ο δεν είναι αμαρτωλό. Και που ξέρεις εσύ τα κρυφά τι κάνει. Και που ξέρεις εσύ πως θα τον διηγήσει ο Θεός, τι εγωισμό μπορεί να έχει. Πού το ξέρεις εσύ. Και εγώ που θέλουμε να κάνουμε αυτές τις κρίσεις. Ο τιμών λοιπόν τον ιερέα και τον Θεόν τιμήσει. Ο δε μαθών του ιερέως καταφρονεί, ο δω προβαίνει και εις τον Θεόν υβρίσει ποτέ. Καν ο ιερές φαύλος ή ο Θεός ορό βλέπει, λέει ο Θεός, ότι δια την προς αυτόν τιμήν και τον ουκ άξιος τιμήν θεραπεύει, αυτός αποδόθηση την αμοιβή. Όταν ο Θεός σε ειδή λέει, ότι αδιαφορείς αν είναι φαύλος σε λοιπά, εσύ προσέρχεσαι διότι πρέπει να βαφτίσεις το παιδί σου, διότι πρέπει να εξομολογηθείς, διότι πρέπει να κοινωνήσεις, διότι πρέπει να εκκλησιαστείς. Ο Θεός λέει θα σου δώσει εσένα, λέει, οσοδήποτε φαύλος σε αν είναι αυτό. Δεν είναι η χάρις αγαπητή μου δοσμένη στην αγιότητα του κλήρου. Αυτός ο ίδιος ο Κύριός μας τα χρησιμοποιεί ως όργανα για να μεταφέρει σε εμάς τον αγιασμό και τη σωτηρία. Μη είπε λοιπόν ο αμαρτωλός εστίνω προσφέρον, αμαρτωλός δεν πάω εγώ, καταδεδικασμένος εστί, ανάξιος εστί, και ούκ επιφυτά η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Μην το πεις, λέει, αυτό το πράγμα. Μηδέν και ούτων εννοήσεις, άλλος εστίν ο των κρυπτών γνώστης και εξουσιαστής. Άλλος λέει είναι πίσω από αυτό το αμαρτωλό παπαδάκι, πίσω από αυτόν τον αμαρτωλόν αρχιερέα, τον διάκονο και είναι άλλος λέει πίσω, άλλος είναι πίσω. Επίγνωθης αυτόν, ότι σου πας υψηλότερος και παραχώρησον το δικαίο κριτή την κρίση. Σκέψου λέει, υπάρχει άλλος παραπάνω από σένα και από αυτόν και εδώ στην κρίση σε αυτόν. Εσύ μη σπεύσεις να πεις κουβέντα τίποτα. Έστω δε ο ιερές εις τα περί Θεού μη σφαλόμενος δόγματα. Πρόσεξε μοναχά να μην είναι αιρετικός. Μη σου πει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Μη σου πει η Παναγία δεν είναι αϊπάρθενος. Μη σου πει ότι ο Τίμιος Σταυρός είναι φωνικό όργανο. Τότε δεν θα τον προσέξεις. Αλλά αν είναι φιλάργυρος, αν είναι κατά κάποιον άλλον κατασάρκα αμαρτωλός, αν είναι εγωιστής, αν είναι, αυτό δεν τον αποκόπτει της χάριτος. Έστω δε ο ιερέας εις τα περί Θεού μη σφάλλοντος δόγματα, τον δε λοιπόν ούκ εις η δικαστής ή άρα ούκ εξεταστής αυτού, αλλά επιγεινώσεις το οικείον μέτρονται και αξίωμα. Δι' αυτό παρακαλώ μη κρίνετινα εξαιρέτως δε ιερέα Θεού, αλλά μετά πίστεως πρόσθεσε και μετανία εμπράκτου και συνειδότος καθαρού της φύης μυστηρίης και του αγιασμού επιτεύξει πάντων. Επί διότι καν άγγελο Θεού εστίνω προσφέρον την ανέμακτον θυσία, τη δε αναξίως προσέρχει ουδαμώσε ο άγγελος αμαρτημάτων καθαρίσει. Το θέμα δεν είναι ποιος είναι ο παπάς, ο δεσπότης, ο διάκος. Ποιος είσαι εσύ που προσέρχεσαι σε εκείνον. Και ότι το λεγόμενο αληθές, αυτός ο Ιούδας μαρτυρεί. Ούτως γάρ εξ αυτών των αχράντων χειρών του δεσπότου των θείων άρτων δεξάμενος. Δεν πήρε, πήρξε αγιότερος και αξιότερος αρχιερέας από τον Χριστό. Δεν πήρε, λέει, ο Ιούδας άρτων από τα χέρια του. Επειδή αναξίως τούτον εδέξατο, ευθέως εισήλθε εις αυτόν ο Σατανάς. Τι θα ωφεληθεί λοιπόν αν είναι ο Άγιος ο αρχιερεύς και αν τα κάνει σωστά. Το θέμα σου λέει δεν είναι αυτό. Εσύ θα προσέλθεις, δεν θα κρίνεις κανέναν αν θέλεις να μην κρυθείς και τη χάρη, τη σωτηρία θα την πάρεις. Θα τη λάβεις δηλαδή όπως λέμε στη γλώσσα μας. Εμείς σχεδόν στις πόλεις κάθε μέρα προσφέρουμε τη θυσία αυτή. Το θυσιαστήριο υπάρχει, ο άνθρακας επί της τραπέζης, η λαβής ετοίμη, το Σεραφείμ. Πού όμως οι Ισαΐες δεν προσέρχονται. Έχουν τάξει, έχουν κανονίσει πότε και πώς. Έχουν την γνώμη ορισμένη ότι οι μέρες κάνουν αξιοτέραν την θείαν κοινωνία. Υπάρχει λάθος μεγάλο στο σημείο αυτό. Ακούστε τι λένε εδώ τα κοιτάπια, τα χαρτιά, τα άγια πράγματα. Εμείς καθεκάστην, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, ημέραν προσφέρομεν τη θυσία. Και μία εστί αυτή. Και όπολε. Λειτουργεί η Αγία Τριάς, λειτουργεί η Φανερωμένη, λειτουργεί ο Άγιος Στέφανος, λειτουργεί ο Άγιος Κωνσταντίνος, λειτουργίες στα Αθήνα, λειτουργίες στα χωριά, λειτουργίες στο εξωτερικό, την ίδια μέρα, σε διαφορετικές ώρες ή και την ίδια ώρα. Ένα είναι το θυσιαστήριο, ένας είναι ο Χριστός, ένας είναι ο άνθρακας που προσφέρεται, ένας. Εμείς καθεκάστην ημέρα προσφέρομαι εν θυσία και μία εσύ αυτή, ούπολε, τον γάρα αυτό να ή προσφέρομαι. Ούγιν μεν έτερον πρόβατον, αύριον δε έτερον.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Φίλοι μας, εν χορδές και οργάνης θα σας τα πούμε σήμερα και με ψαλμούς, γιατί η προσευχή είναι το δυνατότερο όπλο, όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Καλώς μας ήρθατε, εδώ είμαστε στην Ραδιοπαραμυθία 5.

Και σε αυτό το σημείο, φίλοι μας, θα διαβάσουμε από τους ψαλμούς του Δαβίδ σε έμετρη μεταγραφή, όπως γράφει στον πρόλογό του ο Ιωάννης Φρουδαράκης, που την χάνει να είναι οδοντίατρος από την Κρήτη. Και στο προλογικό σημείωμά του λέει ότι αναζητώντας τη γη του Πυρός σε καιρούς που θαρούσα πως μπορούσα να κάνω αλήθεια ό,τι ποθούσα, θυμάμαι εξαιρετικά την στιγμή που ένιωσα τον στίχο «Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου». Εζήλεψα, εθαύμασα τον ποιητή του. «Ετούτο ψάχνω», είπα, και ο ουρανός επάτησε τη γη και η πυρέσουσα πεθυμιά μου εσαρκώθη. Το πρόσωπο του πόθου μου που ψηλαφούσα στα σκοτεινά εφανερώθη ως βιαία πνοή. Ανυποψίαστος του επερχομένου σεισμού, αλλά δροσιζόμενος αφράστος, ως περούνι βάτος πάλε ή αφλέκτος και ομένη, άρχισα επιτέλους όντως, ελπίζω, να ζω. Και συναντήθηκα με τον ψαλμοδό, τον αγαπητό του. Έτσι άρχισα την ανάγνωση του ψαλτηρίου. Χρόνους πολλούς καθυλωμένους από τον λόγο του προφήτη, προσπαθώ άτεχνα να μεταγράψω την ψυχή του στο ρυθμό και τη μουσική της γλώσσας μου. Να υμνήσω κι εγώ συμπαθητικά τον ελεήμονα φιλεύσπλαχνο, τον παντοκράτορα κύριό μου. Εκείνος γνωρίζει τη χαρά μου. Δόξασε ο Θεός. Αυτά γράφει λοιπόν στον πρόλογό του, σε ένα χειροποίητο βιβλίο, ο κύριος Φρουδαράκης, φίλοι μας. Ένα βιβλίο που το έφτιαξε ο ίδιος. Το μετέφρασε, όπως βέβαια θα πει, τι σημαίνει μεταγραφή. Συλλογίζομαι, λέει, πως όταν μεταφράζω ελληνικά κείμενα στη σημερινή γλώσσα μας και όταν μεταφράζω ξένες γλώσσες, κάνω δύο διαφορετικές δουλειές. Μου χρειάζονται λοιπόν δύο διαφορετικές λέξεις για να δηλώσω αυτή τη διαφορά, ώσπου να βρεθεί κάποια περισσότερο ικανοποιητική, υιοθέτησα τη λέξη μεταγραφή για το μεταγλωτισμό των αρχαίων κειμένων. Η λέξη με αυτή την έννοια έχει την παράδοσή της, αφού απαντά στον Θουκυδίδη. Έχει υπόψη του το χωρίο του Θουκυδίδη, όπου οι Αθηναίοι συνέλαβαν έναν Πέρση κομιστή επιστολής και τα σμένα επιστολάς μεταγραψάμενοι εκ των Ασσυρίων γραμμάτων ανέγνωσαν. Μεταφράζει ο Σεφέρης. Εκτός λοιπόν από την μεταγραφή, όπως τη λέει, εμείς θα τη λέγαμε μετάφραση, αλλά είναι προτιμότερο έτσι όπως το έχει γράψει μεταγραφή, έθεσε ο ίδιος το βιβλίο, το ζωγράφησε, Ψαλτήριον 2020, και μας το έστειλε. Ευχαριστούμε τον κύριο Φρουδαράκη γι' αυτό. Γράφει στην εισαγωγή του πώς ένιωσε τους ψαλμούς και πώς τους καταλαβαίνει ο ίδιος, αλλά αυτό που έχει πάρα πολύ σημασία είναι να σας διαβάσουμε τους ίδιους τους ψαλμούς, έτσι σε αυτή τη μεταγραφή, με κάποια κριτική άποψη. Θα καταλάβετε στη συνέχεια. Θα διαβάσουμε, ας πούμε, τον πέμπτο ψαλμό για αρχή και μετά θα δούμε πώς το βλέπει ο ίδιος. «Άκουσε κάθε λόγο μου και κάθε προσευχή μου. Κατάλαβε την, γρήκα την, Κύριε, την κραυγή μου. Τη δέησή μου πρόσεξε, Θεέ και Βασιλιά μου, γιατί σε σένα δέομαι και έχω τα θάρρυτά μου. Κάθε πρωί προσεύχομαι και ακούει τη φωνή μου. Ο μπρός σου σας σταθώ νωρίς, βλέπεις την όρεξή μου. Δεν είσαι εσύ τέτοιος Θεός που τ' άδικο να θέλει, μήτε και πονηρός μπορεί δίπλα σου να απομένει. Μη δε και οι παράνομοι ο μπρός σου θα σταθούνε, όλους τσανόμους τους μισείς κι όσους αδικούνε. Τους ψεύτες απαξάπαντες ο Θεός θα τσαφανίσει, μα και τον δόλιο τον φωνιά κι αυτόν θα τον μισήσει». Έτσι, τους ψεύτες απαξάπαντες, απολύς πάντας τους λαλούντας, το ψεύδος άνδρα αιμάτων και δόλιον βδελίσετε Κύριος, μα και τον δόλιο τον φωνιά και αυτόν θα τον μισήσει. Κι όσοι είσαι πολύ έσπλαχνος θα μπαίνω στο ναό σου, να προσκυνώ τα Άγια σου και σέβας θα έχω μπρός μου. Με νόμου σου μ' οδήγησε και διώξε τους εχθρούς μου, εκεί που είσαι φέρε με να φωτιστεί και ο νους μου.
γιατί ποτέ στο στόμα τους δεν βρίσκεις την αλήθεια. Μάταια έχουν στην καρδιά, ψευτιές και παραμύθια. Μιλούνε και το στόμα τους τάφο ανοιχτό θυμίζει και η γλώσσα τους ειδόλια μόνο κακά σκορπίζει. Ότι ουκέστηναν το στόμα τη αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν. Είναι πολύ όμορφη η μετάφραση και ο ίδιος μας είπε, φίλοι μας, ότι πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια, δούλευε αυτή τη μετάφραση και φαίνεται η καλή δουλειά που έχει κάνει στην μεταγραφή, όπως θέλει να το λέμε. Και να τελειώσουμε με τον 5ο ψαλμό. «Κρίνων αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών, έξωσον αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Σα θα τους κρίνεις, Κύριε, όλοι ασκολαστούνε, να μπλέξουνε στα βρόχια τους, στα ίδια να πιαστούνε. Για τα πολλά τους κρίματα, την πόρτα να τους κλείσεις, Κύριε, σε πικράνανε και να τους τιμωρήσεις. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε. Εις αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Θα εφρανθούνε οι πιστοί που σε έχουν ελπίδα, αιώνια θα γάλλονται μαζί τους σαν σε δούνε. Θα καυχηθούν για σένανε όλοι που σε αγαπούν. Ότι σύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσαν ημάς. Γιατί εσύ τον δίκαιο, Κύριε, θα ευλοήσεις, της χάρη σου τον στέφανο σε μας να τον δωρήσεις.

Στην εισαγωγή του φίλου μας, ο κύριος Φρουδαράκης, γράφει ότι οι ψαλμοί, καθώς και τα περισσότερα προφητικά βιβλία όπως ο Ιώβ, οι Παροιμίες, ο Εκκλησιαστής, το Ασμασμάτων, η Σοφία Σολομώντος, η Σοφία Σιράχ, αποτελούν μέρος της θρησκευτικής ποίησης του Ισραήλ. Ολόκληρη η ποιητική ανθολογία του Ισραήλ που διασώθηκε είναι ποίηση θρησκευτική και έχει πηγή και αναφορά την θρησκεία τους και τη λατρεία του Θεού τους. Βέβαια και η υπόλοιπη ποίησή τους με θέματα κοσμικά ή κοινωνικά είναι και αυτή διαποτισμένη με το ίδιο θρησκευτικό πνεύμα. Όμως δεν είναι δυνατόν ο λαός που άφησε την πλέον θαυμαστή θρησκευτική ποίηση της αρχαιότητας να μην είχε δημιουργήσει και καθαρή κοσμική ποίηση. Πολλές μαρτυρίες δείχνουν ότι το Ισραήλ ανέπτυξε εξαιρετική κοσμική ποίηση, η βάση της οποίας ήταν τα λαϊκά τους τραγούδια που μεταφέρονταν από στόμα σε στόμα πολλές γενιές πριν καταγραφούν. Η απώλεια ολόκληρης της κοσμικής τους ποίησης εξηγείται από το γεγονός ότι κατά τον σχηματισμό του κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης το σημαντικό κριτήριο επιλογής ήταν το περιεχόμενό τους. Και έτσι επιλέχθηκαν μόνο τα καθαρώς θρησκευτικού περιεχομένου βιβλία ή εκείνα τα οποία δια αλληγορικής ερμηνείας είχαν προσλάβει πάλι θρησκευτικό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν μόνο για τα βιβλία του κανόνα γινότανε προσπάθεια διάσωσης και διάδοσής τους δια αντιγραφής. Με αυτόν τον τρόπο ξεχάστηκαν και εξαφανίστηκαν τα υπόλοιπα βιβλία της κοσμικής τους ποίησης στο πέρασμα των χρόνων. Ο Ισραηλιτικός λαός, πρικισμένος με εξαιρετική ποιητική αίσθηση και διάθεση, δεν ήταν δυνατόν να μην έχει αναπτύξει λαϊκό τραγούδι και την κοσμική ποίηση. Κάθε εκδήλωση της ζωής τους, δημόσια ή ιδιωτική, την συνόδευε τραγούδι. Όλοι τραγουδούν στη δουλειά, στους αγρούς, στους αμπελώνες. Τραγουδούν στους δρόμους της πόλης, στις πηγές, στα συμπόσια, στους γάμους. Ο νέος τραγουδεί τον ερωτά του και η πόρνη τραγουδεί και αυτήν με την κιθάρα της. Τραγουδούν όταν θεμελιώνουν το σπίτι, τραγουδούν τα τρεχάμενα νερά, τραγουδούν τους αραβώνες, τραγουδούν του ταξιδιώτη τον ερχομό και τον πηγεμό. Με ποίηματα επίσης δείχνουν τη χαρά τους όταν φεύγει η θλίψη και ο πόνος τους. Εξάλλου και η πολιτική ζωή δίνει αφορμές για ποιητική δημιουργία. Η Επανάσταση δημιουργεί επαναστατικά τραγούδια. Ο πόλεμος πολεμικά, οι νίκες επινίκια. Τέτοια εξαιρετικά δείγματα διασώθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Βουκόλος με τη φλογέρα του τραγουδεί την ομορφιά της φύσης, το κοπάδι του, τη ζωή του. Απολείψανα τέτοιες βουκολικής ποίησης, μαντεύουμε το κάλους της. Η δοξασμένη βασιλεία δίνει αφορμή να τραγουδήσει ο ποιητής την ανορία του βασιλιά τους, τη σοφία του, τη χρηστή του διοίκηση, να χαιρετήσει με τραγούδια τη γέννηση, την ενθρόνησή του, το γάμο του.

23ος ψαλμός. Ψαλμός το Δαβίδ της μίας Σαββάτων. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου και τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Να δούμε τώρα και τη μεταγραφή στην κρητική διήγηση. Η γη είναι όλη του Θεού και απάνω όσα ζούνε οι οικουμένοι κυφνητοί σε αυτήν που κατοικούνε. Αυτός την εθεμέλιωσε σε θάλασσες να στέκει, με ποταμούς την πότισε, περβόλη να την έχει. Ποιος είναι άξιος να βγει στο όρος του Κυρίου? Ποιος θα σταθεί, ποιος θα βρεθεί στον τόπο του Αγίου? Τα χέρια που έχει καθαρά αγνή και την καρδιά του, που ψέμα δεν ακούστηκε ποτέ στην εμιλιά του. Και σ' αδερφό δεν άμνοξε με δόλο στην καρδιά του. Αυτός θα είναι ο τυχερός και ο πιο ευλοημένος και από τον Σωτήρα τον Θεό περίσα ελεημένος. Αυτή θα είναι η γενεά όσων τον εζητούνε, όσων γυρεύουν του Θεού το πρόσωπο να δούνε. Διάψαλμα. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, ανοίξετε του άρχοντες τις πόρτες να ψηλώστε. Και επάρθητε πυλεώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Στις πύλες της πανάρχες τα μάνταλα σηκώστε. Της δόξας θάμπει ο βασιλιάς, βαγιόκλαδά του τρώστε. Της έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατέος και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Ποιος είναι αυτός που έρχεται? Ποιος βασιλιάς της δόξης? Ο κρατεός ο Κύριος, ο δυνατός μονάρχης, ο παντοκράτορας Θεός, ο μέγας πολεμάρχης. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Ανοίξετε του άρχοντες τις πόρτες να ψηλώστε, πύλες κι εσείς αιώνιες, τα μάνταλα σηκώστε. Της δόξας θάμπει ο βασιλιάς, ρόδα βαγιά τους στρώστε. Της έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Ποιος είναι αυτός που έρχεται? Ποιος βασιλιάς της δόξης? Ο παντοκράτορ Κύριος, ο βασιλιάς της δόξης. Μεταγραφή. Λοιπόν, η ψαλμή του Δαβίδ σε αυτή την γλώσσα, την πολύ όμορφη, από τον κύριο Φρουδαράκη, σε ένα χειρόγραφο. Ξέρετε, αυτό το βιβλίο δεν πωλείται. 10 μόνο βιβλία έγραψε και ευχαριστούμε πολύ που μας χάρισε το ένα από αυτά. Τα χειρόδεσε μόνος του, τα μετέγραψε μόνος του και μάλιστα μόνος του τα ζωγράφισε. Παράλληλα, η θησαυρισμένη πείρα και η πνευματική πορεία του λαού, του Ισραηλιτικού, γράφει στην εισαγωγή του, εκδηλώνονται και αυτές υπό μορφή ποίησης. Έτσι, σε πολύ αρχαίους χρόνους, αρχίζουν να λέγονται ενίγματα, παροιμίες, γνωμικά, σε ποιητική μορφή, από τα οποία αργότερα θα προέλθει η ωραία διδακτική ποίηση Εκκλησιαστής, παροιμίες, Σοφία Σολομώντος, Σοφία Σιράχ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα από τα ποίηματα συνοδεύονται από χορό και μουσική. Τραγούδι, μουσική και χορό στην αρχαία εποχή ήταν ενωμένα, αδιαχώριστα. Η σύνδεση αυτή δίνει το δικαίωμα να υποθεί ότι το ποίημα που συνοδεύεται από χορό και μουσική, δηλαδή από ρυθμό, θα πρέπει να υποτασσόταν σε ένα ρυθμικό σύστημα. Πρέπει άρα να είχε διαμορφωθεί ποιητικός ρυθμός. Διακρίνεται δε τούτο στα διασωθέντα ποίηματα της Παλαιάς Διαθήκης, αφού φαίνεται καθαρά ότι τα τραγουδούσαν ή τα απήγγελαν σε ρυθμό. Άλλα ετραγουδούν το από χορούς κατά αντιφωνίαν, ένα στίχος από τον ένα χορό και ο ίδιος στίχος επαναλαμβανόμενος ή ένας άλλος στίχος από άλλο χορό. Εκφύσεως την αντιφωνία, κάθε στίχος αποτελεί ενότητα λογική και μετρική. Βασικό γνώρισμα των τραγουδιών αυτών, αλλά και της ποιήσεως του Ισραήλ των μεταγενεστέρων χρόνων. Τέτοια ποίηματα περιλάμβαναν πολλούς στίχους που ο καθένας τους ήταν ένα ποίημα.
Παράλληλα με την κοσμική αναπτύσσεται και η θρησκευτική ποίηση. Ήταν γνωστός ο θαυμασμός του τότε κόσμου για την ποίηση του Ισραήλ. Γνωρίζουμε ότι οι Βαβυλώνοι, ας πούμε, την εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Η ποίηση αυτή είναι τόσο παλιά όσο και η κοσμική τους, όσο και η ιστορία του Ισραήλ δηλαδή. Κάθε λατρεία ή τελετουργία, ο ιερέας την συνόδευε με λόγους, προσευχές, με ευχές, παρακλήσεις, που εξωτερήκευαν τον εσωτερικό κόσμο του λαού. Επειδή δε η μουσική και ο χορός ήταν για το Ισραήλ αναπόσπαστο μέρος της λατρείας, νωρίς οι λόγοι και οι ευχές του ιερέα πήραν μορφή ποιητική που ανταποκρινόταν ακριβώς στο ρυθμό της μουσικής και του χορού.

και να περάσουμε τώρα στον 50ο ψαλμό που τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Ξεκινάει ως «Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου». Να τον δούμε λοιπόν στα κρίτικα. «Ελέησέ με ο Θεός, εύσπλαχνος καθώς είσαι, και ο συγχωράς και ελεείς τα ανώμημά μου σβήσε. Καλά την ανομία μου, πλύνε την, ξάσπρισέ με, και από την αμαρτία μου εσύ καθαρισέ με. Γιατί την ανομία μου εγώ την εγνωρίζω, μα και την αμαρτία μου πάντα την ξεχωρίζω. Αμάρτησα ενάντιό σου και έχω πολλά ανομήσει, γι' αυτό με ελέγχει ο λόγος σου και η θεϊκή σου κρίση. Γιατί και οι δυο γονέοι μου άνομα είχαν σμίξει και η μάνα μου αμάρτησε και είχε κυοφορήσει. Γιατί εσύ την αγαπάς περίσα την αλήθεια, τάδειλα τη σοφία σου μου δείξες και τα κρύφια. Με βάλσαμο με ράτησε και εγώ θα καθαρίσω, από το χιόνι πλύνε με πιότερο να ξασπρίσω. Να νιώσω αγαλίαση, τη γλύκα ως με λεήσεις, τη συντριμμένης μου ζωής χαρά θα της δωρήσεις. Ξάνοιγε αλλού να μη θωρείς τα που έχω καμωμένα. Σβήσε μου τα νομήματα άγραφα και γραμμένα, κι άφησε ολοκάθαρη, ολάσπρη την καρδιά μου, πνοή καινούργια καθαρή φύσα στα σωθικά μου. Κοίτα με και το πρόσωπο αλλού μην το γυρίσεις, και από το Άγιο Πνεύμα σου ποτέ μη με χωρίσεις. Να νιώσω πάλι τη χαρά πως θα με ξανασώσεις, πως θα με βλέπει χάρη σου και θα με στερεώσεις. Και θα διδάξω τσάνομους λόγους σου να πιστέψουν, και σας σεβείς εσέναν ξανά να επιστρέψουν. Θεέ της σωτηρίας μου, τα φωνικά μου σβήσε, θα αγαλιάζει η γλώσσα μου εύσπλαχνος καθώς είσαι. Τα δυο μου χείλη, Κύριε, άνοιξε να συμνήσουν, και λόγια από το στόμα μου ας σε δοξολογήσουν. Γιατί θυσία αν ήθελες εγώ θα σου είχα φέρει, μη δε και ολοκαυτώματα ποθείς και λαδοκαίρι. Θυσία θέλει ο Θεός, ψυχή συντετριμένη, την ραϊσμένη την καρδιά, την τεταπεινωμένη. Δεν αποστρέφεται ο Θεός, μη δε την νιώθει ξένη. Εύχου να γίνει η Σιών, Κύριε, δοξασμένη, κι η πόλη σου ξανά τρανή και τυχογυρισμένη. Δίκαια τότε θα δεχτείς θυσία στο ναό σου, τάματα, σμύρνα και αρνιά θα φέρνουν ο ομπρός σου, τότες θα θυσιάσουνε μόσχους και στο βωμό σου. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ψαλμοί της μετανοίας. Γεννήθηκαν από τη συνέστηση της αμαρτίας και την ανάγκη συνδιαλλαγής του ανθρώπου με τον Θεό. Προσέφεραν θυσία για την εξηλαίωση των αμαρτιών τους, που τη συνόδευε ανάλογος ψαλμός. Ο πιστός εξομολογούνταν δημόσια τις αμαρτίες του και ζητούσε την άφεσή τους. Όσο η πνευματικότητα και η συνέστηση της αμαρτίας μεγάλωνε, τόσο επλήθαιναν οι ψαλμοί του είδους και η τεχνική τους ανέβαινε ψηλότερα. Όσοι διασώθηκαν στο ψαλτήριο είναι εξαιρετικής τέχνης ποιητικά δημιουργήματα. Στους ψαλμούς αυτούς ο ποιητής εξομολογείται τις αμαρτίες χωρίς ακριβή περιγραφή και συντετριμένος καταφεύγει στο έλεος του Θεού. Ακολουθούσαν στίχοι που περιγράφουν εξαιρετικά τη δραματική πάλη στην ψυχή του ποιητή κατά της αμαρτίας, που καταλήγει σε αναγέννηση και δημιουργία νέας καρδιάς και πνεύματος και ελπίδας που ριζώνονται μέσα του. Τέλος, υπάρχει ευχαριστήριος δέηση. Χαρακτηριστικός ψαλμός είναι ο 50ος. Όλοι οι ψαλμοί αυτοί περιγράφουν λεπτές και εξαιρετικές στιγμές της ζωής του ανθρώπου, ο οποίος συναισθάνεται την αμαρτία και με βοηθό τον Θεό ζητά να ελεηθεί. Άχρονοι καθώς είναι, ταιριάζουν με κάθε εποχή. Ο λόγος τους είναι τόσο επίκαιρος όσο ήταν και κατά την εποχή που εγγράφησαν. Αυτοί οι ψαλμοί είναι ο 22ος, ο 26ος, ο 51ος, ο 60ος.

Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δέησεώς μου, πρόσχε στην προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέε και έκραξα. Εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψος άσμε, οδήγησάς με. Ότι εγεννήθης ελπίς μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνόματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω μεν σκέπη των πτερήγων σου. Σα δέω με τα λόγια μου, Κύριε, πρόσεξέ τα. Όσα θα πω στην προσευχή, σίμωσε και ακούσέ τα. Από τα πέρατα της γης, εσένα να ζητούσα. Στις πίκρες και στα βάσανα, και όταν λίγο ψυχούσα. Σε πέτρα με στερέωνες και με καθοδηγούσες. Γιατί ήσουν η ελπίδα μου, κάστρο και με φρουρούσε. Στα δώματά σου αιώνια σκηνή ποθό να στήσω. Να ανοίξεις τις φτερούγες σου, να σκεπαστώ, να ζήσω. Γιατί Θεέ, με άκουγες που σε παρακαλούσα και έκαμε σκληρονόμου σου αυτούς που σε ψηφούσαν. Καθημερνός του βασιλιά μέρες να του προσθέτεις, όσες ημέρες μιας γενιάς χρόνους να τον ευλέπεις. Έτσι στη σκέπη του Θεού αιώνια θα ζήσει. Το σπλάχνος, την αλήθεια του, ποιος θα τα ερευνήσει. Το όνομά σου αιώνια έτσι θα το δοξάζω, τα τάματά μου φέροντας καθημερνώς που τάζω. Και πάμε, φίλοι μου, ξανά στο ψαλτήριο για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ο Ιωάννης Φρουδαράκης, ένας άνθρωπος από την Κρήτη, οδοντίατρος μάλιστα το επάγγελμα, πάλεψε πολλά χρόνια με τη μεταγραφή, όπως σωστά λέγεται, αυτό που λέμε πολύ πρόχειρα εμείς, μετάφραση από το αρχαίο λοιπόν κείμενο, το ψαλτήρι, στη δημοτική και μάλιστα με μια κριτική χρειά, καθώς δεν μπορεί να ξεφύγει από την καταγωγή του. Το αποτέλεσμα είναι αληθινά σπουδαίο. Και φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός έχει χρόνια δουλέψει όλο αυτό. Και να πούμε ξανά εδώ ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα χειροποίητο βιβλίο, πολύ καλοδεμένο, πολύ καλοφτιαγμένο, και μόνο 10 αντίτυπα υπάρχουν. Όλο το ψαλτήρι λοιπόν σε μεταγραφή. Χαιρόμαστε ξανά που έχουμε αυτό το κείμενο σε αυτή τη μετάφραση, και δεν μπορούσα να αντισταθώ, ειλικρινά σας λέω, να μεταφέρω και σε εσάς αυτή την μεταγραφή, αυτή την πανέμορφη, εμπνευσμένη μεταγραφή αυτού του ανθρώπου. Ψαλμός 61. Ουχή το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτηριό μου. Και η μετάφραση. Στον Θεό δεν υποτάσσεται πάντοτε η ψυχή μου. Αυτός είναι ο προστάτης μου, αυτός καταφυγή μου. Γιατί είναι ο σωτήρας μου, κι ως είναι και Θεός μου, δεν θα με σκιάξει πια κανείς, γιατί είναι βοηθός μου. Ως πότε θα με διώχνετε και θα με πολεμείτε, και όλους θα τους σκοτώνετε, ως το τυχιό που γέρνει, ως φράχτη που έχει χαλαστεί και κλέφτη πια δεν σταίνει. Στο αρχαίο, πλην την τιμήν μου ευουλεύσαντο, απόσαστε, έδραμον, εν δίψη το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Που την τιμή μου ως βασιλιά ήθελα να την σβήσουν, για αίμα μου διψούσανε, όμως με ευλογούσαν, κατάρες είχαν στην καρδιά, μα δεν τις ξεστομούσαν. Όμως ψυχή μου, στο Θεό να πας να γονατίσεις, σ' αυτόν θα βρεις παρηγοριά και υπομονή στις θλίψεις. Γιατί Θεός μου είναι αυτός και αυτός θέλει να ζήσω, αυτός και ο προστάτης μου, και δεν θα με τικήσω. Σωτήρα έχω τον Θεό και δόξα της ζωής μου, Θεός της βοηθείας μου, Θεός μου και ελπής μου. Σ' αυτόν ας έχει ο λαός και όλοι σας τις ελπίδες, ανοίξετε του τις καρδιές, ομπρός του σας σταθείτε, γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι ο βοηθός μας. Πλην μάταιοι οι ιοί των ανθρώπων στο αρχαίο κείμενο. Ψευδείς οι ιοί των ανθρώπων, εν ζυγείς του αδικείς αυτή, εκ ματαιότητος επί το αυτό, μη ελπίζετε επ' αδικίαν και επί αρπάγματα μη εποπτωθείτε.
πλούτος εάν ρέει, μη προστίθεσθε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός, διό ταύτε ήκουσα ότι το κράτος του Θεού και μεταγραφή. Γιατί θνητήνε οι λαοί και ψεύτες και αδικούνε και αθετούν το λόγο τους και ας λένε πως συμφωνούν. Σάδικα μην ελπίζετε, κλεμμένα μην ποθείτε. Όταν σας τρέχει ο παράς, δούλη του μη γεννείτε. Άπαξε μίλησε ο Θεός και είπε τα δύο τούτα ότι το κράτος του Θεού είναι και η εξουσία, δικό σου και το έλεος και η κάθε ευσπλαχνία και ανάλογα τα έργα του θα δώσεις στον καθένα. Ήταν ο 61ος ψαλμός. Καταλαβαίνετε τι δουλειά έχει γίνει σε όλη αυτή τη μεταγραφή. Μια άλλη κατηγορία ποιητικής δημιουργίας που θα μπορούσε να υπαχθεί στη θρησκευτική είναι η διδακτική ποίηση. Εννοούμε κυρίως τον Εκκλησιαστή, τον Ιώβ, τις Παροιμίες, τη Σοφία Σολομώντος και τη Σοφία Σιράχ. Στους στίχους τους αποτυπώνονται γνώμες, σύμβουλες που βασίζονται κυρίως στην παραδομένη πείρα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το δράμα και το έπος δεν αναπτύχθηκαν ούτε καλλιεργήθηκαν στο χώρο της μονοθεϊστικής θρησκείας του Ισραήλ. Στον κανόνα της Παλαιάς Διαθήκης του βιβλίου που περιέχει θρησκευτικούς ύμνους και τραγούδια έχει στα εβραϊκά τον τίτλο «Ύμνη» ή «Βιβλίων ψαλμών» ή «Προσευχέ». Στα ελληνικά κείμενα ονομάζεται «Ψαλμή» ή «Βίβλος ψαλμών» ή «Ψαλτήριο». Ο εβραϊκός τίτλος δεν αντιστοιχεί επακριβώς στο περιεχόμενο του βιβλίου, το οποίο δεν περιέχει μόνο προσευχές και ύμνους. Ο ελληνικός όρος «ψαλμός» είναι μετάφραση της αντίστοιχης εβραϊκής λέξης «μιμσμόρ», άσμα αδόμενων τη συνοδεία μουσικής. Παράγεται δε η λέξη από το ρήμα «ψάλο» που σημαίνει «ψηλαφό», «κρούο», τις χορδές μουσικού οργάνου. Επομένως, «ψαλμός» δηλώνει τραγούδι που συνοδεύεται από έγχορδη μουσική. Ψαλτήριο δε καλείται το έγχορδο όργανο. Εδώ δε συνεκδοχικά η λέξη δηλώνει το βιβλίο που περιέχει τους ψαλμούς. Και ψαλμοδός είναι ο ποιητής του ψαλμού. Ψαλτοδός είναι ο χορός που ψάλει τους ψαλμούς. Όσον αφορά τη λέξη διάψαλμα που βρίσκεται στο σώμα των ψαλμών, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τη σημασία της. Μπορεί να σημαίνει μεταβολή νοήματος ή μέλους ή και αναβολή ή και ακόμη αργοπορία ψασίματος. Έως ήθελε δοθεί χάρης και έμπνευσης του πνεύματος εις το νουν και εις την καρδίαν του ψάλλοντος.

και να περάσουμε στην Οδή των Αναβαθμών. Προς Κύριον εν το θλίβεσθέ με εκέκραξε και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δουλείας. Και μεταγραφή. Στη θλίψη μου στον Κύριο φώναξα και άκουσέ με. Από τα χείλη τάδικα γλίτωσα την ψυχή μου. Μα και από γλώσσα δόλια, Κύριε, λυτρωτή μου. Τι συνδρομή θα σου δοθεί αν σε συκοφαντήσουν. Τα κονισμένα του τρανού τα βέλη θα πετάξω. Κάρβουνα από ξερόκλαδα θα έχω για να τους κάψω. Αλίμον, ξεμάκρυνε στα ξένα η διαμονή μου. Στην εξορία, στην κιδάρ έστεινα τη σκηνή μου. Ξενίτε μου σκευάσανα πολλάχα στη ζωή μου. Ειρήνη επεθύμουνα, μα εκείνοι με μισούσαν. Και όταν μιλούσα, ανέτεια αυτοί με πολεμούσαν. Οδή των Αναβαθμών, Ψαλμός 120. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Τα μάτια μου εσήκωνα στα όρη και κοιτούσα, από που και η βοήθεια θα ερχόταν που ποθούσα. Από τον Θεό η συνδρομή θα φτάξει που ανημένο, που έχει τη γη και στα ψηλά τον ουρανό πλασμένο. Στο κάθε βήμα πρόσεξε το πόδι μη σκοντάψει, ποτέ του δεν ενίσταξε αυτός που σε φυλάσει. Μάτι ποτέ δεν έκλεισε, μη δέχει χρία ύπνο, του Ισραήλ τον φύλακα, πάντα τον βλέπεις ξύπνιο. Θα σε φυλάσει ο Θεός, αβρέξει, μα κι αν λιάζει. Με τη δεξά του ο Κύριος εσένα θα σκεπάζει. Ήλιος καυτός μεσημεριού ποτέ δεν θα σε κάψει. Μη δε η σελήνη γόησα, τις νύχτες θα σε βλάψει. Στα βάσανα, στις πίκρες σου θα είναι ο φύλακάς σου. Φρουρό σου θα είναι ο Κύριος, το ψυχοστήριγμά σου. Θα σε φυλά ο Κύριος, αν μπαίνεις, μα κι αν βγαίνεις. Και τώρα, μα και πάντοτε, κι όπου θα πας, να μένεις. 121. Εφράνθηκα ως άκουσα, ως είπαν πως θα πάμε στον οίκο του Κυρίου μας και εγώ μαζί τους θα'με. Στσαυλές σου Ιερουσαλήμ, τα πόδια μας πατούνε.

σου ευχόμουν. Για του Κυρίου το ναό Θεού μας να προκόψεις. Ψαλμός 122. Στο ουρανό που κατοικείς, εσήκωνα τα μάτια. Όπως οι δούλοι προσδοκούν τα φέντη τους το δώρο, όπως κοιτάζει της κυράς τα χέρια η παρακόρη, έτσι και εμάς τα μάτια μας τον Κύριο κοιτούνε. Θεό μας να είναι εύσπλαχνος, ομπρός του ασταθούμε. Ελέησέ μας, Κύριε. Κύριε, ελέησέ μας, γιατί πια δεν αντέχουμε την τόση καταφρόνια, μα και η ψυχή μας χόρτασε τις πίκρες τα άλλα χρόνια. Ας ντροπιαστούν οι ασεβείς, οι καλοζωισμένοι, και οι άδικοι να χλεβαστούν, οι πολυδοξασμένοι. Και ο 132. Τι πιο καλό, τι πιο γλυκό από το να φορούμε αδέρφια να μονιάζουνε και να συγκατοικούνε. Όπως τα αρών της κεφαλής το μύρο ομοιάζει, που ο Θεός τον έχρισε και από το πηγούνι στάζει, και βρέχει και τα ρούχα του και από την ούγια τρέχει. Όπως η δρόσος τα ερμών μες στην σιών που φθάνει, γιατί σ' αυτήν ο Κύριος εδώ και ευλογία, ζωή να έχει αιώνια και πόλης να είναι αγία. Και τελειώνουμε με το επίμετρον που έγραψε ο κύριος Γιάννης ο Φρουδαράκης, εις μνήμην των προπατώρων μου. Τσαπάνω βρύσεις του μοχού μεγάλωσα τις γούρνες, και πέταξα και στα ψηλά εκόντεψα να φτάξω. Κι ο νους μου πια δεν μέστενε, μη δε και η καρδιά μου. Κι εκεί στην άκρη του κρεμνού άνοιξα το ψαλτήρι και κόλλησα ο πίσω σου και ένιωσα μια αγάπη τέλεια, απερίγραπτη. Κι ως τη θυμούμαι, κλαίω. Και αρχήνιξα στη γλώσσα μου στιχάκια να το πλέκω. Και το κεντόμερο νυχτής, ξύπνιος κι οντέ κοιμούμαι. Και βλέπω φως κάθε πρωί, μα εκείνο δεν τελειώνει. 10 χρονιές περάσανε και δεν το αποχωρώ.

Να πούμε τελειώνοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, οι οποίοι μας δείξατε την αγάπη σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα θα μιλήσουμε για την Παλαιά Διαθήκη και για το Κρυφό Σχολείο. Και η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε έναν μεγάλο προφήτη. Είναι ο προφήτης Ιερεμίας. Σε έκταση το βιβλίο του είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, άρα περιλαμβάνει 52 κεφάλαια. Έχουμε μιλήσει για αυτόν προλογικά, δίνοντας βιογραφικά στοιχεία. Έχουμε μπει και στην εποχή του για να κατανοήσουμε τον λόγο του. Έχουμε πει ότι για να κατανοήσουμε τον λόγο του προφήτη θα πρέπει να πηγαίνουμε στην εποχή του προφήτη. Και έχουμε δει την ηθική κατάπτωση, αυτό το διαχρονικό κακό, το ότι οι πλούσιοι εκμεταλλεύονται τους φτωχούς, ο φτωχός και ο αδικημένος δεν βρίσκει το δίκιο του. Γι' αυτό έχουμε πει ότι είναι και πολύ επίκαιρο και για σήμερα το βιβλίο αυτό. Ίδια τα πράγματα είναι, όπως τότε, έτσι και τώρα. Και έχουμε φτάσει και θα κάνουμε αναφορά σήμερα και στη θρησκευτική κατάπτωση του λαού. Ο προφήτης πικραίνεται γι' αυτό. Ο άνθρωπος του Θεού πικραίνεται όταν βλέπει το λαό να έχει απομακρυνθεί από το Θεό. Και δεν μένει με τα χέρια δεμένα, σταυρωμένα, αλλά κινείται και κάνει ό,τι μπορεί, πολλές φορές φωτιζόμενος από το Θεό, προκειμένου να αλλάξει την ιστορία των πραγμάτων και να αλλάξει τη συνείδηση και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Να πούμε ότι όταν οι Ισραηλίτες έχουν μία καταστροφή, δηλαδή δέχονται κάποιο πλήγμα, τα βάζουν με το Θεό. Και πάλι διαχρονικό αυτό, σε όλους μας συμβαίνει. Όταν κάτι μας συμβαίνει, την ευθύνη δεν τη βρίσκουμε μέσα μας, αλλά την ψάχνουμε έξω από μας. Προσπαθεί λοιπόν να στηρίξει το λαό, ο οποίος φαίνεται ότι εγκαταλείπει το Θεό. Το βλέπουμε αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου. Και προσπαθεί να τους, είπαμε, να τους επαναφέρει. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος. Απεσταλμένος είναι ο προφήτης, απεσταλμένος του Θεού είναι, για να επαναφέρει το λαό στο δρόμο προς το Θεό. Και τι κάνει ένας γνήσιος προφήτης? Θέτει το ζήτημα ως έχει, με ειλικρίνεια. Λέει ότι θα έρθουν κίνδυνοι, θα υπάρξουν κίνδυνοι, θα υπάρξει κίνδυνος και θα υπάρξουν και άσχημα γεγονότα που θα έρθουν στην κοινωνία. Άλλοι από αυτό συνετίζονται, αλλά οι λίγοι. Οι περισσότεροι δυστυχώς παραμένουν αμετανόητοι και ενώ βλέπουν το κακό να πλησιάζει, παραμένουν και πάλι αμετανόητοι. Πολλές φορές βλέπουμε δίπλα μας γεγονότα να γίνονται πρωτόγνωρα και συγκλονιστικά και βλέπεις ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, αλλά συνεχίζει να έχει τα ίδια πάθη που είχε και πριν την κρίση και μάλιστα να τα υπηρετεί, καμιά φορά να τα κάνει και χειρότερα. Δεν συνετίζεται, δεν λαμβάνει αυτό το συναγερμό που χτυπάει για να αντιληφθεί και να μετανοήσει. Ο Ιερεμίας βλέπει όλα αυτά που γίνονται, δεν τα βλέπει ως τυχαία γεγονότα. Πολλές φορές λέμε ότι αυτό είναι τυχαίο, το άλλο είναι τυχαίο, το τρίτο είναι τυχαίο. Δεν είναι όλα τυχαία. Υπάρχουν μέσα στη γνώση, στη βούληση, στην πρόνοια του Θεού ό,τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα στη ζωή του καθενός, ούτε και στους λαούς, ούτε και στον κόσμο.
Το πρόβλημα είναι ότι μεταθέτουμε στο Θεό το πρόβλημα όταν κάποια καταστροφή γίνεται. Λέμε ότι τι κάνει ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός για τα παιδιά που είναι στην Αφρική και πεθαίνουν από το ότι δεν έχουν νερό. Δεν έχουν να πιούν νερό. Έχουμε σκεφτεί τι κάνουμε εμείς για αυτά τα παιδιά. Και ας μην σκεφτούμε μόνο για την Αφρική, αλλά τα παιδιά που μπορεί να είναι απέναντι από το σπίτι μας. Ο Θεός μας έδωσε τη φώτιση και τη δύναμη και τη γνώση να φροντίσουμε για αυτά τα παιδιά. Τα λέω όλα αυτά σαν παρένθεση γιατί τα βλέπουμε. Τα προφητικά κείμενα είναι πολύ επίκαιρα. Γιατί είναι ίδιες οι καταστάσεις. Δεν άλλαξε τίποτα. Αυτό που άλλαξε είναι βεβαίως από ότι ο άνθρωπος κατάφερε να αυξήσει το όριο ζωής του. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του για πράγματα, μπορεί να πηγαίνει πιο γρήγορα στη δουλειά του, αλλά εσωτερικά και σε ένα κοινωνικό σύνολο βλέπουμε τα ίδια πράγματα δυστυχώς που ίσχυαν και 700 και 800 χρόνια π.Χ. Ένας γενικός κανόνας που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι αλλαγή υπάρχει σε ένα τόπο, σε ένα χώρο, σε ένα λαό, σε έναν άνθρωπο, όταν μετανιώνει. Όταν ο Θεός βλέπει αυτή την καλή διάθεση, την ταπεινότητα από τον άνθρωπο, αλλάζει και όλη η κατάσταση. Παλεύει λοιπόν ο Ιερεμίας, ο προφήτης αυτός ο ένδοξος και μεγάλος, με όλες του τις δυνάμεις, με το κήρυγμά του, με τη στάση ζωής του, να αλλάξουν τα πράγματα και ο κόσμος να επιστρέψει. Να σταματήσει να λατρεύει τα είδωλα. Και οι είδωλα δεν σταμάτησαν ποτέ να υπάρχουν. Άλλαξαν μόνο οι μορφές των ειδώλων. Και εμείς σήμερα είδωλα υπηρετούμε. Και ψεύτικους θεούς. Θα σας πω ένα ρήμα που υπάρχει, είναι το ρήμα «σουμπ». Στην εβραϊκή γλώσσα, αυτοί μιλούσαν οι προφήτες, το «σουμπ» μεταφράζοντας «επιστρέφω». Αυτό το ρήμα που χρησιμοποιεί ο Ιερεμίας το έχει πάρει από τον Ισαΐα που προηγήθηκε. Τι νόημα μας δίνει αυτό? Τι συμπεραίνουμε από αυτό που λέω? Συμπεραίνουμε ότι διάβαζε τον Ισαΐα, ότι υπήρχαν κείμενα του διδασκάλου αυτού Ισαΐα. Έχουμε πει ότι ο Ισαΐας είχε και σχολή προφητική και πήγαιναν στην, ας πούμε, μια θεολογική σχολή της εποχής και πήγαιναν και μαθήτευαν δίπλα του, είχε μαθητές. Βλέπουμε λοιπόν ότι το κείμενο το γνωρίζει ο Ιερεμίας του Ισαΐα και χρησιμοποιεί το ίδιο ρήμα, αυτό το «σουμπ», επιστρέφειν στο τρίτο κεφάλαιο, κάνει χρήση και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι διάβαζε τον Ισαΐα. Εδώ παίρνουμε και ένα βαθύτερο νόημα ότι υπάρχει μια παράδοση και στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως υπάρχει στους πατέρες της Εκκλησίας παράδοση, υπάρχει και στους προφήτες. Όπως έχουμε στους Αποστόλους αποστολική διαδοχή, έχουμε και προφητική διαδοχή. Το ίδιο ρήμα, το ρήμα «σουμπ» που δηλώνει «επιστρέφω», χρησιμοποιεί λοιπόν και ο Ιερεμίας, το οποίο έχει πάρει από τον Ισαΐα. Και εδώ είπαμε, βλέπουμε από τη μία μεριά το ότι υπάρχει μία παράδοση, αποστολική διαδοχή τη λέμε στην Καινή Διαθήκη, προφητική διαδοχή τη λέμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ένας προφήτης λαμβάνει υπόψη τα λεγόμενα και τα κείμενα των προφητών που προηγήθηκαν αυτού. Και θα λέγαμε ότι είναι μία σχέση γέροντα πνευματικού παιδιού. Δηλαδή οι πατέρες τους των προφητών, κάποιοι προηγήθηκαν, κάποιοι έπονται, αναλαμβάνουν
παραδέχονται όλη αυτή την διδασκαλία των προηγουμένων και πολλές φορές μπορούν να την αυξήσουν κιόλας, να προσθέσουν και κάτι ακόμα ανάλογα με το τι θα συναντήσουν στη δική τους εποχή. Υπάρχει ένα ζήτημα, το βλέπουμε στο 14ο κεφάλαιο, υπάρχει το ζήτημα ανομβρίας. Βλέπετε, είναι ίδια τα θέματα. Πολλές φορές λέμε ότι η ανομβρία πλήττει την εποχή μας και μια περιοχή. Από τα χρόνια εκείνα έχουμε ανομβρία. Και ο προφήτης Ιερεμίας βρίσκει μια αφορμή και τους λέει ότι αυτή η ανομβρία η οποία υπάρχει, υφίσταται, δεν είναι τυχαία. Φαίνεται ότι είναι μια τιμωρία, εδώ πέρα ανοίγουμε ένα μεγάλο θέμα, μια τιμωρία του Θεού στον άνθρωπο, ο οποίος του στερεί, ας πούμε, αυτό το βασικό, το νερό, λόγω των αμαρτιών και λόγω της θρησκευτικής κατάπτωσης του τόπου, των ανθρώπων, της εποχής. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο σκανδαλίζει κάποιους. Γιατί χωρίζουν, γίνεται τι αυτό, να χωρίζουν το Θεό σε Θεό κακό της Παλαιάς Διαθήκης και σε ένα καλό Θεό, τον Ιησού Χριστό, στην Καινή Διαθήκη. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να διαβάζουμε αυτό το κακό Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και αφήνουμε όλη τη διδασκαλία, αφού υπάρχει Καινή. Δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά και δεν είναι τόσο εύκολη η ερμηνεία, έτσι όπως εμείς νομίζουμε ότι ερμηνεύονται τα πράγματα. Η αιτία για το κακό γενικότερα στον κόσμο είναι ο άνθρωπος και δεν είναι ο Θεός. Ο άνθρωπος με τα ίδια του τα χέρια βγάζει τα δικά του μάτια. Ο άνθρωπος ευθύνεται για όλη αυτή την οικολογική καταστροφή σε παγκόσμια κλίμακα, σε αυτή την κλιματική αλλαγή που λέμε και τόσα άλλα ζητήματα που υφιστάμεθα όλοι. Τότε γιατί το λέει έτσι? Ο Θεός δεν αλλάζει. Δεν είναι άλλοτε κακός και άλλοτε είναι καλός και άλλοτε είναι ποιηκής και άλλοτε είναι αυστηρός. Ο Θεός ένα πρόσωπο έχει, συγκεκριμένη είναι η ουσία του. Ο Θεός είναι αγάπη. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη ο Θεός είναι ίδιος. Είναι αγάπη. Αυτό που λέμε οργή Θεού, θα το έχετε ακούσει αυτή την έκφραση, πάλι δεν σημαίνει ότι ο Θεός οργίζεται, αλλά τα πράγματα είναι απλά. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει και μένει αμετανόητος σε αυτή την επιλογή της αμαρτίας, τότε κόβει τους δεσμούς με το Θεό. Βάζει το Θεό στο περιθώριο. Τον βγάζει από τη ζωή του. Οπότε ο Θεός δεν έχει μάθει να επεμβαίνει στη ζωή μας βία. Μένει εκεί που τον βάζουμε. Τον τοποθετείς έξω από τη ζωή σου επειδή δεν τον θέλεις, επειδή δεν συμφέρει. Η πνευματική ζωή έχει στερήσεις, έχει δυσκολίες. Οπότε δεν τον θέλεις στη ζωή σου το Θεό. Και αυτό σέβεται την ελευθερία και κάθεται σε μία άκρη. Όταν όμως φεύγει ο Θεός από τη ζωή σου, αυτό λέγεται οργή Θεού. Γιατί παίρνει τη χάρη του από πάνω σου και τότε γίνεσαι ένας άνθρωπος δυστυχής και έτοιμος να κάνει και το χειρότερο κακό. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ο λόγος που αναφέρουν οι προφήτες μερικά τέτοια ζητήματα είναι παιδαγωγικός. Προσπαθούν τον άνθρωπο της εποχής τους να τον κάνουν να κατανοήσει, να τον κάνουν να μετανοήσει, να τον φέρουν σε μετάνοια.
και γι' αυτό χρησιμοποιούν κάποιες τέτοιες εκφράσεις. Και καμιά φορά παρουσιάζεται ο Θεός σαν να οργίζεται. Δεν οργίζεται ο Θεός, είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι όμως τρόποι που μας κάνουν να έχουμε συνέστηση των αδυναμιών μας και των λαθών μας. Και πολλές φορές ένα πρόβλημα που έρχεται μας συνετίζει. Πολλές φορές έχουμε κάτι το οποίο συνέβη και μας έφερε σε συνέστηση ότι δεν είναι ο δρόμος που οδεύουμε ο σωστός. Παρά το έντονο όμως και συνεχές κήρυγμα βιωματικό αλλά και λεκτικό μέσα από το κήρυγμά του, μέσα από τη ζωή του, του προφήτη, στο λαό να σταματήσουν να ερωτοτροπούν με τα είδωλα και να απομακρύνονται από τον έναν και αληθινό Θεό, να σας πω μέσα από το κείμενο πώς απαντάνε οι άνθρωποι. Και έτσι ερμηνεύεται πόσο προφήτης είναι ένας προφήτης που συχνά θρηνεί και κλαίει. Τους λέει λοιπόν για μετάνοια, τους λέει να απομακρυνθούν από τα είδωλα και αυτοί τι απαντούν, δεύτερο κεφάλαιο, 25ο στίχος, όχι. Αγαπώ τους ξένους θεούς και σε αυτούς θα τρέχω. Δηλαδή εκείνος πέφτει στα γόνατα, προσεύχεται στο Θεό, παρακαλά για αυτούς, τους προτρέπει. Και η απάντηση είναι κάθετη. Δεν σ' ακούμε. Ο προφήτης μιλάει και εκείνοι αποστρέφουν τελείως οποιαδήποτε ακοή από αυτό που λέει. Δεν υπάρχει δυνατότητα μετανοίας, διότι δεν υπάρχει συνέστηση αμαρτίας. Έλεγε κάπου ο Άγιος Παΐσιος ότι οι άνθρωποι είναι μεθυσμένοι. Ένας άνθρωπος που είναι μεθυσμένος δεν καταλαβαίνει καν τι λέει, τι του λένε, πού βρίσκεται, και πολλές φορές όταν ξεμεθάει νιώθει πάρα πολύ άσχημα για αυτά που είπε και για αυτά που έκανε. Σας λέω ακόμα τι λέει ο λαός. Αθώος ημί. Τι έχουμε κάνει? Αθώοι είμαστε. Ουχ ήμαρτον. Ουχ ήμαρτον. Δεν έχουμε να ζητήσουμε καμία συγγνώμη. Δηλαδή έναν αμετανόητο λαό, ο οποίος πηγαίνει με 200 χιλιόμετρα πάνω σε ένα τοίχο και δεν το βλέπει. Θυμίζει αυτό και τον Νόε. Θυμάστε το περιστατικό που έφτιαγνε την Κιβωτό, όπως του είχε πει ο Θεός, και υπέρναγαν εκεί οι συμπατριώτες του και του λέγανε «Τι κάνεις, Νόε?» Λέει «Θα φτιάξω μια Κιβωτό γιατί θα γίνει κατακλυσμός και θα πρέπει να διαφυλαχθούμε. Έλα, σε παρακαλούμε μαζί μας. Και άσε τώρα αυτά τα παραμύθια που λες. Τι είναι αυτά που μας λες τώρα? Δεν θα γίνει τίποτα». Είδατε, μέσα στον χρόνο κάνουμε τομές και βλέπουμε τα ίδια πράγματα, το ίδιο και σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας προετοιμάζουν και για κάποια πράγματα, όχι με φόβο, όχι φοβικά, και εμείς δεν κατανοούμε. Αθώος ημί, ουχ ήμαρτον. Αυτή είναι η απάντηση της κοινωνίας. Δείτε μέσα από την τηλεόραση και ό,τι προβάλλεται, αν δεικνύει αυτός ο κόσμος ότι μετανοεί με ό,τι συμβαίνει γύρω μας, αν παίρνουμε τα μηνύματα δηλαδή από όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Πώς να μην κλαίει ο προφήτης και πώς να μην τον χαρακτηρίσουν έτσι θρηνώδης ο λόγος του? Αφού λοιπόν ο προφήτης βλέπει ότι δεν υπάρχει μετάνοια, προφητεύει πλέον με ένα βαθύ πόνο στο 4ο κεφάλαιο ότι αναπόφευκτα έρχεται η καταστροφή. Πλέον γίνεται πολύ συγκεκριμένος. Η θρησκευτική κατάπτωση, η ηθική έκκληση του λαού, του Ιουδαϊκού λαού,
δεν μπορεί να παραμείνει ατιμώρητη και, και επαναλαμβάνω ότι η τιμωρία είναι αυτοτιμωρία. Δεν είναι από το Θεό. Ο Θεός το επιτρέπει βέβαια, γιατί είναι παντοδύναμος. Είναι πολλές οι περικοπές μέσα στο βιβλίο που τους λέει συνεχώς για την καταστροφή που έρχεται, για την ερχόμενη καταστροφή. Τους λέει ότι θα ερημώσει η χώρα. Τους λέει ότι θα έρθουν δεινά. Και όμως και πάλι και με την προφητεία αυτή ο λαός δεν συνετίζεται και φαντάζεται ένα υπέροχο μέλλον για τη χώρα με μια ανάπτυξη που έρχεται. Ούκ έστι ταύτα. Δεν είναι έτσι. Ούκ ήξι εφημάς κακά και μάχεραν και λιμών ούκ οψόμεθα. Δεν θα δούμε τίποτα από όλα τα άσχημα που λες εσύ. Και μάλιστα το έκαναν αυτό κάνοντας και το καθήκον τους θρησκευτικά. Πήγαιναν δηλαδή στο ναό, έκαναν θυσίες και αφού τελείωναν από το ναό έβγαιναν έξω και πήγαιναν και λάτρευαν τα είδωλα. Είχαν μία ζωή άσωτη. Και έλεγαν τι άλλο θέλει ο Θεός. Λατρεία δεν, του τα δώσαμε τα ζώα. Δεν καταλάβαιναν ότι η πίστη είναι κάτι βαθύτερο. Και δεν έχει να κάνει με το τυπικό κομμάτι. Δείτε και αυτό σήμερα πάλι. Πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν εκκλησία. Αλλά σταματάει η ιδιότητα του χριστιανού μέχρι την πόρτα της εκκλησίας. Βγαίνοντας από την πόρτα της εκκλησίας γίνονται κάτι άλλο. Ένας άλλος άνθρωπος που διεκδικεί, που βρίζει, που έρχεται σε αντιπαραθέσεις, που αδικεί τον άλλον. Τα ίδια δεν γίνονται. Γι' αυτό έχει πολύ σπουδαίο, είναι πολύ σπουδαίο το να ανατρέχουμε και να μελετάμε τα κείμενα και να δούμε τι ίσχυε τότε και να δούμε και σήμερα τι διαφορά έχουμε τόσους αιώνες μετά Χριστόν. Υπάρχει μία περίφημη μεταρρύθμιση, η λεγόμενη μεταρρύθμιση του Ιωσία. Έγινε το 621, είμαστε στον 7ο αιώνα π.Χ. Εκεί φαίνεται ότι καταστράφηκαν όλα τα είδωλα των ξένων θεών, κατεδαφίστηκαν όλα τα θυσιαστήρια των ξένων θεών και ανακηρύχθηκε μόνος Θεός, ο μόνος αληθινός Θεός, ο Θεός των Πατέρων, του Αβραάμ και των υπολείπων πατριαρχών. Είναι μία δηλαδή καλή περίοδος που έρχεται με αυτή τη μεταρρύθμιση. Από το 621 μέχρι το θάνατο του Ιωσία που γίνεται στην μάχη στη Μαγεδό το 609 δεν έχουμε προφητεία του Ιερεμία. Αυτά που σας λέω είναι παράλληλα με τη ζωή του Ιερεμία. Αλλά ο Ιερεμίας δεν φαίνεται πουθενά. Ξέρετε πώς λέγεται αυτή η περίοδος? Είναι η περίοδος σιγής του προφήτη. Από απογοήτευση, από ανάγκη να μαζέψει δυνάμεις. Το βλέπουμε και αυτό, ότι χρειαζόμαστε κάποια περίοδο να είμαστε λίγο πιο κοντά στην πίστη, στη λατρεία, στην προσευχή, να μαζέψουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε μια δυσκολία που έρχεται. Είναι λοιπόν το διάστημα της σιγής του προφήτη. Το ότι σιγή δεν σημαίνει ότι δεν προσεύχεται, δεν σημαίνει ότι δεν νοιάζεται για ό,τι γίνεται γύρω του. Έχουμε πει ότι ο προφήτης είναι ένας ενεργός πολίτης της εποχής του, που νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του, παλεύει για αυτόν. Αλλά ήταν ανάγκη να σιγήσει για λίγο. Η σιωπή του προφήτη προδίδει ίσως και κάτι άλλο και την ευνοϊκή στάση έναντι της καλής
μεταρρύθμισης που έκανε αυτός ο βασιλεύς, ο Ιωσίας. Είδατε ότι ο προφήτης επεμβαίνει όταν βλέπει ότι παρεκτρέπεται και ο αρχηγός του κράτους. Όταν βλέπει όμως έναν αρχηγό να είναι ευλαβής, να νομοθετεί υπέρ της Εκκλησίας, τα λέγαμε σήμερα, τότε και αυτός δεν υπάρχει λόγος να είναι σε τέτοια ένταση, μένει πιο πίσω. Πρέπει να υποθέσουμε ότι ο προφήτης Ιερεμίας ζητά σε αυτή την περίοδο μεγαλύτερη ενίσχυση από το Θεό, μαζεύει δυνάμεις από Αυτόν. Είπαμε, είναι ευχαριστημένος από την μεταρρύθμιση που γίνεται από τον Ιωσία και δεν πάβει να μιλά για την εσωτερική πίστη. Συνεχώς τυλιτεύει στο ότι δεν είστε σωστοί. Δεν είναι ο Θεός. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από εμάς, ούτε από κρυάρια, ούτε από άλλα ζώα. Από καμία προσφορά. Ο Θεός θέλει την καρδιά. Την καρδιά Του, την καρδιά μας θέλει. Είναι η μόνη που δίνεται όταν εμείς το θελήσουμε. Αγαπητοί μου, κάναμε σήμερα μία αναφορά και κάνουμε μία αναφορά στον προφήτη Ιερεμία. Είναι, είπαμε, από τους μεγάλους προφήτες, σημαντικός προφήτης. Είναι μεγάλος όχι επειδή είναι κάποια άλλη μικρότερη αξία, αλλά επειδή είναι μεγάλο το κείμενο που έχουμε. Έτσι χωρίζουμε σε μικρούς και μεγάλους προφήτες, τους προφήτες. Είδαμε το πώς δρά στην εποχή του, βλέποντας τη θρησκευτική κατάπτωση, αυτό κατά βάση λέμε σήμερα, και στο ότι πάντοτε είναι εκεί για να

την ανάλυση των προφητικών κειμένων, μπαίνοντας και στην εποχή και βλέποντας και την αναφορά και τον συσχετισμό με τη σημερινή εποχή.

Ο λαός συνέδεσε τη μεταρρύθμιση του Ιωσία προς τα συντελούμενα κατά τους χρόνους του πολιτικά γεγονότα, δηλαδή την κατάρρευση της ασσυριακής δύναμης, και ανέμενε από το Θεό τη λύτρωση από τα δεινά ως αμοιβή για τη γενωμένη θρησκευτική ανακαίνιση.

0: Η μάχη που έγινε στη Μαγεδό το 609, στην οποία νικήθηκαν οι Ιουδαίοι από τους Αιγυπτίους και ο Ιωσίας φωνεύτηκε, σκοτώθηκε, διέλυσε όλες τις καλές ελπίδες που είχε στηρίξει ο λαός ότι θα έρθει η ευημερία κτλ. Πάλι μετά το θάνατο του Ιωσία εμφανίστηκε η λατρεία των ξένων θεών. Αυτό συνεχώς γινόταν. Δηλαδή, οι άνθρωποι να παρατούν τον πραγματικό Θεό και να αφιερώνονται και να λατρεύουν ψεύτικους θεούς. Ίδιο είναι και σήμερα. Απλώς τότε είναι ο Βάλ και οι άλλοι και εδώ είναι τα χρήματα, οι εξουσίες και διάφορα άλλα πράγματα στα οποία δίνεις υπόσταση θεότητας. Λατρεύεις κάτι άλλο ή λατρεύεις και την ίδια σου τη δουλειά ή την ίδια σου την ύπαρξη. Αυτό λατρεύεσαι. Έτσι λοιπόν μετά το θάνατο του Ιωσία και πάλι έχουμε λατρεία ξένων θεοτήτων και πάλι παρατηρείται μια χαλάρωση στις ειδικές αρχές, υπάρχει πάλι μια κοινωνική ακαταστασία σαν να βλέπουμε το σήμερα. Πάντα τα αυτά, όλα αυτά δεικνύουν ότι η μεταρρύθμιση στερείτο μιας βαθύτερης πίστης του λαού, σταθερής πίστης. Βλέπεις πολλές φορές ότι θέλεις να λατρέψεις το Θεό και να τον υπηρετήσεις, αλλά είναι πάρα πολλά, γλιστράει ο δρόμος, είσαι απρόσεκτος, πέφτεις. Αυτό γίνεται. Η λατρεία του Θεού τονίστηκε με τη μεταρρύθμιση, αλλά πάντοτε οι Ιουδαίοι το είχαν αυτό, αναμίγνιαν την λατρεία τους με τους ξένους θεούς και αυτό έφερνε μία παρακμή γενικότερη και έβλεπαν τη θρησκεία ως θρησκεία. Η θρησκεία από μόνη της ως έννοια αρνητική είναι. Θρησκεία τι είναι? Θρησκεία είναι η ανάγκη του ανθρώπου να πιαστεί κάπου για να ξεπεράσει τους φόβους του και την ανασφάλειά του και δημιουργεί ο ίδιος Θεό. Γι' αυτό η ορθόδοξη πίστη είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν είναι κίνηση του Θεού να φτιάξει, του ανθρώπου να φτιάξει Θεό, αλλά ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Είναι αντίθετη, αντίστροφη πορεία. Γι' αυτό η ορθόδοξη επιστημή τη λέμε θρησκεία. Θρησκεία είναι αρνητικός όρος. Θρησκεία είναι κάτι ανθρώπινο, κατασκευασμένο. Ενώ η ορθόδοξη πίστη είναι αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Χριστός έρχεται και μας προτρέπει να τον ανακαλύψουμε, να τον ψηλαφίσουμε, να τον γνωρίσουμε, αφού έχει κάνει ο ίδιος το πρώτο βήμα. Η κατάσταση της εποχής κάνει καλή τον Ιερεμία να αναλάβει και πάλι δράση. Τι είχαμε πει? Ότι έμεινε κάποιο καιρό σε μία σιγή, η οποία γι' αυτόν ίσως να ήταν και αναγκαία και ίσως ήταν και μια προετοιμασία, επειδή έβλεπε ότι πήγαινε καλά τα πράγματα με τη ρύθμιση που είχε κάνει ο Ιωσίας. Αλλά εδώ χρειάζεται να ξαναμπεί στη δημόσια δράση και να επαναφέρει πράγματα και να στυλιτεύσει πράγματα και να ελέγξει πράγματα. Ο πρώτος λόγος λοιπόν του προφήτη, τον οποίο έχουμε κατά τη δεύτερη τώρα εμφάνισή του, είμαστε στο 609 π.Χ., είναι μια μικρή προφητεία για τον βασιλιά Ιωάχαζ, το γιο του Ιωσία, ο οποίος βρέθηκε εχμάλωτες στην Αίγυπτο. Ο λαός ελπίζει ότι θα επανέλθει ο βασιλιάς από την εξορία και θρηνεί για το θάνατο του καλού βασιλιά Ιωσία. Ο κόσμος ξέρει και να καταλαβαίνει όταν ένας πραγματικά είναι βασιλιάς που αγαπά και το Θεό αλλά φροντίζει και τον πολίτη, δέχεται απολαμβάνει σεβασμού και ευγνωμοσύνης από τον κόσμο. Άρα είναι ένας πικραμένος λαός που έχει χάσει το βασιλιά, πιστεύει τώρα ότι θα πάει κάτι καλύτερο με τον γιο του βασιλιά, ο οποίος βρίσκεται στην εξορία. Ο Ιερεμίας εμφανίζεται και λέει δεν θα γίνει έτσι το πράγμα όπως το νομίζετε. Ο Ιωάχας δεν θα επιστρέψει από την εχμαλωσία. Και καταλαβαίνετε ότι γίνεται ο λόγος του, απογοητεύει τις, απογοητεύει το λαό, γιατί αυτοί έχουν ελπίδα για την επαναφορά και για ένα καλύτερο μέλλον και με έναν κάθετο τρόπο, αλλά αυτή την εντολή έχει και έτσι το αισθάνεται ο προφήτης και έχουμε πει ότι ο προφήτης είναι απεσταλμένος του Θεού, τους λέει ότι αυτό δεν θα γίνει. Στην προφητεία περί του Ιωάχας συνάπτεται και μια περικοπή κατά του τότε βασιλέα του Ιωακείμ. Αυτός είναι ένας ασεβής και υπερήφανος βασιλιάς. Ζει μια τριφυλή ζωή, πολυέξοδη ζωή και πώς θα βγάζει και πώς θα έχει, θα απολαμβάνει αυτός μια τέτοια τριφυλή ζωή με βαριά φορολογία απέναντι στο λαό. Θέλει να δημιουργήσει πολυτελέστατα ανάκτορα, αγκαρεύει τους πολίτες να πηγαίνουν χωρίς να πληρώνονται τους εργάτες να φτιάχνουν το σπίτι, τα σπίτια του, την οικία του, αυτό το παλάτι του, και εκεί πάλι εμφανίζεται ο Ιερεμίας. Ο Ιερεμίας τώρα, αν δεν ήταν γνήσιος προφήτης, θα πήγαινε και θα είχε μία άριστη σχέση με το βασιλιά. Γιατί? Για να ζήσουμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Γιατί να μπούμε σε μία αντιπαράθεση? Θα έχω καλή σχέση με το βασιλιά, θα απολαμβάνω κι εγώ από αυτή την επικοινωνία και θα αφήνουμε το λαό να βασανίζεται και να ταλαιπωρείται. Δεν είναι λοιπόν ένας, είναι γνήσιος προφήτης. Δεν είναι ψευδοπροφήτης. Και πάει και ελέγχει το βασιλιά. Και αν σκεφτούμε για την εποχή εκείνη, δεν είναι εύκολο το να εμφανιστείς στο βασιλικό οίκο και να ελέγξεις το βασιλιά. Αυτό σημαίνει ότι είσαι έτοιμος για θάνατο. Αυτό σημαίνει ότι δεν λογαριάζεις τη ζωή σου. Έχεις πάρει απόφαση ότι η επόμενη ώρα μπορεί να είναι και η τελευταία σου. Αλλά κάτι μέσα σου σε οθεί. Ο γνήσιος προφήτης έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Δρά με την εντολή του Θεού. Ελέγχει λοιπόν τα αδικήματα του τυράννου, αυτού του βασιλιά, και χρησιμοποιεί και πάρα πολύ δρυμή λόγο. Ελέγχει πάρα πολύ. Εκφράσεις τολμηρές. Και αυτό τι είχε σε συνέπεια? Εξοργίζεται ο βασιλιάς και κατά τους χρόνους βασιλείας του κατέστησε μαρτυρικό το βίο του προφήτη, ώστε η περίοδος αυτή να γίνει μια γεθσημανή για τον προφήτη. Μέσα σε παρέθεση αυτό, δηλαδή όπως ο Χριστός πέρασε τις δύσκολες ώρες, το ίδιο βλέπουμε να έχει γίνει και από τους προφήτες πριν από τον Χριστό. Δηλαδή ορκίστηκε ο προφήτης ότι θα περάσει μαύρη ζωή, επειδή τόλμησε να εμφανιστεί μπροστά του και να τον ελέγξει. Αλλά και κατά του λαού επιτίθεται ο Ιερεμίας. Ο λαός, όπως είπαμε, νομίζει ότι είναι ασφαλής. Φωνάζει ότι εμείς στελούμε τη λατρεία μας. Οπότε τίποτα δεν θα μας κάνει ο Θεός κακό. Δεν θα επιτρέψει. και φυσικά δεν ακούει και πάλι τον προφήτη. Πώς είναι δυνατόν, λέει, να καταστραφεί ο Άγιος Ναός αφού ο Θεός εδρεύει σε αυτόν? Τους λέει ότι θα καταστραφεί ο ναός, δεν θα μείνει λίθος επάνω στο λίθο, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και λένε, εκείνη αποκλείεται να γίνει αυτό, γιατί είναι κατοικία του Θεού. Υπάρχει στους Ιουδαίους της εποχής αυτής μία ιδέα η οποία φτάνει μέχρι και την Καινή Διαθήκη, που λέει ότι ο Θεός έχει κατοικία του το ναό στα Ιεροσόλυμα και δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Αυτό, ξέρετε, είναι συγκλονιστικό, διότι αν καταστραφεί ο ναός, για αυτούς συνεπάγεται ότι καταστράφηκε και ο Θεός. Γι' αυτό μετά έρχεται ο Χριστός και λύνει όλα αυτά τα ζητήματα και λέει ότι ο Θεός δεν υπάρχει σε χειροποίητους ναούς. Ο Θεός είναι πνεύμα και βρίσκεται παντού όπου ο άνθρωπος τον επικαλείται. Ήταν μια πολιτική στάση αυτή στους πρώτους επικεφαλείς των Ιουδαίων, γιατί ήθελαν να συσπυρώσουν τους Ιουδαίους μεταξύ τους σαν έθνος. Τι ενώνει ένα έθνος? Η κοινή γλώσσα, η κοινή πίστη. Και άρα πίστευαν ότι ο Θεός δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Θα πρέπει να φύγεις όπου και να πήγες, Ιουδαίε, και να έφυγες από τους Αγίους Τόπους και να πήγες όπου και να πήγες, δύο φορές, μία, δύο φορές το χρόνο, οπωσδήποτε θα έρθεις στο ναό να προσκυνήσεις. Και έχουμε καραβάνια ολόκληρων ανθρώπων που φεύγουν από πολύ μακρινές περιοχές και με τα πόδια ή με τα ζώα της εποχής για να πάνε στο ναό, γιατί, επαναλαμβάνω, το θεωρούσαν κατοικία, ότι ο Θεός κατοικεί και εγκλωβίζεται. Εμείς το βλέπουμε σήμερα, πίστευαν ότι εγκλωβίζεται ο Θεός, μπορεί να τον περιορίσουν το Θεό στα όρια τους. Ο Θεός όμως δεν ήταν καθόλου αυτό που εκείνοι νόμιζαν, γι' αυτό και αντιδρούν πάρα πολύ όταν ακούν τον προφήτη και τους λέει θα καταστραφεί ο ναός. Αυτοί λένε αδύνατο να γίνει αυτό. Και έτσι συνέχιζε σε ένα βίο ασέβειας, αδικίας και ότι δεν θα γίνει τίποτα κακό. Με δυρμύτητα ο προφήτης σε μια γιορτή στα χρόνια είμαστε της βασιλείας του Ιωακείμ, όταν ο κόσμος, το πλήθος συνέρευσε στο ναό, έλεγξε εκεί τη θρησκευτική αντίληψη του λαού και των αρχόντων και προφήτευσε ενώπιον όλων. Τώρα έχουν μαζευτεί όλοι στην εκκλησία και από τα μικρόφωνα, καταλαβαίνετε πως το λέω, ακούνε οι εντός και οι εκτός, τους λέει ότι ο ναός θα καταστραφεί γιατί έγινε, προσέξτε, σπήλαιο ληστών. Μα το ίδιο είπε ο Χριστός. Όταν πήρε το μαστίγιο και πέταξε όλους αυτούς τους εμπόρους έξω από τον ναό και λέει κάνατε τον οίκο του Κυρίου οίκο εμπορίου. Σε εκμεταλλεύεστε την πίστη των ανθρώπων εδώ. Κοιτάξτε ότι χρησιμοποιεί την ίδια έκφραση σπήλαιο ληστών, 7,3 έως 14 στον Ιερεμία. Άρα ο Χριστός επικαλείται χωρία της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα πώς εσύ λες ότι δεν την πιστεύεις την Παλαιά Διαθήκη? Πώς πιστεύεις μόνο στον Χριστό αφού ο ίδιος ο Χριστός κάνει χρήση χωρίων? Και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν κάνεις καλά όταν δεν μελετάς την Παλαιά Διαθήκη. Καυστικότητα λοιπόν το κήρυγμα του προφήτη και βέβαια με αυτόν τον τρόπο τι κάνει? Θίγει τα συμφέροντα όλων αυτών που τρέφονταν από τον ναό, ακόμα και των ιερέων. Θίγει λοιπόν τα συμφέροντα των παρισταμένων ιερέων και ψευδοπροφητών οι οποίοι τώρα τι κάνουν, ό,τι και με το Χριστό, συσπυρώνονται, ενώνουν τις δυνάμεις τους αφού τους έχει χαλάσει όλο αυτό που είχαν φτιάξει, και όλοι τώρα με μία φωνή είναι εναντίον του προφήτη. Τον συλλαμβάνουν και φωνάζουν, τώρα θα πεθάνεις. Τι λέγανε στον Χριστό? Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Ίδιος κόσμος, ίδιες αντιλήψεις. Τώρα θα πεθάνεις. Και τον οδηγούν ενώπιον των αρχόντων ως ένοχο θανάτου, διότι είπε ότι θα καταστραφεί ο ναός. Δεν βλέπετε εδώ πέρα παράλληλους βίους με τον Χριστό? Γι' αυτό λοιπόν και για τον Χριστό είπανε, μήπως είναι ο Ιερεμίας. Όταν είδανε θαύματα και έκανε ο Χριστός, κάποιοι είπαν, μήπως είναι ο Ιερεμίας, μήπως είναι κάποιος εκ των προφητών. Γιατί όλα αυτά ήταν παραδόσεις που πήγαιναν από στόμα σε στόμα και έβλεπαν την... και ήταν παράλληλη βή. Τώρα, διαβάζοντας αυτό το κείμενο, το μυαλό μας πάει στο Χριστό. Όταν κάποιος έχει διαβάσει την Καινή Διαθήκη, οι πολιτικοί άρχοντες αθώωσαν τον Ιερεμία, επικαλούμενη παρόμοια προφητεία του Μιχαία που έλεγε, «Σιών ως αγρός αρωτριωθήσετε και Ιερουσαλήμ ως ο προφυλάκιον έστε και το όρος του οίκου εις άλσος δρυμού». Λένε, αυτό που είπε ο Ιερεμίας μη μας ξαφνιάζει, να το προσέξουμε, γιατί το είχε πει και ο Μιχαίας. Άρα δεν έχουμε επανάληψη από δεύτερο προφήτη, και κρατήθηκαν με αυτόν τον τρόπο και αθώωσαν σε αυτό το δικαστήριο που πήγαν τον προφήτη. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε σήμερα το λόγο μας. Χαιρόμαστε αν χαίρεστε κι εσείς, αν βλέπετε αναφορές που έχουν να κάνουν με το σήμερα. Εκεί έχει αξία και ένα κείμενο. Δεν κάνουμε μια ιστορία, μια ιστορική αναδρομή που αφορά στο τότε. Βλέπουμε ότι είναι άμεση η σχέση που έχουμε με το σήμερα, γι' αυτό και τα προφητικά κείμενα είναι αθάνατα και έχουν βάθος θεολογικό. Θα σας περιμένουμε την επόμενη φορά να συνεχίσουμε από τον ίδιο προφήτη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.